Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

ψηλά οι ακάδες και τα χέρια στο σακάκι. Όποιος κοιτάζει μες στα μάτια

άδειο προάστιο στο χιονιά, σπασμένο τέφι. Όποιος αγγίζει τα ξηράφια θα κοπεί. Όποιος ξεχνιέται μέσα του

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στη σταφίδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιελάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Στα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανόδι εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1 τέταρτο του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειας τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρίκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ, επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1 τέταρτο των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα θα σε κερδίσω, γνώριζα

0: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
1: Ζώα και άνθρωποι σε ένα.
0: Με τα όνειρά τους μες στον κατακλυσμό σωσμένα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Τρυπιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητές μας ακροάτριες, φίλοι ακροατές, Αθηναίες, Αθηναίοι, όλοι εσείς που συντονίζεστε πρωί-πρωί στους 94,3 μεγάκυκλους για να παρακολουθήσετε την πρωινή εκπομπή του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού.

Είχαμε μια ηχητική παρεμβασούλα, ο δαίμον των Ερτζιανών, αλλά δεν ήταν και απολύτως τυχαία. Ήταν ένα μικρό απόσπασμα που μας ξέφυγε από την χθεσινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, την οποία όμως στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως θα παρακολουθήσετε, δηλαδή θα σας αναμεταδώσουμε εκτεταμένα αποσπάσματα, διότι είναι από τις λίγες φορές που ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος καλείται να δώσει απαντήσεις χωρίς επί της ουσίας να πει τίποτα. Και αυτό με αφορμή όσα, πώς να τα χαρακτηρίσει κανείς, έγιναν με την κυρία Πρέσβη.

0: Φωτιά βάζει δημοσίευμα της Wall Street Journal για θερμό επεισόδιο μεταξύ της Αμερικανίδας πρέσβεως Kimberly Guilfoyle και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, όταν κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα εκείνη φέρεται να είπε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα όπως έκαναν και στη Ρουμανία. Με τον Έλληνα Υπουργό να της απαντά πως δεν μπορεί να ανατραπεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
1: Αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Guilfoyle είπε στην ομάδα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», σύμφωνα με άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους τους οποίους μεταφέρθηκαν τα λεγόμενά της. Η συζήτηση πήρε έντονη τροπή, με τον Παπασταύρου να αντιτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαρή, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό.
0: Είχαν προηγηθεί μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση που ζητούσε από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
3: Είμαστε μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα, στην οποία οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και αλλάζουν με βάση και μόνο την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού. Νομίζω επίσης ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες σκιές με δημοσιεύματα, θα πρέπει αυτές να απαντώνται όχι με σιωπή, αλλά με επίσημες τοποθετήσεις από την αρμόδια Υπουργεία.
0: Στο δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστηρίζεται ότι η Αμερικανίδα πρέσβης, παρακάμπτοντας το οποιοδήποτε πρωτόκολλο, προωθεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα με όχημα ελληνική εταιρεία σε στενή συνεργασία με Ελληνοαμερικανό λομπίστα.
4: Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκε στο σχεδιασμό για τον κάθετο διάδρομο για το αμερικάνικο LNG, καθώς και στη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο με μοναδικό στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ελληνικού κεφαλαίου.
5: Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, αμερικανικά δηληστήρια, εταιρείες LNG, την πληρώνουν τα βατράχια, δηλαδή οι Έλληνες και η Ελλάδα.
0: Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η Kimberly Guilfoyle πιέζει χώρες των Βαλκανίων να αγοράσουν αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου, απειλώντας ακόμη και με ανατροπή κυβερνήσεων.
6: Αν ισχύει, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό διπλωματικό επεισόδιο, αλλά για την προσβολή του ίδιου του πολιτεύματος της χώρας.
1: Το φερόμενο συμβάν αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί η πολιτική του δεδομένου συμμάχου και της Λευκής Επιταγής βλάπτει την Ελλάδα.
7: Σας αναμεταδώσαμε το χθεσινό ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων
8: στα...
7: Open. Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Εμείς σας το λέγαμε από την αρχή ότι η κυρία αυτή η οποία έτσι μας ήρθε με την υπερδραστηριότητά της στην κοσμική, με όλα αυτά τα οποία έλεγε και έκανε, δεν θα μας έβγαινε σε καλό και δεν θα της έβγαινε και σε καλό. Τώρα να ξημεροβραδιάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα μπουζουξίδικα, να συναγελάζεσαι με αστέρες του πενταγράμμου, όχι ότι φταίνουν τίποτα οι άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν, αλλά και γενικώς να είσαι ένα στυλάκι το οποίο δεν παραπέμπει στο ρόλο τον οποίο καλείσαι να υπηρετήσεις και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία. Στην παραλιακή την έβλεπες, στις κοσμικές εκδηλώσεις τις συναντούσες, από Μύκονο μέχρι. Δεν λέμε ότι ένας διπλωμάτης δεν πρέπει να έχει κοινωνική ζωή. Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά έτσι όπως συμπεριφερόταν η κυρία Guilfoyle, δεν σου δίνει την εντύπωση ότι ασχολείται στα σοβαρά με το ρόλο τον οποίο έχει. Και μετά αρχίσαν τα παρατράγουδα. Τη μια την πήρε ο Θοδωρικάκος και πήγανε στην Ελευσίνα και έλεγε ότι θα φτιάξουν εκεί πέρα δεύτερο λιμάνι, το οποίο να ανταγωνιστεί το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο το διαχειρίζονται οι Κινέζοι, έναν προβλήτα τέλος πάντων. Ξεσηκώθηκαν οι Κινέζοι, μαζεύτηκαν οι δικοί μας. Στη συνέχεια είχαμε αυτά τα περικαθέτου διαδρόμου που τελικά, επειδή χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η κυβέρνηση ή υπήρχαν κάποια σχόλια ως διαρροές, ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι επιχειρηματικό το σχέδιο, εμείς δεν ανακατευόμαστε, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο, είναι το παράλληλο, θα θυμάστε και θα σας τα μεταδώσουμε. Όταν γινόταν οι φιέστες για τον κάθετο διάδρομο και τι δεν ελέγεται τότε από πλευράς κυβερνητικών χειλαίων αναφορικώς με το έργο αυτό, το οποίο αναβάθμιζε ενεργειακά την Ελλάδα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, και το οποίο οικονομικώς από ό,τι φαίνεται και επιχειρηματικώς δεν προχωρεί, ένα ακόμα ενεργειακό φιάσκο αυτής της κυβέρνησης. Και μετά ήρθε η Guilfoyle και το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο τάραξε τα νερά, όσο και αν επιχειρήθηκε να παραμείνει σε χαμηλό επίπεδο, δεν μπορείς και να το αγνοήσεις.
8: Washington Journal, που υποστηρίζει πως η πρέσβης Kimberly Guilfoyle είπε σε συζήτησή της με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου πως η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ρίξει όποια κυβέρνηση θέλει στην Ευρώπη, όπως συνέβη στη Ρουμανία. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας ενημερώνει σχετικά.
9: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο στη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα, στο οποίο παρευρέθηκαν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, η Αμερικανίδα πρέσβης Guilfoyle, σύμφωνα με ένα άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους που ενημερώθηκαν για το περιστατικό, φέρεται να είπε με αφορμή την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Στη συνέχεια, η συζήτηση φέρεται να έγινε εντονή, με τον κύριο Παπασταύρου να απαντά ότι είπα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία εκλέχθηκε από το λαό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφηκε η συζήτηση. Με βάση αυτό το δημοσίευμα, πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν με αιχμηρές ανακοινώσεις. Το Πασόκ κάνει λόγο για εύλογα ερωτηματικά που δεν επιδέχονται τη σιωπή από την κυβέρνηση, και το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για ένοχη σιωπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι αν ισχύει το δημοσίευμα, έχουμε προσβολή του πολιτικού και η Ελλάς καλεί την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει στο λαό αν όντως συνέβη το περιστατικό και αν ναι, πώς αντέδρασε.
8: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα. Ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στο briefing. Ας ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Exxon Mobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος.
7: Τι ωραία λόγια να τα ακούσει εσύ και να έχεις πάνω στο τραπέζι τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ή να παρακολουθείς την ειδησιογραφία και να ξέρεις ότι φέτος το χειμώνα οι τιμές θα ανέβουν και ότι εσύ θα τη βγάλεις δύσκολα, και να έχεις τον Μαρινάκη να σου λέει αυτά τα όμορφα και την Guilfoyle να κοιτάει πώς θα προωθήσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με το πανάκριβο LNG.

0: Πάμε να ακούσουμε τι λέει η Παγώνη για το ιατρείο της Καριστιανού που πιάστηκε στη Τσιμπίδα, στη Τσιμπίδα του MedWatch.
1: Για βάλτε. Αυτή η θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω να σας απαντήσω.
2: Αυτό δεν είναι θεραπεία για να μου πάρεις την πίεση και να μου πες σε τι κατάσταση είμαι.
1: Όχι, είναι κάτι καλώδια, ηλεκτρόδια μπαίνουν σε διάφορα μέρη του σώματος. Έτσι γίνεται αυτό το μηχάνημα και ελέγχει ορισμένες λειτουργίες του σώματος.
2: Κάνει και καθαρισμό αυτό.
3: Προσώπου.
1: Για καθαρισμό δεν ξέρω κύριε Χασαπόπουλο, δεν το ξέρω καν το μηχάνημα, ειλικρινά σας μιλάω.
2: Άρα ένα θέμα είναι πώς βρέθηκε σε ένα ιατρείο παιδιάτρου και το άλλο είναι αν είχε άδεια ή όχι, που δεν είχε από τη λέτε.
1: Μα δεν χρησιμοποιούμε το μηχάνημα αυτό.
3: Αυτό το χρησιμοποιούσε στις εναλλακτικές θεραπείες από ό,τι έχω δει τώρα.
1: Είναι εναλλακτική θεραπεία που...
2: Μήπως δεν θέλει άδεια κυρία Παγώνη αυτό. Μήπως δεν θέλει άδεια.
1: Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε έναν ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να ενημερώνεται ο αντίστοιχος ιατρικός σύλλογος.
3: Να ρωτήσω κάτι. Αν πάει τώρα ο έλεγχος και δεν το βρει το μηχάνημα, παρά το γεγονός ότι γράφεται στο site, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Προφανώς θα ψάξει. Αν δεν το βρει πουθενά, τι να σας πω τώρα.
2: Θα μου πεις ήταν στη διαφήμιση όμως. Γιατί ήταν στη διαφήμιση.
3: Ναι, αλλά αν δεν το βρεις εκεί, γιατί ο έλεγχος δεν πήγε και δεν ξέρουμε και από πού
2: θα πάει. Το πουλήσαμε, ρε φίλε, το δώσαμε.
3: Το είχαμε παλιά, ξέρω εγώ.
2: Κυρία Παγώνη, αυτό το μηχάνημα είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό.
1: Όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό.
2: Είναι όπως αυτό με την πλασμαφαίρεση.
1: Όχι, καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, είναι τελείως διαφορετική.
3: Μια καταγραφή γίνεται.
1: Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος από τις λειτουργίες του σώματος.
4: Διαγνωστικό.
3: Η κυρία Καριστιανού, επειδή αναφέρει στο βιογραφικό της ότι έχει ασχοληθεί και με άλλα είδη, κυβαντική, ολιστική. Ναι. Και ομοιοπαθητική, ίσως το χρησιμοποιεί γι' αυτό. Θα πρέπει να βγει να μιλήσει βέβαια η γυναίκα. Εγώ θα σας ρωτήσω για την κλινική.
1: Νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια τη συνάδελφο, την κυρία Καριστιανού.
2: Μα έβγαλε ανακοίνωση. Και... Έβγαλε ανακοίνωση στο κόμμα που λέει ότι όλα γίνονται νόμιμα. Ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.
3: Και ότι απαντεί πολιτικά.
1: Λοιπόν, να γίνει ο έλεγχος και να εξηγήσει πώς το χρησιμοποιεί. Αυτό που έχει σημασία πλέον ότι οι έλεγχοι πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται, γιατί πρέπει να καταγράφονται ο καθένας συνάδελφος τι έχει στο ιατρείο του, πώς το χρησιμοποιεί και αν έχει πραγματικά κάνει κάποια ειδίκευση. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο μηχάνημα, μιλάω γενικά στα ιατρία. Και αν είναι πιστοποιημένος, αυτό έχει σημασία.
3: Κυρία Παγώνη, τώρα πάμε λίγο και στο πιο σοβαρό. Εδώ στην κλινική Ευαγγελισμός, που φαίνεται ότι κάνανε χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει λόγος και τις κάνανε.
0: Δηλαδή, η δισιογραφία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πολλά ενδιαφέροντα και ενίοτε θα έλεγε κανείς και κάπως... εντός εισαγωγικών γαργαλιστικά. Τώρα να τσιμπήσει η εφαρμογή του MedWatch την Καριστιανού ότι είχε ένα περίεργο μηχάνημα στο ιατρείο της, το οποίο ήταν, λέει, διαγνωστικό, δεν είχε καταγραφεί, απαγορεύεται η χρήση του. Και αυτό που το εφάρμοζε η Καριστιανού σε παιδάκι, αφού παιδίατρος είναι. Τέλος πάντων, έβγαλε, λέει, μια ανακοίνωση στο κόμμα ότι όλα είναι νόμιμα και για την καρσονιέρα που είχαν πάρει από κοράκια η ίδια και ο σύντροφός της και εκεί νόμιμα την πήραν την καρσονιέρα από πληστηριασμό, όλα νόμιμα.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Sports. Παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, την πρωινή μας εκπομπή. Επιχειρούμε για ένα ακόμα πρωινό, φθινοπορεινό αυτή τη φορά, να σας μεταφέρουμε τα γεγονότα όπως αυτά διαδραματίζονται και ενίοτε και την ώρα που συμβαίνουν, και να ρίξουμε και φως σε ορισμένες από τις αθέατες πλευρές τους. Όπως σας λέγαμε, το ζήτημα με την Αμερικανίδα πρέσβη, έστω και αν δεν είναι σε όλες τις εφημερίδες πρωτοσέλιδο, δεν μπορεί να αγνοηθεί, και μάλιστα έρχεται και σε μία συγκυρία η οποία είναι και αυτή μάλλον αρνητική, με την έννοια ότι θα επισκιάσει την επίσκεψη, την επικείμενη, που ακόμα δεν ξέρουμε και αν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, την επικείμενη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, στο πλαίσιο βέβαια μιας περιοδίας την οποία κάνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και φέρελπης πολιτικός. Λοιπόν, φαντάζεσαι τώρα να έρθει ο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, και να τον υποδεχθεί η Γκυλφόιλ υπό την σκιά, υπό το βάρος όλων αυτών τα οποία προέκυψαν από τις άστοχες δηλώσεις της. Μα είναι φανερό, ρε παιδί μου, ότι η γυναίκα δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ, τη μετάδοση του.
1: Φέρετε αυτό
0: φίλου.
1: Το αποκάλυψε η Wall Street Journal. Ήταν σε μία συζήτηση και εκεί να έγινε, καλημέρα Γιάννη, αναφορά
0: στην τόσο κυβέρνηση. Τι έλεγε χθες ο Γιάννης?
1: Όπως εκεί, έτσι και εδώ, και σε οποιαδήποτε χώρα μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση. Προκαλώντας την αντίδραση του παρισταμένου υπουργού Σταύρου Παπασταύρου. Για πες μας, Γιάννη, γιατί έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις το θέμα και έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
2: Γράφει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα ότι τον Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η Γκυλφόιλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρο, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους, αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρωμανικής κυβέρνησης έπεσε τον Μάιο. Λοιπόν, είπε, σας διαβάζω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ.
1: Να ρίξουμε την κυβέρνηση.
2: Με άτομο που παραβρέθηκε.
3: Εμείς έχουμε δημοκρατία, έτσι. Ο πρωθυπουργός μας είναι εκλεγμένος.
2: Εκείνη την ώρα λοιπόν η συζήτηση, γράφει το δημοσίευμα, οξύνθηκε, διότι ο κ. Παπασταύρου πήρε το λόγο και είπε, απάντησε, ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία έχει εκλεγεί από το λαό. Και προσθέτει το δημοσίευμα ότι ο δικηγόρος της Γκυλφόιλ αμφισβήτησε αυτήν την περιγραφή της συνομιλίας. Δηλαδή, ο δικηγόρος της, η πλευρά Γκυλφόιλ, σαν πρόσωπο ενώ, θεωρεί ότι δεν υπόθηκαν έτσι όπως μεταφέρονται στο δημοσίευμα. Πάντως, μέχρι τώρα επίσημη τοποθέτηση από την πρεσβεία δεν έχουμε. Από την κυβέρνηση μου λένε ότι το θέμα δεν αφορά την κυβέρνηση. Και τα κόμματα ήδη από χθες το βράδυ αργά έχουν βγάλει ανακοινώσεις και ζητούν απαντήσεις και από την κυβέρνηση κεντρικά και από τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Ενέργειας.
1: Φαντάζομαι θα απαντήσει σε λίγο στον briefing ο κ. Μαρινάκης, θα ερωτηθεί.
0: Αυτά λίγο πριν από το briefing, όπου ο Μαρινάκης έδωσε κάποιες απαντήσεις, αποσπάσματα των οποίων σας μεταδώσαμε ήδη. Ήταν μέσα στα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων στα Δελτία Ειδήσεων. Πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερνετ Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι που είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Η ατμόσφαιρα χθες στο λεγόμενο briefing, δηλαδή στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γίνεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, υπήρξε κάποια ένταση, χωρίς βεβαίως να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και πάρα πολύ, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τα καμώματα της κυρίας Γκυλφόιλ, να βγει και να πει δηλαδή ότι εμείς ρίχνουμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση και στην Ελλάδα αν δεν εξυπηρετηθούν τα συμφέροντά μας, κυρίως τα επιχειρηματικά αλλά εν την ημέτρο και τα γεωπολιτικά. Τώρα η κυρία δείχνει μια πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητος και της νεότερης ελληνικής ιστορίας, διότι οι παλαιότεροι θα ενθυμίστε ότι στο ιστορικό και στο συλλογικό υποσυνείδητο έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα, θα έλεγε κανείς, ότι η δικτατορία των Απριλιανών πριν από περίπου 60 χρόνια ήταν ένα έργο των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, δηλαδή ότι οι Αμερικανοί έφεραν τη Χούντα, και μια Χούντα η οποία κράτησε και 7 χρόνια. Βεβαίως η νεότερη ιστορική και δημοσιογραφική, θα έλεγε κανείς, έρευνα έχει καταδείξει ότι τουλάχιστον το βράδυ του πραξικοπήματος στις 21 Απριλίου, όταν βγήκαν τα τάγκ στους δρόμους, οι Αμερικανοί δεν είχαν ιδέα. Δηλαδή κανείς δεν ήξερε στις Ηνωμένες Πολιτείες απολύτως τίποτε. Γιατί οι αρχιπραξικοπηματίες, οι οποίοι έδεσαν τον ελληνικό λαό για 7 χρόνια, είχαν ξεγελάσει τους πάντες και δεν είχε ιδέα κανείς για αυτό που θα γινόταν, εκτός βεβαίως από τους ίδιους. Ο Αμερικανός πρέσβης το μάθε, αν δεν κάνουμε λάθος, μακαρίτες βέβαια όλοι αυτοί πια, από τον Διονύση τον Λιβανό, τον ανιψιό του τότε πρωθυπουργού, του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Λοιπόν, αλλά τι τα θες, αν ρωτήσεις και σήμερα τον κόσμο ποιος έφερε τη Χούντα, θα σου πει οι Αμερικανοί, ειδικά δε τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της Χούντας το 1974. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Δηλαδή αν γινόταν τότε μια δημοσκόπηση και ρωτούσαν τον κόσμο, παιδιά, ποιος έφερε τη Χούντα, γιατί έγινε η Χούντα, ποιος ο ρόλος των Αμερικάνων, αυτοί που θα λέγαν ότι η Χούντα ή το έργο αμερικανικό, θα πλησίαζαν το 99%, άντε το 90%. Εντάξει, μετά οι τότε αμερικανικές κυβερνήσεις στηρίξαν τη δικτατορία γιατί τους ευνοούσε μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά είναι ιστορικά. Όταν όμως σε μια τέτοια χώρα που στη νεότερη ιστορία της, στη νεότερη ελληνική ιστορία, έχει αποτυπωθεί αυτή η αίσθηση, αυτή η εντύπωση, η οποία όπως σας είπαμε μπορεί μεν ιστορικά να μην είναι απολύτως ακριβής, αλλά και στη συνέχεια εκείνα τα 7 χρόνια οι σχέσεις του στρατιωτικού καθεστώτος με την Ουάσιγκτον ήταν στενές, μέχρι τέλος πάντων που έγινε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελε ο Παπαδόπουλος να δώσει κάτι βάσεις εδώ στους Αμερικάνους και έγινε ό,τι έγινε και έπεσε, μεταξύ όλων των άλλων βέβαια. Να έρχεσαι λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία, σε μια τέτοια χώρα, σε ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα, θα μου πείτε τώρα όλα αυτά είναι παλιές ιστορίες, σωστό, αλλά δεν μπορείς και να τα αγνοήσεις. Υπάρχει μια ευαισθησία, ρε παιδί μου, της κοινής γνώμης. Υπάρχει μια, είναι μια ευαίσθητη χορδή. Διότι μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά συνδέονται και με το Κυπριακό. Και σήμερα ακόμα, αν σου πούν ποιος είναι υπεύθυνος για την εισβολή, αν ρωτήσεις μάλλον ποιος είναι υπεύθυνος για την εισβολή στην Κύπρο, ρωτήσεις τον κόσμο,
όσα ξέρει ο καθένας, γιατί οι νεότερες γενιές ασφάλως δεν έζησαν αυτά τα γεγονότα. Θα σου πούνε οι περισσότεροι οι Αμερικανοί και ο Κίσιγκερ ο μακαρίτης. Και έτσι είναι σχεδόν σε απόλυτο βάθμο. Άρα λοιπόν έρχεσαι κυρά Κίμπερλι και μεταξύ Μυκόνου, Κολονακίου και Παραλιακής πετάς αυτή την παρόλα. Λέει ο Παπασταύρου της απάντησε, αλλά και ο ίδιος τώρα είναι άφαντος, γιατί και αυτός έμπλεξε με πολλά επιχειρηματικά πάνω στην ενέργεια, έπεσε με τα μούτρα, και το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά τα έχει κάνει χωρίς να έχουν αποδώσει τίποτα για όλους εσάς που μας ακούτε. Δηλαδή από τότε που ανέλαβε το Υπουργείο έχει πάει καμιά δεκαριά φορές στην Αμερική, έχει φωνάξει και ποιους δεν έχει φωνάξει εδώ, συνέδρια, εκείνο τ' άλλο, δηλώσεις επιδηλώσεων, βαρύγδουπες, κάθετος διάδρομος και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, συναντήσεις με την Κίμπερλι, άντε και ξανά. Αλλά οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος τραβάν την ανηφόρα, δηλαδή αυτό που λέμε λάδι λάδι και τηγανίτα τίποτα. Και έρχεται καπάκι αυτό, και μάλιστα όπως σας λέγαμε και πριν από τις 7:30 και λίγες μέρες πριν έρθει, εφόσον τελικά έρθει, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Χθες λοιπόν ο Μαρινάκης αξίζει να παρακολουθήσετε, εντάξει έχει λίγο μια διάρκεια, αλλά να παρακολουθήσετε τη διημήφθη στην αίθουσα εκεί κοντά στην Πάντιο, στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου στεγάζει τη Γενική Γραμματεία, το βασίλειο του Μαρινάκη. Ακούστε λοιπόν τι διημήφθη χθες για το θέμα.

0: Κύριε Εκπρόσωπε, καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική Εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Και για να είμαστε και σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν και ποτέ ανεκτό. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ.
2: Μέχρι εδώ δεν έχει απαντήσει και δεν έχει πει τίποτα. Δηλαδή λέει δεν ετέθη ποτέ απειλή και αν ετίθετο δεν θα γινόταν αποδεκτή. Δηλαδή ρε παιδί μου, λέει το αυτονόητο, αλλά δεν έχει και το πολιτικό εύρος να πει και ακούστε κύριε, αυτό εδώ που τα λέμε δεν θα γινόταν ανεκτό από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει ρε παιδί με αυτή την πολιτική, πώς να το πει κανείς, όχι ακριβώς μεγάλο θυμία, αλλά την πολιτική άνεση να πει, να ξεφύγει λίγο από την κομματική, από την κομματήλα δηλαδή. Έχει πάντα την αυτή ότι μιλάει στην τοπική οργάνωση, στα ψηλά αλόνια στη Πάτρα, πώς το λένε εκεί την περιοχή ας πούμε. Δηλαδή πες, είναι δυνατόν κάποια ελληνική κυβέρνηση να έρχεται κάποιος και να λέει μπορούμε να τη ρίξουμε και να πει ναι παιδιά εντάξει άμα μπορείτε να μας δείξει σας παλακαρούμε μη μας ρίχνετε. Δεν έχει αυτή την πολιτική γενναιότητα και λέει και το αυτονόητο. Μετά το άλλο λέει δεν σχολιάζω δημοσιεύματα, μα η δουλειά σου αυτή είναι. Άμα δηλαδή μια εφημερίδα γράψει μια είδηση, κάτι, μια αποκάλυψη, όποια και να είναι αυτή η εφημερίδα, πολύ περισσότερο άμα είναι η Wall Street Journal. Λοιπόν, άμα είναι μια τέτοια εφημερίδα, εσύ δεν σχολιάζεις, δηλαδή τι είσαι, είσαι υπεράνω. Για βάλε παρακάτω.
1: Είναι μια στρατηγική σχέση με βάθος που στηρίζεται στον αμεβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Ως προς τον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Και είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που αυτό αποδεικνύουν την κατεύθυνση στην οποία σας ανέφερα. Η ExxonMobil και η Chevron επενδύουν μαζί με ελληνικές εταιρείες στην έρευνα των ενεργειακών πόρων της χώρας. Ενώ σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια.
2: Σε ρώτησε κανείς για τη γεώτρηση.
1: Ο κάθετος διάδρομος συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, ένα πολύ σημαντικό έργο που ενισχύει.
2: Όλα αυτά τα διαβάζει από μέσα.
1: Της Ελλάδας και αναβαθμίζει το ρόλο της στην τροφοδοσία και άλλων τρίτων χωρών. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την ενεργειακή και γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Δεν εμπλέκεται σε εμπορικούς και επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
2: Εν τω μεταξύ, αν δείτε και τη γλώσσα του σώματος με το που τελειώνει το κειμενάκι που του έχουν δώσει να διαβάσει, είναι σαν άπετο μάθημα. Δηλαδή, και έχει έτσι και μια έκφραση ικανοποίησης, παιδιά το διάβασα, αυτό είναι το μάθημά μου, σας το είπα, τώρα τι άλλο θέλετε, είπαμε η ελληνική κυβέρνηση και λοιπά. Δηλαδή ο άλλος το ρωτάει, ρε παιδί μου, ήταν σε ένα τραπέζι ο Υπουργός Ενέργειας και η πρέσβυρα τον είπα και του είπε εξής, μπορούμε να σας ρίξουμε όποτε γουστάρουμε. Είδατε τι γίνεται στη Ρουμανία ρε. Ό,τι γίνεται στη Ρουμανία θα γίνει και εδώ και τόπο και ήταν μπροστά και άλλοι. Δηλαδή δεν το είπε κάτι ιδία να πει σε... Δεν τ' άκουσε και κανείς, αν και εδώ πια και με κάποιον να μιλάς σε καμιά έρημο πάλι σ' ακούνε. Αλλά λέμε τώρα, τα ακούσαν κι άλλοι. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα και ο Παπασταύρου και ο κάθε Παπασταύρου, τι να πει άμα έχεις τώρα, άντε μη τη χαρακτηρίσουμε τώρα, αν έχεις μπροστά σου τώρα μία που είναι, λες τώρα αυτή που βρέθηκε εδώ πέρα ήταν με το Τραμπ εκεί, τι να πεις τώρα, πρέπει να είσαι αυστηρός γιατί ακούσαν και οι διπλανοί. ο Μαρινάκης είπε το μάθημα, αλλά τώρα και από κάτω οι συνάδελφοι σου λέει κάτσε τώρα, μας δουλεύει ψιλογαζί τώρα, εμείς το ρωτάμε για αυτοκίνητα και αυτός μας απαντάει για κανό εκαγιάκ. Λοιπόν, επανήλθαν.
3: Ελάτε. Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Γκυλφόιλ ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Πρώτον, εάν το διαψεύδεται, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal. Γιατί σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι, ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα και πώς υπόθηκαν, τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί. Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ήμουν σαφέστατο.
2: Ήμουν σαφέστατο, λέει. Λέει εδώ πέρα το ρωτάει ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος, μα λέει, με συγχωρείτε, εδώ πέρα ένα μονόστιλο γράφουμε κάπου και δεν προλαβαίνει

0: να έχει στείλει διάψευση. Και τέλος πάντων, αλλά θα μου πεις τα κάνει αυτά ο Γεραπετρίτης, να την καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών να ζητήσει τουλάχιστον διευκρινήσεις. Εδώ ρε φαίνεται αν έχετε, άντε μην το πούμε τώρα, βάλε παρακάτω να δούμε τι απαντάει.
1: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, το είπα. Και έκανα ό,τι κάνω σε όλα τα δημοσιεύματα με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, όταν με ρωτάτε για ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Δεν ακολουθήσαμε κάποια διαφορετική πρακτική, ούτε μας ζητήθηκε κάτι στο οποίο δεν απαντήσαμε.
0: Μα τι να σου
1: ζητήσω. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο.
2: Και τι έχει υποθεί, τι σας είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι υπόθηκε.
1: Μένω σε όσα είπα, ήμουν σαφής. Ελάτε.
0: Δηλαδή ρε παιδί μου, τρέμετε τόσο τους Αμερικάνους. Δηλαδή τι φοβάστε. Δεν βλέπετε ότι η κυρία είναι μεταξύ Μικόνου, Αργυρού, Μπουζουκιών. Λοιπόν, φοβάστε την Κιλφόιλ. Για όνομα. Τρέμει. Τρέμει, εκεί είναι. Μη πω κάτι και αυτό. Και... Για να καταλάβετε δηλαδή. Εδώ πέρα θα έπρεπε να έχει ένα ύφος, τέλος πάντων, πολύ αυστηρό. Ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ότι εκείνο τ' άλλο. Να έχει συνεννοηθεί με τον Παπασταύρου αν υπόθηκε ή δεν υπόθηκε. Διότι αν δεν υπόθηκε, το έχουν πει οι δημοσιογράφοι από το μυαλό τους. Όχι ότι δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν και αυτά πολλές φορές και σε μεγάλες εφημερίδες γίνονται αστοχίες. Αλλά σου λέει ότι το είπε η Γκυλφόιλ, δεν το είπε στο σερβιτόρο, το είπε στον υπουργό. Ρωτήστε τον υπουργό, ρε υπουργέ, στο είπε ή δεν στο είπε. Διότι αν δεν στο είπε, φταίει η εφημερίδα. Αν όμως σου το είπε, εσύ πρέπει να είσαι απόλυτος. Είναι απαράδεκτο, λυπούμαστε για αυτό το οποίο έγινε, θα κάνουμε τα δέοντα. Θα την καλέσουμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ή τέλος πάντων, να σε πιο... Βάλε παρακάτω. Και κατά τα άλλα, και εσύ και τα αφεντικό σου, τέλος πάντων.
2: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή μια πρέσβυρα ξένου κράτους με βάση ένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον πλανήτη λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση. Και επίσης γεννιέται και ένα δεύτερο ερώτημα για να πάμε και στην οικονομική ουσία. Η μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG από την άλλη άκρη του πλανήτη έχει ληφθεί με κριτήριο της τιμής αγοράς, με κριτήριο το συμφέρον της χώρας ή εξαιτίας πολιτικών εκβιασμών?
1: Κανένας πολιτικός εκβιασμός, απαντώ στο δεύτερο σκέλος που δεν έχει απαντηθεί τουλάχιστον σήμερα, αν και στην πραγματικότητα και αυτό απαντήθηκε με βάση τα όσα είπα στην συνάδελφό σας, στον συνάδελφό σας που με ρώτησε. Η Ελλάδα μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα και όλες αυτές οι συμφωνίες γεώτρησης της Exxon Mobil, της Chevron, ο κάθετος διάδρομος, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό και όχι μόνο αποτύπωμα για την Ελλάδα. Το γεγονός ότι θα έχουμε γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια, το γεγονός ότι έρχονται εδώ κολοσσοί, οι δύο μεγαλύτεροι κολοσσοί από τις ΗΠΑ, αυτό από μόνο του, αν δει κανείς και τη συζήτηση για τις νέες θέσεις εργασίας, για το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα σε ενεργειακό επίπεδο,
0: δίνει
1: σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικές εξελίξεις είναι για τη χώρα. Και προφανώς και ο κάθετος διάδρομος είναι σε αυτές τις μεγάλες κινήσεις, οι οποίες αλλάζουν επίπεδο την Ελλάδα. Τους λόγους τους εξήγησα στον συνάδελφό σας. Ως προς το πρώτο σκέλος, έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα.
0: Πάρα πολύ.
1: Για τα περί απειλών.
0: Μα είσαι σαφής.
1: Δεδομένου ότι για να δώσω αυτή την απάντηση έκανα και τις επικοινωνίες που έπρεπε να κάνω. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη

0: των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια, για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
1: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το.
0: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το θέμα.
1: Αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
0: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά. Απλώς επαναλαμβάνετε τις τρεις ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση που την έχετε ακούσει στην απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
1: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
0: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
2: Για καταλάβετε πόσο υπολογίζουν τη δική σας ενημέρωση. Διάλειμμα στις 8.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-70.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι 8.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Η Ελλάδα σήμερα.
13: Δηλαδή?
12: Η εκπομπή μας.
13: Πότε?
12: Κάθε μέρα. 10 με 12 από Δευτέρα έως Παρασκευή με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
13: Δηλαδή?
12: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
12: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
13: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πανεβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν πανεβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέτρα εδώ και τώρα ζητούν Πασόκ και Ελλάς. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές και δίπλου ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μερνάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντάκτων. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στην Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία εντοπίστηκε στην καφετέρια από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται τόσο το παρελθόν της καφετέρια όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών. Στον Ασπρόπυργο θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες. Άλλος από τις εικόνες που ήρθαν στο φως από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, όπου βίντεο καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει σε μικρά παιδιά μέσα στο προάβλιο. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν συγγενής παιδιού ανήρτησε στα social media το σχετικό βίντεο. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αντέδρασαν και ζήτησαν εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά. Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, σε βάρος της διευθύντριας διτάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Στο σπίτι της στην Μαδρίτη αναμένεται να επιστρέψει η 87χρονη Μαρή Κάρμεν μετά τις μαζικές διαδηλώσεις για την έξωσή της. Όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, η οποία εφόσον οριστικοποιηθεί θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της ηλικιωμένης γυναίκας στην κατοικία της. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρη ως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα στη στήλη του κυρίου Παπαχρήστου έχει ένα σκίτσο του Μαρινάκη, του Παύλου, του κυβερνητικού εκπροσώπου και ένα αντίστοιχο σχόλιο, επισήμανση του καλού δημοσιογράφου. Γεια σας, διαδραματίστηκαν χθες το απόγευμα, χθες το μεσημεράκι, το απομεσήμερο στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών και για όσα είπε ή στην πραγματικότητα για όσα δεν είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με όλα αυτά τα παρατράγουδα με την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα των ΗΠΑ. Θα σας διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από το σχόλιο του Γιώργου, επισημένοντας πάντοτε ότι οι εφημερίδες ήδη είναι στα περίπτερα πρωί-πρωί. Αγοράστε εφημερίδες όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα, διότι κάτι παραπάνω θα μαθαίνετε και υπάρχουν εφημερίδες. Βεβαίως εσείς θα επιλέξετε αυτή τη αρεσκία σας, αλλά υπάρχουν εφημερίδες οι οποίες πράγματι περιέχουν δημοσιογραφική ύλη την οποία αξίζει να διαβάσετε. Προηγουμένως όμως πάμε να ακούσουμε πάλι ένα απόσπασμα, αυτή τη φορά από όσα διημήφθησαν χθες στην αίθουσα ενημέρωσης των εκπροσώπων του τύπου.
1: Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
2: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Ελάτε.
3: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Guilfoyle ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα? Πρώτον, εάν το διαψεύδεται, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal. Έτσι σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι? Ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα? Και πώς υπόθηκαν? Τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί? Ευχαριστώ.
2: Νομίζω ήμουν σαφέστατος.
4: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή μια πρέσβυρα ξένου κράτους με βάση ένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ στον πλανήτη λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση?
2: Έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
4: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το...
2: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το θέμα.
4: Αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
2: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά, απλώς επαναλαμβάνετε τις ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. όταν δείτε την απάντηση, που την έχετε ακούσει την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
4: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
2: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
0: Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που σας ενημερώνει για ένα θέμα που σχετίζεται με τη δημοκρατία στη χώρα μας, με την ιστορία της πατρίδας μας, τη μεταπολεμική, έστω και εμέσως βεβαίως. Ένα θέμα, για ένα θέμα μάλλον, που αγγίζει ευαίσθητες χορδές κάποιων γενεών, οι οποίες μεγάλωσαν με την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και στην Ελλάδα, πράγμα που συνέβαινε τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια. Και τέλος πάντων, όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, η ιστορία επί του συγκεκριμένου θέματος έχει πάρα πολλές σελίδες. Και μάλιστα οι σελίδες δεν είναι και κατάλευκες, μάλλον το αντίθετο, είναι κατάμαυρες. Ο Μαρινάκης δεν απάντησε και είχε και ένα υφάκι το οποίο πρόδιδε περισσότερο την αμηχανία και την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ή βρισκόταν χθες, παρά οτιδήποτε άλλο. Αυτό το μετέφρασε σε έτσι μια αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στους συντάκτες του πολιτικού ρεπορτάζ που καλύπτουν το briefing. Ο άνθρωπος είναι μεγαλωμένος, πολιτικά εννοούμε, μέσα από την ομάδα αλήθειας. Όλη του η ζωή είναι το διαδίκτυο, τα βιντεάκια, οι ατάκες, αυτά τα παιχνιδάκια. Έτσι τα βλέπει όλα, ανάλογα απαντάει. Τώρα, τι να πει κανείς? Αλλά πέρα από τα δικά μας σχόλια, τον έχουν περιλάβει σήμερα και τα νέα. Του έχουν εκεί και μια σκιτσάρα, τη φάτσα του, και γράφει ο Παπαχρήστος: 5 ερωτήματα για ένα δείπνο. Το ευχάριστο είναι αυτό που είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έστω και 48 ώρες μετά το γνωστό δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό, κλείνουν τα εισαγωγικά. Άρα, επειδή είμαστε σοβαροί, να απευθύνουμε παρακαλώ διαβοής θερμά συγχαρητήρια, διότι η κυβερνησάρα αποδεικνύει ότι του Έλληνος ο τράχυλος ζυγών δεν υπομένει, και άλλα παρόμοια εθνικοπατριωτικά. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινάει. Θέτει μερικά ερωτήματα η εφημερής δια του κορυφαίου αρθρογράφου της, λέγοντας δηλαδή καταρχήν αν υπόθηκαν, και βάζει και ένα άλλο θέμα: ποιοι άλλοι ήταν παρόντες? Εντάξει, για τον Παπασταύρο ξέρουμε, και ξέρουμε μάλιστα ότι απάντησε και είπε αυτά, τέλος πάντων, τα οποία έχουν ήδη γραφτεί και γίνει γνωστά. Οι υπόλοιποι, λέει, τι κάναν? Δεν ήταν μόνος του ο Σταύρος με την Κίμπερλι? Δεν είχαν πάει, ξέρω, κάπου να είναι οι δυο τους και να συζητάνε? Ήταν κι άλλοι. Οι άλλοι που τ' άκουσαν, τι είπαν? Απάντησαν στην κυρία όπως ο Παπασταύρου, ή το κάναν όπως γράφει ο Παπαχρήστος, αβαβά? Η κυβέρνηση πότε ενημερώθηκε, τώρα ή τότε? Και όταν ενημερώθηκε, τι έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών? Και επίσης βάζει και ένα άλλο ερώτημα, και πολύ καλά κάνει, είπαμε, στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του ο κορυφαίος αρθρογράφος της, λέει: η πρεσβεία δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση? Έτσι, μόνο μέσω του δικηγόρου της Κίμπερλι? Εδώ πέρα δεν είναι μια δικαστική υπόθεση, είναι μια υπόθεση αμιγώς πολιτική, αμιγέστατα θα έλεγε κανείς. Η πρεσβεία δεν μιλάει? Μουγκαμάρα, μουγκα στη στρούγκα, μόνο για δεξιώσεις. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και να μου το θυμηθείτε, ότι όλη αυτή η ιστορία, λογικό είναι, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, θα επισκιάσει και την επίσκεψη ή τέλος πάντων θα ρίξει βαριά τη σκιά της και κατά τη διάρκεια της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Οι πληροφορίες λέει ότι τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, στα πλαίσια κάποιων επισκέψεών του σε ξένες πρωτεύουσες, θα έρθει εδώ και σε εμάς.

Η εφημερίδα Εστία έχει έναν πολύ έτσι επιθετικό αλλά και εμπνευσμένο τίτλο. Γράφει «Ψυχαλίζει μεταθαυμαστικού». Σαν να λέει δηλαδή, σας φτύνουν και εσείς λέτε ότι ψυχαλίζει. Και έχει από πάνω υπέρτιτλο «Χλιαρή και φοβική αντίδραση στις κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων στην πρόκληση Γκυλφόιλ περί δημοκρατίας. Σχόλια περί ανέμων και υδάτων», γράφει η Εστία στον υπέρτιτλο, και στον υπότιτλο κάτω από το ψυχαλίζει. «Κατά το στρατηγέ ιδού ο στρατός σας», στον Βαν Φλίτ, «κυρία πρέσβης, ιδού το πολιτικό μας προσωπικό». Αρνήθηκε να διαψεύσει τη φράση της πρέσβεως ο κύριος Μαρινάκης, δεν εκλήθη για εξηγήσεις στο ΙΠΕΞ. Και από κάτω μια φωτογραφία της Γκυλφόιλ και δίπλα μια φωτογραφία του ένδοξου στρατηγού James Van Fleet. Για τους παλιότερους θα θυμάστε ότι η φράση αυτή «στρατηγέ ιδού ο στρατός σας» είχε υποθεί σε τελείως άλλες ιστορικές και χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, μια επίσκεψη του Βαν Φλίτ σε ένα στρατόπεδο. Τον συνόδευε, αν δεν κάνουμε λάθος, ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμήνης, αείμνηστος Παναγιώτης Κανελόπουλος, και του είπε «Ιδού ο στρατός σας». Αλλά ήταν μια άλλη χρονική συγκυρία, μια άλλη περίοδος τότε. Είχαμε εμφύλιο πόλεμο και είναι αληθές ότι σε αυτόν τον εμφύλιο είχαν παρέμβει οι Αμερικανοί, είχαν στηρίξει την τότε ελληνική κυβέρνηση στον πόλεμο, στον εμφύλιο με τον Δημοκρατικό Στρατό.

Υπό άλλες περιστάσεις θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να καλέσει ο Γεραπετρίτης την Guilfoyle και να ζητήσει εξηγήσεις. Και δεν καταλαβαίνουν στην κυβέρνηση κάτι πάρα πολύ απλό, ότι ο Έλληνας, ο ψηφοφόρος, είναι πολύ ευαίσθητος σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, μπορεί ρε Μητσοτάκη να πας 100 φορές στο Καστελόριζο και κατά μία έννοια καλά κάνεις. Εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα. Μπορεί να αγοράζεις φρεγάτες, κορβέτες, Ραφάλ, F-35, της Παναγιάς στα μάτια. Μπορείς λοιπόν όλα αυτά να τα κάνεις, τα οποία σε αμιγώς εθνικό, στρατιωτικό, αλλά και σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο να έχουν τις θετικές συνέπειες ή τέλος πάντων να αφήνουν ένα αποτύπωμα. Σε αμιγώς όμως ψηφολεκτικό, δηλαδή, γιατί σε τελική ανάλυση τι ψήφους θα μαζέψεις, σκέπτεσαι και εσύ και σε έτσι θα έκανε και οποιοδήποτε, μπορούμε να πούμε, κάνει στη θέση σου πολιτικός, ο οποίος έχει τη δική σου νοοτροπία, να είσαι δηλαδή πολιτικάντης και όχι statement. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο επίπεδο ψήφους θα σου φέρει όχι η κορβέτα, η φρεγάτα ή το Ραφάλ, γιατί ο κόσμος λέει και από μέσα του, γιατί χαζός κανείς δεν είναι και σε τέτοιους καιρούς, εντάξει, όλα αυτά τα παίρνουμε, αλλά τα πληρώνω εγώ από την τσεπούλα μου, λέει ο Έλληνας. Και όταν οι δημοσκόποι ρωτούσαν την προηγούμενη εβδομάδα, φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο κλπ, για τα ελληνοτουρκικά είναι μισή-μισή. Οι μισοί έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά είναι και λιγάκι, παρά το γεγονός ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι επικίνδυνη. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι περισσότερες ψήφους θα σου φέρνε αν ο Γεραπετρίτης καλούσε την Guilfoyle για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να τη βάλει στη θέση της. Εκεί θα σου λέγαν όλοι, μπράβο, έχεις άντερα, δεν τρέμεις τους Αμερικάνους. Μια απλή κινησούλα, και δεν χρειαζόταν τώρα να τους πει και πολλά, δώσει κάποιες διευκρινήσεις. Είναι μια διπλωματική οδός, μια διπλωματική διαδικασία, ένα διπλωματικό και πολιτικό πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθείται, γίνεται, συμβαίνει. Σε ένα δείπνο μπορεί να είσαι λίγο χαλαρός, να έχεις πει και ένα ποτήρι σαμπέιν παραπάνω και να πεις, α, δεν είδες εκεί στη Ρουμανία. Τώρα ξέρεις, Σταύρο, αυτό τώρα μεταξύ μας παντού μπορούμε να το κάνουμε. Να το είπε που δεν το είπε έτσι, αλλά λέμε. Να την καλέσει για εξηγήσεις, να δώσει τις εξηγήσεις, να πει, ξέρετε, είναι αλήθεια ότι δεν το είπαμε αυτή την έννοια, υπόθηκε έτσι αλλιώς, και να λήξει το θέμα. Και εσύ να σου πουν όλοι μπράβο ρε. Αλλά τώρα τι σου λένε, τρέμεις μια τύπισσα, άντε τώρα μην πούμε, η οποία δεν έχει διπλωμάτης καριέρας, ή το σύζυγος, αν δεν κάνω λάθος, σύντροφος του γιου του Τραμπ, κάτι τέτοιο. Εντάξει, νομικός είναι η κυρία, δικηγόρος, ήταν και δικαστής, αν δεν κάνουμε λάθος, εισαγγελέας, όπως εκεί ορίζονται στην Αμερική. Έχει μία μόρφωση, δεν λέμε. Αλλά από πολιτική και από διπλωματία δεν φαίνεται να καταλαβαίνει πολλά. Καταλαβαίνει από χρήμα, από business, από dollars. Αλλά εσύ ρε άνθρωπε, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι έπρεπε αυτό να το κάνεις αμέσως? Wall Street Journal, καλό για εξηγήσεις στην Αμερικανίδα Press. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τσακωθείς, αλλά να δείξεις ότι έχεις guts, που αυτό θα σου φέρνε και ψηφαλάκια. Αλλά φαίνεται ότι τα συμφέροντα και ο κάθετος και ο οριζόντιος και ο υπόγειος και ο υπέργειος είναι πιο σημαντικά. Λες τώρα, άσε μην μπλέξουμε και τα
Dollars είναι πολλά. Δεν βαριέσαι, θα ξεχαστεί. Γιατί τέτοιος είσαι. Διαλυματάκι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
11: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
13: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
13: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
12: LANISADV.gr.
13: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε κυρίες και κύριοι την πρωινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι αλήθεια ότι αφιερώσαμε τον μέχρι τώρα χρόνο της σημερινής μας μεταδόσεως σε όσα έγιναν με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Ας ευχηθούμε η υπόθεση αυτή να λήξει τέλος πάντων με έναν τρόπο κάπως συγκαταβατικό, αν και δεν το βλέπουμε, διότι τόσο η κυβέρνηση αλλά και η ίδια η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το περίφημο κτίριο της Οδού Βασιλής Σοφίας που καταλαμβάνει εκεί πέρα ολόκληρο τετραγωνικό, από εκεί πέρα λοιπόν κάνουν τουμπεκί, ακολουθώντας δυστυχώς μια μακρά παράδοση που θέλει αυτή την πρεσβεία να έχει κάνει πολλά λάθη τις τελευταίες δεκαετίες, να έχει αντιμετωπίσει δηλαδή εσωτερικά πολιτικά γεγονότα με τρόπο που δεν συνάδει πάντοτε με αυτόν μιας δημοκρατικής χώρας, πολύ περισσότερο μιας υπερδυνάμεως. Και αυτό παρά το γεγονός επίσης ότι διαχρονικώς η Ελλάδα είναι ίσως ο πιο σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, ειδικά δε τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι απλά είναι ένας πιστός σύμμαχος, αλλά και λίγο κάτι παραπάνω.

Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το θέμα πάει για να ξεχαστεί. Αλλά τώρα αναρωτιέται κανείς, εσύ ρε Παπασταύρου, που βγήκες ξαφνικά στο πολιτικό προσκήνιο, στο πολιτικό πλατό, στη σκηνή, ως υπουργός ενέργειας, περιβάλλοντος κλπ. Και μας έχει τρελάνει στα ταξίδια, στις επαφές, στους κάθετους και στους οριζόντιους διαδρόμους. Και φαίνεται δηλαδή ότι με όλο αυτό το επιχειρηματικό, πώς να το πει κανείς, με όλη αυτή την επιχειρηματική κοινότητα, είσαι πολύ κοντά, πολύ περισσότερο από ότι είσαι με το λαό. Δηλαδή αν κάτσεις και μετρήσεις πόσες φορές ασχολήθηκες με γεωτρήσεις, με κάθετους διαδρόμους, με συμφωνίες, με LNG πανάκριβο αμερικάνικο, με funds, παλιά σαν δικηγόρος ασχολιώσουν με offshore, και πόσο χρόνο έχεις ασχοληθεί με τα προβλήματα του απλού Έλληνα καταναλωτή ρεύματος. Α, κάτσε και κάνε έναν υπολογισμό. Δηλαδή νομίζει κανείς ότι είσαι ένας δικηγόρος που ασχολείται με μεγάλα συμφέροντα και με μεγάλες business, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι που δεν είναι πολιτικά ορθό. Ήθελες και να κατέβεις στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, είχες και πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά μάλλον κατάλαβες ότι δεν σε παίρνει και προτιμάς, όσο καιρό θα μείνεις ακόμα, όσο σε έχει ο Κυριάκος επάνω, να κλείσεις όσο το δυνατόν περισσότερες συμφωνίες εποφελία του κράτους, της χώρας, του λαού, της κοινωνίας, των απλών πολιτών. Για αυτούς αγωνίζεσαι. Τι λες τώρα? Αλλά τώρα, Σταυρή, θα σε φωνάξουν αύριο σε κανένα κανάλι. Μπορεί να μη σε ρωτήσουν, όσο και να είναι ο δημοσιογράφος δικός σου, όσο και να είναι και ο ίδιος, γιατί εντάξει, συνέντευξη από υπουργό δεν θα πάρει τώρα ο νέος συντάκτης που γράφει τα φαρμακεία, πως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, τώρα βέβαια δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, όποιος και να είναι, θα είναι κάποιος, ας το πούμε, γνωστός, καλοπληρωμένος, ό,τι και να είναι, να σε έχει εκεί και εσύ την αγορεύεις και να λες ναι για την πατρίδα, το LNG, εκείνο, αυτό, ο κάθετος διάδρομος, για τον λαό. Δεν μπορεί να μην σου πει ναι, δεν μου λέτε τότε που τρώγατε εκεί, πότε σας το είπε η Κίμπερλι, μεταξύ τυρού και αχλαδίου, ή ξέρω εγώ το είπε στο ορντεύρ, μήπως το είπε στο ντεσέρ. Είχε, μήπως είχε και καφέ μετά, ξέρω, είπα πάμε πιούμε και ένα καφέ, και εκεί σου λέει εσύ άδες στη Ρουμανία τι γίνεται, πότε στόπε. Τώρα και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι, εντάξει, εμείς δεν θα κάνουμε υποδείξεις από μια εδώ ραδιοφωνική συχνότητα, αλλά όσοι σκέπτεστε, γιατί εμείς εδώ δεν καλούμε υπουργούς, λοιπόν, όσοι σκέπτεστε να τον φωνάξετε, να τον φιλοξενήσετε, όποιοι κι αν είστε στο Sky. Κάτσε τώρα, μην τον δω, μην τον δεις πρωί-πρωί στο Sky. Αν και δεν το βλέπω. Σε καμιά έρτα εκεί. Αλλά και εσείς τα παιδιά που θα τον φωνάξετε το Σταυρί, όσο φιλαράκι και να είναι, έτσι και ανοιχτός τύπος και καλόκαρδος. Λοιπόν, μπορείτε να μην τον ρωτήσετε. Αν δεν τον ρωτήσετε, γίνεστε κι εσείς ρόμπα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις παρενέργειες, γι' αυτό από ό,τι φαίνεται όλοι λένε τώρα άστο να ξεχαστεί και παρακαλάν να γίνει τίποτα άλλο, κανένα χοντρό, κανένα αυτό και λοιπά. Επ, αλλάζει η ατζέντα, πέφτει από πάνω το καινούριο θέμα, ξεχνιέται η Κίμπερλι. Τώρα την Κίμπερλι το φαντάζεσαι να πάει σε κανένα μπουζουξίδικο? Φαντάσου τώρα την Κίμπερλι να φορέσει καμιά τουαλέτα.
Δεν ξέρω και αν έχει καμιά κοσμική εκδήλωση αυτές τις μέρες και να πάει εκεί συνάμενη κουνάμενη και να πει αλλά από ό,τι βλέπω τώρα αυτή μπορεί να μην έχει πάρει και μυρωδιά το τι έγινε, ξέρετε. Είναι και στην κοσμάρα της τώρα εδώ που τα λέμε. Σου λέει τώρα σιγά μωρέ και τι αυτό το είπα εκεί πέρα. Πάντως, α δούμε.

0: Και θέλω να πω και το εξής. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που καθύβριζε τον Ερντογάν στην πρώτη θητεία του την προεδρική. Τον καθύβριζε στην κυριολεξία. Ήταν αυτός που τις 3 το πρωί του έστειλε μήνυμα από το Twitter.
1: Τι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, τι άλλαξε.
0: Ένα λεπτό.
1: Τι άλλαξε, Μιχάλη. Ένα λεπτό. Τι συμβαίνει.
0: Θα σου πω τι άλλαξε. Ήταν αυτός που απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία. Μανώλη, κυρίες και κύριοι, αυτό που άλλαξε είναι ένα όνομα. Ένα όνομα. Είναι ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, αυτόν που χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι ως ατζέντη του Ερντογάν. Περισσότερο ως ατζέντη του Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος, δυστυχώς για μας, έχει αλλάξει εντελώς το παιχνίδι. Έχει πείσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι κουβέντες του κυρίου Μπαρακ.
2: Θα φανεί.
3: Αυτά έλεγε ο καλός συνάδελφος, ο Μιχάλης ο Ιγναντίου, χρόνια ανταποκριτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, άριστος γνώστης όλων όσων γίνονται στη μεγάλη αυτή χώρα και στον Λευκό Οίκο και παντού, συγγραφέας πολλών βιβλίων, ειδικά για το Κυπριακό, ιδιαίτερα ευαίσθητος επίσης ο Μιχαλιός στα εθνικά θέματα, στο Κυπριακό κλπ, πατριώτης. Ακούσατε λοιπόν τι έλεγε ο Μιχάλης τον Ιούλιο που μας πέρασε. Ότι πόσο έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τουρκίας, πόσο Τραμπ εκεί που από το πρωί μέχρι το βράδυ καθύβρισε, τον έβρισε, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άκουγε Ερντογάν και έβγαζε φλίκτενες ο Ντόναλντ. Και μετά γίναν καρδάσια, brothers, αδέρφια. Και να ο Ερντογάν και να εκείνο και να τον. Τώρα βέβαια δεν το είχε τίποτα να το ξαναγυρίσει στα βρυσίδια. Αλλά τέλος πάντων τώρα είναι στα μέλια. Και λέει ο Μιχάλης, παιδιά, ένας άνθρωπος βρίσκεται πίσω από αυτά. Ο Τον Μπάρακ. Είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος ως πρέσβης βεβαίως κοιτάει πάντοτε τα συμφέροντα της χώρας του, και έτσι θα κάνουν όλοι οι πρέσβεις σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά έχει γίνει, λέει ο Μιχάλης, έλεγε μάλλον τον Ιούλιο, και δεν έχει αλλάξει και τίποτα εδώ που τα λέμε, ατζέντης του Ερντογάν. Είμαι στην Τουρκία, κοιτάω τα συμφέροντα πρώτα απ' όλα των Ηνωμένων Πολιτειών και αμέσως μετά της χώρας στην οποία έχω επιδώσει τα διαπιστευτήριά μου. Ούτε αυτός είναι διπλωμάτης καριέρας, κτηματομεσίτης ήταν, κάτι τέτοιο, αλλά βλέπεις, ο άνθρωπος έχει μια σοβαρότητα, έχει μια καλώς εννοούμενη μαγιά. Βέβαια έκανε και αυτός κάτι κουτσουκέλες εκεί με τη Συρία και λοιπά, αλλά άλλου είδους. Αλλά τον βλέπεις, είναι, έχει ένα βάρος, έχει ένα εκτόπισμα. Δεν είναι, άντε μη πούμε τώρα τη λέξη, ακριβώς την ίδια εκείνη η μέρα, καλοκαιράκι ήταν, Ιούλιος μήνας, λίγο πριν πάμε και εμείς για διακοπές. Την ίδια μέρα λοιπόν που έλεγε ο Μιχάλης αυτά, άκου να δεις τώρα τι γινόταν εδώ σε εμάς.
4: Πάμε στο Μπέτρο Νάζο στη Μύκονο να ξεκουραστούμε με το αγράρι, να δούμε την παραλιάρα, να δούμε τις ξαπλώστρες.
5: Λοιπόν, είχαμε την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Κίμπερλι, η οποία επισκέφτηκε το δημαρχείο μας και το δήμαρχό μας, τον Χρήστο Βερόνι, όπου της έδωσε και μια πολύ ωραία ανθοδέσμη. Και εκεί συνάντησε και τον Πέτρο τον Μπελεκάνο, που είναι ένα σύμβολο από πάρα πολλά χρόνια. Αν έχετε δει και φωτογραφίες, και η Τζάκη Ωνάση τον είχε συναντήσει, αλλά και γενικά είναι, ας πούμε, ο διάσημος του νησιού ο Πέτρος ο Πελεκάνος.
4: Εννοείται. Εντάξει, κυρία Αγγελφόλη, μια χαρά καλά το αντιμετωπίζει το θέμα, τη βλέπω. Της άρεσε η Μύκονος?
5: Της άρεσε, δήλωσε κιόλας ότι είναι ένας από τους αγαπημένους της προορισμούς. Έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Κάποια στιγμή μάλιστα ήταν με το γιο της στο Τροπικάνα και μου ζήτησα να μην τους τραβήξω και το δέχτηκα αυτό και το σεβάστηκα. Και γενικά ήρθε έτσι να δώσει έναν χαιρετισμό στο Δήμαρχο Μυκόνου, να τα πούνε κιόλας ο κύριος Βερόνης της είπε για τα μελλοντικά έργα που θα γίνουν στο νησί μας. Και εγώ
2: χαλάρωσε
5: πολύ
2: κιόλας.
5: Γενική με τον κόσμο, πολύ σικάτη, πολύ καλοντημένη, μου έκανε μια πολύ ωραία εντύπωση.
4: Ναι, είναι, φαίνεται και από τις εικόνες, πολύ καλοντημένη, δεν το συζητάμε. Μπάνιο έκανε, βούτυξε?
5: Όχι, έχει πάρα πολύ κρύο. Κάποια στιγμή με τον Μπελεκάνο έγινε ένα επεισοδιάκι με ένα συνεργάτη που πήγε να τον χαϊδέψει και αυτός πήγε
4: για να το δούμε, Πέτρο, για περίμενε. Για να το δούμε αυτό που περιγράφεις. Το μπιπ που ακούσατε ήταν γνωστή ελληνική λέξη.
2: Ναι.
4: Με τρία αλφα.
5: Ναι. Ναι, η εθνική μας λέξη.
4: Η εθνική εντάξει, λέξη, σωστό.
5: Πλέον είναι χαριτωμένη. Δεν θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ κακιά. Είναι μια συντισμένη λέξη. Εντάξει, λογικό. Ήτανε, το έχει μάθει τώρα εδώ από τους Έλληνες. Γενικά έχει κάτσει 2-3 μέρες. Έχει πάει έτσι σε πολύ ωραία μαγαζιά.
3: Τώρα, τι παραπάνω να πούμε εμείς. Ο ένας βλέπει διεθνείς ηγέτες, σηκώνει το τηλέφωνο, μιλάει με τον Τραμπ, και η άλλη επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Μυκόνου και τον Πελεκάνο. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, μέσα θα πέσεις.

0: Τρεις χειραψίες και τα φιλιά να περίσευαν κατά την υποδοχή του Ζεύγους Μητσοτάκη από το Ζεύγος Ερντογάν στον τύπο των ηγετών στο Λευκό Παλάτι, αλλά η ορχήστρα έπαιζε το Οθωμανικό Πολεμικό Εμβατήριο με τίτλο «Ο πρόγονός σου, ο γενάρχης της γενιάς σου», το οποίο συνόδευε το στρατό των Οθωμανών στις εκστρατείες και τις παρελάσεις και εξακολουθεί και σήμερα να ακούγεται σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία. Μεταξύ άλλων, στους στίχους ακούγονται οι φράσεις «Τουρκικό έθνος, σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας». Διμερείς συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν δεν έγιναν.
1: Σας βάλαμε ένα απόσπασμα από την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε στην Άγκυρα τον Ιούλιο μήνα, που σας λέγαμε ότι εκείνη την εποχή η Κίμπερλι, εντάξει, δεν μπορούσε να πάει εκεί πέρα γυναίκα, δεν είπαμε αυτό. Λοιπόν, την ώρα που η Κίμπερλι βόλταρε στη Μύκονο, και λέγαμε τότε ότι, ρε παιδί μου, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ήταν πάντοτε θερμές. Εντάξει, πέρασαν και από διάφορα στάδια, τώρα υποτίθεται ότι είναι θερμότερες από ποτέ. Γίνεται σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Τραμπ είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Ερντογάν.
2: Η σύνοδος, κυρίες και κύριοι, εξελίχθηκε σε ένα τέλειο ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν, όπου ο Τούρκος Πρόεδρος πήρε σχεδόν όσα ήθελε: δημόσια υποσχετική για τα F-35, κοπλιμέντα και την αμέριστη προσοχή του Αμερικανού Προέδρου. Όλα αυτά τα πήρε κόντρα στο Νετανιάχου και το ενεργό κάζους μπέλι έναντι της Ελλάδας.
1: Αυτά τον Ιούλιο. Τώρα, λέει κανείς, όταν μας είχε έρθει εδώ η Γκυλφόιλ, λέγαμε όλοι, στενή σχέση με την οικογένεια Τραμπ, με εκείνο τ' άλλο. Θα κανονίσει και για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ. Δηλαδή, θα καθαρίσει την υπόθεση, ξέρει αυτή. Και κάπου υπονοούσαν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, καλύτερα που μας ήρθε αυτή, γιατί τώρα ξέρετε πως ασκεί την πολιτική ο Τραμπ, είναι προσωποπαγής, εκείνο τ' άλλο το παράλλο, τυχεροί είμαστε που μας ήρθε. Και όταν χρειάστηκε και πήγε ο δικός μας στην Άγκυρα, λες, ρε παιδί μου, έστω τουλάχιστον, γιατί πάντοτε διαχρονικώς οι αμερικανικές κυβερνήσεις κρατούσαν ένα balance, μια ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και οι δύο σύμμαχοι έχουν τα προβλήματα μεταξύ τους, δεν μπορούμε να γέρνουμε πάντοτε υπέρ του ένα και τον άλλο, να τον έχουμε στην απέξω και στο περίμενε και στο φτύσιμο. Λοιπόν, αφού έχουν γίνει όλα αυτά με τους Τούρκους και τις αγκαλιές και τα φιλιά, τουλάχιστον έτσι ένας οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός πρόεδρος θα του είχαν πει η συμβουλή του και ο πρέσβης ο Αμερικάνος στην Ελλάδα, κοίταξε να δεις, πρόεδρε, πρέπει να δεις και τον Έλληνα πρωθυπουργό έστω για 5 λεπτά, για να κρατάμε μια ισορροπία. Η Ελλάδα μας τα έχει δώσει όλα, είναι ο πιο πιστός σύμμαχος, δεν μπορεί να γέρνεις τόσο. Αυτό θα κάνει ένας πρέσβης κανονικός. Τώρα οι άλλοι, ο Μητσοτάκης βολόδερνε στην Άγκυρα, ο Τραμπ τον είχε σαν να τον είχε δει και να μην τον ήξερε ποιος είναι, και οι άλλοι ασχολιόταν με τον Πελεκάνο. Αυτοί σου στείλαν πρόεδρε για πρέσβυρα, γιατί ξέρεις, ο Τραμπ είναι λιγάκι εκδικητικός και καλά πληροφορημένος. Όταν εσύ έλεγες αυτά,
3: αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι αριστερόχρωμος τραμπισμός. Έτσι θα το περιέγραφα. Αυτές είναι οι πρακτικές οι οποίες καταδικάστηκαν τελικά στις ΗΠΑ.
1: Αριστερόχρωμος κιόλας, αυτό δεν το έχω ξανακούσει.

Ρόχρωμος. Αυτά έλεγες τότε. Και αυτά οι πρεσβείες εδώ τα μαθαίνουν. Αυτά έλεγες για τον αριστερόχρωμο και ο άλλος σου στείλε την Κίμπερλι για πρέσβυρα εδώ πέρα να μας κάνει και ρόμπες και εμείς να το καταπίνουμε. Τι άλλο να πει κανείς.

0: βλέπω είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα. Προλαβαίνουμε να πάρουμε μια γεύση όταν πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζονται στα κανάλια. Να πάρουμε μια γεύση, γιατί μας τα φαγεί όλα Κίμπερλι, για βάλε λίγο.
1: Και να εκμεταλλεύεται ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα ή που έχουν αδυναμίες.
2: Γιατί το έκανε και κατήρισε το σώμα επιθετικό.
1: Να ρωτήσετε, γιατί δεν τους ρωτάτε. Μου κάνει εντύπωση, το έχω αναδείξει τώρα και 10 μέρες. Βγαίνει ο Υπουργός και λέει πιθανόν να κάνουμε λάθος. Γιατί? Να σας κάνω μια άλλη, για να καταλάβετε εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο. Υπήρχε ο δείκτης του ΙΟΒΕ, τον οποίο εμείς τον είχαμε καταγγείλει για τον τρόπο που θα τιμολογούνται και θα αυξάνουν οι εισφορές σε ασφαλιστικές εταιρείες. Τον καταγγείλαμε. Θυμάστε πόσο είχαν αυξηθεί το κόστος να διατηρήσεις ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο υγείας τα τελευταία χρόνια. Ρωτήθηκε κανείς αν αυτός ο δείκτης προϋπήρχε. Προϋπήρχε. Ήξερε λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης όταν το νομοθετούσε τι αποτελέσματα θα φέρει. Ότι
0: λέει ενδιαφέροντα πράγματα Ανδρουλάκης. Κάτι τσιμπάει τώρα. Άδωμα. 9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την έκρηξη στην Πλάκα αποδεικνύουν ότι ζούμε αποτύχει. Η Έλενα Τζούλη έριξε βόμβες και πλέον οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να ερευνήσουν τις καταγγελίες της. Η δικηγόρος αποκάλυψε ότι το δίκτυο της παροχής φυσικού αερίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι επικίνδυνο. Αναφέρθηκε στην έκρηξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2022 στη Λεωφόρο Συγκρού όταν καταστράφηκε το γραφείο της. «Και εγώ και πολλοί συμπολίτες μας ζούμε από θαύμα», τόνισε η Έλενα Τζούλη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα λεγόμενά της είναι πολλά και αμέληκτα. Διότι μιλάμε για θέμα δημόσιας ασφάλειας. Για κάντε το χάρτη στο μυαλό σας. Αρχίζουμε από το Χίλτον, φτάνουμε στη Βουλή, προχωράμε στο Σύνταγμα, ξανοιγόμαστε στην Πλάκα και καταλήγουμε στις αρχές της Συγκρού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον χώρο διατρέχει άμεσο κίνδυνο να μετατραπεί σε συντρίμμια, όπως συνέβη με το κτίριο στην Πλάκα. Βάσει των ευρημάτων για την έκρηξη στη Συγκρού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της εταιρείας φυσικού αερίου. Έχουν περάσει 4 χρόνια, αλλά από το φωνικό στην Πλάκα αποδεικνύεται ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική φέρεται να περιλαμβάνει περίπου 490 χιλιόμετρα παλαιών χυτοσιδηρών, αγωγών ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 23 μπαρ. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η ύπαρξη των συγκεκριμένων αγωγών και οι κίνδυνοι συνδέονται με την παλαιότητα και τη μέθοδο σύνδεσής τους. Σύμφωνα λοιπόν και με την τεχνική γνωμοδότηση του μηχανολόγου μηχανικού Μιχάλη Αυγουλέα, οι παλαιοί χυτοσιδηροί αγωγοί δέχεται να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο διαρροών λόγω της παλαιότητάς τους και της τεχνικής που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή τους. Η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι την Ιταλική δικαιοσύνη, καθώς η Τάλιξ που απέκτησε την ΔΕΠΑ υποδομών είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνο. Στη μηνυτήρια αναφορά προς την εισαγγελέα της Ιταλικής Μεγαλούπολης γίνεται λόγος για παλαιούς αγωγούς που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια, υπουργεία, πρεσβείες, μουσεία και ξενοδοχεία. Όπως γίνεται αντιληπτό, όσοι εργαζόμαστε ή κινούμαστε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, πατάμε πάνω σε μία βόμβα. Πότε θα σκάσει, δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι ζούμε από τύχη. Οι αποκαλύψεις μάλιστα έρχονται σε μία περίοδο που πληθαίνουν τα ερωτήματα για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Και είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν τις οικογένειες των 6 θυμάτων. Και επειδή μιλάμε για Αμερικανούς πολίτες, η έρευνα θα είναι ενδελεχής. Χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από οποιονδήποτε σκεφτεί να το επιχειρήσει. Εδώ μιλάμε για κίνδυνο που διατρέχουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Ανάμεσά τους και πολιτικοί, επιχειρηματίες, ακόμα και διπλωμάτες. Για σκεφτείτε να γινόταν κάποια έκρηξη σε κτίριο πρεσβείας ή διπλανό. Οι καταγγελίες λοιπόν απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Και για να συμβεί αυτό, η έρευνα πρέπει να φτάσει μέχρι το κόκαλο. Δηλαδή μέχρι τους αγωγούς στο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου. Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Με την ευχή να μην παραμείνει δυσάρεστη. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943.
Επαναλαμβάνω, 69 39 943 943.

0: Πριν καλά-καλά συνέλθει η κοινωνία από τις αποκαλύψεις για τις παράνομες ιατρικές πράξεις που γίνονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήρθε μια νέα σοκαριστική είδηση. Αυτή τη φορά για μια ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που κλείνει από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, επειδή λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας και πρώτο αναπληρωματικό της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική, Σταμάτη Πουλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Πουλή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Απολίζου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πουλή, να αρχίσουμε με την υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Πώς λειτουργούσε, θέλω να μου πείτε, ογκολογικό τμήμα σε μια ιδιωτική κλινική κάτω από τα ραντάρ, θα πω, της ιατρικής κοινότητας και της πολιτείας και μάλιστα μερικά μέτρα από το ΘΕΑ Γένιο?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, εδώ πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση απάτης, όπου μια κλινική που δεν ήταν αδειοδοτημένη για να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του πνευμονολόγου-ογκολόγου ενός ιατρού οριακά συνεργαζόμενου μαζί της, ο οποίος ιδιωτικά έγραφε ογκολογικά φάρμακα σε ασθενείς παρακολουθούσε, τα οποία όμως στην συνεχεία χορηγούσε στην κλινική αυτή, δηλαδή τους υποδείκνυε αυτή την κλινική προκειμένου να τους γίνει θεραπεία. Οι πολίτες και οι ασθενείς δεν μπορούν να ξέρουν τι γίνεται και δεν είναι και δουλειά τους να το ξέρουν. Οπότε σε έναν χώρο που δεν ήταν κατάλληλος και δεν μπορούσε να το υποστηρίξει, χορηγούσε μια τέτοια θεραπεία. Επίσης, επειδή όταν μιλάμε για κύκλωμα απατεώνων, καταλαβαίνετε ότι εξ ορισμού ο άλλος παρανομεί, βρίσκεται εκτός νόμου, γινόταν και συνταγογράφηση ογκολογικών και σε μη ογκολογικούς ασθενείς.
0: Να πω
1: ωστόσο, θέλω να σου πω ότι είναι μια περίπτωση η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από την τραγωδία του θανάτου του Γιώργου του Μαζωνάκη, υπό την έννοια ότι διερευνήθηκε, εντοπίστηκε και από τον ΙΟΠΗ και από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πλέον έχει κλείσει.
0: Να πω λοιπόν, ήθελα, κύριε Πουλή, ότι η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας είχε διενεργήσει εκτακτό έλεγχο και είχε εισηγηθεί από το 2025, παρακαλώ, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας της κλινικής. Η τοπική όμως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν προχώρησε έγκυρα στην επιβολή της ποινής. Γιατί, πιστεύετε?
1: Ακούστε, εδώ με το τραγικό περιστατικό του θανάτου του Γιώργου του Μαζωνάκη, που όλους μας συγκλώνησε και μας στεναχώρησε πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί ήταν ένας δημοφιλής άνθρωπος, αλλά κυρίως γιατί είχε μια πολύ θετική άβρα και ο κόσμος τον αγαπούσε και για όλους μας σήμαινε κάτι, αναδείχθηκε και μια σειρά ζητημάτων που είναι ευρύτερα. Τι είναι αυτό? Ότι υπάρχουν και δυστυχώς στον χώρο της υγείας επιτίδοι, απατεώνες, κομπογιανίτες, όποια λέξη θέλετε χρησιμοποιήστε, οι οποίοι τι κάνουν? Προσπαθούν να εκφεύγουν του θεσμικού πλαισίου ελέγχου. Και αυτό το οποίο πλέον ανησυχεί τον κόσμο και εμάς μας απασχολεί και γι' αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, είναι ότι μπορεί πλέον ο κόσμος να διαραγεί σχέση εμπιστοσύνης του κόσμου με την ιατρική κοινότητα. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους γιατρούς τους και φυσικά θέλουμε να βοηθήσουμε και τη μεγάλη πλειοψηφία των ιατρών, που είναι επιστήμονες καλοί και κοντά στους ασθενείς τους, να ξεχωρίσουν αυτούς που αμαυρώνουν το επάγγελμά τους.
0: Μάλιστα.
1: Παρότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει αρμοδιότητα ελεγκτική από το 2019, κυρία Πολύζου, αρμοδιότητα ελεγκτική έχουν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έχουν οι ιατρικοί σύλλογοι, έχουν οι περιφέρειες για τις κλινικές, γι' αυτό και αναφέρατε πριν αυτές τις υπηρεσίες και επιτροπές που υπάγονται στις περιφέρειες, και φυσικά έχουν η αστυνομία και η εισαγγελία. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο, το MedWatch, το οποίο το δημιουργήσαμε μέσα στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να το προσφέρουμε σε ελεγκτικές αρχές, ώστε να μπορέσουν να κάνουν πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα και με σωστή προτεραιοποίηση τους ελέγχους που έχουν αρμοδιότητα να κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουλή, μας λέτε τώρα ότι την ευθύνη ουσιαστικά για τον έλεγχο των ιατρείων και των μικρών βέβαια κλινικών έχουν οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν την αποκάλυψη της παράνομης λειτουργίας έκανε η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει,
1: η οποία έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα.
0: Το ερώτημα λοιπόν,
1: η κατεξοχήν ελεγκτική αρμοδιότητα είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στο τέλος του 2019 το ΣΕΙΠ καταργήθηκε. Γι' αυτό και λέω ότι το Υπουργείο Υγείας πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχει ηλεκτρική αρμοδιότητα. Δεν καταργήθηκε όμως η ηλεκτρική αρμοδιότητα του κράτους. Πέρασε, συγχωνεύτηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία συνένωσε διάφορους ηλεκτρικούς μηχανισμούς από το χώρο του δημοσίου, μεταξύ των οποίων και το πρώην ΣΕΙΠ, και πλέον έχει αναβαθμιστεί και σε Εθνική Αρχή Ανεξάρτητη, προκειμένου να έχει και τη θεσμική κατοχήρωση να κάνει τους ελέγχους όπως πρέπει.
0: Ήθελα να μείνω λοιπόν, κύριε Πουλή, και να πω το εξής, ότι το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους? Γιατί άκουσα και τον...
1: Οι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να κάνουν τους ελέγχους, καθότι αυτοί αδειοδοτούν τα ιατρία και είναι οι φορείς οι οποίοι ελέγχουν τα μέλη τους, δηλαδή τους γιατρούς. Προφανώς και οφείλουν να κάνουν οι σύλλογοι τις δικές τους διαδικασίες ελέγχων. Καταλαβαίνω ότι από αυτό το οποίο έχει προκύψει, βλέπουμε ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, καθυστέρηση στις προσαρμογές και στις ανάγκες της εποχής. Σε μία εποχή που αλλάζει η επικοινωνία και όλοι μπορούν να δημοσιεύσουν κάτι ή να διαφημίσουν κάτι μέσω των social media, η διαδικασία εκεί έχει μείνει πιο γραφειοκρατική και πιο τυπική. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το δουν και εμείς είμαστε ως Υπουργείο Υγείας εδώ, εάν θεσμικά ζητήσουν κάτι, να το κάνουμε προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο το οποίο πρέπει να επιτελούν.
0: Αρκεί όμως, κύριε Πουλή, να το κάνουν έγκαιρα, διότι αυτή τη στιγμή καλείται και το Υπουργείο Υγείας να πάρει θέση για πράγματα τα οποία δεν είναι αρμόδιο να κάνει. Όταν λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος βγαίνει τώρα και λέει ότι υπάρχει έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, θα έπρεπε να το κάνει τότε για να προλάβουμε και το κακό. Δεν γίνεται δηλαδή το αρμόδιο Υπουργείο, για το οποιοδήποτε αρμόδιο εκάστοτε Υπουργείο, να βγαίνει και να παίρνει θέση για πράγματα τα οποία ο ΟΣΑ δεν έχει κάνει, για παράδειγμα.
1: Να σας πω. Οι πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρονται να χαθούν μέσα στη διαδικασία ποιος είναι αρμόδιος. Εμείς δεχόμαστε διάφορες καταγγελίες στο Υπουργείο Υγείας, απευθύνεται ο κόσμος στο Υπουργείο Υγείας και εγώ θα σας πω ότι λογικά το κάνει, διότι δεν μπορεί να ξέρει, και το ξαναλέω, δεν είναι και ευθύνη των πολιτών να ξέρουν η ελεγκτική αρμοδιότητα που είναι. Εμείς τι κάνουμε ως Υπουργείο Υγείας? Δεν αφιστάμεθα τις ευθύνες να υπάρχει έλεγχος από την πολιτεία. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε δυνατότητα ελέγχου εμείς. Άρα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ό,τι έρχεται σε εμάς ως καταγγελία αξιολογείται και κατηγοριοποιείται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου και διαβιβάζεται αμελητή στην αρμόδια ελεγκτική αρχή. Έχουμε το πρώτο οκτάμηνο του 2026 112 καταγγελίες, τις οποίες έχουμε διαβιβάσει είτε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που είναι πάνω το 35% η αρμοδιότητα, είτε στον ΕΟΠΗ για απάτες οικονομικού περιεχομένου, είτε στην εισαγγελία, είτε στην αστυνομία, στις περιφερειακές αρχές, στους ιατρικούς συλλόγους. Άρα το ένα το οποίο κάνουμε είναι ότι φροντίζουμε η καταγγελία γρήγορα να πηγαίνει εκεί που πρέπει να ελεγχθεί και να μην λιμνάσει. Και το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι ότι δίνουμε πλέον ένα εργαλείο ώστε ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος θα πει: έχω λίγα μέσα και πάρα πολλές χιλιάδες μέλη να ελέγξω, να του πούμε πολύ ωραία, να τους ελέγξεις όλους, δεν λέμε να μην ελέγξεις κανέναν, όμως όταν σου βγάζουμε παράδειγμα 96 περιπτώσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας που χτυπάνε κόκκινο, προτεραιοποιείς και ξεκινάς τον έλεγχο από εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά τι λέτε, κύριε Πουλή, ότι το Υπουργείο Υγείας δημιούργησε αυτή την συγκεκριμένη πλατφόρμα, την MedWatch, για να εντοπίζει άμεσα διαφημίσεις στο διαδίκτυο, υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο ιατρίων και άλλων επιχειρήσεων. Και ρωτώ, ακριβώς, μέχρι τώρα πέρασαν περίπου 2 εβδομάδες. Υπάρχουν αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργίας?
1: Φυσικά υπάρχουν αποτελέσματα. Σήμερα το μεσημέρι στις 3 η ώρα έχει συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, τα οποία αναλυτικά θα παρουσιάσει. Εγώ θα σας πω ότι θα δείτε αποτελέσματα, τις λεπτομέρειες θα τις πει ο Υπουργός, αλλά θα δείτε αποτελέσματα που αφορούν και στην προληπτική δράση του εργαλείου. Δηλαδή πλέον οι επιτίδοι, οι απατεώνες ξέρουν ότι ελέγχονται και προσαρμόζουν αναλόγως τη συμπεριφορά τους. Θα δείτε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και το δεύτερο είναι ότι βεβαίως ήδη τρέχουν οι έλεγχοι τις περιπτώσεις που εντοπίζουμε και τις διαβιβάζουμε στον ιατρικό σύλλογο, τον κατατόπους ιατρικό σύλλογο. Ήδη έχουν τρέξει τις πρώτες 10 μέρες οι έλεγχοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, που μιλάμε για το πάνω από το 70% των ιατρίων, των ιατρών, των κλινικών στη χώρα.
0: Μάλιστα. Στη Σάμο, για παράδειγμα, κύριε Πουλή, επειδή έβγαλα και τον δήμαρχο της προάλλες, ο ιατρικός σύλλογος ζήτησε στοιχεία για ιατρία που ενδεχομένως, λέει, να κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις, αλλά και για άλλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα νυχάδικα που δοκιμάζουν τις γνώσεις, θα πω, τις γνώσεις τους, ακόμα και σε μπότοξ. Μήπως θα πρέπει να αλλάξει και αυτό το πλαίσιο?
1: Είμαστε σε συνεργασία και με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και με πολλούς άλλους φορείς, όπως ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, η Φαρμακοσύλλογος Φυσιοθεραπευτών, που ήδη μας έχουν προσεγγίσει οι ίδιοι με πρωτοβουλία τους και επιθυμούν να ενταχθούν στους κλάδους αυτούς, ώστε πρώτον να επεκταθεί σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εντός των επόμενων 10 ημερών το εργαλείο αυτό, και δεύτερον να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι επίσης θέλουν να προστατεύσουν το επάγγελμά τους από επιτίδιους οι οποίοι, χωρίς να έχουν τα προσόντα και τις σωστές προϋποθέσεις, παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι είτε ιατρικές είτε στις παρυθέες του ιατρικού χώρου, χωρίς να είναι νόμιμες οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και με ασφάλεια για τον ασθενή και τον πολίτη, τον Έλληνα. Εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, και το ξαναλέω, είναι σε συνεργασία με όλους να παρέχουμε τα εργαλεία και τα θεσμικά αλλά και τα επιχειρησιακά, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στους γιατρούς τους.
0: Πάντως εγώ, κύριε Πουλή, θα το ξαναπώ ότι αν οι ιατρικοί σύλλογοι κάνανε σωστά τη δουλειά τους και κάναν τους ελέγχους όπως θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε κανένας τσαρλατάνος, κομπογιανίτης, οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη κλινική να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, παράνομα, κάτω από τη μύτη των ιατρικών συλλόγων γενικότερα. Και να απολογείται το Υπουργείο Υγείας.
1: Κύριε Πολύζου, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τον τραγικό θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, αλλά και να βγαίνουν και διάφορες άλλες υποθέσεις πλέον στον αέρα από ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν το ελάχιστο, και θα δούμε και τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Γιατί η περίπτωση αυτή με τον Γιώργο του Μαζονάκη πήρε τόσο δημοσιότητα και βγήκε στην επιφάνεια ακριβώς επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, σημαίνει ότι επί σειρά ετών έχουν γίνει λάθη, τα οποία πηγαίνουν και σε βάθος χρόνου. Παραδείγματος χάρη, της κυρίας Γάκα η δράση θα μπορούσε να έχει αποτραπεί και να έχει σταματήσει το κρίσιμο χρονικό σημείο του 2018, όταν πέρασε πειθαρχικό έλεγχο για αντιποίηση αρχής, και τότε για άλλη περίπτωση, αλλά δεν έχει σημασία, σημαίνει ότι ο ίδιος άνθρωπος χρησιμοποιούσε μια ιδιότητα που δεν είχε παρανόμους, και τότε δεν της επεβλήθη η ποινή που θα έπρεπε προκειμένου να σταματήσει. Τότε, θέλω να σας πω, το 2018 υπήρχε ελεκτική αρμόδιοτητα στο Υπουργείο Υγείας, διότι ακόμα το ΣΕΙΠ υπήρχε. Όπως σας είπα, καταργήθηκε το τέλος του 2019. Τότε λοιπόν το ΣΕΙΠ, και με υπουργό υπεύθυνο για το ΣΕΙΠ τον κύριο Πολάκη, ο οποίος τώρα κουνάει το δάχτυλο και κάνει την πορυχία πάρα πολύ άσχημη πάνω σε ένα τραγικό γεγονός, δεν έκανε τη δουλειά του. Επομένως, όσον αφορά αυτό, ο κύριος Πολάκης καλούν, αντί να κουνάει το δάχτυλο, να σιωπήσει αποτύψεις. Εμείς όμως δεν μένουμε εκεί. Βλέπουμε ότι όντως από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια σειρά λαθών. Αυτό αφορά και τη λειτουργία των αρμοδίων οργάνων, όπως την είπατε. Γι' αυτό και εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από το ότι δεν έχουμε την ευθύνη του ελέγχου. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου τα κακώς κείμενα να διορθωθούν. Ούτε κρύβουμε κάτι. Γιατί αν το κρύψουμε, δεν πρόκειται να κάνουμε τις κινήσεις και να το διορθώσουμε. Ήδη όμως το MedWatch, που είναι μία μόνο από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, είναι η πιο άμεση, θα προχωρήσουμε και σε άλλες σχετικά, είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα που ήδη είχε αποτελέσματα, θα τα παρουσιάσει σήμερα ο Υπουργός στη συνέντευξη τύπου.
0: Πάντως, κύριε Πουλή, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, ότι αυτό το ζήτημα έχει προκύψει. Το παράνομο αυτό ιατρείο ή οι παράνομες ιατρικές πράξεις από το 2018, και ο κύριος Πουλάκης ως Υπουργός Υγείας δεν πήρε θέση και δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, θα πρέπει κάπως να λογοδοτήσει. Και πιστεύω και θεωρώ ότι θα έπρεπε να τεθεί το θέμα αυτό και το ερώτημα στην ολομέλεια της Βουλής για να απαντήσει, αν το απαντήσει.
1: Το ζήτημα αυτό το έχουμε θέσει επισήμως από την Παρασκευή και ο κύριος Πουλάκης σιωπά. Αν σιωπά αποτύψεις, γιατί πλέον αντιλαμβάνεται τις ευθύνες του, καλά κάνει. Εάν σιωπά γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγει να τοποθετηθεί, θα τον αξιολογήσουν οι Έλληνες πολίτες. Εμάς όμως το θέμα μας δεν είναι ο Πολάκης. Το λέω αυτό όμως για να δείξω πρώτον ότι υπάρχει μια υποκρισία και προσπάθεια εκμετάλλευση ενός τραγικού γεγονότος. Και δεύτερον, ότι για να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε, πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά τόσα χρόνια. Μέσα σε αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά ήταν και εκείνο το κομβικό χρονικό σημείο του 2018. Διότι αν τότε ήταν πιο αυστηρή η ποινή που είχε επιβληθεί και είχε αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος από την κυρία Γάκα, ούτε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ούτε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, είτε είναι πιο γνωστοί είτε λιγότερο γνωστοί, που τώρα βγαίνουν και λένε την ιστορία τους, θα είχαν πέσει τα χέρια της.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε και είναι προς τιμή σας βέβαια να το πω αυτό, που αναγνωρίζετε και τα λάθη σας. Λοιπόν, κύριε Πουλή, τι ακριβώς συμβαίνει με την Μαρία Καριστιανού και την Κφαντική Ιατρική? Έκανα εγώ ένα βίντεο πριν από μερικές ημέρες και δέχθηκα πολλές επιθέσεις επειδή ανέφερα όσα γράφονται στην ιστοσελίδα της.
1: Όσα γράφονται μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα της.
0: Σωστά. Και για να βοηθήσουμε λίγο, κύριε Πουλή, στην επίσημη ιστοσελίδα της, υπάρχει ξεχωριστά μια ενότητα, ξεχωριστή ενότητα για την Κφαντική Ιατρική, έτσι για να το μάθουν και οι ακροατές αν δεν το γνωρίζουν, που λέει ότι υπάρχει πράττει βιοσυντονισμός, όπου αναφέρεται η επιλέξη αυτό, ότι ακούτε δηλαδή, θα σας το διαβάσω, επιλέξη, εφαρμόζεται στα παιδιά από την βρεφική ηλικία ο βιοσυντονισμός. Χρησιμοποιείται επίσης η τοξικότητα, ο βιοσυντονισμός για την τοξικότητα από τοξικά συναισθήματα. Επίσης υποστηρίζει την αντιμετώπιση αυτοάνωσων νοσημάτων, χρόνιων παθήσεων και, και την εξουδετέρωση παρενεργειών φαρμάκων.
1: Υπάρχουν τρεις τομείς σε αυτό το κομμάτι για το οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Το πρώτο είναι το επιστημονικό, το δεύτερο είναι το επαγγελματικό και το τρίτο είναι το πολιτικό. Επιστημονικά έχει βγει όλη η επιστημονική κοινότητα σε κορυφαίο επίπεδο. Θα αναφέρω ενδεικτικά τον ιατρό, καθηγητή, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος πολύ απλά εξήγησε ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μπορεί να υπάρχει κβαντική φυσική, κβαντική μηχανική. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Είναι κάτι το οποίο επιστημονικά δεν στέκει. Απλά, τόσο απλά. Δεν είναι θέμα για να το συζητήσουμε και για να έχουμε αντιπαράθεση. Το δεύτερο είναι το επαγγελματικό, ότι η κυρία Καριστιανού είναι ιατρός-παιδίατρος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και από τη στιγμή που γίνεται αυτός ο έλεγχος θα ελεγχθεί και η ίδια για το αν οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει πρώτον στέκουν επιστημονικά και δεύτερον υπάρχει από την ίδια η δυνατότητα να τις παρέχει. Και το τρίτο είναι το πολιτικό. Είδα ότι η κυρία Καριστιανού, καθώς και η εκπρόσωπός της, διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι δημοσιοποιήθηκε το γεγονός αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει κάποιο αίτημα εξαίρεσης της κυρίας Καριστιανού από τους ελεγχούς? Η κυρία Καριστιανού υποτίθεται ότι θέλει διαφάνεια και δικαιοσύνη και να λογοδοτούν όλοι δημοσίως. Από τη στιγμή που η ίδια έχει επιλέξει και καλά έκανε, δικαίωμά της ήταν να βρίσκεται στο πολιτικό στίβο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πολιτικοί, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι επιθυμούν κατά δήλωσή τους να γίνουν και πρωθυπουργοί, υπόκειται σε αυξημένο έλεγχο, δημόσια λογοδοσία και διαφάνεια για τις δραστηριότητές τους. Δεν μπορεί τη μία αναφορά με το καπέλο του γιατρού, την άλλη το καπέλο του πολιτικού. Η κυρία Καριστιανού, επομένως, θα ελεγχθεί από το μηχάνημα και υπόκειται στον έλεγχο, ήδη δηλαδή έχει τρέξει έλεγχο στο πλαίσιο πώς έχει τρέξει για όλα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και τα ευρήματα προφανώς δεν πρόκειται κανείς να τα θάψει επειδή είναι η κυρία Καριστιανού. Οπότε πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος διαμαρτυρίας. Εξάλλου, εάν η ίδια για αυτά τα οποία λέει και διαφημίζει μέχρι και σήμερα ότι κάνει και προσφέρει ως υπηρεσίες, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σωστά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν έχει και κανένα λόγο να αγχώνεται. Σωστά?
0: Σωστά νομίζω, κύριε Πουλή. Γιατί το λέω? Διότι όπως είπατε, η επιστημονική κοινότητα έχει πάρει θέση και είπαν ότι είναι, θεωρείται διεθνώς ψευδοεπιστήμη η εναλλακτική και εκφαντική επιστήμη
1: είναι
0: αυτή.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Και ότι δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα. Σωστά. Ωραία,
1: αναμένουμε. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση σε αυτά τα οποία λέει.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, γιατί με πιέζει και ο χρόνος, κύριε Πουλή. Την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, εγκαινίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης τα νέα ΤΕΠ στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός. Τι άλλαξε, θέλω να μου πείτε, ρωτώ, διότι πρόκειται για ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο.
1: Σαφώς. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει μόνο χωροθέτηση στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο έρχονται άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο με πολύ μεγάλη ιστορία, το οποίο αναβαθμίζεται προκειμένου να του δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρει και τις επόμενες δεκαετίες υψηλές υπηρεσίες στους Έλληνες ασθενείς. Όποιος επισκεφτεί το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός, κυρία Πολύζου, θα δει πραγματικά ένα καινούριο νοσοκομείο. Θα τρίβει τα μάτια του. Και σε λίγες εβδομάδες εγκαινιάζουμε και το δεύτερο έργο που ολοκληρώνεται εκεί, το οποίο είναι οι νέες κλινικές και το νέο κτίριο. Άρα έχουμε και τα νέα ΤΕΠ και έχουμε και τις νέες κλινικές. Ένα νοσοκομείο το οποίο έχει ενισχυθεί και σε προσωπικό πάρα πολύ και με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αναβαθμίστηκε με τρόπο που θα μπορεί τις επόμενες δεκαετίες να προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες. Πραγματικά σας το λέω, όποιος πάει εκεί και το είχε επισκεφτεί στο παρελθόν, δεν θα το πιστεύει ότι είναι το ίδιο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πουλή, δεν θέλω να κάνω τον συνήγορο κάποιου, αλλά μεταφέρω κάτι που διάβασα τις προάλλες στην ιστοσελίδα Νέα Είδηση. Σύμφωνα με στοιχεία εκείνου του ρεπορτάζ, λοιπόν, οι τελευταίες παρεμβάσεις στα μεγάλα νοσοκομεία είχαν γίνει το 2004 λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες ανακαίνησης και ανακατασκευών την τελευταία πενταετία. Είναι όντως έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τριετία, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει γίνει η μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση υποδομών, νοσοκομείων και κέντρων υγείας που έχει λάβει χώρα στα τρίτα μας, όχι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την ίδρυση του ΕΣΥ το 1980, την δεκαετία του 1980. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αναβάθμιση που έχει γίνει και ήταν μια συνειδητή επιλογή να επενδύσουμε τους πόρους της μεγάλης ευκαιρίας του Ταμείου Ανάκαμψης στο να μπορέσουμε να ανατάξουμε τις υποδομές κτηρίων τα οποία είναι 50 χρόνια, 60 χρόνια, 70 χρόνια κατασκευασμένα και σε μερικά μπορεί να μην είχαν μπει ούτε βίδες τις τελευταίες δεκαετίες. Οπότε κάναμε ένα πολύ μεγάλο έργο πάνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Είναι όλα αυτά τα οποία βλέπετε ότι εγκαινιάζουν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης, αναπληρώτρια η κυρία Αγαπηδάκη και ο Υπουργός Υγείας Θεμιστοκλέους. Νοσοκομεία σε όλες τις άκρες της χώρας, κέντρα υγείας σε όλες τις άκρες της χώρας, στα νησιά, σε ακριτικές περιοχές, σε ορεινές περιοχές, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση, η οποία πραγματικά χρειαζόταν να γίνει.
0: Μάλιστα, με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να ολοκληρώσουμε με μία πρόταση, αν θέλετε, κύριε Πουλή. Μαθαίνω ότι κάτι ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας στο Περιστέρι για το Αλτσχάιμερ. Θα βρεθεί μάλιστα στη δράση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες πολύ σύντομα?
1: Ένας μεγάλος άξονας των πρωτοβουλειών που έχει πάρει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια είναι και η ψυχική υγεία. Και εκεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, μια ριζική αναδιάρθρωση. Και αξίζουν τα εύσημα εκεί στον πρώην υφυπουργό, τον Δημήτρη τον Μαρτζόπουλο, λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστη ο άνθρωπος με τον ΙΠΕΚΙΠΕ και δικαιώθηκε. Δυστυχώς δεν βρίσκεται σε θέση αυτή τη στιγμή να τα εγκαινιάζει όλα, αν και καλείται σε πολλά, γιατί πραγματικά θέλουμε να αναγνωρίσουμε το έργο το οποίο έκανε. Όσον αφορά το Αλτσχάιμερ, που πρόσφατα είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε λάβει ειδική μέρημνα. Και ήδη τη στιγμή που μιλάμε, ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσω ΕΣΠΑ για την ίδρυση 20 κέντρων ημέρας Αλτσχάιμερ σε όλη την Ελλάδα. Μια υπηρεσία πάρα πολύ σημαντική,
0: μάλιστα,
1: κέντρα ημέρας, τα οποία θα βοηθήσουν όχι μόνο τους ίδιους ασθενείς, αλλά πάρα πολύ και τις οικογένειές τους και τους ανθρώπους που τους φροντίζουν. Θα είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, την οποία αξίζει να καλύψετε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πουλή. Γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanisa ADV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σηματοδότησε το ανέβασμα των τόνων στην κριτική κατά της κυβέρνησης, τόσο για τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όσο και για τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, δόθηκε το σύνθημα για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων. Επίσης, βγήκε και το νέο σποτ για τη στεγαστική κρίση. Εμείς θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πολύζη, τι κάνετε?
0: Εδώ είμαστε στον αγώνα της επικαιρότητας, κύριε Μελίδη, και θα αρχίσω με μία ιντρικαδόρικη ερώτηση για εσάς. Έχει βάση το δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, εμείς ικανείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό το δίλημα θεωρούμε ότι για να το θέσει στο δημόσιο λόγο πρέπει τουλάχιστον από τα όποια δημοσκοπικά δεδομένα να προκύπτει και μία κοντινή σου απόσταση από το πρώτο κόμμα. Όταν ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, το οποίο έχει εμφανιστεί με ένα πολύ προσωπικό, θα με επιτρέψετε να πω, τόνο εδώ και μερικούς μήνες στη δημόσια ζωή, γύρω από την προσωπικότητα του κυρίου Τσίπρα, μας έλεγαν ότι είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Θυμίζω εδώ ότι ο κύριος Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε έχοντας ένα ποσοστό 17%. Τώρα δημοσκοπικά βλέπουμε ότι κινείται κάτω το 15% και είναι μια πτωτική τάση. Επομένως, αυτό το εμείς ικανείς περισσότερο φαντάζει ως μια κίνηση ανησυχίας ή απελπισίας, θα με επιτρέψετε να πω, παρά ως κάτι, ως ένα σοβαρό πολιτικό δίλημα. Εμείς λέμε ότι για να κυβερνάει τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, θυμίζω έχουμε μπει πλέον στην 8η χρονιά διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες που το 2019 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν ευθύνες που το 2023 το κόμμα μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχασε με 20 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, τότε με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζουμε λοιπόν το εμείς ικανείς περισσότερο ακούγεται ως κάτι το μη ρεαλιστικό παρά ως μια σοβαρή πολιτική προσέγγιση στη σημερινή κατάσταση.
0: Πάντως θα πω, κύριε Μελίδη, ότι οι επικριτές του τόνισαν ότι το κανείς δημιουργεί ουσιαστικά ένα πολιτικό κενό και θεωρούν πως το δίλημα εκβιάζει το εκλογικό σώμα.
1: Κοιτάξτε, κυρία Πολύζου, εγώ ξέρετε ότι πάντα μιλάω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σαφήνεια, γιατί θεωρώ ότι η αλήθεια σώζει, ειδικά όταν βρισκόμαστε, όπως είπα και πριν, σε μια εποχή που ο χώρος μας, η αντιπολίτευση συνολικά, βρίσκεται σε μια μακρά περίοδο ήττα, θα λέγαμε. Καθότι νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι είναι αρκετά πρωτότυπο μετά από δύο πλήρεις θητείες Νέας Δημοκρατίας το πρώτο κόμμα να απέχει δημοσκοπικά από το δεύτερο, όποιο και αν είναι αυτό το δεύτερο κόμμα, γιατί αλλάζει κατά καιρούς, σχεδόν double score. Νομίζουμε λοιπόν ότι επειδή έχει έρθει η ώρα του να είμαστε όλοι ειλικρινείς απέναντι πρώτα απ' όλα στους πολίτες που μας ακούν και στον ελληνικό λαό, πρέπει να βγουν μπροστά οι προτάσεις που έχουν τα κόμματα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για παράδειγμα, έχουμε πει αρκετά πράγματα που είναι διαφορετικά σε σχέση και με το κόμμα του κ. Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ. Λέμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να πάρει παραπάνω μέτρα υπέρ των πολλών η κυβέρνηση. Λέμε ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν αναγνωρίζουν τη δυνατότητα επέκταση του δημοσιονομικού χώρου με τεχνοκρατικά μέτρα DRM, με μέτρα one-off, τα οποία μπορούν να επεκτείνουν τις δυνατότητες λήψης μέτρων για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Έχουμε κάνει μια σύγχρονη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Λέμε ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πρέπει να βγει μπροστά, να αγοράσει από τα funds κόκκινα δάνεια και να τα ρυθμίσει υπέρ των πολιτών. Έχουμε δηλαδή ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής προτείνουμε. Δυστυχώς όμως, κυρία Πολύζου, θα με επιτρέψετε να το πω και αυτό, παρατηρούμε ότι η προσπάθεια αποσιώπησης του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία και τελικώς την αποτρέψαμε με την κεντρική επιτροπή που κάναμε τον Ιούλιο και έτσι το κόμμα μας απέκτησε ξανά φωνή και ξεκαθαρίστηκε ότι θα κατεβούμε στις εκλογές και κάνουμε την προσπάθεια να μαζέψουμε όλη τη ζημιά που έκαναν το προηγούμενο διάστημα αυτοί που τελικώς αποχώρησαν και κάποιοι οποίοι, θα μου επιτρέψετε να πω, κυρία Πολύζου, βρίσκονται αυτή τη στιγμή αγκαλιά με τις έδρες που πήραν από τον ΣΥΡΙΖΑ και αναμένουν σε κάποιο τύπο προθάλαμο, να το πω, και ενώ αέρος, να το πω, πάντως κάτι περιμένουν ως στρατιά ανεξαρτήτων βουλευτών αυτή τη στιγμή, αποδυναμώνοντας βέβαια και το κόμμα της αντιπολίτευσης. Θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές προηγούμενες ψηφίστηκε αξιωματική αντιπολίτευση από τον ελληνικό λαό, θέση την οποία έχασε επειδή ορισμένοι αποφάσισαν να πάρουν τις έδρες και να τις κάνουν βόλτα σε άλλα κόμματα ή τελικώς και να τις παραδώσουν στο προς όφελος ενός νέου σχήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες.
0: Πάντως, κύριε Μελίδη, στον κυριακάτικο τύπο υπήρξαν πολλά ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία βέβαια η φθορά της κυβέρνησης περνάει χωρίς επιπτώσεις εξαιτίας της πολυδιάσπασης στο χώρο της κέντρου αριστεράς. Εσείς θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, κύριε Μελίδη, και αν ναι, πώς μπορεί να σβηστούν οι όποιες αυτές διαφορές χωρίζουν τα κόμματα του συγκεκριμένου χώρου.
1: Λοιπόν, πάμε σε δύο επίπεδα την απάντηση. Το ένα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσει συνθήκες καταλυτικές, ούτως ώστε να υπάρξει συνεργασία στον προοδευτικό χώρο. Θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά την περασμένη χρονιά το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας προγραμματικής για να μην είναι πολύ διασπασμένος ο προοδευτικός χώρος, ούτως ώστε είχε μιλήσει μάλιστα ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος, ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο. Ως εκεί, εν μέρη, δεν ήταν λάθος αυτή η προσέγγιση, γιατί έπρεπε όντως, όπως λέτε πολύ σωστά, ο κατακαιρματισμός και η πολυδιάσπαση ποιον ευνοεί, τον κύριο Μητσοτάκη ευνοεί. Όμως, από τη στιγμή που εισπράξαμε αρνήσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν βέβαια και με την επόμενη διάσπαση του χώρου που επιχείρησε να κάνει και κάνει μέχρι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δημιούργησε ένα ακόμη κόμμα στον προοδευτικό χώρο, το οποίο δημοσκοπικά βλέπουμε ότι ανταγωνίζεται με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος τρίτος. Εμείς αναρωτιόμαστε τελικά ποιον ευνοεί αυτό, ποιον ευνοεί να υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία κανένα από αυτά δεν πλησιάζει την Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι την απάντηση όσοι μας ακούν μπορούν να την καταλάβουν εύκολα. Από εκεί και μετά όμως λέμε ότι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία και παρά τις διασπάσεις και τις αποχωρήσεις που είχαμε, καλούμε τους πολίτες να ακούσουν τις πολιτικές μας προτάσεις και να κρίνουν με βάση αυτό. Γιατί ξέρετε, όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον προοδευτικό χώρο, με το ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει, ποιος θα πάρει μεταγραφή, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν βουλευτές και ευρωβουλευτές που με άλλα κόμματα ψηφίστηκαν και σε άλλα βρίσκονται σήμερα. Αυτή όλη η κουβέντα, ξέρετε, δημιουργεί μια εικόνα αναξιοπιστίας, η οποία πάλι τελικώς ευνοεί την κυβέρνηση. Γι' αυτό αυτοί που σήμερα βρισκόμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέμε ότι η μόνη λύση για να μπορέσει να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική κατάσταση είναι οι πολίτες αφενός να αξιολογήσουν τα πολιτικά προτάγματα και το τι λέει το κάθε κόμμα και να φύγουμε από την παραφιλολογία της παραπολιτικής. Και θα με επιτρέψετε και κάτι ακόμα να πω, λέμε και να κλείσουν και τα αυτιά τους όσο μπορούν τουλάχιστον στις δημοσκοπικές ειρήνες. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, η χώρα που παράγει περισσότερες δημοσκοπήσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, και δεν μπορεί οι δημοσκοπήσεις διαρκώς να διαμορφώνουν ένα κλίμα βάσει του οποίου σχεδιάζεται με αλφαγιώτα, σχεδιάζεται η πολιτική ζωή της χώρας. Γιατί βλέπετε ότι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση είχαμε και άλλα κόμματα στο παρελθόν. Είχαμε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ πάλι έμεινε δεύτερο για ένα διάστημα. Η κυρία Καρυθιανού, αν θυμάστε, πάλι κάποια στιγμή εμφανιζόταν με κάποια απίθανα ψηλά ποσοστά. Και όλα αυτά τότε διαμόρφωναν την κοινή γνώμη. Το ίδιο νομίζουμε γίνεται και τώρα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι, επειδή δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία, ζούμε σε πραγματική δημοκρατία, το καλύτερο απ' όλα είναι οι πολίτες να κάτσουν και να αξιολογήσουν το τι λένε τα κόμματα σήμερα, ποιο έχει την καλύτερη πρόταση, και να ψηφίζουν με βάση αυτό, μακριά και από το τι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά και από την παραφιλολογία που δημιουργείται στο δημόσιο λόγο σήμερα.
0: Μιλήσατε για τους πολίτες. Οι πολίτες, λοιπόν, κύριε Μελίδη, από το δικό μου ρεπορτάζ, λένε ότι αντί να στρέφονται αποκλειστικά στην κυβέρνηση, αναλώνεται πολιτικός χρόνος στη μάχη για τη δεύτερη θέση και την ηγεμονία του προοδευτικού χώρου.
1: Αυτό που λέτε, κυρία Βολίζου, ισχύει, και να σας εξηγήσω και κάτι πολύ απλό εδώ. Όταν βγαίνει, για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν, αυτό δεν δημιουργεί εξ οφίτσιο και de facto έναν διαχωρισμό και ένα κατακρεματισμό στον χώρο? Τον δημιουργεί. Όταν βγαίνει το ΠΑΣΟΚ και λέει θα βγω πρώτο με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, δεν είναι κάτι το μη ρεαλιστικό? Όλοι τελικώς αυτοί οι οποίοι λένε ότι μόνοι τους θα κερδίζουν το Μητσοτάκη, αλλά στις δημοσκοπήσεις είναι, ξαναλέω, με διπλάσια ποσοστό κάτω από αυτόν, δεν δημιουργούν ουσιαστικά τις συνθήκες ώστε να ξαναεκλεγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη φορά. Νομίζουμε ότι οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά για να μην λέω τη λέξη προοδευτική, οι πολίτες που θέλουν κάτι άλλο, οι πολίτες

0: Με βάση και εσείς όσα βιώνετε και αφογκράζετε και μέσα από την Βουλή που έρχεστε καθημερινά, κύριε Μελίδη, και προφανώς λέτε τη δική σας αλήθεια. Θέλω να πούμε τώρα, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ασκήθηκε σκληρή κριτική για τα μέτρα της ΔΕΘ για τον λεγόμενο κόφτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέσατε τις δικές σας απαιτήσεις για λογαριασμό της κοινωνίας. Μπορούν λοιπόν, κύριε Μελίδη, να περάσουν ο 13ος μισθός και 13η σύνταξη?
1: Φυσικά και μπορούν, και εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα όταν μιλάει για τον κόφτη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί πολύ απλά, όπως είπα και νωρίτερα σε εσάς, υπάρχουν τεχνοκρατικά εργαλεία και μέτρα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει, είναι τα μέτρα DRM, τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας, είναι τα μέτρα, τα one-off, τα οποία τα αξιοποιούν, ξέρετε, πάρα πολλές άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγει να μην τα αξιοποιεί. Έχει, ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή την νεοφιλελεύθερη αιμονή. Γιατί συχνά μας ρωτούν, ξέρετε, δηλαδή η κυβέρνηση δεν θέλει να περνούν οι πολίτες καλά? Η απάντηση είναι ναι, θέλει να περνούν καλά οι λίγοι, θέλει να περνούν καλά οι φίλοι της, θέλει να περνούν καλά τα μεγάλα συμφέροντα. Αν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για τους πολίτες, και αυτό νομίζω μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε μας ακούει, ένα απλό reality check στη ζωή του τα τελευταία 8 χρόνια, νομίζω ότι είχε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτή η κυβέρνηση για να λύσει τα προβλήματα. Και η κυρία Πολύζου, θα με επιτρέψετε να πω, η κυβέρνηση αυτή είχε και ένα χαρακτηριστικό που δεν είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις των μνημονιακών χρόνων. Είχε να διαχειριστεί ένα τεράστιο πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελικώς, από ό,τι φαίνεται, το διαχειρίστηκε μόνο προς όφελος όσων ήθελε αυτή να εξυπηρετήσει. Γιατί με τόσα λεφτά που ήταν στη χώρα, αν το αποτέλεσμα είναι η πλειοψηφία των πολιτών να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και να φοβάται να δει στο ράφι την τιμή, να μην τολμάει να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο, να κρυώνουν το χειμώνα πάρα πολλά νοικοκυριά, επειδή πραγματικά υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια και στην ενέργεια, και καλούμε τους πολίτες να μπουν και να ψάξουν τα κέρδη που έχουν τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή. Γιατί εμείς τι λέμε? Ότι για να μειωθεί η τιμή στα καύσιμα, πρέπει να υπάρξει μείωση σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν πάμε μόνο στο πρατήριο, ξέρετε, κυρία Πολύζου, έχει ήδη ανέβει η τιμή. Δεν τολμάει όμως η κυβέρνηση να αγγίξει το ζήτημα των δηληστηρίων, και δυστυχώς θα το πούμε με πικρία αυτό, και ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης φαίνεται ότι ούτε και αυτή τολμάει να συζητήσει. Γι' αυτό εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ λέμε λοιπόν πολύ καθαρά και με σαφήνεια: πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τα καύσιμα, πριν φτάσει και το καύσιμο στο πρατήριο, για να μειωθούν οι τιμές στην ενέργεια.
0: Κύριε Μελίδη, με πιέζει ο χρόνος, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα βέβαια να κάνω μια ερώτηση και ως πανεπιστημιακός που είστε για την τεχνή τη νοημοσύνη. Δεσμεύομαι να τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί είχα και άλλα ερωτήματα.
1: Θα πούμε άλλη φορά, κύριε Πολύζου, με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστώ θερμά, γεια σας.

0: Η ηρωική νήσος Κάσος, ένα από τα Δωδεκάνησα, βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας εδώ και αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνια. Κυρίως με αφορμή την απόντηση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Με τους Τούρκους να διαφωνούν και να ζητούν εξηγήσεις για όσα θα κάνουν στα δικά μας χωρικά ύδατα και τα διεθνή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο με τον Δήμαρχο της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Κύριε Δήμαρχε, ποιο είναι το κλίμα στο νησί σας? Προβληματίζει τους συμπολίτες σας όλος αυτός ο θόρυβος, θα πω, για το καλώδιο και η απειλητική ρητορική των Τούρκων?
1: Κοιτάξτε, αυτό έγινε πριν από

0: δύο περίπου χρόνια, τον Ιούλιο του 2024, είχαμε αυτό το γεγονός, η παρεμπόδιση του Ιταλικού τότε ερευνητικού σκάφους Ρελούμε και Βόλια Ρελούμε, 6 από τα 6 μίλια. Όταν συνεχίστηκαν οι έρευνες, ήταν οι τουρκικές φρεγάτες. Εκεί είχαμε το θέμα της συνέχισης της εργασίας αυτής, για ποια της ερευνητικής αυτής εργασίας. Είχαμε βέβαια και την αποστολή δικών μας πολεμικών πλοίων και εκτονώθηκε μετά από μερικές μέρες η κατάσταση. Αλλά αυτό δεν μας λέει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε και στο μέλλον. Βέβαια υπήρξαν εξελίξεις από τότε. Έχει αναλάβει μια γαλλική εταιρεία η Μεριάμ την εργασία αυτή. Πιστεύουμε οι Γάλλοι με τη διπλωματία που διαθέτουν και με την υποστήριξη των συμμάχων μας να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα και να συνεχιστούν οι εργασίες όσο πρέπει να είναι. Αλλά έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το θαλάσσιο πάρκο που έχουν, το παράνομο θαλάσσιο πάρκο που έχουν χωροθετήσει οι Τούρκοι νότια και πέριξε του Καστελορίζου. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί και μετά έρχεται το γέρνες, κατεβαίνουν προς τα κάτω, έρχονται προς εμάς για να καταλήξουν στην Κρήτη.
1: Μάλιστα, πόσες πιθανότητες θεωρείτε, Δήμαρχε, ότι υπάρχουν για την πρόκληση ενός θέρμου επεισοδίου? Και ρωτώ διότι τα δημοσιεύματα στον κυριακάτικο τύπο ανέφεραν ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζονται και αυτό το σενάριο.
0: Κοιτάξτε, με αυτά που μαθαίνω και από κεντρικά αλλά και αυτά τις πληροφορίες που έχω, δεν πρέπει να υπάρξει ανησυχία από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Βέβαια υπάρχει η θέση της Ελλάδας, αυτά είναι βέβαια θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει η θέση τη δική μας, είναι η προσοχή στο διεθνές δίκαιο, να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο, το θαλάσσιο δίκαιο, και εκεί βέβαια μπορούν να λυθούν, αν το επιθυμούν οι Τούρκοι, κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα, εμείς είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Πιστεύουμε στις δυνατότητες, τις αμυντικές δυνατότητες της πατρίδας μας και περιμένουμε να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, κύριε Ρωτόκριτε, αλήθεια, πόσο κοντά βρίσκονται στο νησί σας οι εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής σκηνής? Και δεν αναφέρομαι στον Βασίλη Ψηλάντη, τον Γιάννη Παπά, τον Μάνο Κόνσολα και τον Γιώργο Νικητιάδη που εκλέγονται στα Δωδεκάνησα και προφανώς ενδιαφέρονται και για την Κάσο, αλλά στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σας θυμούνται?
0: Κοιτάξτε, εντάξει, και εμείς τους ενοχλούμε, μα θυμούνται και αυτοί. Εντάξει, έχουμε και αρκετούς συμπατριώτες, ενώ βέβαια όχι αρκετούς. Έχουμε συμπατριώτες μας που έχουν την καταγωγή από την διπλανή μας Κάρπαθο, όπως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γραβετρίτης, καλός φίλος. Ο Μάνος ο Κόνσολος και αυτός έχει την καταγωγή από τη Βόρεια Κάρπαθο. Έχουμε και τις επαφές που έχουμε πάνω με τα Υπουργεία. Και πιστεύω στο μέτρο που μπορούν να μας εξυπηρετήσουν να το κάνουν. Από εκεί και πέρα βέβαια είμαστε ένας μικρός δήμος ακριτικός, ένα νησί ακριτικό γεωγραφικά απομονωμένο. Αυτό προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι όλα όπως είναι στην χερσαία Ελλάδα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες αυτές. Εμείς είμαστε, το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί μια μικρή τοπική κυβέρνηση με θέματα που άπτονται όλων των αντικειμένων βασικών, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι το περιβάλλον, και προσπάθουμε.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Έγιναν τα εγκαίνια μετά από πίεση των δωρητών. Ήταν η Eurolife, η Hope Genesis. Αυτοί κυρίως έγιναν πριν από ένα χρόνο περίπου, ακόμα τον Οκτώβριο του 2025, τα εγκαίνια. Βέβαια, εμείς είχαμε ξεκινήσει και τις εργασίες, τις διαδικασίες αρκετά πιο νωρίς με την αναμόρφωση του ΟΕΗ, του Οργανισμού Συντηρητικής Υπηρεσίας, και τώρα βρισκόμαστε σε διαδικασία έκδοσης εισάδειας για να προχωρήσουμε μετά και στην μέσω του ΑΣΕΠ την πρόληψη του προσωπικού, που το οποίο τοποθετούμε χρονικά στις αρχές του επόμενου έτους. Βλέπετε, η γραφειοκρατία καλά κρατεί και σε τέτοια θέματα πολύ ευαίσθητα για τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις και πρέπει να ακολουθήσουμε την πεπατημένη.
1: Μάλιστα, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δήμαρχε, είμαστε στη διάθεσή σας και ο σταθμός και εγώ προσωπικά να αναδείξουμε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει το νησί σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και κάπως έτσι πάντα είμαι στο όριο του χρόνου και πρέπει να ολοκληρώσω πολύ πολύ σύντομα. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 ακριβώς στον Ελλάδα FM 94, για να συνεχίσουμε και να βλέπουμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή,
9: η εκπομπή μας.
10: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή,
9: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Παρεμβάσει για τον έλεγχο τη τιμή διάθεση των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αύριο Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χρησιμοποιώντας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου για πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές και διπλού ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2025, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η υπεράσπιση των μικρομεσαίων, η ελάφρυνση των οικοκυριών και η τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα ήταν τα τρία μηνύματα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Όπως τόνισε, η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, το οποίο δεν κατάφερε και δεν επιχείρησε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ποσότητα εφλεκτού υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία εντοπίστηκε στην καφετέρια, από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται τόσο το παρελθόν της καφετέριας, όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών. Στον Ασπρόπεργο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων στις 10.30. Θα επισκεφτεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με πολίτες. Σάλλος από τις εικόνες που ήρθαν στο φως από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, όπου βίντεο καταγράφει τη διευθύντρια να φωνάζει σε μικρά παιδιά στο προάβλιο. Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν συγγενείς παιδιού ανήρθησε στα social media το σχετικό βίντεο. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν αντέδρασαν και ζήτησαν εξηγήσεις. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, σε βάρος της διευθύντριας διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Στο σπίτι της στη Μαδρίτη αναμένεται να επιστρέψει η 87χρονη Μαρι Κάρμεν μετά τις μαζικές διαδηλώσεις για την έξωσή της. Όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, η οποία εφόσον οριστικοποιηθεί θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή της ηλικιωμένης στην κατοικία της. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρη ως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα. Δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται όλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πάνο, καλημέρα σας σε όλες και σε όλους. Με κίνηση, ακινησία δηλαδή. Αλλά να σας πω, δεν σας έχω πει, αφήστε το Φλωρίδι κάτω. Τι είναι αυτό, 2.500 χρόνια γίνονται τώρα και εσείς για 2.500 χρόνια τα ελέγξατε, κάνατε ρεπορτάζ? Γιατί κατακρίνετε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι λέει? Ότι για 2.500 χρόνια το Λευκό Πύργο πότε το χτίσανε, να το δούμε, δεν...
2: Τα 2.500 χρόνια απουσίας ήταν όλα αυτά που έλειπαν τότε, ήταν στην 7ετία Μητσοτάκη, έχουν γίνει όλα.
1: Τώρα τα τελευταία, τελευταία λίγα.
2: Τα τελευταία λίγα.
1: Στην πρώτη τετραετία δεν γίνεται.
2: Αυτό εννοώ. Είναι το σύνολο της κυβέρνησης ή μόνο η δεύτερη τετραετία?
1: Η δεύτερη τετραετία.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε μία τετραετία.
2: Άρα είναι ακόμη πιο μεγάλο το επίτευγμα.
1: Ούτε καν κλείσει ακόμα. Έχουμε καλύψει κενό 2.500
2: χρόνο. Γι' αυτό λέω. Το επίτευγμα είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτή την περίπτωση. Γιατί αν έλεγε όλη την κυβέρνηση 7 χρόνια, 8, λες. Άντε, αλλά μόνο δεύτερη τετραετία το
1: επίτευγμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το 4 ή 8.
2: Αυτό, ναι.
1: Ναι, εγώ να ρωτήσω, μέσα στα 2.500 χρόνια ήταν και το Πασόκ του Φλωρίδη?
2: Τι εννοείς?
1: Το Πασόκ δεν ήταν ο Φλωρίδης?
2: Ήταν Πασόκ.
1: Μέσα στα 2.500 χρόνια που δεν έγινε τίποτα για την πρωτεύουσα.
2: Ναι.
1: Ήταν και το Πασόκ του Φλωρίδη?
2: Δεν ξέρω. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Ξεκινάει έμεσα τώρα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Και κακομοίρη θα μπορούσα να σε λέω.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς ή ο Εμμύρης Νικοκύρης στο άλλο μικρόφωνο. Παιδιά, κακομοίριδες, είδατε τι μας είπε η Κομισιόν. Θα το παίξουμε και σε βίντεο προηγουμένως. Σε λίγο, συγγνώμη. Θα το παίξουμε. Είδατε τι μας είπε η Κομισιόν. Πάτε σε ταβέρνες. Πάτε διακοπές. Κυκλοφορείτε στους δρόμους. Κάντε οικονομία. Δηλαδή βάζετε καλοριφέρες εσείς εκεί στην Ελλάδα νότια και εμείς στη Γερμανία τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
2: Είτε απαγορεύεται να βάλουμε καλοριφέρ?
1: Ναι, γιατί είστε νότια, ζεσταίνεστε. Εμείς στη Γερμανία που έχουμε κρύο, είμαστε βόρεια, τι κάνουμε?
2: Και τι τους απασχολείστε, να σας βάλουν και αυτοί, τι τους απασχολείστε?
1: Τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
2: Τι τους απασχολεί, ποιο είναι το πρόβλημα, το να βάλουν στο νότο καλοριφέρ?
1: Ρε κακομύριδες, θέλετε και καλοριφέρ?
2: Και πού το πρόβλημά τους ποιο είναι, στη Βόρεια Ευρώπη?
1: Κάνετε έξοδα και μας πληρώνετε αυτά που μας προστάτε.
2: Μάλιστα. Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας, χωρίς να θέλω να, έτσι, να είναι κάποια ιδιαίτερη μομφή προς το πρόσωπο του κ. Γεωργιάδη. Το κάνει κυρίως ο κ. Γεωργιάδη. Έχει να πεις κάτι σήμερα παραπάνω?
1: Γιώργος Βλάχος.
2: Γιώργος,
1: κάτι είπα.
2: Τσακώθηκε χθες με τον κύριο Μαρκόπουλο στη Βουλή.
1: Εγώ κάτι είπα χθες, ναι, που ακόμα δεν είναι, περιμένουν, δεν είναι. Γιώργος Βλάχος.
2: Ναι.
1: Να το βάλουμε αυτό το όνομα στην.
2: Ναι. Ο κύριος Βλάχος, ο οποίος τσακώθηκε χθες με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, χθες στην Βουλή. Εντάξει, το αναδείξει τον κύριο Μαρκόπουλο. Ήταν αυστηρός πολύ ο κύριος Βλάχος.
1: Πολύ ήταν ο κύριος.
2: Ήταν πολύ, πολύ αυστηρός. Δηλαδή. Ήταν.
1: Κουνούσε το δάχτυλο.
2: Δεν ήταν. Ήταν άνευ λόγου.
1: Δεν είδα να κουνάει δάχτυλο. Ναι. Άρα δεν ήταν πολύ αυστηρός. Δεν ξέρω αν ήταν ο Καλογερόπουλος με το Ποταμίτη.
2: Ναι.
1: Αυστηρός. Γιατί είχαμε και τον Καλογερόπουλο που ήταν με αγάπες με τον Ποταμίτη. Όταν λέω Ποταμίτη, ξέρεις ποιον εννοώ. Τον κύριο Θοχάρη.
2: Τον
1: Ποταμίτη.
2: Ο κύριος Θοχάρης.
1: Να το πάρει το ποτάμι, είπε.
2: Νομίζω.
1: Να το πάρει το ποτάμι.
2: Ήταν στο ποτάμι, αλλά πιο πριν έχω την εντύπωση ότι ήταν Πασόκο και ο κύριος Θοχάρης.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι ο κύριος Ποταμίτης είπε αυτά που είπα. Να τα πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
1: Το άκουσες έτσι. Δεν είπα αυτά που είπα. Συγγνώμη, βγαίνει ο ένας και λέει. Δεν είπα αυτά που είπα. Βγαίνει ο άλλος και λέει. Εγώ δεν είπα αυτά που είπα. Εμείς δηλαδή, εσείς παιδιά, 69-39-943-943, ακούσατε κάτι άλλο? Μήπως είναι ο Πουρναράς, δεν ακούει καλά? Μεσόκοπος άνθρωπος.
2: Μεσόκοπος, ναι. Τον κύριο Θοχάρη τον πήραν από το Μαξίμου, νομίζω, να ανασκευάσει. Και ανασκεύασε ο κύριος Θοχάρη.
1: Δεν είπα αυτά που είπα.
2: Ναι, και είπε ότι όχι. Λέει, εννοούσε για την πολιτική.
1: Ναι.
2: Και όχι για τους πολίτες.
1: Ναι, δεν εννοούσα.
2: Κάτι τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει, αυτά είπαν οι άνθρωποι.
1: Δεν είναι αυτό που βλέπεις.
2: Ναι, εντάξει, αυτά είπαν.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
2: Τώρα το ότι έγινε ντόρος και θέλουν να ανασκευάσουν, αυτά πιστεύανε, αυτά είπαν.
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτά που νομίζω. Γιατί ο άλλος με τα 10 ευρώ και τα μέσα από. Πώς τον είπα, δεν τον θυμάμαι. Εντάξει, οκ, okay, τον έχει μάθει ο πρωθυπουργός μάλλον και τον έχουμε για. Πάντως στην πίσω γραμμή τον βάλα. Μα μην ξαναμιλήσει εσύ. Και αυτό δεν είπε.
2: Την πιερία δεν είναι. Βουλευτής πιερίας.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είπε. Ναι. Ξέρεις, μπαίνεις μέσα, τη βλέπεις στο κρεβάτι και σου λέει αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
2: Ναι, και τι είναι.
1: Έλα, ναι, αυτό το τι είναι. Πάντως μόνο ο ποταμίτης. Να τα πάρει το ποτάμι, είπε και είμαστε εντάξει. Γιατί μέσα σε αυτούς και είναι και ο Τσιάρας.
2: Και ο κύριος Τσιάρας είπε ότι βλέπω πολύ κίνηση στους δρόμους, λέει.
1: Αθήνα στην... Αθήνα
2: ναι, λέει, στον Ε65 είναι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στον Ε65 λέει χαμός. Πανικός.
1: Αθήνα, Καρδίτσα, Καρδίτσα, Αθήνα, χαμός. Και όταν έχει κίνηση πλήρως και παραπάνω βενζίνη.
2: Ναι. Η λύση έρθει είναι, το έχει πει ένα στέλεχος. Να πάει 5 ευρώ η βενζίνη. Με το που πάει 5 ευρώ.
1: Κερίδες. Δεν είναι και 5 ευρώ, είπε.
2: Παπ, κατευθείαν.
1: Δεν είπε να πάει, είπε. Δεν είναι
2: ναι,
1: και 5
2: λέει,
1: ευρώ.
2: Δεν είναι και 5... λέω, η λύση είναι, λέω, να πάει 5 ευρώ, όπου κατευθείαν θα λυθεί και το κυκλοφοριακό.
1: Τώρα που πες Κερίδες μαζί με Γεωργιάδη, πάρτι με τα βροχή στη Νέα Ιωνία.
2: Γιατί να μην κάνουν πάρτι.
1: Μαζί όμως.
2: Μαζί.
1: Μαζί.
2: Και ήταν και προς έκπληξη του κυρίου Γεωργιάδη αυτό, του Αδόνιδος,
1: ναι.
2: Όχι εσένα,
1: ναι.
2: Του Αδόνιδος, ότι λέει παρόλο που έβρεχε δεν μας σταματάει τίποτα. Κόσμος, φανταστείτε θα γίνει στις εκλογές, λέει.
1: Ναι. Και, έτσι. Και μετά μπήκε μπόμπα. Άκουσες κύριε Χρυσοχοίδη.
2: Τι.
1: Δεν άκουσες τι είπε κύριε Χρυσοχοίδης. Δεν άκουσες όλη τη συνέντευξη.
2: Πες μου, σε ποιο πρώτα... κομμάτι αναφέρεσαι.
1: Λοιπόν, ξεκινάω ένα-ένα.
2: Ναι.
1: Και λέω πρώτον.
2: Α,
1: θα λύσουμε το θέμα του πάρκινγκ. Τέλος, το πάρκινγκ λέει δεν. Τι θα παρκάρει το
2: τι σημαίνει θα
1: δεν θα παρκάρει το που θέλει. Δεν ξέρω, έγινε υπουργός συγκοινωνιών. Μπερδεύτηκα.
2: Θα κόβει κλίση εννοεί.
1: Έγινε υπουργός συγκοινωνιών.
2: Όχι, αλλά δεν έχει τερμοδότητα για να κόβει κλίσεις.
1: Θα κόβει κλίσεις. Μάλιστα. Μετά. Λέει, δεν είναι τα πράγματα όπως είναι. Ο Κηφισός λέει ναι, είναι προβληματικός, αλλά λέει καλύτερα.
2: Σε σχέση με τι. Είναι καλύτερα σε σχέση με.
1: Δεν το κατάλαβα. Με άλλα χρόνια.
2: Για το καλύτερο είναι συγκριτικό βαθμό.
1: Είναι καλύτερα.
2: Πρέπει να το συγκρίνει με κάτι άλλο.
1: Φαντάζομαι θα νοούσα 15-19.
2: Ναι, εντάξει.
1: Φαντάζομαι.
2: Σε σχέση με τον Τσίπρα ήταν καλύτερα.
1: Επίσης, για να καταλάβω πολύ απλά. Εκτός ότι έγινε συγκοινωνιών. Τρέμε Κότσιρα. Τρέμε. Ναι. Αλλαγές.
2: Μα είναι ο Κότσιρας τώρα.
1: Ναι, τρέμε.
2: Το έχω ξεχάσει τον Κότσιρα.
1: Γιατί ποιος το θυμάται.
2: Αυτό δεν ήταν στην επικαιρότητα.
1: Δεν το θυμάται και κανένας. Ναι. Λοιπόν, επίσης, το ότι μπαίνει μπόμπα εδώ, μπαίνει μπόμπα εκεί, μπαίνει μπόμπα παραπέρα. Ο Σερίφ.
2: Γι' αυτό είπε κάτι ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Τίποτα.
2: Τίποτα δεν είπε. Μα αυτό είναι
1: η δουλειά του.
2: Το χαρτοφυλάκιο του αυτό δεν είναι. Κυρίως λέω. Να πούμε για τις κλήσεις. Αλλά κυρίως είναι αυτό.
1: Τις κλήσεις είναι των οικονομικών καρδιών.
2: Ναι.
1: Να μαζέψουμε ένα φράγκο. Λοιπόν, και οι συμφωνίες που κάνουν οι τροχαίοι με πάρκινγκ για να μαζεύουν αυτοκίνητα και να παίρνουν τα λεφτά μαζί με τα πάρκινγκ. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα το ψάξουμε και θα σας το φέρω σε λίγο. Λοιπόν, λέω πάρα πολύ απλά. Πολύ απλά. Η νύχτα αλλάζει. Ο σερίφης είναι σερίφης. Η νύχτα γίνεται μπάμε εδώ, μπάμε εκεί, μπάμε παραπέρα. Το μπραβιλίκι μάλλον πάει αλλού. Ή κάτι άλλο είναι. Δεν πρέπει να έκανε, δεν έπρεπε να κάνει μία δήλωση να πει θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Ή περιμένει λίγο πριν τις εκλογές.
2: Μπορεί να δράει υπογείως και παπ να το ανακοινώσει.
1: Λίγο πριν τις εκλογές να βγει και να τα καταφέρει. Λίγο πριν τις εκλογές. Ναι. Και να πει ότι εξαρθρώσαμε.
2: Καλά, έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Άντε, το Χρυσοχοίδη ποτέ δεν το πιστεύω.
2: Έχει ξαναγίνει.
1: Λες ψέματα. Άκουσες συνάδελφο ο οποίος κατηγορείται αδίκως ότι υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αδίκως. Ο οποίος βγήκε και είπε: λείπει ο Μητσοτάκης, ξεχαρβάλωμα και ήττα. Ναι.
2: Το άκουσε, ναι.
1: Το άκουσες, ναι.
2: Το έχει πει κανένα δύο φορές.
1: Ναι.
2: Το έχει πει δηλαδή και νομίζω το είπε και την Παρασκευή, το είπε και χθες Δευτέρα.
1: Σωστά. Δηλαδή λείπει ο Μητσοτάκης και τίποτα πίσω από
2: εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό πάντως.
1: Εγώ συμφωνώ.
2: Εγώ δεν συμφωνώ.
1: Εγώ συμφωνώ.
2: Για πες μου, εσύ και να σου πω κι εγώ.
1: Εγώ συμφωνώ. Πρώτον, λέει ο Μητσοτάκης, θα πάρουμε μέτρα.
2: Ναι.
1: Λέει στην αρχή θα ζητήσουμε την άδεια της Κομισιόν. Μετά λέει δεν θα ζητήσουμε την άδεια, αλλά θα κάνουμε κάτι άλλο για να μην τα πάρουμε από αλλού. Οκ, okay, φεύγει ο Μητσοτάκης. Έγινε τίποτα.
2: Όχι.
1: Τώρα που γύρισε, τότε θα γίνει. Mm. Άρα λοιπόν έφυγε ο Μητσοτάκης, δεν προχωράει το μαγαζί.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το αφήγημα τώρα που έχει βγει ότι λείπει ο Μητσοτάκης, άρα γι' αυτό υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας, είναι στην προσπάθεια να βγάλουν τελείως την απέξω την όποια ευθύνη μπορεί να έχει ο Πρωθυπουργός. Ότι είναι του τύπου ότι δεν οφείλει να ξέρει ότι έλειπε και αυτό τα κάνουνε. Δεν έχει καμία σχέση. Τώρα που γύρισε και έμαθε, θα τα φτιάξει. Νομίζω ότι είναι τελείως να ανεξαρτοποιηθεί από τα φαινόμενα λαζονίας του Πρωθυπουργού.
1: Συμφωνώ μαζί σου στο πρώτο σκέλος.
2: Το οποίο είναι?
1: Ότι τώρα που έφυγε ο Μητσοτάκης δεν είναι ότι άλλαξε η αλαζονία και επειδή έφυγε ο Μητσοτάκης. Η ίδια αλαζονία υπάρχει και όταν είναι ο Μητσοτάκης εδώ. Στο πρώτο σκύλο συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι δεν ισχύει ότι έφυγε ο Μητσοτάκης. Ισχύει ότι η ίδια αλαζονία υπάρχει και όταν είναι εδώ ο Μητσοτάκης και μάλιστα είναι το boss της αλαζονίας. Το boss με το στυλάκι, το boss με το ειρωνικό χαμόγελο. Το χαμόγελο παντού όπου πάμε, το ειρωνικό. Νομίζω ότι η αλαζονία. Κοίταξε να δεις. Κίνηση, λεφτά. Εστιατόριο, λεφτά. Διακοπές, λεφτά. Η βενζίνη, όπως είπες εσύ, δεν είναι και 5 ευρώ. Άλλος για μπάφους και μυριλιάζεται. Ο Τσάμπας πέθανε. Εμείς τώρα δηλαδή, κομπογιανίτες, συνάδελφοι.
2: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, σύμφωνα με αυτούς που τα λένε όπως τα λένε, πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον Μητσοτάκη και να του πούμε: γυρίσατε, μπας και τους μαζέψετε. Αλλά και όταν είναι εδώ ο Μητσοτάκης, τι δεν κάνουμε.
2: Πάντως αύριο θα.
1: Σου θυμίζω, ναι. Σε διακόπτω συγγνώμη, ναι. Αλλά σου θυμίζω ότι ο Τσάμπας πέθανε, ήταν εδώ ο Μητσοτάκης.
2: Αλήθεια είναι αυτό, απλά.
1: Το μυριλιάζεται, ήταν εδώ ο Μητσοτάκης.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Απλά τώρα έγιναν 3-4 ατάκες μαζεμένες μέσα σε μία μέρα, σε δύο μέρες που σου ήταν. Και γι' αυτό έγινε και λίγο ο ντόρος. Αύριο πάντως, υπουργικό συμβούλιο θα λυθούν όλα.
1: Κοίταξε,
2: θα τραβήξει το αυτί ο
1: Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα τώρα. Και παιδιά, βοηθήστε με κι εσείς στο 6939-943-943. Κάτι δεν πάει με εσάς καλά. Και περισσότερο κάτι δεν πάει με εμάς καλά. Εμείς οι κακομύριδες δεν έχουμε καταλάβει πόσο καλά ζούμε. Σε τι χώρα ζούμε. Στην καλύτερη χώρα και στην εύρωστη οικονομικά, πιο εύρωστη από όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Άρα, ή εσείς οι εμμύριδες και νοικοκύριδες δεν μας το δίνετε να το καταλάβουμε, ή εσείς κάνετε τη δουλειά σας σωστά και εμείς είμαστε εκτός από κακομύριδες και βλάκες και δεν το καταλαβαίνουμε. Να μείνουμε το ότι κάτι δεν πάει καλά, και το αυτό που δεν πάει καλά είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε πόσο καλά περνάμε.
2: Λοιπόν, αύριο έχουμε υπουργικό συμβούλιο. Εκεί, όπως φαίνεται, αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι θα στείλει το μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα περί αλαζονίας, ότι να κοπούν αυτά. Θα ανακοινώσει και τα μέτρα αύριο για τα καύσιμα. Θα είναι μία επιδότηση 20 λεπτά,
1: 20
2: εκεί,
1: λεπτά.
2: Γύρω,
1: με μία έκπληξη.
2: Συν πλήν, κάπου εκεί, γύρω στα 20 λεπτά.
1: Με μία έκπληξη θα είναι.
2: Λοιπόν, να σου πω εγώ τιμές, γιατί τα βρήκα. 2,20 το λίτρο η βενζίνη στην Ελλάδα, η αμόλυβδη. Είμαστε η έκτη ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και 2,22 το diesel, κάτι τέτοιο.
2: Πίσω από Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Γερμανία και Γαλλία. Η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 1,96 και είμαστε και η 11η χώρα παγκοσμίως στην ακρίβεια της βενζίνης. Μόνο 10 χώρες δηλαδή στον κόσμο έχουν υψηλότερη βενζίνη από εμάς.
1: Και πάμε ψηλά, δηλαδή είμαστε
2: πάμε
1: ψηλά.
2: Πάμε ψηλά, μπορούμε και ψηλότερα, έτσι. Μπορούμε και ψηλότερα. Μπαίνουμε στη δεκάδα, ναι.
1: Συγγνώμη, στο ποδόσφαιρο θα μπούμε στη δεκάδα.
2: Θέλουμε να
1: μπούμε. Να πηγαίνουμε στη Champions League.
2: Αυτό, ναι, είμαστε 10η, τι είμαστε, 12η, κάτι τέτοιο. Θέλουμε να μπούμε στη δεκάδα. Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μας βάλει στη δεκάδα. Και αντί να πανηγυρίζουμε, εμείς πάλι γκρινιάζουμε.
2: Αλήθεια αυτό.
1: Να σας πω γιατί πρέπει να πανηγυρίζετε, παιδιά. Εκτός από τον Τσίπρα. Που θα γυρίσει και θα κάνει περιοδίες και θα σας τάξει τα πάντα. Οπότε θα καταλάβετε πόσο καλά θα ζήσετε ή ζούσατε.
2: Από σήμερα αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι. Και ο Μητσοτάκης από σήμερα πρωθυπουργός αρχίζει περιοδία.
2: Και σήμερα πρωθυπουργός Μητσοτάκης.
1: Και ναι. Πάλι θα καταλάβετε πόσο καλά ζείτε τώρα και ειδικά το 30. Και οι δύο θα σας πούνε ότι το 30 θα τρώτε με χρυσά κουτάλια. Και θα είναι και Τσίπρας και Μητσοτάκης ταυτόχρονα να σας πούνε ότι το 30 θα είστε σχεδόν πλούσιοι. Πάμε και στα σοβαρά. Γιατί αυτά φαντάζομαι πλέον ποιος τους ακούει. Μη μάλλον δεν είναι οι πολλοί. Σύμφωνα με τον Πρίτανη της Πάτρας, 400 παιδιά.
2: Ναι.
1: Στην 400 παιδιά πέρασαν.
2: Και δεν πήγαν.
1: Και δεν πήγαν. Άρα, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι βρήκαμε κι άλλον ένα τρόπο, με όλη αυτή την ακρίβεια, να μην λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια. Άρα βρήκαμε κι άλλον ένα τρόπο να βγάλουμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, και βρήκαμε κι άλλον έναν τρόπο να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα που έχει ο τουρισμός, να γίνουμε σερβιτόροι. Το μέλλον, δηλαδή, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τα πανεπιστήμια και όλο αυτός ο τρόπος που λειτουργεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι ότι είμαστε πολύ καλοί και στο μέλλον τα παιδιά μας να πουλάνε τσολιαδάκια στους επενδυτές που φέρνει ο Πρωθυπουργός. Μόνο που τα τσολιαδάκια δεν θα είναι, δεν θα τα φτιάχνουμε εμείς, θα τα κάνουμε εισαγωγή κι αυτά, έτσι.
2: Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Κώστα, στον Γιώργο. Ο Γιώργος λέει καλημέρα από το βροχερό ήλιον. Βρέχει, έχει ήλιο.
1: Μέχρι τώρα δεν έβρεχε, αλλά ποιος δεν πιστεύει.
2: Έχει ήλιο, το βλέπω απ' έξω. Κλασικός Γιώργος. Όλοι οι πολιτικοί όταν ξυπνάνε έχουν ένα πίνακα απέναντι που λέει «Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω». Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, πες για το ψαρονέφρι, κύριε Γεωργιάδη. Πρέπει να σας το θυμίζω δηλαδή εγώ, γιατί εντέχνως προσπαθείτε να το αποκρύψετε, γιατί...
1: Επειδή εγώ θα πάω.
2: Ναι.
1: Είναι πρεμιέρα.
2: Είναι κανονισμένο στην πρεμιέρα.
1: Είναι κανονισμένο πρεμιέρα, θα πάω. Έχω τραπέζι, πρώτο πίστα.
2: Ναι, οι άλλοι θα πάνε πρεμιέρα, μες αυτό που θα κερδίσει ο ακροατής θα πάει πρεμιέρα. Θα πάρει τηλέφωνο και θα βρει τραπέζι.
1: Θα το κανονίσουμε.
2: Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
1: Θα το κανονίσουμε εμείς, θα έχουμε κρατήσει το τραπέζι.
2: Κάτι για γενέθλια Νέας Δημοκρατίας έχεις να δώσεις.
1: Τη Δευτέρα.
2: Έχει γενέθλια Νέα Δημοκρατία. 52 χρόνια με πυρσό κιόλας.
1: Τη Δευτέρα.
2: Όχι τα νέα του Μητσοτάκη, τα νέα λογότυπα. Τι θα δώσει τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα γίνει το πάρτι.
2: Ναι, έχεις να δώσεις κάτι.
1: Πολλά.
2: Πρόσκληση για το πάρτι.
1: Όχι πρόσκληση για το
2: πάρτι. Είμαστε καλεσμένοι εμείς καταρχάς στο πάρτι. Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω εσύ αν είσαι καλεσμένος.
2: Εγώ είμαι φιλοκυβερνητικό.
1: Άρα, γιατί δεν το λες αφού είσαι φιλοκυβερνητικό, ότι είσαι καλά.
2: Μα το λέω δημόσια εδώ.
1: Ωραία. Άρα, γιατί με ρωτάς αν είμαι. Ρωτάς αν είμαι και εγώ δηλαδή.
2: Το πέταξα για να δω τώρα.
1: Αν είμαι και εγώ. Δεν ξέρω. Θα περάσω και θα ρωτήσω τον Καραμαλή αν θα πάει να πάω κι εγώ.
2: Ναι. Α, μόνο με Καραμαλή πάση.
1: Αφού δεν υπάρχουν άλλοι καραμαλικοί, παιδί μου, να το παίξω εγώ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που το παίζουν.
2: Κάποιοι που το παίζουν.
1: Δεν είναι. Έχουν να τον δουν, δεν ξέρω, μια δεκαετία χρόνια.
2: Ο κύριος Βλάχος θες στην Βουλή καραμαλικός, δεν είναι.
1: Πότε τον είδε, τελευταία φορά θες να δει.
2: Άλλο αυτό, αλλά θεωρητικά έτσι ανήκει στον γκρουπ αυτών των καραμαλικών.
1: Ναι, αυτοί που λένε λοιπόν ότι είναι επειδή δεν είναι, πάω εγώ που είμαι ή να δείξω και εγώ ότι είμαι για να γίνουμε πιο πολλοί. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, έχει γίνει πάρτι ποτέ της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν και να μην είναι κανένας πρώην?
2: Τι πρώην, είναι πρόεδρος ή πρώην σύντροφος?
1: Πρώην πρωθυπουργός.
2: Α, πρώην πρωθυπουργός.
1: Κανένας, δηλαδή εν ζωή, άλλο να έχει πεθάνει ο άνθρωπος, εν ζωή. Υπάρχει ποτέ πάρτι της Νέας Δημοκρατίας που κανένας πρώην να μην είναι, κανένας δηλαδή, μα κανένας? 69-39-43, γκουγκλάρετε και κάτι μπορεί να κερδίσετε, ποιος ξέρει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
9: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
9: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
9: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
9: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Όχι, σήμερα δεν φύγαμε κανένα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα δεν σηκώθηκε κανένα από τη θέση του, γιατί μάλλον σου κολλήσει.
1: Γιατί όχι, μετά το ανταυτού, μετά τι σφαίρε, να μην έχουν κάνει ανεψιό ακόμα.
0: Δεν σου έχουν κάνει ανεψιό. Φοβήθηκε, έχει φοβηθεί μήπω φάσει.
1: Γιατί το καθυστερούν.
0: Μήπω και εσύ χάσει τη θέση σου τώρα.
1: Γιατί το καθυστερούν.
0: Ενώ εγώ είμαι τυπικό τη απόψη μου. Εγώ δεν σηκώνομαι στα διαλύματα ποτέ. Λέω, αυτή είναι η καρέκλα μου, δεν σηκώνομαι, μην μου την πάρει κανένα.
1: Γιατί είσαι φοβητσιάρη με τι
0: σφαίρε. Είμαι φοβητσιάρη εγώ.
2: Άντε λοιπόν να σφιχτούμε και το ίδιο σκοπό είναι να μην σφιχτούμε. Και σφιχτούμε όλοι και κάτι θα βγει. Και τι θα πάμε σήμερα?
3: Φασόλια.
2: Φασόλια, όχι.

0: Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θεματάκι. Καλά κάνανε, λέει, πιάσανε μια κλινική.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ογκολογική κλινική που κάνανε χημειοθεραπεία και σε ανθρώπους που δεν είχαν καν καρκίνο. Οκ, ναι. Καλά κάνανε και την κλείσανε. Κύριε Υπουργέ, ήταν το μοναδικό που χτύπησε. Δηλαδή στο Κολωνάκι δεν έχει χτυπήσει τίποτα. Στο Κολωνάκι, εκτός από την κυρία, το ιατρείο και την κυρία που είναι, και τον κύριο που είναι προφυλακισμένοι, δεν υπάρχει άλλο μαγαζί που έγραφε κλινική. Με κβαντική, με σαμανική, με ό,τι τέτοιο πράγμα, με αντίστοιχα μηχανήματα και αντίστοιχες διαφημίσεις και αντίστοιχες αγκαλιές με υπουργούς, αντιπροέδρους και τα λοιπά, υπουργούς. Δεν υπήρχε άλλο μαγαζί. Δηλαδή μόνο αυτό στη Θεσσαλονίκη που καλά κάνατε και το πιάσατε και αργήσατε κιόλας και καλά κάνατε και το κλείσατε. Ή κάποια κυρία γιατρός και πόνιμη δική σας γιατρός που άρχισε να μιλάει για την Καριστιανού και το ότι γράφει για τα μηχανήματα πως θα κάνει σε παιδιά και καλά κάνετε και αυτή να μα είναι έτσι να την κλείσετε και τα λοιπά. Στο Κολωνάκι τέτοιο μαγαζί άλλο στην Πλουτάρχου, ξέρω εγώ, Πατριάρχο Ιακήμ, λέω εγώ στην τύχη, δεν έχει άλλο ίδιο. Ή επειδή έχετε πολυφωτογραφηθεί και στο άλλο δύο μαγαζιά πολυφωτογραφημένοι θα εκτεθούμε.

0: Σήμερα το πρωί είχαμε και την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μέγκα, ο οποίος μίλησε προφανώς για τα καύσιμα, είπε άλλη για άλλη μια φορά για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας τα υπέρεσοδα από τον ΦΠΑ. Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτό.
1: Ναι, περιοδεία, πάει αυτό.
0: Αυτά, δεν ξέρω αν θα πάει περιοδεία. Και χθες ο...
1: Πάει καλά όμως. Πάει καλά.
0: Στην περιοδεία.
1: Όχι, σε δημοσιοποιήσεις. Πάει καλά.
0: Έχει ανέβει λίγο, ναι.
1: Έχει ανέβει.
0: Καλά πάει καλά. Δεν πάει καλά.
1: Πάει
0: έχει
1: καλά.
0: Ανέβει.
1: Πάει.
0: Τώρα το 12 και το 13 θεωρητικά δεν είναι καλό.
1: Ναι,
0: πάει καλά, αν πάει στο 25.
1: Πάει καλά. Ανεβαίνει αυτός, πέφτει ο Τσίπρας και αρχίζει και μειώνει την ψαλίδα.
0: Αλήθεια.
1: Και σου λέει, έχω ελπίδες για τη δεύτερη θέση.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Μετάλλιο είναι αυτό. Είναι παραπάνω, ξέρεις, στο βάθρο. Αν έχει δει στους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει αυτό που είναι την πρώτη που είναι ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μετά είναι η διπλανή που είναι πιο χαμηλά λίγο και μετά είναι η τρίτη που είναι ακόμα πιο χαμηλά.
0: Okay.
1: Για
0: να λέμε την αλήθεια όμως, όποιος και από τους δύο και να είναι δεύτερος, αν το δεύτερος σημαίνει με ένα ποσοστό 13, κάτι, 14, κάτι. Εντάξει. Δηλαδή το θέμα είναι να είσαι δεύτερος και να έχει ένα 18, 19, 20.
1: Κοίταξα.
0: Τώρα να είσαι δεύτερος, να έχει 13,2 και από κάτω να έχει 12,8. Ναι. Εσύ για το πράγμα δηλαδή.
1: Ναι, παιδί, εμείς ικανείς. Έφερε τη μεγάλη αλλαγή δημοσκοπικά, τουλάχιστον. Έκανε το μεγάλο μπαμ. Δηλαδή η αλήθεια είναι το μεγάλο μπαμ το έχει κάνει μόνο η Καριστιανού όταν έκανε το κόμμα. Δεύτερη.
0: Εντάξει, για πολύ λίγο.
1: Δεν έχει σημασία, το έκανε.
0: Το έκανε, ναι.
1: Ναι, μεγάλο μπαμ εμείς ικανείς δεν το έχω δει. Και σημάλε, ναι, γι' αυτό ξεκίνησε όπως είπαμε και χθες την περιοδία, γιατί δεν πάει καλά το μαγαζί. Μήπως κάνουμε καμιά βόλτα και πείσουμε καμία κανέναν.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γι' αυτό ξεκινάει και κάνει περιοδίες.
1: Ναι.
0: Γιατί ο στόχος στην Αμαλίας από το καλοκαίρι ήταν μετά τη ΔΕΘ, έτσι λέγανε, ότι μετά τη ΔΕΘ να είναι γύρω στο 20, να μπει το 2 μπροστά. Και ναι. Είναι εκτός στόχων και γι' αυτό τώρα μπαίνουν νέα πρόσωπα, περιοδίες, αρχίζει
1: και
0: ξανά.
1: Γι' αυτό χτυπάει το τηλέφωνο, σηκώνει και χτυπάει το τηλέφωνο. Όχι 3 ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνει το μετσοτάκι. Χτυπάει
0: ο
1: και.
0: Μουσάκης το σηκώσει 3 ώρα.
1: Ναι, χτυπάει το τηλέφωνο συνεχώς από την Αμαλία.
0: Ναι.
1: Όχι Αμαλίας, από την Αμαλία.
0: Από την Αμαλία, ναι.
1: Και λέει, Αμαλία! Θυμάστε το πιτσά. Αμαλία! Ναι. Λοιπόν. Και λέει, παραδώστε αυτές τις έδρες. Γιατί πρέπει να έρθετε πίσω και να μην είναι η έδρα η παρα, το να παραδώσουμε την έδρα, μια τυπική διαδικασία. Ελάτε λίγο πιο νωρίς, έλα έχουμε πρόβλημα. Και ναι. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Επίσης,
0: και είσαι σίγουρος ότι αυτές οι έδρες όμως θα ανεβάσουν τα ποσοστά. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα ανεβάσουν ποσοστά.
1: Άλλο αυτό, αλλά σίγουρα θα μπορούν να μιλήσουν καλύτερα από αυτούς που μιλάνε.
0: Αυτό ναι, αυτό ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή η πληροφορία που έχω εγώ. Μπορεί να είναι, αλλά μάλλον είναι σωστή. Είναι ότι δύο εκ των σίγουρων το ξανασκέφτονται.
0: Ναι, αλήθεια. Εγώ ξέρω για ένα.
1: Εγώ ξέρω για δύο.
0: Για γυναίκα ξέρω.
1: Ναι, ένας και ένας.
0: Ναι, ωραία. Εγώ ξέρω για μια γυναίκα η οποία το σκέφτεται.
1: Σιγουράκι ή σιγουράτζα, δηλαδή έχει βγει, έχει δηλώσει στο παρελθόν. Ναι. Και τώρα αυτοί οι δύο αρχίζουν και το ξανασκέφτονται αν θα παραδώσουν την έδρα και αν θα πάνε.
0: Εγώ λέω για γυναίκα που έχει παραδώσει έδρα.
1: Όχι, εγώ και δεν έχει παραδώσει.
0: Έχει αποστασιοποιηθεί και δεν είναι στο 100%. Θα το δούμε.
1: Πάντως χτυπάνε τα τηλέφωνα, παραδώστε τις έδρες σας. Γιατί ναι, μπορεί να είναι μια τυπική διαδικασία, έτσι το λέμε για να έχουμε να λέμε. Αλλά δεν μην φαίνεται κιόλας ότι είναι τυπική διαδικασία να έχουν παραδώσει τις έδρες για να είμαστε από την αρχή. Άντε, τελειώνεται.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε και αμέσως μετά έχουμε μια καταγγελιούλα την οποία θα τη βγάλουμε στον αέρα γιατί ξέρεις ποιος την κάνει.
0: Ποιος την κάνει?
1: Οι εφοριακοί, οι ελεγχτές.
0: Ναι.
1: Κάνουν μια καταγγελία.
0: Μια χαρά, την ακούσουμε.
1: Μου φαίνεται συνήθως εμείς κάνουμε
0: καταγγελίες.
1: Εμείς κάνουμε καταγγελίες. Μας ήρθανε, μας ψάξανε.
0: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: η Λερναία ίδρα της Μυκόνου, η ανεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ. Στο δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης. Η εφημερίδα Τα Νέα: τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλιά τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Ακάλυπτες, λέει, οι εφαρμογές όπως Viber, WhatsApp και άλλες πλατφόρμες.

0: να διακόψουμε λίγο τις εφημερίδες, οποίες ναι, θα τις ολοκληρώσουμε μετά, και να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι η καταγγελία που κάνουν οι ελεγκτές,
1: ναι,
0: οι εφοριακοί ελεγκτές, που φαίνεται, ξέρεις, λένε, μας πιέζεται για κάποια περίοδο και αφήνεται κάποια περίοδο έξω. Και ξέρεις ποια περίοδο αφήνουν έξω από έλεγχο?
1: 15-19.
0: Όχι, 15-19 είναι 15-19 είναι με κανένα τσεκάρι.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: 19-20.
1: Μήπως ανακαλύψαμε κάτι στο 15-19.
0: 19-20-21 δεν αφήνουν τους ελεγκτές να ελέγξουν.
1: 19-20-21.
0: Ναι.
1: Δεν τους αφήνουν.
0: Όχι, έτσι όπως τους πιέζουν δεν θα προκάμουν.
1: Ναι.
0: Μου ακούγεται λίγο περίεργο την ώρα που βγαίνω να αφήνω κάποιους χωρίς έλεγχο.
1: Μάλιστα. Θα μας τα πούνε σε λίγο,
0: Θα μας τα πούνε σε λίγο, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο την ώρα που βγαίνω. Έτσι. Να μην θέλω να έλεγξω τι γίνεται, ναι, τον πρώτο χρόνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή.
0: Πριν πάμε στην απογευματινή, ναι, μήνυμα του Μανώλη.
1: Για πάμε, Μανώλη.
0: Μανώλη, καλημέρα. Έχει στείλει το πιο ωραίο μήνυμα που θα μπορούσε να στείλει ποτέ. Κάπου το είδες, δεν μπορεί. Κάπου το διάβασες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει, που μιλάει το ότι δίνουν οι άλλοι στις περιοδίες.
1: Ναι.
0: Και που τάζουν. Και το αν τα έχουν μετρήσει. Σωστά, έτσι δεν λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Έτσι λέει.
0: Αν τα έχουν κοστολογήσει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Πρωθυπουργός πόσο κοστολόγησε το 19 το νόμο Κατρούγκαλου? Και πού έδωσε αυτή την κοστολόγηση που έκανε? Αν είχα τον Πρωθυπουργό, θα του έκανα μία ερώτηση. Που εγώ, μόνο αυτή που έχει ο Μανώλης. Μπράβο, ρε Μανώλη. Το νόμο Κατρούγκαλου.
1: Και χωρίς να βρίζει ο Μανώλης.
0: Περίεργος.
1: Περίεργος.
0: Δεν μπορεί, μήπως κανένας. Κάπου το διάβασα. Πόσο κοστολόγησε ο Πρωθυπουργός το 19 το ότι είπε θα καταργήσω το νόμο Κατρούγκαλου όταν βγω? Αύριο. Σήμερα. Πόσο τον κοστολόγησε τότε? Γιατί όταν τότε το κοστολόγησε και το δήλωσε, έχουν περάσει 8 χρόνια και ακόμα δεν μπορεί να το κάνει. Επειδή μιλάει για την κοστολόγηση των άλλων κομμάτων, ναι, πώς το κάνει?
1: Μπράβο, Μανώλη, ωραία ερώτηση αυτή.
0: Λοιπόν, πόσο κοστολόγησε το 19 ο Πρωθυπουργός? Αυτή η ερώτηση.
1: Πόσο κάνει, τέλος πάντων, πόσο κάνει?
0: Α, δεν σου είπα για Χρυσοχοίδη. Δεν σου ολοκλήρωσα.
1: Για πάμε.
0: Έκανε πλατφόρμα.
1: Ο Χρυσοχοίδης.
0: Ναι.
1: Μετά το MedWatch και το πόσο κάνει, έχουμε και άλλη πλατφόρμα.
0: Καινούρια.
1: Ποια πλατφόρμα?
0: Λοιπόν, το πόσο κάνει τι λέει? Ότι έχει ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το πόσο κάνει, βλέπει πόσο είναι ακριβό.
1: Ναι.
0: Ο Χρυσοχοίδης θα κάνει τώρα μια πλατφόρμα που θα ανοίγει στο κινητό σου και θα βλέπει που έχει κίνηση.
1: Αφού
0: παντού το έχει. Ναι, θα το βλέπει κιόλα.
1: Μα περίμενε λίγο. Μα πέρα του ότι έχει παντού, αφού το βλέπει και στο GPS. Δηλαδή κάνει, έχει κόκκινο.
0: Καινούργια πλατφόρμα που θα είναι εύκολη συνεργάτη σε εσένα που είσαι και δημοσιογράφο. Ναι. Θα πατά στο αυτοί και στο SMS που έχει κίνηση. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργό έκανε μια πλατφόρμα να μπαίνει στο πόσο κάνει και να βλέπει ότι λένε ακριβά.
1: Ναι.
0: Και ο Χρυσοχοίδη κάνει μια πλατφόρμα κίνηση στα μέτρα του Πρωθυπουργού, στο ίδιο στυλ, που σου λέει ότι θα μπαίνει και θα βλέπει ότι παντού έχει κίνηση.
1: Δηλαδή, κάνουν πλατφόρμε διαγνώσει.
0: Ναι.
1: Διαγνώσει. Ναι. Όχι επίλυση προβλημάτων. Διαγνώσει.
0: Είναι κυβέρνηση τώρα.
1: Θα προσπαθήσουν να τα κλείσουν.
0: Όλα αυτά μέχρι το 30 θα τα έχουν λύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα δεν βλέπω να τα διαβάζουμε όλα τα πρωτοσέλιδα, γιατί σου είπα ότι έχουμε μια καταγγελιούλα. Η καταγγελιούλα, ναι, αυτή μου δίνει την περιέργεια που σου είπα, μου την ενισχύει ότι δεν προλαβαίνω να κάνω δουλειά για το 20. Να ψάξω τι γίνεται το 20. Το 20 τι έχει γίνει? Έχει βγει ο Μητσοτάκης.
1: Το 19 βγήκε.
0: Ναι, το 19.
1: Ήταν το πρώτο χρόνο.
0: Τώρα, να μην το λέω εγώ, ο κύριος Τσακαράκης, ο Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΗ. Καλημέρα, κύριε Τσακαράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι και ο κύριος Πάνος Πουρναράς μαζί μας, ο συνάδελφος. Λοιπόν,
2: καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
0: Έχετε κάνει μια καταγγελία, η οποία ήρθε στα χέρια μας, ότι σας πιέζουν να κάνετε ελέγχους. Ελεγκτές είστε εσείς, για να καταλάβουμε. Ελεγκτές στις εφορίες, για να καταλάβουμε όσοι ακούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχετε μια πίεση να κάνετε ελέγχους και γρήγορους από το 23-24 και μετά, που σημαίνει ότι δεν προλαβαίνετε να κάνετε ελέγχους 19 και 20. Όπου κάνω λάθος διορθώστε με ή πείτε μας την καταγγελία που έχετε κάνει.
2: Καταρχήν το ζήτημα εννοείται προφανώς στο άρθρο 28 του νέου κουφουδού. Το ζήτημα αυτό έχει ξεκινήσει από νωρίτερα. Είναι η ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου είναι από τον 4ο του 24. Εμείς σαν Ομοσπονδία έχουμε ήδη καταγγείλει το γεγονός, όχι τώρα πρόσφατα, το έχουμε καταγγείλει από το Δεκέμβριο του 24 με συνεδριακή ομόφωνη απόφαση. Ουσιαστικά αυτό το άρθρο τι περιγράφει και τι ποιο πρόβλημα δημιουργεί. Ενώ η μεγάλη φοροδιαφυγή είναι, ουσιαστικά εμπεριέχεται σε σύνθετους ελέγχους που απαιτούν πολύ χρόνο, στις μεγάλες εταιρείες που πρέπει να κάνεις, να έχεις να δημιουργήσεις αλληλογραφία με διασύνδεση υπηρεσιών, να τραβήξεις στοιχεία από πολλές πηγές, απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήρθε ένα άρθρο το οποίο ουσιαστικά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που θα σας πω και αυτούς, δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στο να ολοκληρωθούν αυτοί οι ελέγχοι. Διβάζει ένα όριο ενάντια στον ίδιο νόμο ουσιαστικά που είναι η πενταετής και η πενταετής παραγραφή, δηλαδή μια υπόθεση παραγράφεται όταν περάσουν 5 χρόνια συν ένα το τρέχον έτος. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Έρχεται μια διάταξη που λέει το εξής, ότι εφόσον εκδοθεί εντολή, μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να έχει τελειώσει ο έλεγχος, κάτι που στις μεγάλες υποθέσεις είναι σχεδόν αδύνατο, και δίνουν και τη δυνατότητα βέβαια στην κάποιο διάστημα, στις 6 μήνες και στη χειρότερη περίπτωση στο τέλος άλλο ένα εξάμηνο υπό εξαιρετικές συνθήκες. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ότι έχεις υποθέσεις οι οποίες πρέπει το αργότερο...
0: Να σας διακόψω λίγο, έχουμε ένα τηλεφώνημα για βόμβα στην εισαγγελία Πειραιά. Αν έχω κάτι καινούργιο θα σας ενημερώσουμε. Συγγνώμη για την διακοπή, συνεχίστε.
2: Ευχαριστώ.
1: Συνεχίζεται. Ναι, συνεχίζεται και τσακάρετε.
2: Ωραία. Mm. Έρχεται λοιπόν το πρόβλημα το μεγάλο, δεν έχει να κάνει μόνο με τη διάταξη που εκδόθηκε από το Υπουργείο. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που τη διαχειρίζεται η ίδια η ΑΔΕ. Καθώς μια τέτοια διάταξη προφανώς έγινε σε συνεννόηση με την ΑΔΕ, επειδή είναι εξειδικευμένο ζήτημα, δεν μπορεί να μην γνωρίζει η ΑΔΕ μια τέτοια διάταξη, να μην έχει κάνει εισήγηση αυτή. Εκδίδονται λοιπόν εντολές στους ελεγκτές, οι οποίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που μπορούν να βγάλουν. Για παράδειγμα, αν ένας ελεγκτής μπορεί να βγάλει 5 υποθέσεις, εκδίδονται 10. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι στα χέρια του θα παραγραφούν οι μισές.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι θα παραγραφούν οι μισές. Υπάρχει, όπως εγώ είδα στην καταγγελία και διάβασα, μία πίεση μετά το 23-24 να προχωρήσουμε σε κάποιους ελέγκους, που σημαίνει ότι το 19-20 παραγράφονται.
2: Το 19-20 έτσι αλλιώς παραγράφονται για λόγους της πενταετίας.
0: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι ότι παραγράφονται πλέον και υποθέσεις οι οποίες είναι του 23, του 24, του 25, ακόμα και δηλαδή μπορεί να βγει μια εντολή που αφορά το 2025 και αν δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί παραγράφεται. Όταν όμως έναν ελεγκτή δίνεις 10 υποθέσεις από τις οποίες μπορεί να βγάλει τις 5 και έχει τεράστια ευθύνη ο ελεγκτής είναι αναγκασμένος να κάνει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Δηλαδή δεν του δίνεται ο χρόνος να μπει σε βάθος σε σύνθετους ελέγχους, με αποτέλεσμα όλες οι μεγάλες υποθέσεις να μένουν ανέλεγκτες, ήρθε τώρα το ουσιαστικά είμαστε στο 2026, έχει περάσει η διετία και παραγράφονται χιλιάδες υποθέσεις με πολύ μεγάλα ποσά.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί ποσά μιλάμε?

0: τις πιέσεις, έτσι. Και άντε κάτω από τις πιέσεις να βγάλει, ας πούμε, μία-δύο υποθέσεις παραπάνω. Θα τους βγάλει με την ίδια αντικειμενικότητα και την ίδια εμβάθυνση. Δηλαδή θα μπορέσει να μπει σε βάθος σε έναν χρόνο που δεν προλαβαίνει να την τελειώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα ερωτήματα που ουσιαστικά έχουν τεθεί από το 2000, από το Δεκέμβριο του 2024. Έχουν γίνει επερωτήσεις στη Βουλή. Η τελευταία καταγγελία που έγινε από την Ομοσπονδία έχει να κάνει ακριβώς με την ότι σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα ολοκληρώνονται οι παραγραφές, δηλαδή γίνονται οι παραγραφές αυτών των υποθέσεων.
1: Μάλιστα. Άρα λόγω χρόνου είναι, μένουν ανοιχτές οι υποθέσεις και χωρίς έλεγχο.
2: Και άκουσα για κάτι εκατομμύρια.
0: Ναι, είναι τρεις οι παράγοντες που επηρεάζουν. Πρώτον, ότι εκδίδονται πολύ περισσότερες εντολές προς τους ελεγκτές. Είναι ότι υπάρχει προστελέχωση, συνεχώς συνταξιοδοτούνται υπάλληλοι και δεν επενδύονται χρήματα σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να γίνουν νέες προσλήψεις να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Έτσι. Και είναι και ο χρόνος ο οποίος, ας πούμε, βάζει ένα όριο το οποίο είναι αδύνατο με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την παραγραφή.
2: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο.
0: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχει καταγγείλει η Ομοσπονδία, που επίσης δίνουν την ίδια εικόνα ότι ουσιαστικά έχουν στοχοποιηθεί οι μικρομεσαίοι σε βάρος πολύ μεγάλων εταιριών.
2: Αυτό καταλάβαμε και εμείς σε πρώτη φάση, αυτό καταλάβαμε και εμείς.
0: Σε βάρος προς όφελος πολυεθνικών, μεγάλων φαντς, ισχυρών συμφερόντων, υπάρχουν και άλλες διατάξεις που έχουν βγει δημοσιεύματα, όπως και το άρθρο 28. Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση.
2: Γι' αυτό
0: ένα
2: και
0: λάθος, είναι εντάσσεται σε μια ευρύτερη, έτσι, νοοτροπία.
2: Ωραία, κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό και το είπα καταγγελίουλα. Έρχονται και καταγγέλνουν ότι κοιτάξτε, τη μεγάλη υπόθεση που είναι κάτι εκατομμύρια, δεν προλαβαίνω έτσι πως το κάνετε. Και τελικά μένει χωρίς έλεγχο.
1: Ναι, μένει ανοιχτή, χωρίς έλεγχο.
2: Το μικρομεσαίο που είναι τώρα 100.000, τον έχω πάρει, τον έχω τσακίσει, τον έχω στείλει στη σέντρα και τον έχω κλείσει κιόλας. Ναι. Γιατί προλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί αν σου λέει ότι μέχρι τότε πρέπει να το έχεις ελέγξει. Μεγάλη υπόθεση δεν ελέγχεται.
2: Άρα λοιπόν έχουμε μια συζήτηση ή μια γενική καταγγελία η οποία λέει ότι ξέρετε κάτι, το είπε ξεκάθαρα βέβαια.
1: Μα είπε για τους μικρομεσαίους.
2: Ότι οι μικρομεσαίοι μας πιέζουν και τους κλείνουμε, γιατί τους ελέγχουμε και όταν τους βάλουμε πρόστιμα τα οποία δεν θα μπορούν να πληρώσουν, τι θα κάνουν, θα κλείσουν. Άρα δικαιώνομαι εγώ που λέω πολύ καιρό ότι στόχος αυτή τη κυβέρνηση είναι να μην υπάρχουν μικρομεσαίοι το 30. Είναι μέσα στην νοοτροπία. Γιατί δεν υπήρχαν και πέρυσι, δεν θα θυμάσαι. Σήμερα υπήρξαν, φέτος δεν θυμάμαι.
1: Φέτος υπήρξαν.
2: Φέτος, ναι. Αλλά λίγο. Δεν υπήρχαν και πολλοί. Δεν πήραν και τίποτα. Ειδικά οι της Αττικής δεν πήραν απολύτως τίποτα. Να πάρουν το 30 λίγο.
1: Εντάξει, μπορεί να υπήρξαν και για προεκλογικούς λόγους βέβαια. Έτσι λίγο.
2: Ναι, γιατί όταν όλα τα επιμελητήρια λέει εμείς φτάσαμε στο 48, στο 50, στο 53% να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία γιατί μας στήριξε με την πανδημία. Και τώρα ούτε με τα κιάλια δεν θα το δει αυτό. Σου λέει μπας και τσιμπήσουμε κάτι.
1: Ναι.
2: Αλλά ο βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι μέχρι το 30 να μην υπάρχουν μικρομεσαίοι.
1: Πάμε να ολοκληρώσουμε με τις εφημερίδες πριν πάμε στο διάλειμμα. Η απογευματινή λέει σε Ρουάντα ή Ουγκάντα 4.000 λαθρομετανάστες, κέντρα επιστροφής ή επικρατέστερες χώρες. Πιλωτικό πρόγραμμα από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία με αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα. Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα αυτό με την κυρία Τσιριγότη που είναι τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάς. Η εφημερίδα των συντακτών, εμείς...
2: Η οποία καλά θα κάνω να την ακούγανε και ανεξάρτητα από τι κόμμα ή από τι είναι ο ένας ή ο άλλος, έχει μία γνώση και μία εμπειρία καταρχάς. Καλά θα κάναν την
1: ναι, η κυρία Τσιριγότη δεν είναι αμυγός πολιτικό πρόσωπο. Είναι στο πεδίο.
2: Ας ακούσουν
1: επιχειρησιακή.
2: Ας ακούσουν κύριε Υπουργέ, για κανένα που ξέρει τη δουλειά.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Μη ζεσταίνεστε, μην μετακινήστε. Γραμμή Βρυξελών. Πανικός για ανεπάρκεια αποθεμάτων. Ελλείψεις, δελτίο στα καύσιμα και διακοπές ρεύματος. Ψυχρολουσία για το Μαξίμου. Σύσταση του Επιτρόπου Ενέργειας για μέτρα μείωσης της ζήτησης.
2: Συγγνώμη. Ναι. Ακούσανε τους δικούς μας.
1: Μέτρα λιτότητας δηλαδή.
2: Όχι, τους δικούς μας ακούσανε. Άμα έχετε 10 ευρώ και πάτε με το αυτοκίνητο.

0: Κινητό, ναι. Αλλιώς τα πάρετε τα μέσα.
1: Ακούνε δηλαδή στις Βρυξέλλες, ακούνε
0: τον ποταμίσιο και να του πάρει το ποτάμι.
1: Ακούνε το βουλευτή Πιερίας.
0: Και το βουλευτή Πιερίας άκουσαν και το ποταμίσιο ακούσαν.
1: Και το ποταμίσιο ακούσαν.
0: Το ποταμίσιο ακούσαν. Και λέει, όσο και να λέει το πάρει το ποτάμι, δεν το πήρε το ποτάμι, το πήγε προς τα πάνω. Ανάποδο ποτάμι ήταν αυτό. Δεν πήγε στη θάλασσα.
1: Ήταν στη Χαλκίδα με ανάποδα νερά, μάλλον.
0: Ναι, κάπως έτσι. Πήγαινε, έλα.
1: Ο Ριζοσπάστης λέει το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Τρίτσι. Ήταν το 52ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, οδηγητή. Ο ελεύθερος τύπος, τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ και 2.112 προσλήψεις ως το τέλος Οκτωβρίου. Στην ώρα τους λέει τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, αυτό λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με Πασόκ και Ελλάς να λένε μέτρα εδώ και τώρα. Αυτή είναι η αντιπαράθεση που έχουν. Ότι λένε στο Μητσοτάκη ότι αργείς και ότι το πας για όποτε, ενώ ο κόσμος χρειάζεται μέτρα εδώ και τώρα. Μανιφέστο.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είμαστε κυβέρνηση. Σας έχουμε πει θέλουμε 12 χρόνια. Από την αρχή σας το είπαμε. Από την αρχή σας το είπαμε. Επίσης σας έχω υποσχεθεί ότι μετά την επόμενη τετραετία θα σκοτώ και θα φύγω. Γιατί μην θέλετε να με διώξετε από τώρα.
1: Αλήθεια αυτό, το έχει πει. Λέει μία τετραετία θέλω ακόμα, τρίτη και μετά έφυγε.
0: Σας το έχω πει.
1: Και έχω φύγει μετά.
0: Σας έχω απειλήσει ότι μετά από αυτή την τετραετία φεύγω. Και εσείς θέλετε να με διώξετε από τώρα. Θα δείτε τι θα σας κάνω. Αλλά εγώ σας έχω πει ότι μέχρι το 30 θα είναι όλα τέλεια. Και επίσης, συμφωνεί με τον Πρωθυπουργό και ο Τσίπρας ότι μέχρι το 30 θα είναι όλα τέλεια. Γιατί και εκείνος με υποσχετική μας τα έδωσε. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτή τη γραμμή συμφωνεί και ο Ανδρουλάκης, διότι μέχρι το 30 θα είναι όλα τέλεια.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
0: Από τώρα
1: έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε με πολιτική συζήτηση.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 11.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, makeup. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Επιστροφές προπονήσεις για τον Ολυμπιακό μετά το τριήμερο ρεπό. Ανεβάζουν στροφές οι Γκουστάβο Σά και Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Αθήνα. Βρίσκεται το πρώην ποδοσφαιριστή των Ερυθρόλευκων, Νταβίτ Φουστέρο, που συζητάει με τους Πειραιώτες για να αναλάβει πόστο στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Κυκλοφόρησαν από χθες τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 10 Οκτωβρίου. 10 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μέσω επιθετικού Μάτεϊ Σκέγκρο σε σερβικό μέσο. Χωρίς τον Νικόλα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση. Απόψε με τη Ζαλγίρη στο Κάουνας. Στην αποστολή βρίσκονται οι Πάπας και Ντάνστον. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει την οντίτιδα είναι σημαντική για μας, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση με την Ολλανδία για το Nations League. Χωρίς τον Χακπό θα αγωνιστούν στον αγώνα της Πέμπτης οι Οράνοι. Χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην αυριανή αναμέτρηση εναντίον της Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψαν Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπότοφ. Εκτός παραμένουν Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό βρίσκονται οι Ασπρομαύροι. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτσιο Σάντος. Ο Βραζιλιάνος forward center υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από την Βιτόρια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Ναι, ναι, έχει αρκετή κινησούλα στους δρόμους της Αθήνας, ναι, και έχουμε...
0: Τώρα θα το βλέπετε.
1: Τώρα το βλέπετε,
0: όπως
1: ναι.
0: Όπως βλέπετε με το πόσο κάνει, πόσο ναι. ακριβά είναι όλα, ναι. Τώρα θα βλέπετε και πόσο ακινησία υπάρχει παντού.
1: Ναι, είναι εφαρμογές στη διάγνωση.
0: Όταν την κάνει ο Πρωθυπουργός, την κάνουν και οι υπουργοί του, αντίστοιχοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει έδωσε το παράδειγμα.
0: Έδωσε το παράδειγμα.
1: Σου λέει εγώ πλατφόρμα πόσο κάνει, εσύ πλατφόρμα για την κίνηση. Πώς θα λέγεται.
0: Δεν θυμάμαι, το είπα, αλλά δεν θυμάμαι πώς θα λέγεται. Δεν το θυμάμαι. Θα το βρω και θα σας το πω σε λίγο.
1: Λοιπόν, μοιάζει με MedWatch ή με πόσο κάνει, είναι άλλο
0: δεν
1: πράγμα.
0: Δεν είναι τόσο προχωρημένο.
1: Όχι.
0: MedWatch, δηλαδή.
1: Όχι, ενώ η ονομασία.
0: Δεν τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Traffic View παράδειγμα. Εγώ δίνω μια πρόταση. Traffic View. Κύριε Χρυσογοίδη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ναι. Επίσης πρέπει να χτύπησα και το τηλέφωνο και του κυρίου Φλωρίδη για τα 2.500 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και, εντάξει, και εσείς εδώ στην παραγωγή αφήστε το Φλωρίδη κάτω. Αυτά ακούει ο Πρωθυπουργός και θα του βάλει και χέρι στο τέλος.
1: Εγώ, ναι,
0: 2.500 χρόνια. 2.500 χρόνια.
1: Να ξεκινήσει η εκπομπή, επειδή έχουμε τώρα και την πολιτική μας ζήτηση, να ξεκινήσει επίσημα η εκπομπή.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Τα 2.500 χρόνια θα μου μείνουν. Και ναι. Πρέπει να ψάξεις να μου πεις πότε έγινε ο Λευκός Πύργος για να δούμε πώς έγινε την τελευταία τετραετία.
1: Δεν έγινε σίγουρα την τελευταία τετραετία.
0: Εσύ πώς το ξέρεις αυτό.
1: Είναι πιο παλιό, το θυμάμαι. Θα το θυμόμουν.
0: Πότε πήγες στη Θεσσαλονίκη τελευταία
1: φορά.
0: Πότε πήγες στη Θεσσαλονίκη τελευταία φορά.
1: Πριν 4 χρόνια που πήγα.
0: Άρα δεν πήγες αυτή την τετραετία.
1: Πήγα πριν 4 χρόνια. Δεν ήταν.
0: Ήταν και ο Λευκός Πύργος.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Δεν ήταν.
1: Ήταν.
0: Για τον μπέρδεψα.
1: Πήγα να σε μπερδέψω.
0: Τον μπέρδεψα, παιδιά. Λοιπόν. Έχουμε τις επιλογές των τίτλων της εκπομπής, των καινούριων τίτλων της εκπομπής και επίσης και το όνομα που θα πρέπει να έχουμε εμείς.
1: Ναι, γιατί το Ελλάδα σήμερα είναι πασέ πλέον. Δηλαδή είναι ξεπερασμένο.
0: Πλέον. Και πολύ καιρό. Είναι πολλά τα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος είναι αυτός και τον δεύτερο θα σας τον πούμε μόλις τελειώσει αυτός.
2: Κλείρανε. Εκμεταλλευτή του λαϊκού πετρελαίου.
3: Φύγε μπρε, φύγε να μη σε βλέπω.
4: Αμέσως μετά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Αμέσως μετά, δηλαδή τώρα ξεκινάει η εκπομπή ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Ο φιλοκυβερνητικός πουρναράς είναι ο Εμμύρης, είναι νοικοκύρης.
1: Ναι, ο Κακομύρης είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Και επειδή εμείς είμαστε κακομύριδες, λέει μα ή εμείς ή κανείς. Διαλέχτε λοιπόν πώς να λέμε την εκπομπή, ο Εμμύρης ο Κακομύρης ή το ή εμείς ή κανείς.
1: Το εμείς ή κανείς είναι σύνθημα περισσότερο, δεν είναι για τίτλο, είναι το σύνθημα.
0: Και εγώ κλείνω αυτή την εκπομπή.
1: Αυτό, ως σύνθημα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς, κλείσε τα ραδιόφωνα, ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, εσείς το 6939-943-943, βεβαίως και θα το κοιτάξουμε για τα πανεπιστήμια, μου γράφει η Ιωάννα, όταν 400 παιδιά περνάνε και δεν πάνε, μόνο στην Πάτρα, θα το κοιτάξουμε να δούμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Διότι πρέπει να δούμε και τις μεταφορές των παιδιών, εκτός από τα νίκια. Πρέπει να δούμε, καλά θα δούμε και μεταφορές παιδιών μετά τις 11.30 στην Ανατολική Αττική. Να δείτε εκεί τι γίνεται, κακός χαμός. Λοιπόν, πού θα πάμε κύριε Πουρνάρα τώρα?
1: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
0: Πάμε στη δική σου εκπομπή.
1: Θα συνομιλήσουμε με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, την καλημέρα μας.
5: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα.
5: Και επειδή είμαι πάντα του τρίτου δρόμου, νομίζω ότι είναι πολύ πασέ και οι δύο αυτοί τίτλοι, γιατί τις έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Μητσοτάκης ή χάος, Τσίπρας ή χάος, γι' αυτό να βρείτε μια άλλη, έναν άλλο τίτλο. Θα πρότεινα.
0: Μάλιστα.
1: Μας μπερδέψατε.
0: Το Εμμύρης και το Κακομύρης, γιατί ήσασταν δίπλα στον κύριο Θεοχάρη την ώρα που μίλησε για τις Κακομύριδες.
5: Α, το έχω ξεχάσει αυτό, γιατί δεν θέλω
0: ήσασταν δίπλα όμως.
5: Διότι, ναι, ήμουν εκεί και
0: διότι τι πάθατε, κοιτάξατε τον εαυτό σας τον καθρέφτη και λέτε πω κακομύρα που είμαι.
5: Όχι, προσωποποιημένη την αλαζονία, όχι μόνο στον κύριο Θεοχάρη, αλλά όταν συνομιλείς με στελέχη της κυβέρνησης και βλέπεις μια προσωποποιημένη αλαζονία και ταυτόχρονα ανάλγητη και ταυτόχρονα ανθρώπους που μας διοικούν, που δεν έχουν καμία σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, ποια είναι η ελληνική πραγματικότητα, και είναι σε μία γυάλα. Συγγνώμη δηλαδή, είναι άφωνο, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και για τη χώρα μας και οικονομικά και γεωπολιτικά και στα πάντα. Ζούνε το μύθο τους, ξεκομμένοι από την πραγματικότητα.
0: Κυρία Αντωνία, όμως,
5: και βέβαια αυτό με ανησυχεί.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα πάμε στα σοβαρά. Λέτε εσείς στο ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είναι εκτός πραγματικότητας. Έχετε βεβαίως, γιατί το «ή εμείς ή κανείς» δεν αφορούσε τον Μητσοτάκη, αφορούσε εσάς. Η δήλωση του κ. Τσίπρα ήταν εμφανέστατη, κόντρα με το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε όμως ότι δημοσκοπικά δεν αλλάζει τίποτα για το ΠΑΣΟΚ. Τελικά δεν μπορεί να μην φταίει τίποτα. Κάτι πρέπει να φταίει.
5: Τα έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
0: Δεν έχει σημασία. Πλησιάζουμε, με περνάει εβδομάδες, εκλογές.
5: Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει ξανά τον κόσμο που εκπροσωπούσε και θέλει να εκπροσωπεί, κατά τη δεξιά, τους κακομύριδες, δηλαδή τους ανθρώπους, τη μεσαία τάξη, τα ευαλωτικά κοινωνικά στρώματα, τη νέα γενιά, τους πάντες. Και πρέπει να ξαναβρει τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε μέχρι το 10, που πήραμε τις πολύ δύσκολες αποφάσεις μόνοι μας και βέβαια με τις επιθέσεις δεξιά και δίθεν αριστερά, είχαμε αυτό το κόστος το οποίο είχαμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ, και αυτό παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί ο χώρος ο δημοκρατικός, προοδευτικός, θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να είναι ο άλλος πόλος απέναντι σε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ο κύριος Τσίπρας υποτίθεται ότι έφτιαξε ένα νέο κόμμα και είναι το νέο που έρχεται, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεν είναι νέο. Με την έννοια ότι ένας άνθρωπος που έχει κυβερνήσει, έχει κάνει την αξιωματική αντιπολίτευση και του έστειλε το λογαριασμό η κοινωνία. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί καινούριο, όσο και αν προσπαθεί και αν το παλεύει. Και θεωρεί πάλι αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη φάση, από το 12 και μετά, θέλει να υποκαταστήσει το ρόλο του ΠΑΣΟΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης στη χώρα, και να γίνει ο άλλος πόλος. Του δόθηκε ευκαιρία από τον ελληνικό λαό. Του είπανε, έλα, είσαι ένα νέος άνθρωπος, πιστεύουμε σε σένα, έλα να κυβερνήσουμε όλα αυτά που λες. Και έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Άρα έχει αποτύχει στο ρόλο να υποκαταστήσει το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία. Δεν θέλω να μιλήσω για τις φεδρότητες, κάνουν φωνές του Ανδρέα Παπανδρέου, χρησιμοποιώ σύμβολα, συμβολισμούς και όλα αυτά, αλλά λέω επί της ουσίας. Και επειδή έχει αποτύχει, προσπαθεί πάλι να δει ότι αντίπαλος είναι το ΠΑΣΟΚ, διότι η κριτική δεν ήταν μόνο εμείς οι κανείς, αλλά από το θυσίο που ξεκίνησε με χμές για το ΠΑΣΟΚ, και μετά είδαμε τα στελέχη του να λένε ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το παλιό τους κόμμα, πρέπει να κλείσουν. Αυτό είπανε. Αν είναι δυνατόν προοδευτικό κόμμα με ηγέτη της αριστεράς, να λέει να κλείσουν άλλα κόμματα. Και μάλιστα και το κόμμα του που τον τίμησε, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα ιστορικό κόμμα. Αυτές οι συναντηλήψεις με ξεπερνούν. Και ταυτόχρονα ότι δεν είναι όμορος χώρος. Αυτά δεν τα έχουμε πει εμείς. Στις επιθέσεις ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας, διότι εμείς έχουμε αποφασίσει ότι ο αγώνας μας θα είναι μονομέτωπος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και σε αυτές τις πολιτικές. Ο κύριος Τσίπρας άγεται και φέρεται ανάλογα τις δημοσκοπήσεις και στο πολιτικό του περιεχόμενο, αλλά και στο επίπεδο των συμμαχιών. Και προχθές είπε αυτό, δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε χρήδες, θυμάμαι πώς το είπε. Όλα αυτά που προσπαθεί να υφαρπάξει, γιατί νομίζω ότι κάνει μια πολιτική, όπως κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης, βλέποντας τα γκάλωπ, που νομίζω ότι τα γκάλωπ θα μας διαψεύσουν όλους, διότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει άλλες ανάγκες, άλλες απαιτήσεις, και μας ξέρει και μας έχει δοκιμάσει όλους. Άρα δεν μπορεί, κατά την άποψή μου, τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας να πολιτεύονται όπως πολιτευόντουσαν μια δεκαετία τώρα.
1: Μάλιστα.
5: Δηλαδή και το δίλημα του κυρίου Μητσοτάκη και το δίλημα του κυρίου Τσίπρα το θεωρώ πάρα πολύ παλιό, ανήκει στο παρελθόν, γιατί η κοινωνία θέλει να κοιτάξει το μέλλον, να δει ένα πρόγραμμα, να πιστέψει και στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που έχουν να το εκφράσουν, ότι θα εκπροσωπούν αυτούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς. Τους δίθεν νοικοκυρέους κατά τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί και οι νοικοκυρέοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Αλλά αυτοί το έχουν μπερδέψει ότι νομίζουν ότι οι νοικοκυρέοι μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δεν βγαίνει ούτε ο μήνας στους νοικοκυρέους.
1: Πάμε σε αυτά λοιπόν, στα της ακρίβειας, κυρία Αντωνίου. Άκουσα και τον Νίκο Ανδουλάκη πριν στην έντεξή του που μίλησε ξανά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Τι είπε, περιμένετε ότι θα ανακοινωθεί κάτι ουσιαστικό?
5: Εγώ νομίζω και πολλοί κόσμος δεν πιστεύουμε, δεν ελπίζουμε, είμαστε ελεύθεροι. Διότι η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει την πράξη μετά από 7,5 χρόνια, που από το 20 έχουμε μπει σε ένα σπιράλ ακρίβειας, ότι πάντοτε παίρνει πολύ λίγα μέτρα, πάρα πολύ καθυστερημένα, και δεν το έχει αντιμετωπίσει. Δηλαδή έχουν αυξηθεί 40% τα τρόφιμα, τα ενοίκια, τα πάντα σε όλη τη θητεία της. Και βέβαια όταν ο Πρωθυπουργός πριν 12 μέρες είπε ότι πρέπει να δούμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που όταν το λέγαμε εμείς ήμασταν λαϊκιστές, μετά βρήκαν ότι πρέπει να πάρουν άδεια την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν καθυστέρηση και τώρα περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα πει. Και από ό,τι καταλαβαίνω από τις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα τα πάει à la carte. Μπορεί αύριο κάτι να ανακοινώσει για το πετρέλαιο δίζελ, για το πετρέλαιο θέρμα στα μαστίδα.
0: Αύριο και τις 14 Οκτώβρη
5: και το καθεξής.
0: Όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, όσα μπορεί η οικονομία. Δεν θα δώσουμε παραπάνω και θα βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται.
1: Και θα ελέγχονται ανά 15 μέρες τα μέτρα και εκεί άμα χρειάζεται, λέει, θα παρεμβαίνουν ξανά.
5: Εγώ έχω διαβάσει ρεπορτάζ που δεν έχουν ρεπορτάζ, το οποίο λένε τα οικονομικά στοιχεία. Το πρώτο εξάμηνο του 26, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο, έχουν πέσει έξω τον προϋπολογισμό τους το Υπουργείο Οικονομικών από τα έσοδα που θα είχε από τους φόρους στα καύσιμα. Μιλάνε για 193 εκατομμύρια εκτός του προϋπολογισμού τους, διότι έχει μειωθεί η κατανάλωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Βλέπει πώς εξελίσσεται το φαινόμενο εκεί. Και αντί να πάρουν μέτρα γρήγορα να αυξήσουν την κατανάλωση για να παίρνουν και τα χρήματα που έχουν προϋπολογίσει, δεν το κάνουν. Δεν τους καταλαβαίνω. Και το λέω αυτό διότι αν είχαν πολιτικές και όχι μόνο στα τρόφιμα, όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και στα τρόφιμα και αλλού, και μπορούν να βοηθήσουν τον πολίτη, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τους αγρότες, τους νοτρόφους, όλους τους ανθρώπους να μπορούν είτε να έχουν καύσιμο είτε να μπορούν να καταναλώσουν, δηλαδή ό,τι λεφτά και να κερδίσουν στην κατανάλωση θα πάει, δεν θα πάει πουθενά αλλού, και με υψηλό ΦΠΑ θα τα παίρνανε από αλλού, θα μπορούσε να κινηθεί και η αγορά. Αυτή τη στιγμή έχει στεγνώσει η αγορά, πέρα που δεν τους δίνουν δεύτερη ευκαιρία ως δανειολήπτες, ενώ πέρα από τα σπίτια η μικρομεσαία επιχείρηση χρωστάει αυτή τη στιγμή σε ασφαλιστικά ταμεία, σε εφορίες, παντού δεν τους δίνεται μία ανάσα επί της ουσίας, και ταυτόχρονα επιμένουν στους υψηλούς φόρους που θεωρούν ότι θα τα πάρουν, και τελικότερα από εκεί θα πάρουν τους φόρους όπως πάει η κατάσταση.
0: Κύριε Αντωνίου.
5: Και δεν μπορώ να καταλάβω τι οικονομική πολιτική κάνουν. Πάνε σαν άλλοτε, χωρίς να θέλουν να συγκρουστούν με τα δηληστήρια, με την καρτελοποιημένη αγορά, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είναι τράπεζες, είναι το κλειστό σύστημα στην ιδιωτική υγεία και όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουν αποφασίσει μια πολιτική, η οποία βέβαια δημιουργεί ανισότητες τεράστιες και δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα.
0: Κυρία
5: και θα
0: Αντωνίου,
5: πω κάτι.
0: Όμως,
5: το ρεπορτάζ που είδαμε προχθές, ναι, ότι 400 φοιτητές δεν γραφήκανε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
0: Θα ψάξουμε και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Εγώ θα ρωτήσω κάτι.
5: Αντιλαμβάνεστε
0: οι μήνες
5: το τι συμβαίνει στη χώρα.
0: Οι μήνες λιγοστεύουν. Οι μήνες για τις εκλογές λιγοστεύουν. Τελικά θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να αναστρέψει την κατάσταση και με ποιο τρόπο? Δηλαδή έχετε την αίσθηση ότι δημοσκοπικά θα πηγαίνει έτσι μέχρι τέλους και στις κάλπες θα αλλάξει, και στις κάλπες θα αλλάξουν όλα? Λύσεις,
5: για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Παρακαλώ.
5: Και εμείς ο στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε την πρότασή μας, τις θέσεις μας στην ελληνική κοινωνία, που είναι ο τελικός κριτής, δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε κάτι άλλο. Και εμείς λέμε αυτά που πιστεύουμε, αυτά που πρέπει να γίνουν στη χώρα με συγκεκριμένες προτεραιότητες, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη προτεραιότητα. Το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι την ακρίβεια, που η ακρίβεια θέλει αύξηση εισοδήματος, και εμείς είπαμε στους δημοσίους υπαλλήλους που 10 χρόνια έχουν το μεγάλο κόστος, και αυτό είπαμε για το 13ο μισθό μέσα στην τετραετία, και τους συνταξιούχους, οι οποίοι και δεν βγαίνουν και στηρίξαν την οικονομία και στηρίζουν την οικογένεια και στηρίζουν τους πάντες, και ότι θα πρέπει να υπάρξει μετά τα μνημόνια, σιγά σιγά που πάμε να βγάλουμε το κεφάλι ως ελληνική οικονομία έξω από το νερό, θα πρέπει να υπάρξει και μια αποκατάσταση στοιχειωδώς των αδικιών, των αναγκαστικών αδικιών που γίνανε στη δεκαετία των μέτρων και των μνημονίων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, και δεν ξανανιώσω ο πολίτης ότι αυτό το κράτος του σκέφτεται και πάει να αποδώσει μια δικαιοσύνη, δεν μπορεί να πατήσουμε πουθενά. Πέρα από τη λειτουργία, ποιο είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, τι πρέπει να γίνει με σεβασμό στους θεσμούς, με λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, να μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως είπα, την καρτελοποιημένη αγορά και άλλα. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το παρουσιάσαμε στη Θεσσαλονίκη, και το θετικό είναι ότι το παρακολουθήσανε και βλέπω εγώ ότι έχει μεγαλύτερη επίδραση αναλογικά με τα ποσοστά που μας δίνουν. Σου λένε παίρνετε 12, 13, 11, 10 ανάλογα, αλλά για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πολύ μεγαλύτερο ποσοστό το είδε θετικά και το παρατηρεί και το προσέχει. Μάλιστα. Και βέβαια πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι έχουμε αναδείξει πάρα πολλά ζητήματα, έχουμε κάνει ουσιαστική κριτική και αντιπολίτευση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί και η φθορά της κυβέρνησης είναι και λόγω της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων μέσα στη Βουλή, δεν έχουμε μονοπόλιο, που αναδείξαμε τον τρόπο διακυβέρνησης, τα τεράστια σκάνδαλα, τις τεράστιες αδικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
6: Θέλω να σας ρωτήσω.
5: Εμείς θα παλέψουμε, δηλαδή από τη μία δημοσκόπηση σας κάνουν τη δουλειά τους, και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με το αξιακό πλαίσιο που έχουμε διαχρονικά και με σεβασμό στον πολίτη. Και ο πολίτης θα αποφασίζει το ποιος θέλει αύριο να τον κυβερνήσει, γιατί ξέρετε το πρόβλημα δεν είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση. Το δίλημα είναι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ λέει ο άλλος είμαι ο καλύτερος. Το θέμα είναι πώς θα κυβερνήσει η επόμενη κυβέρνηση.
6: Κύριε Αντωνίου,
5: θέλω να πολιτικές και θα τα πρόσωπα.
6: Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε με αυτό, και είναι μια ερώτηση στην Τόνια Αντωνίου προσωπική. Ο κόσμος έχει κουραστεί, και το βλέπουμε και σε τελευταία γκάλο, με τις μεταγραφές. Κάποια στιγμή ο ένας πάει, φεύγει από τον ακόμα, πάει στο άλλο. Φεύγει από εδώ, πάει από εκεί. Φεύγει από εκεί, πάει από εκεί. Εμείς εδώ κάνουμε πλάκα και λέμε δεν μας δίνουν συμβόλαια και χρονοδιάρκειες όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Γενικά πιστεύετε ότι αυτό, για όλα τα κόμματα που κάνετε, και όλα τα κόμματα κάνετε μεταγραφές.
5: Εσάς
6: αυτό το πράγμα σας αρέσει? Γιατί στον κόσμο όχι. Στον κόσμο όχι από ό,τι φαίνεται.
5: Προσωπικά πρέπει να σας πω εδώ και χρόνια για τον πολιτικό τουρισμό. Διότι εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι μετά το 12 με όλα αυτά που συνέβησαν να υπήρξε όλο αυτό το κύμα του πέρα δόθε, γιατί κάποιοι αμφισβητήσανε, εγώ το λέω και για το κόμμα μου, ότι γιατί πέρα τα αυτές τις αποφάσεις δεν συμφωνούμε, φεύγουμε, κάνουμε κτλ. Όμως υπάρχει και ένα θέμα. Τα κόμματα το κάνουν, οι συγκεκριμένες ηγεσίες το κάνουν, και η κοινωνία, αγαπητοί φίλοι, το επιβραβεύει. Άρα εδώ δεν υπάρχει ένα θέμα. Το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό? Και επειδή έχω προβληματιστεί πάρα πολύ σε αυτό, αντιλαμβάνεστε, γιατί ασχολούμαι με την πολιτική και το κόμμα, εδώ πρέπει να αναλάβουν και οι πολίτες την ευθύνη τους. Διότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν αλλάξει 3 κόμματα, 5 κόμματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και για χύψεις ζετ λόγους, που δεν είναι τώρα να τους αναλύσουμε η ώρα, τους ψηφίζει η ελληνική κοινωνία.
6: Μάλιστα.
5: Και μετά όλη αυτή η αντίληψη ότι γυρίζουμε τους πάντες αρκεί να δούμε πού είναι η έδρα και πού βγαίνει η έδρα, όταν και η ίδια κοινωνία το επιβραβεύει, αντιλαμβάνεστε ότι
6: ένα μέρος της κοινωνίας το επιβραβεύει,
5: το κάνουνε,
6: λοιπόν,
5: για να είμαστε αντικειμενικοί.
6: Ένα μέρος της κοινωνίας το επιβραβεύει, και άλλο ένα μέρος, μεγάλο, πολύ μεγάλο, κάθεται σπίτι του γιατί λέει μόνο την καρέκλα θέλουν και δεν ενδιαφέρονται. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, φαντάζομαι.
5: Οι άνθρωποι που κάθονται στην καρέκλα τι κάνουνε, στηρίζουνε όλη αυτή την κατάσταση.
6: Σωστά.
5: Διότι το σημαντικό είναι αν ο Έλληνας πολίτης που από τη δημοσκόπησή του, από τον καναπέ του, από την κουβέντα που έχουμε ότι όλοι το ίδιο είναι και αφήστε τους και τα λοιπά, δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του. Να αναλάβει την ευθύνη του, να πάει στην κάλπη, να ψηφίσει ό,τι επιθυμεί, διότι από εκεί κρίνεται η τύχη και η τύχη η δική του και πάνω απ' όλα της νέας γενιάς. Γιατί εδώ πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή.
6: Και κλείνω με αυτό, κύριε Αντωνίου.
5: Νέους ανθρώπους θα μπαίνουν στη χώρα τους, θα μπορούν να σπουδάσουν, θα φύγουν όλοι.
6: Και κλείνουμε
5: και
6: λέμε ότι από εσάς εξαρτάται τους πολιτικούς αυτό. Από εσάς τους πολιτικούς εξαρτάται να σηκώσετε τον κόσμο για να πάνε στην κάλπη. Από όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων, από εσάς εξαρτάται.
5: Και η πρώτη ευθύνη είναι σε εμάς. Δεν το συζητάμε.
6: Λοιπόν, μένουμε σε αυτό.
5: Δεν μου αρέσει κανείς, δεν υπάρχει το τέλειο, αλλά θα πρέπει να δούνε και πώς θα επηρεάσουν την εξέλιξη της χώρας. Γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή. Αυτό πιστεύω είναι το πιο βασικό
1: για τις
5: επόμενες εκλογές.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αντωνίου.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Τόνια Αντωνίου, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής.
6: Συμμετοχή, αυτό το λέμε όλοι. Μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί ξέρουμε που πάει όλο αυτό το κομμάτι όταν δεν υπάρχει συμμετοχή.
1: Σήμερα λίγο μετά τις 10 είχαμε τα δύο τηλεφωνήματα στα δικαστήρια του Πειραιά για τοποθέτηση βόμβα. Ναι. Αυτή την ώρα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νόταρα. Και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου.
6: Έχουμε και βουλή για τη συνεργασία με την Κύπρο τώρα. Έχουμε στην Ολομέλεια.
1: Ναι.
6: Έχει ξεκινήσει από την μαζί με την εκπομπή ξεκίνησε, νομίζω.
1: Όλα τα καλά.
6: Όχι, όλα τα καλά
1: γίνονται μετά.
6: Μετά
1: θα ολοκληρωθεί γι' αυτό.
6: Μετά θα ολοκληρωθεί. Ναι.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι στον Ασπρόπυργο, εκεί περιοδεύει σήμερα. Έχει μάλιστα και συνάντηση με τον Δήμαρχο, έχει συνάντηση με πολίτες.
6: Ναι, να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
6: 10 ευρώ έχει, με τι πήγε?
1: Καλά, δεν έχει 10 ευρώ. Έχει 10 ευρώ.
6: Έχει 10 ευρώ.
1: Ναι, έχει 10 ευρώ.
6: Γιατί δεν πάει με τα μέσα?
1: Αυτό θα ήταν καλή. Μήπως... Καλά, στον Ασπρόμενο, πώς να πας τα μέσα.
6: Με ταλαιπωρία φτάνεις.
1: Φτάνει, θέλει. Πρέπει να αλλάξει πολλά.
6: Ωραία. Όπως μου λέει εμένα, όπως μου λέει ο κύριος, πώς τον λένε, να πάω εγώ μα στον Ασπρόμενο.
1: Ο βουλευτής
6: Πιερίας. Ναι, δικός του δεν είναι ο βουλευτής.
1: Δικός του είναι.
6: Ωραία. Γιατί ο πρωθυπουργός δεν
1: είναι. Φαντάζομαι ότι το ήξερε.
6: Τον ήξερε. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ναι, λέω, φαντάζομαι ότι το ήξερε ότι είναι δικός του.
6: Δεν ξέρω αν τον ήξερε.
1: Λοιπόν,
6: γιατί δεν πάει και ο Πρωθυπουργός να δείξει το καλό παράδειγμα με τα μέσα, όπως είπε ο βουλευτής.
1: Εγώ είμαι πολύ υπέρ σε αυτό.
6: Και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Και να πάμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι να καλύψουμε με τα μέσα,
1: μια
6: όλοι
1: χαρά
6: μαζί.
1: Ναι, ναι.
6: Διότι δεν έχουμε ένα δεκάρικο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και δεν είναι θέμα. Εντάξει, δεκάρικο τώρα. Δεν είναι θέμα το δεκάρικο, αλλά θα μπορούσε. Είναι και θέμα νοοτροπία. Θα μπορούσε να ήταν μια κουλτούρα δηλαδή, που και να δει και ένα πολιτικό να μπει στο μετρό και να πάει από το Πανεπιστήμιο στο Σύνταγμα και να πάρει μια στάση, ξέρω εγώ. Δεν είναι μια χαρά.
6: Στο ζητείτε ψεύτης ο Παντελής Ζερβός, πήγε ως
1: βουλευτής με τότε. Και βρήκε πρόβλημα.
6: Και τον πλακώσα στο ξύλο.
1: Λοιπόν, διάλειμμα, επιστρέφουμε.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
9: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: φύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομη ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες. Έχεις κάνει τσάλτης?
0: Όχι, αλλά έχω παρακολουθήσει καμιά εκατοστικηδίες εγώ.
1: Μπράβο, πολύ ωραία ψυχαγωγία διάλεξες. Και τι θέλεις τώρα, να παρακολουθήσεις και τη δική μου?
0: Όχι, αλλά θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, δεν θα πεθάνεις?
1: Μα Χριστός και Παναγία, χτύπα ξύλο, Χριστιανέ μου.
0: Χτυπήσεις δεν χτυπήσεις, κουνηθείς δεν κουνηθείς, ουδείς γλιτώνει το μοιραίον. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίβουλα.
1: Γιατί θρασίβουλας?
0: Εγώ το είπα αυτό.
1: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
0: Έτσι είναι. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, όσο και να ζήσεις, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει: Μουσιού, γελμπουρντά.
1: Ποιος είναι ο καπετάν Μιχάλης?
0: Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
1: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά?
0: Μωρό του γουστάρι, λέω.
1: Σωστά, Αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
2: Καλημέρα, καλημέρα, βρε κακομύριδες. Αφού κάποια στιγμή θα πεθάνουμε όλοι. Τι διαμαρτύρεστε? Τι διαμαρτύρεστε? Τι μυρλιάζετε? Γιατί αυτή η μύρλα, ενώ θα έρθει ο καπετάν Μιχάλης και θα πει...
3: Ο Αρχάγγελος.
2: Καπετάν Μιχάλης, ναι. Ο καπετάν Μιχάλης. Και θα μιλήσει μεταξύ Μακρόν και Ερντογάν. Ό,τι θέλει λέει και θα πει Καλμπουρντά. Έλα από εδώ, μεσχέ. Άρα γιατί μυρλιάζετε και δεν περνάτε όμορφα σε αυτή την καταπληκτική χώρα που πραγματικά κάτι δεν πάει καλά με εσάς, κακομύριδες. Που δεν βλέπετε πόσο καλά είναι εδώ που ζούμε.
3: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, 3 λεπτά και μετά τις 11.30. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για το ψαρονέφερο. Το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα, προφανώς θέλει να το αποφύγει. Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρη, το ονοματεπώνυμό σας, το 6939-943-943. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
2: Λοιπόν, είπαμε ότι σύμφωνα με τον Μπρίτανη της Πάτρας, 400 παιδιά πέρασαν στην Πάτρα και δεν πήγαν. Για οικονομικούς λόγους, από ό,τι φαίνεται. Πάμε καλά για τα πανεπιστήμια. Στοιχείο, οι φοιτητές που είναι εκεί μου στείλαν και εμένα μήνυμα και χτες και προχτές και το είχαν στείλει και πριν καιρό, ότι δεν έχουν τρόπο να, όταν το πανεπιστήμιο είναι μακριά, δεν έχουν τρόπο να πάνε. Και πρέπει να πάρουν μια κάρτα διακύρια για λίγες διαδρομές που κάνει πάνω από 20 ευρώ. Μάστε. Γιατί να πάτε στο πανεπιστήμιο? Ωραία, έχουμε πάρει μια γραμμή γιατί να πάτε στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, κύριε Μπουρναρά, να πάνε?
3: Προφανώς και να πάνε.
2: Γιατί να πάνε και πώς να πάνε?
3: Γιατί να μην πάνε?
2: Δεν ξέρω. Εδώ στην Ανατολική Αττική είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες από γονείς που αναγκάζονται να παίρνουν τα παιδιά ένας. Να παίρνει άδεια από τη δουλειά του ή κάποιο αυτό και να παίρνει ένας-ένας, μία-ένας, μία-άλλος, τέσσερα παιδιά από εδώ, πέντε παιδιά από εκεί και να τα πηγαίνουν σχολείο. Διότι η περιφέρεια έχει ξεχάσει, λέει, να τους βάλει τον τρόπο που θα πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία που δεν είναι δίπλα. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, αλλά η πρόεδρος ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, η κυρία Μπαχτή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με, αλλά οι καταγγελίες των γονιών που έχω από γυμνάσια της Νέας Μάκρης, του Μαραθώνα και όχι μόνο, όλα στην Ανατολική μιλάω προς το παρόν, δεν έχουν τρόπο τα παιδιά να πάνε σχολείο που, όταν είναι μακριά, και η περιφέρεια ακόμα δεν ξέρω, θα φτάσουν τα Χριστούγεννα να το φροντίσει.
4: Μην ανησυχείτε, σε προηγούμενα χρόνια είχαμε και πρόβλημα σε ειδικό σχολείο, σε ειδικό σχολείο, το ξαναλέω και το τονίζω, όπου οι μαθητές μέχρι και το Μάρτι μήνα δεν είχαν μεταφορικό μέσο να πηγαίνουν στο σχολείο τους και οι γονείς τα αναγκάζονταν να τα κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Δυστυχώς, είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση, να πούμε ότι εκτός από όλα τα προβλήματα της
2: εκπαίδευσης. Εμένα η καταγγελία των γονιών μου ήρθε, αν δεν κάνω λάθος, από το δεύτερο γυμνάσιο Νέας Μάκρης, ότι δεν προλαβαίνουμε, χάνουμε τις δουλειές μας για να πηγαίνουν τα παιδιά, αλλά δεν κάνουμε αλλιώς.
4: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς, εκτός από όλα τα προβλήματα που έχει η εκπαίδευση, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια, θα τελειώνει ο Σεπτέμβρης και τα κενά υπάρχουν και παραμένουν στα σχολεία, από το γεγονός ότι αν μειωθεί ένας αριθμός, ένα παιδί μετά την τάξη, τότε στο άψες βίτες με τα τμήματα και τα παιδιά κάνουν σε 28 τμήματα για να γλιτώσουμε λογιστικά προσλήψεις, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα των μεταφορών. πραγματικά κάθε χρόνο τώρα εντοπίζεται πάρα πολύ έντονα από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή στα σχολεία της, του Δήμου Μαραθώνα Νέας Μάκρας και είναι και σε δημοτικά από ό,τι ήξερα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τώρα μου στέλνει η Γιάννα και για οροπό. Δεν ξέρω αν ισχύει.
4: Ακαλά, ναι, και για οροπό. Αυτή είναι, η άλλη, είναι άλλη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, αλλά ναι, και για τον οροπό. Δεν το αμφισβητώ ότι μπορεί να είναι και οροπός. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα της περιφέρειας. Αφενός ότι φτάνουμε πάρα πολύ καθυστερημένα να πάρθουν όλα τα μέτρα για να προκηρυχθούν τα δρομολόγια και τα λοιπά. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι το γεγονός ότι εκεί που έχουν φτάσει με την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τα λοιπά, οι τιμές της ενέργειας και της βενζίνης, ακόμα και οι πράκτορες οι οποίοι έχουν τη θέληση να βοηθήσουν τα δρομολόγια, το κόστος, το αντίτιμο που παίρνουν είναι χαμηλό και φυσικά και αυτό θα το πάρουν μετά από 7-8 μήνες που καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει τους ανθρώπους ιδιαίτερα.
2: Άρα δεν έρχονται τα γραφεία για να πάνε στο σχολείο τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, και τα παιδιά
4: πει. Για να λέμε την πραγματική αλήθεια, μάλιστα, αυτό ξύνεται ακόμα περισσότερο. Γιατί όταν κάτι το αφήνει στα χέρια των ιδιωτών και, και στη λογική πάντων το τι συμφέρει και το τι δεν συμφέρει, όταν η Αθήνα πλέον και η Αττική είναι ένα απέραντο, πώς το λένε, όλο το χρόνο τουριστικό κέντρο. Φυσικά είναι πολύ πιο κερδοφόρο το να στείλει τα λεωφορεία σου με τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας έναντι των πραγματικών αναγκών που έχουν τα σχολεία, τα δρομολόγια κτλ.
3: Από πότε. Ναι, ολοκληρώστε. Από πότε και μετά έχει ενταθεί το πρόβλημα αυτό?
4: Τώρα θα σας πω κάτι. Ναι. Εγώ είμαι στην Ανατολική Αττική από το 2007. Εγώ θυμάμαι από το 2010-2011 ότι ήμασταν μόνιμα.
3: Άρα είναι αυτό. Είναι σχεδόν μόνιμο δηλαδή.
2: Εντάξει. Τότε ήταν η περίοδος των μνημονίων. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίων. Εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ.
4: Μην το λέμε και αυτό ακριβώς. Γιατί από ό,τι φαίνεται το μνημόνιο μπορεί να βγούμε από τίτλο. Αλλά λοιπόν, και τα δημοσιονομικά είμαστε εκτός και πάρα πολύ.
2: Εμένα το ρεπορτάζ. Κυρία Μπαχτή, εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι τα λεωφορεία θα έπρεπε να έχουν συμφωνηθεί. Εμείς μιλάμε για φέτος. Μην το πάμε τώρα άλλο. Πρέπει για φέτος. Τα λεωφορεία θα έπρεπε να έχουν συμφωνηθεί, θα έπρεπε να έχουν συμφωνηθεί και να παίρνουν τα παιδιά να τα πηγαίνουν στο σχολείο. Τα λεωφορεία δεν υπάρχουν. Επικοινωνήσατε με την περιφέρεια να σας πει γιατί δεν υπάρχουν ή τουλάχιστον πότε θα υπάρξουν. Γιατί εγώ ξέρω ότι οι ένα ή δύο έχουν μπει στην λειτουργία που πάλι δεν φτάνουν για τα παιδιά. Και αυτό τώρα. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
4: Πρόχειρη λύση στο μεταξύ Δευτέρου Γυμνασίου Νέας Μάκρης και Δευτέρου Λυκείου Νέας Μάκρης για να καλυφθούν άρον-άρον οι ανάγκες, όχι πραγματικές ανάγκες, κάποιες ανάγκες των παιδιών. Το οποίο παρεπιπτόντως να σας πω ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία πέρα από την απίστευτη άλλη μια ταλαιπωρία των γονέων για τα παιδιά τους. Υπάρχει το εξής, τα σχολεία αυτά θα οδηγηθούν σε μαρασμό. Δηλαδή, όταν ο γονιός δεν μπορεί να μεταφέρει το παιδί του, θα ψάξει να βρει λύση κάπου που θα μπορεί να μεταφέρει το παιδί του.
2: Ναι, η περιφέρεια τι σας είπε, επικοινωνήσατε με την περιφέρεια?
4: Κοιτάξτε, με την περιφέρεια, επειδή.
2: Εσείς τώρα, είστε πρόεδρος στην περιοχή.
4: Ναι, με την περιφέρεια έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, αλλά γενικά υπάρχει ένα μπαλάκι, δεν φταίμε εμείς. Εμείς τα κάναμε όλα. Και το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι δουλειά της. Της περιφέρειας και υπάρχει ένα.
2: Μα είναι δουλειά της περιφέρειας αυτό. Ανήκει στην περιφέρεια αυτό. Στην περιφέρεια Αττικής ανήκει αυτό. Τότε να έρθουν τα πούλμα για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, ανήκει εκεί. Εκεί είναι η ευθύνη.
4: Ναι, γι' αυτό σας λέω, ότι παίζεται ένα πινκ-πονγκ ανάμεσα στις υπηρεσίες και την περιφέρεια να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Εμείς τώρα αυτό το οποίο θα προγραμματίσουμε, γιατί βγήκε τώρα με ιδιαίτερη. Όξυνση το ζήτημα. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα θα είναι ως διοικητικό συμβούλιο της ΕΕΜΕ μαζί με τους γονείς και με τους μαθητές αυτών των σχολείων να προχωρήσουμε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας για να λυθεί με έναν μόνιμο τρόπο να υπογραφούν μακρόχρονες συμβάσεις κτλ. Που να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων, γιατί πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Προβλέπετε τίποτα να κλείσετε σχολεία, προβλέπετε τίποτα να κάνετε καταλήψεις.
4: Για το να κλείσουμε σχολεία, εμείς σε περίπτωση που γίνει κινητοποίηση, στάσεις εργασίας φυσικά για να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα το κλείσιμο των σχολείων είναι ζήτημα των γονέων και το ζήτημα των μαθητών, αν εννοείται να προχωρήσουν σε κάποια.
2: Ναι, γιατί εμένα οι γονείς αυτό μου άφησαν να αιωρείτε, ότι θα πρέπει να κλείσει το σχολείο, δεν μπορώ να το πηγαίνω. Τουλάχιστον να μην πηγαίνει κανένα. Δηλαδή, φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα.
4: Τι να κάνουμε τώρα, έχουν φτάσει άνθρωποι σε τέτοια επίπεδα. Και λογικό είναι ότι πρέπει να πάρουν πιο δυναμικές μορφές αυτές οι κινητοποιήσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται η ευγένεια και η προσπάθεια να βρούμε μία λύση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Απλά.
3: Και για πότε πάει η διαμαρτυρία, για πότε πάει?
4: Θα ενημερώσουμε. Δηλαδή, εμείς τώρα θα επικοινωνήσουμε και με τους συλλόγους γονέων και είμαστε σε επικοινωνία και με τους. Και με τους συναδέλφους για να δούμε πώς θα δρομολογήσουμε αυτή την κινητοποίηση, γιατί το πρόβλημα δεν θα λυθεί σε μία μέρα. Πέρσι, αν θυμάστε καλά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήμασταν σε κινητοποίηση για τα σχολεία του Σαρονικού.
2: Ακριβώς. Είχαμε κάνει και κύριε Παρκάς.
4: Είναι μια φοβερή κατάσταση.
2: Μάλιστα.
4: Και να σας πω κάτι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Ακούτε και λένε ότι πρέπει να, πέρα από το ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία, πρέπει να δείξουμε και το θέμα ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που δικαιούνται λεωφορεία. Δηλαδή, στα ηλίκια είναι πάνω από 4 χιλιόμετρα, στα γυμνάσια είναι γύρω στα 2,5 με 3 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε να δείτε. Όποιος έρθει στην Ανατολική Αττική, θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι στο σχολείο στο Πορτοράφη, στο δεύτερο γυμνάσιο του Μαρκόπουλου. Τα παιδιά μας, τα οποία είναι κοντά, άμα χρειαστεί να πάνε, υποτίθεται πιο κοντά από τα 3 χιλιόμετρα, αν χρειαστεί να πάνε με τα πόδια.
2: Δεν πάει κάθε μέρα ένα παιδί μόνο του στο γυμνάσιο 3 χιλιόμετρα με τα πόδια και 3 χιλιόμετρα να πηγαίνει.
4: Να γυρίσουμε στο 10ο, στα αρχές του 23ου, να γυρίσουμε. Αλλά δεν υπάρχει ούτε μία. Καταλαβαίνετε, το λέω χαριτολογώντας, έτσι.
2: Φυσικά και μόνο χαριτολογώντας θα μπορούσατε να το πείτε.
4: Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για τα παιδιά. Δηλαδή εδώ πέρα, μαραθώνος, μεγάλοι δρόμοι, δεν υπάρχουν σκέπαστρα, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Ποια είναι η ασφάλεια και αυτών των παιδιών που κινούνται και σε λιγότερα χιλιόμετρα από αυτά?
2: Λοιπόν, κυρία Μπαχτή, θα το παρακολουθήσουμε και εμείς το θέμα. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, θα ενημερώσουμε. Εννοείται για την πληροφορία, θα ενημερώσουμε και την περιφέρεια και θα είμαστε επικοινωνιακά δίπλα σας μέχρι να βρεθεί μια λύση. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε και εσείς.
4: Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
2: Κύριε Χαρδαλιά, καλημέρα. Ακούτε? Γιατί ένας ακροατής είχε γράψει σιγά, μην ακούσει. Αλλά ξέρετε, έχουμε πρόβλημα στα σχολεία και είναι θέμα της περιφέρειας και είναι θέμα παιδιών. Εντάξει, τους μεγάλους ας τους αφήσουμε, δεν μας πειράζει. Τα παιδιά να προσέξουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν τα παιδιά στην Ανατολική Αττική σε τέτοιες μακρινές αποστάσεις, 2 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρο να είναι με τα πόδια και να γυρνάνε με τα πόδια παιδιά του γυμνασίου.
3: Πώς 3 χιλιόμετρα, πού να πάνε μωρέ?
2: Βρε ένα χιλιόμετρο. Η περιφέρεια υπάρχει? Περιφέρεια θυμάται κάτι? Πήρε κάτι εκατομμύρια και μοίρασε? Μέσα σε αυτά που μοίρασε έβαλε κάτι και για να υπάρχουν μεταφορικά μέσα για τα παιδιά των σχολείων της δεύτερης βαθμίδας? Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά του Κολονακίου, δεν είναι τα παιδιά τους, του περιοχής αυτής που ξέρω εγώ, του Αμαρουσίου, δεν είναι τα παιδιά της Κηφισιάς. Μα χαρά παιδιά είναι και αυτά βέβαια. Αλλά είναι τα παιδιά στην Ανατολική Αττική που λέμε ότι μπαίνουν και πιο έξω και έχουμε και μια αποκέντρωση και πρέπει να δουλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να ζουν και αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο. Εκτός αν θέλουμε να κάνουν τα σχολεία σαν τα πανεπιστήμια. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά. Καλημέρα κύριε Χαρδαλιά. Ελπίζω να ακούτε ή να πάρετε μια θέση μας και όχι να ακούτε εμάς.

0: Λέει η Κομισιόν τώρα, γεμίστε αποθήκες ή μειώσετε την κατανάλωση.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: είναι, είναι το καμπανάκι για την επάρκεια, για το φυσικό αέριο.
1: Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτό?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να απαντήσει αύριο ο Πρωθυπουργό. Στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Χωρίς Υπουργό δεν μπορεί να απαντήσει. Πρωθυπουργό δεν μπορεί να απαντήσει. Υπουργό δεν μπορεί να απαντήσει. Πρωταθλητή δεν
0: μπορεί. Το λέω μια και αύριο έχουν Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, θα είναι μαζεμένοι όλοι.
1: Ο πρωταθλητή που είναι, χρειάζεται τον Πρωθυπουργό. Ο πρωταθλητή.
0: Δεν νομίζω τον χρειάζεται.
1: Άρα γιατί δεν απάντησε ο Υπουργό ο πρωταθλητή. Γιατί δεν είπε ότι ξέρετε κάτι, τι λέτε τώρα. Πόρτε, κομμωδίνα και παράθυρα καίνε στα βόρεια για να σταθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή, γιατί δεν απάντησε? Άκουσα χθες μια συνέντευξη για τη Βούλτεψη, την κυρία Βούλτεψη, η οποία κάποια στιγμή βγάζανε ένα χαρτί και λέει να σας πω τις ακρίβειες των παλαιών χρόνων. Μέχρι Καρασκάκη έφτασε.
0: Τις ακρίβειες των παλαιών χρόνων.
1: Ναι, των παλαιών. Άρχισε να πηγαίνει πίσω. Νομίζω από εκεί Καρασκάκη κρύωναν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, δεν φόραγαν αυτά τα γούνινα που φοράει ο Καρασκάκης. Τον έχουμε δει.
0: Κάτι τα φοράγανε.
1: Ήταν ακριβά αυτά.
0: Κάτι τα φοράγανε.
1: Γιατί έφτασε, μπαίνει.
0: Μέχρι που έφτασε.
1: Δεν θυμάμαι, έφτασε πολύ πίσω. Ξεπέρασε πάνω το 15-19. Πήγε πιο πίσω. για να απαντήσει για τη σημερινή ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Η απάντηση τη σημερινή ακρίβεια είναι η απάντηση που δίνουν όλε οι κυβερνήσει.
0: Είναι συγκριτική.
1: Ποιο φταίει, ο προηγούμενο.
0: Ναι. Τώρα δεν ήταν ο προηγούμενο, ήταν ο πολύ πιο προηγούμενο.
1: Ο προηγούμενος, όχι ο ίδιος. Ο ίδιος λειτουργεί κανονικά. Σας λέω το Σύνταγμα που πάνε να φτιάξετε, κάνετε 12 χρόνια για να κάνετε τη δουλειά σας. Λοιπόν, ποιος θέλει ο προηγούμενος? Ποιος ήταν ο προηγούμενος?
0: Ο ίδιος.
1: Ο πιο προηγούμενος?
0: Ο Τσίπρας.
1: Μάλιστα. Για τον Τσίπρα ποιος θέλει? Ο προηγούμενος. Ποιος ήταν ο προηγούμενος? Ο ίδιος. Ποιος ήταν ο προηγούμενος? Ο Τσίπρας. Άρα πάμε πιο πίσω για να δούμε ποιος θέλει. Για το Πασόκ ποιος θέλει? Το είδα σε συνέντευξη τύπου. Του κύριου Χρυστοδουλάκη χτες. Πιο πίσω. Ότι η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή τους έδωσε μεγάλο χρέος.
0: Άρα, ναι, ναι, το λένε αυτό.
1: Πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος θέλει, ο πίσω. Καμιά κυβέρνηση να κοιτάει μπροστά λίγο.
0: Κοιτάει, δηλαδή, το 2030 είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό το είπα το λίγο.
0: Είδες που πήγες να πέσεις σε λούπα.
1: Ναι, την είχα φροντίσει, ναι. Έχω και σένα με μαζεύεις. Λοιπόν, αύριο μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα, σε 10 μέρες, δηλαδή τα παιδιά σχολείο να πηγαίνουν σήμερα, τα παιδιά στο πανεπιστήμιο να πάνε αύριο. Και να μην πεινάμε και να μην είναι δικό μας το πρόβλημα των κακομοίριδων που δεν καταλαβαίνουμε σε τι χώρα ζούμε. Και να μην μυριάζουμε για να μην το ρίξουμε και στους μπάφους, καταλάβατε.
0: Ο Σπύρος λέει, κύριε Γεωργιάδη, μήπως πίνετε κανένα μπάφο? Θα μιλήσει ο Χαρδαλιάς. Λέει, μην αγχώνεστε, αλλά πρέπει να περάσουμε, 5 χρόνια. Περιμένετε λίγο, δεν μπορώ να τα κάνω όλα σε 8 χρόνια. Καλά σου λέει ο Σπύρος.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.

Να θυμίσουμε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα δώσετε τα μέτρα που θέλετε και εκεί που θέλετε για να φτιάξετε το χώρο.

0: Είναι το πα και έρχεσαι στη δουλειά.
1: Ναι.
0: Πα και κανένα σινεμά, κανένα θέατρο. Θέατρο σου έχω δει.
1: Θέατρο πηγαίνει.
0: Θέατρο σου έχω δει. Πα και κανένα σινεμά.
1: Το θέατρο μου άρεσε πολύ από το σινεμά.
0: Ναι, πα και κανένα σινεμά.
1: Θα πάω που και πού, αλλά το θέατρο είναι εντάξει, ό,τι καλύτερο.
0: Πίνει και καφέδε έξω.
1: Κοίτα, πίνω, ναι.
0: Πίνεις.
1: Μ' αρέσει ο καφέ, αλλά φτιάχνω και σπίτι εγώ.
0: Ναι, πίνει και κανένα ποτό γιατί σε είδα και σε μπαρ προχθέ.
1: Ναι.
0: Να
1: μην πιούμε ένα ποτάκι.
0: Να μην πιούμε ένα ποτάκι. Ορίστε, κύριοι, αυτά βλέπει η κυβέρνηση και σα λέει ότι λεφτά έχετε.
1: Εμένα βλέπει, δηλαδή, εγώ με το μέτρο σύγκριση.
0: Όλοι σαν και σένα, κάτι μεσόχοποι σαν και σένα, που θέλουν και να τρώνε και να πίνουν και να βγαίνουν και να πηγαίνουν και στο χωριό, να πηγαίνουν και στο νησί. Όλα αυτά τα βλέπει. Ο Ποταμίσιος τα είδε αυτά.
1: Ο Ποταμίσιος αυτό, ο Ποταμίσιος ο υφυπουργός το είδε.
0: Εσύ είσαι μύρης. Εμείς οι κακομύριδες που δεν τα έχουμε όλα αυτά.
1: Είμαι και μύρης και μύρλα. Και μύρλας.
0: Όχι, μύρλας δεν είσαι εσύ.
1: Ποιος είναι ο μύρλας?
0: Εσύ είσαι νοικοκύρης.

0: Και μια και είπαμε για φαΐ, να θυμίσουμε ότι μεθαύριο είναι το. Όχι, την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, την Παρασκευή. Σήμερα είναι Τρίτη.
0: Σήμερα είναι Τρίτη. Ναι. Την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το ψαρονέφρι, να πάμε, να διασκεδάσουμε, να φάμε, να πιούμε, όλα καλά εκεί. Με τις προτροπές του κυρίου Πουρναρά, εγώ θα είμαι εκεί.
1: Ναι. Όχι την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε πότε θα πάνε.
0: Ναι. Εγώ θα είμαι εκεί το Σάββατο.
1: Το Σάββατο έχει
0: την πρεμιέρα.
1: Την πρεμιέρα,
0: την πρεμιέρα του λέει. Εγώ θα είμαι εκεί και θα κρατήσω τραπέζι εκεί για τον κερδισμένο.
1: Ωραία.
0: Και άμα δεν χωράνε, θα σηκωθώ εγώ.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις, έχω μέσον με σένα που πηγαίνω, έχω μέσον. Θα με βάλει στο μπαρ, θα με βάλει καπαλού, θα με βάλει κάπου. Εκεί που θα κάθω το ίδιο, κάπου θα κάθω. Θα πω Πουρναράς.
1: Πες το όνομά μου, θα σε φτιάξει.
0: Ξέρεις τι μπορώ να κάνω.
1: Τι?
0: Να τυπώσω από λουζάκι με τη φάτσα σου.
1: Το ξέρω κι εγώ.
0: Ναι, το κάπως έτσι. Καλημέρα, Θάνο, όχι καλησπέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι είπαμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα, Γιώργος Βλάχος. Να τον θυμόμαστε το όνομα.
1: Γιατί τη σου έχει, γιατί λες και το όνομα.
0: Εγώ λέω να τον θυμόμαστε το όνομα.
1: Εντάξει, τον θυμόμαστε.
0: Το έχουμε γράψει.
1: Ξεχνιέται. Γιατί δεν τον θυμόμαστε τον Γιώργο Βλάχο.
0: Πώς τον λένε τη πιερία.
1: Καλκαδίνα.
0: Όχι.
1: Καλκαβίνα.
0: Όχι.
1: Πες έτσι τον λένε. Πώς τον λένε.
0: Για πες το ξανά.
1: Καλκαβίνα τον λένε.
0: Πώς το πες.
1: Καλκαβίνα.
0: Κουλκουδίνα.
1: Κουλκουδίνα, εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, Κουλκουδίνα.
0: Λοιπόν, άρα, γιατί να θυμάσαι τον Γιώργο τον Βλάχο και να μην θυμάσαι τον Κουλκουδίνα. Γιατί, άρα, γι' αυτό λέω τον Γιώργο τον Βλάχο να τον θυμόμαστε.
1: Γιατί τον Γιώργο τον Βλάχο τον ήξερα before the school. Από πριν.
0: Να.
1: Ενώ τον
0: Κουλκουδίνα.
1: Κουλκουδίνα έγινε viral τώρα.
0: Είναι η πρώτη φορά που ξέρω μια δύσκολη λέξη εγώ και δεν την ξέρεις εσύ. Συνήθως θέλω τις επαναλαμβάνω. Αλλά είδες εγώ, είδες ο παλιός πως μαθαίνει. Λοιπόν, και εγώ θέλω να ξαναπώ, κύριε Υπουργέ, όλων των χαρτοφυλακίων, εκτός από την κλινική στη Θεσσαλονίκη που καλά κάνατε και κακώς το αργήσατε τόσο πολύ, δηλαδή στα 7-8 χρόνια βρίσκουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, αν πεθάνει ο Μαζονάκης δυστυχώς και όχι ο Γεωργιάδης από τα, για μένα λέω κύριε Γεωργιάδη, από τα Πετράλωνα, οπότε το ξεχνάμε. Εκτός από την κυρία Καριστιανού που καλά κάνετε, διότι ναι, το διαφημίζει και έχετε δίκιο, περιμένω να δω στο Κολωνάκι άλλες τέτοιες κλινικές υπάρχουν. Αν δεν τις ξέρετε, να σας στείλω εγώ φωτογραφίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορώ εύκολα να σας στείλω φωτογραφίες στις κλινικές, γράφουν και κλινική απ' έξω, τη διαφήμιση που κάνουν και τις φωτογραφίες με συναδέλφους σας.

0: Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Παιδιά, υπομονή στους δρόμους, ηρεμία. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή.
1: Και θα έχει και βροχούλες σήμερα ή όχι? Νομίζω ότι.
0: Θα έχει, μπορεί και να έχει και βροχές.
1: Μπορεί να έχει βροχούλες.
0: Θα το δούμε. Υπομονή. Δεν έχουμε κανένα.
1: Έχει πλύνει τα μάξι?
0: Όχι, αφού θα βρέξει. Αφού θα βρέξει.
1: Εγώ το πλύνω το Σάββατο.
0: Έχει και λεπτά για να πλύνει το αυτοκίνητο. Λοιπόν.
1: Και έτσι έβρεξε. Αλλά ήξερα ότι θα βρέξει, απλά.

0: Ήθελα να το πλύνω.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς θα σηκωθεί και θα φύγει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα κάνω το ίδιο.
0: Ναι.
1: Μπίμπι, που τον αγκαλιάζουμε κιόλας. Αυτός είναι ο σημαντικός. Εμείς αγκαλιάζουμε τον Μπίμπι.
0: Νετανιάχου, ναι, αλλά με τον Νετανιάχου έχουμε και τις συμφωνίες για.
1: Άρα Μπίμπι θέλω.
0: Για θόλο και ασπίδες κτλ. Πώς γίνεται δηλαδή να τον σνομπάρουμε ενώ έχουμε υπογράψει ότι για το θόλο.
1: Λοιπόν, Μπίμπι θέλοντος λοιπόν θα είμαστε και αύριο και 112 και Θεού θέλοντος. Όλα μαζί θα είμαστε και αύριο εδώ. Θα έρθει βέβαια ο Κάτσα Νιούς για να συνεχίσει
0: Sports News αθλητικά με Κάτσα Νιούς.
1: Μάλιστα. Αλλά παιδιά, ή εμείς ή κανείς. Κλείστε τα ραδιόφωνα όλα, σταματήστε να ακούτε τα ραδιόφωνα, διότι ξαναλέω, ή εμείς ή κανείς. Και ποιος το λέει αυτό, ο Κακομοίρης.
0: Και ο Εμμύρης, συνυπογράφει.
1: Τώρα το τα χαλά. Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η Ελλάδα σήμερα, πάλι αύριο στις 10. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
13: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Παρέμβαση για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χρησιμοποιώντας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Στον Ασπρόπεργο αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συναντήσεις με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία και με πολίτες. Την διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής Θεσσαλονίκης ηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως παθολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ογκολογικό τμήμα. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία εντοπίστηκε στην καφετέρια, από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται τόσο το παρελθόν της καφετέριας, όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα λοδαπών. Σάλλος από τις εικόνες που ήρθαν στο φως από το πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων, όπου βίντεο καταγράφει την διευθύντρια να φωνάζει σε παιδιά μέσα στο προάβλιο. Το περιστατικό είναι γνωστό όταν συγγενής παιδιού ανήρτησε στα social media το σχετικό βίντεο. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό αντέδρασαν και ζήτησαν εξηγήσεις. Μετά την δημοσιοποίηση του βίντεο, σε βάρος του διευθύντριας διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε στην διευθύντρια, προχώρησε οι αστυνομικές αρχές της περιοχής. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρη έως ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέψαμε και εμείς από αυτές τις 5 μέρες που απουσιάζαμε. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Ακούτε την εκπομπή Sports News, την ως γνωστόν εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 12 έως και τη 1. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούγιου και στην εκφώνηση των δελτίων αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς.

Να πούμε λίγο και την καλησπέρα στον φίλο τον Διαμαντή. Φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Όπου να πούμε επίσης ότι εννοείται πως μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας μέσω Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3 για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Στέλνει για σήμερα ότι είναι δύσκολο μάτσε σήμερα ο Ολυμπιακός καθώς αντιμετωπίζει την Ζάλγκυρης. Θα τα πούμε όλα, όλα θα τα πούμε, γιατί ως γνωστόν αυτή η εκπομπή είναι βασισμένη πάνω στο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και είναι μάλιστα και το μενού, το οποίο είναι το μενού της ημέρας όσον αφορά την δράση στον κόσμο του αθλητισμού. Ωστόσο, δεν θα ξεκινήσω από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρης και έχω λόγο που θα ξεκινήσω από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρης, ούτε θα πάω στην εθνική ομάδα, γιατί δυστυχώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Θάσο, στο κεφάλι, δεν τα κατάφερε και έφυγε από την ζωή σε μια πολύ νεαρή ηλικία. Δεν θα το κάτσω να το επεκτείνω, γιατί δεν είναι και ωραίο να το αναπαράγουμε. Απλά θα πω συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Και τώρα δεν ξέρω τι να πω. Ας ελπίζουμε ότι αυτός ο θάνατος θα ήταν και ο τελευταίος. Αυτό ελπίζουμε. Δεν χωράνε λόγια γι' αυτό, γιατί και εγώ είμαι κοντά στην ηλικία αυτού του παιδιού. Είμαι πολύ κοντά στην ηλικία αυτού του παιδιού και πραγματικά νιώθω άσχημα για αυτό το οποίο έγινε. Αυτά.

Ενώ είμαστε πιο χαλαρά όσον αφορά τους συλλόγους, απλά να πούμε λίγο ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Athens Καλλιθέα στο γήπεδο του Ελληνικού. Η φιλική αναμέτρηση και κλεισμένων των θυρών, στην οποία ο Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης θα δοκιμάσει αρκετούς παίκτες από την K19, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο έχουν ρεπό οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Αυτό ήταν όσον αφορά για την ΑΕΚ. Απλά την είπαμε πρώτη, γιατί μόλις τώρα γίνεται το φιλικό.

Και θα πάμε στην εθνική ομάδα, καθώς έχουμε την πιο πρόσφατη είδηση, καθώς ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει την αναμέτρηση της Πέμπτης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, όπου μάλιστα θα έχει μαζί του τους συμπατριώτες Τζουσέπε Περότη και Τζιόρτζιο Περέτη για βοηθούς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φάμπιο Μαρέσκα. Στο ΒΑΡ επίσης θα είναι οι συμπατριώτες του Γκουίντα, θα είναι η Ντανιέλε Κίφη και Βαλέριο Μαρίνι. Αυτό είναι το ιταλικό διαιτητικό team το οποίο θα σφυρίξει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ολλανδία την Πέμπτη, την ώρα που ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά από συλλόγους είναι σχετικά ήρεμα τα πράγματα. Δημοσίευμα του Sky Sports κάνει λόγο για πρόταση 80 εκατομμυρίων ευρώ που ετοιμάζει η Bayern Μονάχου στην Μπαρτσελώνα για να κάνει δικό της τον 28χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Ντάνι Όλμο. Γενικά το ενδιαφέρον δεν είναι καινούριο, καθώς η Bayern ενδιαφερόταν και την απόκτησή του όταν ο Ντάνι Όλμο αγωνιζόταν και στην Λειψία. Οπότε ξέρουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ενδιαφέρεται για τον Ντάνι Όλμο, αλλά ετοιμάζει μια μεγάλη πρόταση προς την Μπαρτσελώνα. Να δούμε τι θα γίνει στην πορεία.

Και πάμε τώρα στην ροή του προγραμματός μας, καθώς από εχθές βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη και πλέον στρέφει την προσοχή της στην μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου πάλι στην Τούμπα η Ελλάδα φιλοξενεί την Γερμανία του Jürgen Klopp με στόχο ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο προηγείται το παιχνίδι με την Ολλανδία. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα? Εντάξει, την κατάσταση της Ελλάδας την γνωρίζουμε, καθώς έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκες και μάλιστα εκτός έδρας. 2-1 νίκη επί της Σερβίας την Πέμπτη στις 24 Σεπτεμβρίου στο θρυλικό γήπεδο Ράικον Μίτιτς στο Βελιγράδι, το οποίο το γνωρίζουμε και με το παρατσούκλι του που είναι το Μαρακανά, από το Μαρακανά της Βραζιλίας. Ενώ στην δεύτερη αγωνιστική η Ελλάδα έσπασε το ρόδι και κατάφερε να πάρει την παρθενική της νίκη 1-0 εναντίον της Γερμανίας μέσα στο Augsburg με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Και να πούμε λίγο για την Εθνική, η οποία έχει ξεκινήσει με 6 βαθμούς, 2-2 νίκες. Η Ολλανδία από την άλλη, όπου κέρδισε την Σερβία 2-1 στην δεύτερη αγωνιστική, βγήκε ισόπαλη 1-1 με την Εθνική Γερμανία στην πρώτη αγωνιστική στην Ολλανδία, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς. Είναι ουσιαστικά ένας αγώνας ο οποίος ο νικητής παίρνει και την πρώτη θέση. Η Ολλανδία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και από την εικόνα των δύο αγώνων με Γερμανία και Σερβία, όπου η Ολλανδία δεν θα αγωνιστεί χωρίς τον Χάκπο της Λίβερπουλ, καθώς τραυματίστηκε και θα μείνει εκτός από τον αγώνα της εθνικής μας. Ενώ να πούμε ότι και η εθνική μας έχει έναν αμφίβολο, τον Γιώργο τον Βαγιανίδη, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, και αυτό ήταν και ο λόγος ουσιαστικά που ο Τσάπρας κλήθηκε στην εθνική ομάδα, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, ώστε να καλύψει το κενό του Βαγιανίδη. Θυμίζουμε ότι Βαγιανίδης και Σάγιακας είναι τα δύο δεξιά μπακ τα οποία κλήθηκαν στην εθνική ομάδα πριν τις πρώτες δύο αγωνιστικές του Nations League, ενώ ο Τσάπρας είναι ουσιαστικά ο αντικαταστάτης του Βαγιανίδη, ο οποίος είναι αμφίβολος. Δεν ξέρουμε αν θα αγωνιστεί, μπορεί και να προλάβει. Όμως όπως δείχνουν τα πράγματα, για να κλείθηκε ο Τσάπρας δύσκολα το βλέπω. Αλλά θα δείξει. Εχθές όπου δέχθηκαν πολύ ωραία υποδοχή οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ελλάδας, με κόσμο να τους αποθεώνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, και εννοείται πως παίκτες και προπονητής βγάλανε φωτογραφίες με τους Έλληνες φίλους που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο αεροδρόμιο, που τους υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές τις μέρες, για όσες μέρες η Εθνική Ελλάδος θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, θα κάνει τις προπονήσεις της στην Νέα Μεσημβρία.

Εννοείται πως δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τα εισιτήρια, καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν όλα και στους δύο αγώνες της Θεσσαλονίκης, όπου η Εθνική Ελλάδος φιλοξενεί, όπως είπαμε προηγουμένως, Ολλανδία την 5η 1η Οκτωβρίου και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου την Γερμανία. Καθώς είχαμε sold out σε χρόνο ρεκόρ, όπου αναμένεται καυτή ατμόσφαιρα, αναμένεται καυτή ατμόσφαιρα και στους δύο αγώνες. Να δούμε λίγο και ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει τώρα ο φίλος ο Διαμαντής, ο οποίος έχει φτιάξει ένα ωραίο παρολί μπασκετικό με τους αγώνες Ζάλγκυρης Ολυμπιακός, ο οποίος έχει επιλέξει Ολυμπιακός συν 4,5 handicap και under 183,5 πόντους με απόδοση 1,75. Λεμάν Άρης για το Eurocup, έχουμε και πρεμιέρα και των ελληνικών και της και τον ομάδα της Θεσσαλονίκης αυτήν την εβδομάδα στο Eurocup. Λεμάν συν 12,5 handicap και άντερ 179,5 στους πόντους. Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης συν 8,5 handicap και over 158,5 πόντι. Το 2-bet builder που του Άρη είναι στο 1,60 ενώ του Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 1,50. Και έχουμε και ένα τελευταίο bet builder στο 1.30, Παρί Παρτίζαν, με την όπου έχει επιλέξει Παρτίζαν συν 14,5 handicap και under 187,5 πόντι στην αναμέτρηση. Okay. Αυτές ήταν οι επιλογές του Διαμαντή, που εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά ταμεία στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο αυτό που λέγαν, καθώς μιλάγαμε για το sold out της Εθνικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες κιόλας στην εκπομπή του Τάσου Ζαφυράκη μίλησε ο Γιάννης Τοπαλίδης, ο πρώην βοηθός του Ότο Ρεχάγκελ, που ήταν και ένας από τους προτεργάτες του, όχι, λάθος, ο Ότο Ρεχάγκελ δεν ήταν ένας από τους προτεργάτες, ήταν ο προτεργάτης της κατάκτησης του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Euro του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Μίλησε χθες στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και τον Τάσο Ζαφυράκη, όπου χαρακτήρισε προκλητική την γερμανική εφημερίδα Bild έπειτα από το δημοσίευμα που έβγαλε, όχι το δημοσίευμα, γενικά από τον τίτλο που έβαλε, ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο έχει κάνει η Bild. Γενικά, αν πάμε πίσω να δούμε και με τον Όφη, όπου χαρακτήρισε τον Όφη ομάδα χωρίς όνομα. Δηλαδή, έχει κάνει αρκετές επιθέσεις στις ελληνικές ομάδες και στους Έλληνες ποδοσφαιριστές η Bild. Αλλά ναι. Εννοείται πως θα κάνουμε και μία υπενθύμηση για τους φίλους, όπου στις 10 παρατέταρτο την 5η, όπου η Ελλάδα φιλοξενεί την Ολλανδία στην Τούμπα, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την αναμέτρηση σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη, ο οποίος τον ακούσατε και στους αγώνες με την Γερμανία και την Σερβία σε Βελιγράδι και Augsburg αντίστοιχα, θα είναι παρόν και στην Θεσσαλονίκη για τους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την 5η και την Κυριακή που μας έρχεται.

Η ώρα είναι 12 και 25, κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο των Sports News της 3ης 29ης Σεπτεμβρίου του 2026. Μείνετε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ, την Ελλάδα Sports 94,3. Θα κάνουμε ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε για μπάσκετ, γιατί σήμερα έχουμε δύο αγώνες, αλλά να μιλήσουμε και για τα ποδοσφαιρικά. Ναι, δύο αγώνες βασικά με ελληνικές ομάδες. Γιατί έχουμε τον Ολυμπιακό και τον Άρη που αγωνίζονται σήμερα. Και εννοείται να μιλήσουμε και για τα ποδοσφαιρικά νέα και όχι μόνο. Διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος?
3: Με Arbiland,
2: ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
13: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε έπειτα από το διάλειμμα το οποίο κάναμε. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μισάωρο των Sports News της 3ης 29 Σεπτεμβρίου 2026. Ημέρα μπάσκετ, ημέρα Ευρωλίγκας, ημέρα Eurocup. Θα ξεκινήσουμε με την Euroleague, καθώς ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της κανονικής διάρκειας την Ζάλγκυρης. Εννοείται πως πρωταθλητές Ευρώπης πηγαίνουν με στόχο το 2-2, καθώς θυμίζουμε ότι επικράτησε κιόλας και ο Ολυμπιακός 106-89 την πρώτη αγωνιστική επί της Μπασκόνια στην Ισπανία. Έχουμε και λέμε για τον Ολυμπιακό, όπου εχθές ανακοίνωσε τις μεταγραφές του Brian Dunston και του George Pappas, όπου και οι δύο είχαν αγωνιστεί στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό, ουσιαστικά την επιστροφή τους. Ο Dunston εντωμεταξύ επιστρέφει στον Ολυμπιακό έπειτα από το 2015, παρακαλώ, 2015, ενώ ο Πάπας είχε αγωνιστεί την σεζόν 2022-23. Ενώ να πούμε ότι ο Brian Dunston κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού για την σημερινή αναμέτρηση, καθώς θα αγωνιστούν οι πρωταθλητές Ευρώπης χωρίς τον Μιλουτίνοφ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να δούμε λίγο κάποιες, να πούμε λίγο ένα κομμάτι των δηλώσεων που είχε κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν την αναχώρηση της ομάδας στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πριν την αναχώρηση για την Λιθουανία. Η προσθήκη του Dunston ήταν για ασφάλεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας. Η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίτιδα είναι σημαντική για εμάς, τόνισε ο προπονητής των Πειραιωτών. Ενώ ταυτόχρονα ο Brian Dunston εξέφρασε την αισιοδοξία του και την πίστη του ότι στα 40 του χρόνια ο σέντερ του Ολυμπιακού θα μπορέσει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.

Brian Dunstan, ο οποίος επιστρέφει έπειτα από 11 χρόνια και επίσημα στον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο μόνο ετούς διάρκειας, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2027. Ενώ πάμε να δούμε λίγο και τον Γιώργο Παπά, τον George Papas, όπως έχει γεννηθεί. Το κανονικό του είναι Γιώργος Παπάς, Έλληνας γεννημένος στο New Jersey, ο οποίος έχει αγωνιστεί 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, 2022 με 2024, καθώς θυμίζουμε ότι έπειτα από μια πενταετία στο Monmouth, στο Πανεπιστήμιο του Monmouth, από το 2017 έως το 2022, είχε δηλώσει συμμετοχή στο draft του NBA, όμως δεν τον επέλεξε καμία ομάδα από το NBA και έτσι ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Εν συνεχεία πήγε στον Προμηθέα, μετά τον Προμηθέα στο Περιστέρι, μετά το Περιστέρι στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό έκατσε μέχρι το 2024 και συγκεκριμένα μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, τότε δηλαδή που τον απέκτησε ο Προμηθέας Πατρών. Την σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στο Περιστέρι, ενώ στους, το 2025 στους, μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου αγωνιζόταν στον Πανιόνιο την προηγούμενη σεζόν, μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου του 2025, τότε δηλαδή που ο Πανιόνιος έκανε ανταλλαγή τον George Papas με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη του Αμαρουσίου.

Και απλά να πούμε λίγο πάνω στις δηλώσεις του Brian Dunston ότι ελπίζει να βγάλει ελληνικό διαβατήριο. Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι ο Brian Dunston, που είναι Αμερικανός, είναι naturalizé και έχει, είναι naturalizé στην, και μάλιστα έχει αγωνιστεί στην εθνική της Αρμενίας. Είχε αγωνιστεί στην εθνική Αρμενίας ο Brian Dunston. Έχει στην κατοχή του το διαβατήριο, το αρμένικο διαβατήριο, οπότε αν καταφέρει και βγάλει ελληνικό, θα έχει δύο διαβατήρια στην κατοχή του και εννοείται πως και, την, και το αμερικανικό.

πέρα από την απουσία του Brian Dunston και την πώς το λένε, και την παρουσία του Brian Dunston στην αποστολή και την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ, δεν υπάρχει κάποιο άλλο αγωνιστικό νέο για τους Ερυθρόλευκους, όπου πλην τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, πριν τον Σέρβο Σέντερ, πάνε πλήρης στο Κάουνας, όχι βασικά πάνε, βρίσκονται πλήρης στο Κάουνας. Στις 8 η ώρα είναι το πρώτο τζάμπολ, όχι το πρώτο τζάμπολ, το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι στις 8 η ώρα. Ένας αγώνας ο οποίος όπως και σε όλα τα σπορ, έτσι και στο μπάσκετ, έτσι και στην Euroleague, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα βρίσκεται και σε αυτή την αναμέτρηση. Θα βρίσκεται στο Κάουνας, όπου μάλιστα τον αγώνα τον περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου, για όποιον δεν μπορεί να το παρακολουθήσει για τους χυψηλόγους, θα έχει την ευκαιρία μέσω του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να ακούσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρης στο Κάουνας, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου.

Θα αλλάξουμε πόλη από την. Από το κάουνας που βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Δεν θα αλλάξουμε μόνο πόλη, θα αλλάξουμε και χώρα. Γιατί θα ταξιδέψουμε προς την Λεμάν της Γαλλίας. Εκεί όπου ο Άρης κοντράρεται με την ομώνυμη ομάδα στην πρεμιέρα του EuroCup. Ο Άρης όπου φέτος έχει βάλει στόχους για γερά πράγματα, για πολλά πράγματα. Και αυτός και ο ΠΑΟΚ, όπου για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε σε λίγο. Η αναμέτρηση του Άρη ξεκινάει μία ώρα αργότερα από αυτήν του Ολυμπιακού, στις 9 δηλαδή. Ένας αγώνας όπου τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από τα κανάλια Nova Sports, όπως και ο αγώνας του Ολυμπιακού, από το Nova Sports Prime Ολυμπιακός, από το Nova Sports 4. Ο Άρης, που εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Μακάρι να έχουμε στο τέλος της ημέρας δύο ελληνικές νίκες. Και εννοείται πως για τον Άρη θα είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει με νίκη στην πρεμιέρα του στο EuroCup, όπου οι στοιχηματικές εταιρείες τον δίνουν μαζί με τον ΠΑΟΚ τα δύο πρώτα φαβορί της διοργάνωσης. Και μιας που είπαμε για τους αγώνες, έχουμε, θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για μπάσκετ, γιατί έχουμε και τα ποδοσφαιρικά νέα των ελληνικών ομάδων, όπου δεν είχαμε και πολύ, δεν είχαμε και κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη φασαρία. Είναι σχετικά πιο χάλαρα τα πράγματα τώρα που είναι με τις εθνικές ομάδες, οπότε πάμε να δούμε λίγο τα μπασκετικά νέα μία γρήγορη, καθώς έχουμε νέα τα οποία αφορούν πάρα πολύ τον ελληνικό χώρο, καθώς σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος πρόκειται να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Έχουν έρθει δύο ομάδες σε συμφωνία και έτσι ο Μοτεγιούνας θα υπογράψει με τους ασπρόμαυρους για έναν χρόνο, μέχρι το τέλος του, μέχρι δηλαδή το 2027.

Ντονάδας Μοντεγιούνας, όπου στα 36 του συνεχίζει σε ακόμα μια χώρα την μπασκετική του καριέρα, μια μεγάλη καριέρα η οποία ξεκίνησε με μια τετραετία στην Ζάλγκυρης από το 2005 έως το 2009. Τρία χρόνια στην Μπένετον στην Ιταλία, 2009-2012. Ένα χρόνο μάλιστα και στην Πρόκομ, δανεικός στην Πολωνία τη σεζόν 2011-2012. Πέρασμα από NBA σεζόν 2012-2016, από αυτά τα τέσσερα χρόνια στους Houston Rockets, συμπαίκτης κιόλας και του James Harden. 2017 New Orleans Pelicans, 2019 San Antonio Spurs έπειτα από ένα πέρασμα στους Shandong Golden Stars στο CBA, στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Κίνας, όπου επέστρεψε στους Shanghai Sharks έπειτα από το πέρασμά του στους San Antonio Spurs. Μετά από την Ιαπωνία πήγε στην Κίνα, μετά από την Ιαπωνία λέω, στην Κίνα παρέμεινε στους Xinjiang Flying Tigers σεζόν 2020-2021 και τα τελευταία 5 χρόνια αγωνιζόταν στην Μονακό στην Γαλλία, με την σεζόν 2025-2026 να την πέρασε ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα και φέτος θα υπογράψει, και σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα το μπάσκετ, γιατί χωρίς τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην αυριανή αναμέτρηση εναντίον της Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Ισπανός forward ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό μυρό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Maccabi Tel Aviv. Τελειώσαμε το μπάσκετ, πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, όπου πρέπει να μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο και την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα στο γήπεδο του Ελληνικού, που κάναμε και αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Να πούμε ότι στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Νταβίντ Φουστέρο, που συζητάει με τους Πειραιώτες για να αναλάβει πόστο στην πρώτη ομάδα ή την Ακαδημία των Ερυθρόλευκων, ενώ το απόγευμα αναμένεται η επιστροφή των ποδοσφαιριστών του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις προπονήσεις στο Ρέντι μετά από το τριήμερο ρεπό το οποίο είχε η ομάδα.

Ας ανανεύουμε άλλη μία φορά στην Θεσσαλονίκη, καθώς έχουμε τις επιστροφές του Λουσέ και του Χατζηδιάκου στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς τους, ενώ σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπότοφ για να επιστρέψουν στις προπονήσεις του Διεφάλου του Βορρά, ενώ Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα παραμένουν εκτός. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα από τους Ασπρόμαυρους, όπου βρίσκονται σε αναζήτηση αντιπάλου.

Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε και τα ποδοσφαιρικά νέα από τους, από τους Big Four. Όπως καταλάβατε, έχουμε επιστροφές, αλλά είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το εξωπραγματικό.

Επίσης να πούμε λίγο για τον Άρη στο ποδόσφαιρο, που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, ότι ότι υπάρχει έντονη ανησυχία, καθώς ο Μανού Γκαρθία έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Γενικά πάντως σήμερα έχει πολλή δράση, έχει πολλή δράση από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, από άλλα σπορ. Χθες είχαμε δράση όπου η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν, στο ντέρμπι δικεφάλων της δεύτερης αγωνιστικής της Handball Premier, ενώ στο Futsal επίσης, πάλι σε ντέρμπι δικεφάλων, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, η ΑΕΚ επικράτησε 4-1 του ΠΑΟΚ.

Πάμε να δούμε λίγο και τα χθεσινά αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League 2, με τους δύο αγώνες όπου ολοκλήρωσαν την τέταρτη αγωνιστική. Καλυθέα, Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1, με την Μαρκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν ΑΕΛ και Πανιόνιος με 10 και η Καλυθέα στην τέταρτη θέση με 9 βαθμούς. Αυτό ήταν όσον αφορά χθες, γιατί και σήμερα, όπως είπα, έχουμε δράση, έχουμε μπόλικη δράση, κυρίως όσον αφορά ποδόσφαιρο και μπάσκετ, καθώς έχουμε μπόλικους αγώνες, που είναι οι τελευταίοι αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Και πάμε λίγο να τους δούμε μαζί. Στις 7 η ώρα έχουμε Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φιλανδία, Λευκορωσία, ενώ στις 10 παρατέταρτο Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Σαν Μαρίνο, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν και Βουλγαρία, Εστονία. Πάμε λίγο και EuroLeague. Όπου έχουμε επίσης για την δεύτερη αγωνιστική στις 7 Dubai Barcelona, στις 8 Anadolu Efes Real Madrid, την ίδια ώρα δηλαδή που γίνεται, που θα διεξαχθεί ο αγώνας του Κάουνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ζάλγκυρης. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγερν Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια, η οποία Μπασκόνια ανακοίνωσε και την απόκτηση του

0: Μάτσιο Σάντος, του Βραζιλιάνου forward, ο οποίος αγωνίζεται και center με συμβόλαιο διετούς διαρκείας. Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια επίσης στις 9.30 και στις 10 παρατάρτο έχουμε Παρί Παρτίζαν που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της ημέρας. Και όπως ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της ημέρας στην EuroLeague, έτσι λοιπόν και εμείς ολοκληρώνουμε και, και την εκπομπή Sports News της 3ης 29ης Σεπτεμβρίου 2026. Στο μικρόφωνο ήτανε ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Αντριάννα Πουγιού. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλη, το ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου θα έχετε την ευκαιρία με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ και πολύ περισσότερη ανάλυση να μάθετε όλα τα νέα από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι μία.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ημένο. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ίντερβετ την Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα ως τις 2, όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Θεμής Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Ακούμε στο 6939-943-943, μάλλον διαβάζουμε. 6939-943-943, αυτό είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Μαζί μας και σήμερα, αυτή την φθινοπορεινή Τρίτη, είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Παίρνουμε πρώτη γεύση από το μέσο του αθλητικού δελτίου ειδήσεων.

0: Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της δεύτερης ομάδας με τον Νέαντα Παναγία στη Θάσο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, που πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για το Nations League. Στη νέα μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Καλανόλευκη, ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που τον καθιστούν αμφίβολο για τον αγώνα με τους Οράνιο. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το ματς της Τούμπας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άθας Καλυθέας στο γήπεδο του Ελληνικού και κλεισμένων των θυρών. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νταβίτ Φούστερ, όπου συζητάει με τους Πειραιώτες για να αναλάβει πόστο στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. 10 μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κοντούρης, που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάνκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μέσω επιθετικού Ματέις Κρέγκο σε σερβικό μέσο. Για το 2-2 στη Λιθουανία Ολυμπιακός, οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν την Ζαλγκίρη στο Κάουνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα είναι ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος πιθανότατα θα βρίσκεται και στην 12άδα. Τζάμπολ στις 8, περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Χωρίς τον Χουάντσο Ερναγκόμε θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην αυριανή αναμέτρηση εναντίον της Βίλερμπαν στο Telecom Center Athens. Ο Ισπανός Forward ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξιό μυρό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Μακάμπι Τελαβίβ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ντόνατας Μοντεγιούνας, προκειμένου να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα των Ασπρόμαυρων στο Παλατάκι με την Μανερέσα για την πρεμιέρα του EuroCup. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη στις 9. Οι κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία την Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του EuroCup. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψαν Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπότοφ, εκτός παραμένουν οι Ελουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό βρίσκονται οι Ασπρόμαυροι. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 7 Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φινλανδία, Λευκορωσία, στις 10 παρατέταρτο Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν και Βουλγαρία, Εστονία. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάγκερ Μονάχο, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτιζάν. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτσιο Σάντος. Ο Βραζιλιάνος forward center υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από τη Βιτόρια.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Βεβαίως, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε από την εθνική ομάδα. Δύο μερούλες μείναν για να ξέρουμε αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορική, με δεδομένη και την νίκη επί της Σερβίας φυσικά, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία και κόντρα στο παιχνίδι με την Ολλανδία, το οποίο θα γίνει στην Τούμπα, όπως είπαμε, μεθαύριο, 10 παρατέταρτο. Εκεί είναι από χθες ήδη ο Γιώργος Λίγκρης, ακολουθεί την αποστολή σε όλα της τα στάδια, με τον οποίο και θα συνδεθούμε. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, πώς είναι τα περιραίοντα, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει από αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες, τι εξέλιξη υπάρχει στην Εθνική, εκτός από το γεγονός του προβληματικού Βαγιανίδη, όπου δεν ξέρω αν έχεις κάποια ενημέρωση εάν θα μπορέσει τελικά να παίξει ή όχι, ανεξάρτητα από τον Τσάπρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Παλέσαμε ελληνικό έδαφος. Κάτι είναι και αυτό.
0: Και στο Μόναχο όμως περίμεναν αρκετή την εθνική ομάδα, έτσι.
1: Λες να είναι και αυτό ελληνικό έδαφος. Ωραία θα ήταν. Πάντως το νιώσαμε λίγο το ελληνικό στοιχείο, η αλήθεια είναι. Βέβαια με έναν τρόπο στο τέλος που δεν μπορώ να επαναλάβω συνθήματα. Αλλά είναι... νιώσαμε λίγο Ελλάδα και ξέρεις κάτι, αυτές οι νίκες, γιατί δεν τις λέμε σαν να είναι απλές, ο χρόνος θα δείξει πόσο σημαντική είναι η νίκη σε επίσημο παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία, σε γερμανικό έδαφος, σε βαβαρικό έδαφος. Ο χρόνος θα δείξει τι κάναμε προχθές, γιατί όταν η Γερμανία συνέλθει, θα λέμε ότι εμείς κάποτε νικήσαμε τη Γερμανία, όπως λέμε εμείς κάποτε πήραμε το Euro. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Βαγιανίδης έμεινε, γιατί το αρχικό ερώτημά σου αυτό δεν ήταν. Έμεινε ο Βαγιανίδης με μια κάρτα που έχει πάρει από το παιχνίδι με τη Γερμανία. Δεν έφυγε. Δεν ξέρω τι τραυματισμό έχει. Αλλά για να έμεινε, πάνω να πει ότι κλήθηκε βέβαια ο Τσάπρας. Εκτιμώ όμως ότι ο Σάβλιακας θα ξεκινήσει το μάτς. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι γιατί δεν έχει κάρτα, απ' την άλλη εκτιμώ ότι δεν τα πήγε και άσχημα και είναι και πιο έτοιμος και δεν είχε ένα πρόβλημα. Τώρα, αναφορικά με την εθνική ομάδα, παρατήρησα στο ταξίδι τώρα μαζί της ότι μιλάμε για ένα σύνολο παιδιών που το διασκεδάζουν. Σκέψου που είναι ο καθένας και πόσο κάνει ο καθένας. Αλλά είπαμε ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζει, μάλλον στο ποδόσφαιρο δεν παίζει το ταλέντο μπάλα, παίζουν πολλά μπάλα για να πάρει το αποτέλεσμα. Εδώ όταν έρχονται όλοι αυτοί από την Brighton, από την Dortmund, από την Arsenal, από την Benfica, έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα που ανυπομονούν να συναντηθούν. Επίσης έχουν ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι ο κλασικός ποδοσφαιριστής που ξέραμε τη δεκαετία του 80, το 90. Είναι παιδιά τα οποία είναι μικράς ηλικία, έχουν μια παράσταση η οποία έχει φέρει, αν θέλεις, αδικό αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Όχι, εγώ δίκαιο θεωρώ, αλλά τους έχει δώσει μια πληροφορία τέτοια που δεν έχουν κανέναν λόγο να έχουν έπαρση. Θεωρώ ότι και τη Βραζιλία να κερδίσουν και την Ισπανία να κερδίσουν, έπαρση δεν θα έχουν. Οπότε δημοσιεύματα του τύπου ποδοσφαιρικός νάνος η Ελλάδα και λοιπά που ακούν, μόνο καλό μας κάνουν.
0: Ναι, το εξήγησες και χθες αυτό, πάρα πολύ λογικό αυτό που είπες. Κατανοητό αυτό.
1: Χαμογελάνε τα παιδιά. Και θες και κάτι άλλο να σου πω. Είδαμε μια φάση που για τα social media λιγότερο έχουμε δει τον γκολ του Κουρμπέλη που έχει δώσει τη νίκη και περισσότερο έχουμε δει την τρίπλα του Κάρετσα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ωραίο είναι αυτό για τα εισιτήρια. Αλλά για αυτό που θέλουμε δεν είναι το κατάλληλο στιγμιότυπο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Απολύτως.
1: Δηλαδή, και αν θυμάστε τη φάση του Καρέτσα, εκεί χάσαμε την μπάλα και παραλίγο να φάμε φάση.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή μπορεί μια καταπληκτική ενέργεια, ένα φαντασμαγορικό σόου, ας πούμε, να καταλήξει σε ένα γκολ κατά ημών. Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στην Τούμπα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, πλήρες sold out.
1: Ψάχνω να βρω το προηγούμενο μάτς και κάποιος μου είπε ότι δεν είναι ούτε του Κούδα το αποχαιρετιστήριο της δεκαετία του 90 για την εθνική ομάδα sold out. Και όταν λέμε sold out, εκτιμώ ότι σήμερα, αν μεταβιβαζόταν η έδρα και γινόταν το Ολυμπιακό στάδιο, και αυτό θα γέμιζε. Υπάρχουν 100.000 αιτήματα για το παιχνίδι με την Ολλανδία και ήδη υπάρχουν άλλα 100 για την Γερμανία.
0: Η εθνική τώρα προπονείται όπου και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, τώρα δεν έχει προπονηθεί, δεν είναι. Χθες προπονήθηκε, σήμερα θα γίνει προπόνηση. Ναι, θα πάει, θα προπονηθεί, θα γίνει συνέντευξη τύπου αύριο, όχι σήμερα. Αύριο είναι συνέντευξη τύπου και των δύο προπονητών, Σάβη και Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει, χθες ένα χαλάρωμα κανένα, δεν κάνανε κάτι φοβερό και τρομερό. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε σε τι ετοιμότητα είναι όλοι οι παίκτες. Πολλοί μιλάνε ότι επιστρέφει ο Κοστούλας. Άλλοι λένε ότι θα ξεκινήσει το Γκουρμπέλι τώρα με τον Ζαφίρη που παίζει και στον ΠΑΟΚ. Πολλά λέγονται, αλλά αυτά θα τα δούμε σύν το χρόνο. Γιατί σήμερα η μέρα είναι λίγο κενή, λίγο νεκρή δημοσιογραφικά. Γιατί συνηθίσαμε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια να πηγαίνουμε συνέντευξη τύπου ματς, συνέντευξη τύπου ματς. Τώρα δεν είναι έτσι. Και να μεσολάβησαν δύο μέρες.
0: Ακριβώς, εξτρά μέρες. Τι καιρό έχει επάνω, κρύο,
1: βροχή. Θα κάνει και στην Αθήνα συννεφιά, αλλά ζέστη. Δεν έχει. Η θερμοκρασία είναι γύρω στις 25, 26, 28.
0: Ωραία, ωραία. Ποδοσφαιρικός καιρός, ας πούμε.
1: Βεβαίως,
0: αυτό και το βράδυ που πέφτει, καλός είναι, καλύτερος.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη δεν το έχω κοιτάξει, αλλά κάποιος μου είπε θα βρέχει. Αλλά και στη βροχή δεν είμαστε. Καλά, δεν. Μια χαρά παίξαμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, εντάξει, δεν νομίζω, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, αύριο το πρόγραμμα θα ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα φτιαχτεί κάποια εκδήλωση κλπ. Υπήρχε μια σκέψη για βραβεύσεις κλπ, αλλά αυτά θα βγουν και θα τα ενημερώσω στο σταθμό άμεσα.
0: Μάλιστα, εντάξει, καλό είναι αυτά να λείψουν. Ξέρεις, τα περιραίοντα καμιά φορά δημιουργούν απώλεια προσανατολισμού. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Μπα, κύριε Κατσάτσο, βρήκαμε το δρόμο. Εντάξει, ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά μας είχες λείψει κάποιες μέρες τώρα, έτσι. Δεν θέλω να σε ρωτήσω πώς πέρασε, μου τα είπες προηγουμένως off the record. Ας δούμε πώς θα πέρασε απόψε ο Ολυμπιακός και ο Άρης, κατά κύριο λόγο.
1: Σήμερα έχουμε ματσάκια, έχουμε δράση σε δύο διοργανώσεις. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά στους φίλους ακράτες του Interveten Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague την Ζάλγκυρης μέσα στο Κάουνας, όπου θα έχει μία απουσία μόνο, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, λόγω τενοντίτιδας, όπου μάλιστα στην αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε μαζί με την αποστολή και ο Μπράιαν Ντάνστον.
0: Καλά-καλά δεν ήρθε.
1: Καλά-καλά δεν ήρθε. Ο οποίος, πώς το λένε, έχει να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού 11 χρόνια.
0: Αυτά λέγαμε και τον Γιώργο Ιωάννου. Έλεγε, ήμουν μαθητής, ήμουν στο σχολείο.
1: Παρομοίως, ναι, και εγώ ακριβώς.
0: Ακριβώς το ίδιο, ναι. Ταυτίζεστε εξάλλου. Ωραία.
1: 11 χρόνια λοιπόν από την τελευταία φορά που ο Μπράιαν Ντάνστον φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κατά πάσα πιθανότητα να τον δούμε και σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα. Αξίζει να σημειωθεί, να το πούμε και αυτό στον κόσμο, ότι εχθές στο αεροδρόμιο είχαν κάνει δηλώσεις και ο Μπράιαν Ντάνστον και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με τον Μπράιαν Ντάνστον να αναφέρει ότι ευελπιστεί να αποκτήσει και ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, το διαβάσαμε, ναι.
1: Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι και να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο δεν γίνεται να παίξει στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι naturalizé Αρμένιος.
0: Ο Πάπας θα είναι.
1: Ο Πάπας αποκτήθηκε. Δεν υπάρχει όμως ότι θα είναι.
0: Okay. Εντάξει, λοιπόν, θέλεις να πάμε για τον Παναθηναϊκό, να κουμπώσουμε μετά τη EuroLeague ή να πάμε στον Άρη που αγωνίζεται σήμερα?
1: Κουμπώνουμε λίγο EuroLeague. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί αύριο εναντίον της Βιλερμπάν χωρίς τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος θα απουσιάσει λόγω τραυματισμού.
0: Μυϊκού σπασμού στο δεξιό μυρό.
1: Λόγω μυϊκού σπασμού στον δεξιό μυρό. Και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει, Ζέτα και φίλες και φίλοι ακροατές, τον αγώνα της Παρασκευής με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
0: Μάλιστα. Πάμε από ψινά, πάμε αριανά τώρα.
1: Πάμε στο Θεό του Πολέμου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, Άρης βρίσκεται. Άρης. Βασικά, να το πάω αλλιώς. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Σήμερα λοιπόν στις 9 η ώρα, μία ώρα μετά τον αγώνα, την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζάλγκυρης, ο Άρης αντιμετωπίζει την Λεμάν στην Γαλλία για την πρεμιέρα του EuroCup. Άρης, όπου σε μια νέα εποχή, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, με μεγαλύτερη επένδυση του Ρίτσαρντ Σιάο. Και μάλιστα να πούμε λίγο ότι οι στοιχηματικές εταιρείες Άρη και ΠΑΟΚ τους έχουν στα πρώτα φαβόρια, έτσι. Να το πούμε λίγο και αυτό στον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο πόσο σημαντική θα είναι μια νίκη στην πρεμιέρα για τον Άρη, όπου φέτος έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και από τον κόσμο του, αλλά και γενικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι το παιχνίδι αυτό, είπαμε, στις 9 το βράδυ. Με την Λεμάν, τη γαλλική. Μιλώντας για Άρη, πάντα τώρα το μυαλό μας πηγαίνει στον ΠΑΟΚ, όπου είδαμε εξαντλημένα εισιτήρια, έτσι.
1: Εξαντλημένα εισιτήρια με Μανρέσα. Είναι κατενθουσιασμένος ο κόσμος των Ασπρόμαυρων, όπου έπειτα και από τις εμφανίσεις στο Super Cup της ομάδας του ΠΑΟΚ, που θυμίζουμε ότι είχε ιτηθεί 101-96 στον τελικό από τον Ολυμπιακό, να το θυμίσουμε λίγο αυτό, αλλά κυρίως έπειτα από αυτή τη νέα εποχή, η οποία έχει μπει η ομάδα του ΠΑΟΚ με την κάτω από, από την ηγεσία του κύριου Μιστακίδη, του κύριου Τέλη Μιστακίδη, ο κόσμος είναι κατενθουσιασμένος και έπειτα και από τους παίκτες που έχουν έρθει, και εννοείται πως δεν μπορούσαν να κρατηθούν, κάνανε sold out. Κάνουν sold out, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Θα είναι γεμάτο αύριο το ΠΑΟΚ Sports Arena, ένα παλατάκι γεμάτο. Και μάλιστα να πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο πρέπει να χαίρεται ο κόσμος, ότι είναι sold out και αύριο θα έχουμε μια δυνατή ατμόσφαιρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
0: Αλλά
1: σήμερα έχουμε την αύξηση του Μοτεγιούνας.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Όχι έτσι όπως το συνδύασες, ναι.
1: Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη Ο Λιθουανός σέντερ στα 36 του, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός από την Μονακό στον Ερυθρό Αστέρα και υπογράφει με τον δικέφαλο του Βορρά συμβόλαιο μονοετούς διαρκείας.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πλήρης, έχουμε ξεκινήσει τώρα με πλήρη δράση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θέλεις να αναφέρεις, είναι στοιχείο του ρεπορτάζ γενικότερα του μπάσκετ?
1: Όχι, δεν είναι κάτι στοιχείο του ρεπορτάζ ιδιαίτερα.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι.
0: Ωραία. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, διότι mm-hmm. έχουμε αυλές και αθλήματα που εξελίσσονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ προς το παρόν, Νίκο.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, για να πάρουμε τη γεύση της ΑΕΚ τώρα, να ακούσουμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ της Ένωσης. Ακούμε τον Μάριο Ματσάνκο. Ωχ, παιδιά, συγγνώμη, λάθη. Ο Μάριος θα βγει μετά το διάλειμμα. Χρήστος Παπανικολάου, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Χρήστο. Χίλια συγγνώμη.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Ζέτα. Θα μπορούσα να προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, οι δημοσιογράφοι είμαστε, τα πάντα ξέρουμε.
1: Δημοσιογραφική αλληλεγγύη λέγεται αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. ΑΕΚ θέλεις, να πούμε ΑΕΚ, κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, Τσάπρας. Πρώτη κλίση.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ωραία στιγμή για το τριαντάφυλλο Τσάπρα, που κλείθηκε στην Εθνική Ελλάδα μετά τον τραυματισμό του Γιώργου Βαγιανίδη. Κοίτα, είναι αυτό το κοντράστ συναισθημάτων πολλές φορές που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Η ατυχία ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για κάποιον άλλον. Mm. Και δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή η ατυχία που είχε ο Γιώργος Βαγιανίδης ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, mm-hmm. για να μπορέσει και αυτός έτσι να κάνει το επόμενο βήμα, Ζέτα και φίλοι, και να κληθεί και αυτός έτσι στην Εθνική Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν ποδοσφαιριστή η κλήση του στην εθνική του ομάδα. Και εντάξει, σίγουρα να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, να ευχηθούμε και περαστικά με την ευκαιρία αυτή πάλι στον Γιώργο Βαγιανίδη.
0: Ξέρουμε, μίλησα προηγουμένως με τον Γιώργο Λίγκρη και δεν ξεκαθάρισε τι πρόβλημα ακριβώς αντιμετωπίζει. Από την ΠΑΕ γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος? Γιατί θα είναι και στην αποστολή.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, δεν έχουμε εικόνα ξεκάθαρη. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρξε έτσι ένα καμπανάκι κινδύνου για τον ΠΑΕ. Εντάξει, τώρα περισσότερα σίγουρα θα μας βγουν και από την ομάδα του όταν θα επιστρέψει, θα τον δουν οι γιατροί, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε νομίζω ότι στο πιο έτσι άμεσο μέλλον θα έχουμε και νεότερα και θα μπορούμε να πούμε πράγματα μεγαλύτερη ασφάλεια, mm-hmm. Για το τι έχει συμβεί στον Γιώργο Βαγιάννη. Περαστικά να είναι και καλή επιτυχία να έρθουμε στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Από εκεί και πέρα να σου πω για
0: απλά για να κλείσω το θέμα του Τσάπρα, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, το μήνυμα μάλλον, μια κλίση που δεν ξεχνάς ποτέ. Συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλίση στην εθνική ομάδα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί συνοδεύτηκε ουσιαστικά από την. Από την αγορά του Παναθηναϊκού, του παίκτη, ουσιαστικά από τον Παναθηναϊκό φεύγει σαν διεθνής πρώτη φορά. Mm-hmm. Κάτι το δεν το είχε πετύχει με την προηγούμενη ομάδα του, το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει την πρώτη του μεταγραφή για ένα μεγάλο κλαμπ, είναι και πιο εύκολο έτσι να τον δει ο ομοσπονδιακός προπονητής.
0: Αλλά
1: mm-hmm. και πέρσι όμως ο Τριαντάφυλλος είχε κάνει εξαιρετική χρονιά, ζητά έτσι στο Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει εξαιρετική. Και γι' αυτό κιόλας ο Παναθηναϊκός έδειξε τόσο έντονο ενδιαφέρον. Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός. Δεν θυμίζω και η ΑΕΚ, ένα διαθέματα και ο Ολυμπιακός είχαν μπει στο mm-hmm. παιχνίδι τη διεκδίκηση του παίκτη. Όμως εντάξει, τελικά προχώρησε με τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Τι άλλα?
1: Να σου πω για το Γιάγουσης που το συζητήσαμε χθες μετά την φοβερή εμφάνιση που έκανε. Ουσιαστικά η είδηση που βγήκε μετά από αυτό είναι ότι ο αντέντης του παίκτη που mm-hmm. μίλησε λίγο για τον πελάτη του, αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι ο Γιάγουσης είναι 100% προφιλωμένος στον Παναθηναϊκό, mm-hmm. ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, έχει παίξει μάλιστα τα 6 από τα 13 παιχνίδια συνολικά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, όπως είπε. Και mm-hmm. η είδηση που έρχεται είναι ότι υπήρξαν κρούσεις mm-hmm. στον ίδιο για τον πελάτη του, τόσο για αγορά όσο και για δανεισμό. Mm-hmm. Αλλά από τη μεριά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν μπήκαν καν στη διαδικασία συζήτησης. Δηλαδή mm-hmm. Δεν τις άκουσαν καν αυτές τις προτάσεις. Κάτι που, το οποίο μας δείχνει ότι ο παίκτης υπολογίζεται 100% από τον Τζέικοπ Δίστρο που τον πιστεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και φυσικά δεν τίθεται κάποιο θέμα για Γιάγουσιτς επειδή παίρνει λιγότερα λεπτά συμμετοχή πλέον τα τελευταία παιχνίδια.
0: Κοντούρης.
1: Ο Κοντούρης και αυτός με ένα θέμα τραυματισμού στο γόνατο, περίπου στις 10 μέρες αναμένεται να είναι το διάστημα της απουσίας του, μετά από αυτό που υπέστη με την Εθνική Ελπίδα. Εντάξει, τρομάξαμε λίγο παραπάνω επειδή είναι γόνατο, ξέρεις, και καμιά φορά και ο νους του ανθρώπου έχει μάθει να σκέφτεται αμέσως το χειρότερο δυνατό. Εντάξει, είχε ένα μικρό πρεξιματάκι, νομίζω όμως ότι περίπου 10 μέρες θα θα απουσιάσει από, το, από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Και για να κλείσουμε με κάτι ακόμα, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα σπουδαίο deal.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Όχι.
0: Όταν ήσουν μικρός, έπεσες Playmobil.
1: 100%.
0: Έτσι, τι ωραία. Και τα παιδιά μου έπαιζαν. Τι ωραία που είναι.
1: Και όχι μόνο εγώ. Έχει μεγαλώσει πολλές γενιές.
0: Τι λες τώρα, τα Playmobil, πω, βέβαια. Τα λατρεύω.
1: Εγώ θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, Ζέτα, κάπου στο δημοτικό. Μας είχαν πάει και εκδρομή με το σχολείο μου στο...
0: εκεί στην Άκη Φυσιά, νομίζω.
1: Κάπου εκεί, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο, καλά, το έχουμε λιώσει αυτό.
1: Ναι, κάπου εκεί. Ναι, είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις που έχουν όλα τα παιδάκια από τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ναι,
1: κάνει πολύ καλό.
0: Τι ωραία, θυμάμαι τα πειρατικά, θυμάμαι τα νησιά, τις φυλακές, τα σπίτια, τα σαλούν, τα αυτά. Τα έχω όλα ακόμη, πρέπει να σου πω.
1: Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια, Ζέτα. Θυμάμαι την αγανάκτηση των ονών που ζητάγαμε δώρα από τα Playmobil. Έτσι. Τα πάντα, έτσι. Ζητάγαμε συνέχεια όταν ήμασταν έτσι παιδάκια, τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, ξέρω εγώ, θείους, νονούς, τέτοια, από τους γονείς μας ακόμα, τέτοια πράγματα ζητούσαμε. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: ωραία κίνηση και αυτή από τον Παναθηναϊκό που συνδυάζει αθλητισμό με μια εταιρεία η οποία έχει συμβαδέψει τα παιδικά μας χρόνια. Για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα είναι αυτή η συνεργασία. Έτσι θα μας βρει δηλαδή και στο νέο γήπεδο με το καλό τον Παναθηναϊκό στο Βοτανικό και αναμένεται να δούμε πώς θα προχωρήσει, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό 100% πώς οι δύο εταιρείες θα προωθήσουν η μία την άλλη. Βέβαια έχει γίνει ένας μικρός χαμός στα social media από χθες, δεν ξέρω αν το δει καθόλου. Έχουν γεμίσει τα social media με φωτογραφίες Playmobil των παιχτών του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και όχι μόνο, έτσι, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση.
0: Λοιπόν,
1: ήταν κάτι φοβερό.
0: Πάντως, αν μη τι άλλο, λογικό είναι ότι θα υπάρχουν αυτές οι φιγούρες οι φοβερές με παίκτες, ίσως και παλιούς ή μορφές ή δεν ξέρω τι, ίσως και κάποιες μινιατούρες τώρα και του Βοτανικού, ξέρεις. Κάτι έτσι, ένα κομμάτι του Βοτανικού με μία φιγούρα. Τα σκέφτομαι εγώ τώρα, τα κάνω. Αυτό
1: θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα το αγόραζα.
0: Ένα πέταλο, ένα καινούριο, ναι, Βοτανικό. Ναι, ας μην είναι όλο, θα είναι πανάκριβο. 300 ευρώ θα κάνει σίγουρα.
1: 100%,
0: ένα κομμάτι και τα λοιπά. Με δύο παίκτες αυτά, ξέρω εγώ, με κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Σε παρακαλώ πολύ, όταν μάθεις να μας πεις, έτσι.
1: Εννοείται. Το κρατάω στα θέματα επικαιρότητα και άμα μάθω παραπάνω θα έχει νέα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σας, Χριστό.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα είναι 1:31 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, κάνουμε break για τις διαφημίσεις μας. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Μαζί μας είναι πάντα και μας συντροφεύει η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
2: Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετό Πέτρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε 1 και 36. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Ιντερβέτεν μαζί μας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Ματσάγκο με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχεις καμία ενημέρωση σχετικά με την φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Όχι, για την ώρα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Mm-hmm. Έχω στείλει τα απαραίτητα μηνύματα που χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Και περιμένω, γιατί θυμίζω είναι και κλεισμένο το θυρών. Mm-hmm. Σήμερα το παιχνίδι με την Άθενς Καλυθέα. Mm-hmm. Την ερχόμενη Κυριακή το φιλικό παιχνίδι με τον Πανετολικό, και αυτό είναι πρωί, 11 η ώρα. Mm-hmm. Κυρίως αυτά τα παιχνίδια γίνονται για να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα ο Μάρκο Νίκολιτς, για να έχει ζεστούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Περιμένει περισσότερα φυσικά και θα ανοίξει και το ρόστερ του. Έτσι πρέπει να κάνει, γιατί έρχεται ένα δύσκολο πρόγραμμα με την επιστροφή της ΑΕΚ. Mm-hmm. Περιμένει περισσότερα από Ζωάο Μάριο, Λικογιάννη, Ζούπκοφ. Κάιρεν, βέβαια ο Ζούπκοφ και ο Κάιρεν βρίσκονται στις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Mm-hmm. Όμως Λικογιάννης και Ζωάο Μάριο θα πάρουν λεπτά συμμετοχή σε αυτά τα φιλικά. Έχει πάρει μαζί του και κάποιους ποδοσφαιριστές από το τμήμα K19, mm-hmm. ο Σέρβος τεχνικός. Είναι, ξέρεις, περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι τρέχει άλλο?
1: Έχει έτσι κάποιες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο που έγινε στα Σπάτα και στη Νέα Φιλαδέλφια το Σαββατοκύριακο. Mm. Περνάει αρκετά μηνύματα μέσω των δηλώσεων του προπονητή ΣΑΕΚ, ότι σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο στα 19-20 γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να γίνω κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά τότε αποφάσισα ότι θα γίνω κορυφαίος coach. Mm-hmm. Είσαι καλός σε κάτι, αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι το σχολείο, μπορεί να είσαι ο καλύτερος καθηγητής, mm-hmm. μπορεί στο στρατό, μπορεί τις επιχειρήσεις, δεν ξέρω, αλλά όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν κάποιες ικανότητες. Είναι σημαντικό να βρεις και να εντοπίσεις τις ικανότητές σου. Δηλαδή, λέει κάποια μηνύματα ότι κάπου όλοι σε κάτι είμαστε καλοί. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Αριάγκα αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Ονδούρας. Mm-hmm. Στην νίκη με ένα 0 κόντρα στην Τζαμάικα. Mm-hmm. Πέρασε στο παιχνίδι στο 70 λεπτό, βοήθησε την ομάδα του να κρατήσει το σκορ παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 68. Mm-hmm. Έπαιξε σε διάταξη 4-2-3-1, ήταν ένας από τους δύο αμυντικούς χαφ. Mm-hmm. Υπάρχει σήμερα το παιχνίδι της Φινλανδίας με τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων. Θα δούμε και τον Κάιρνεν, μάλλον στο βασικό σχήμα, και αυτό σε διάταξη 4-2-3-1. Mm-hmm. Αυτά για την ώρα. Δεν έχει πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και περιμένουμε να μάθουμε πότε θα επιστρέψει, θα είναι 100% έτοιμος κυρίως ο Ρώτα, γιατί αυτός θα επιστρέψει πρώτος, ναι, σε σχέση, ναι, με τους Βάργα και Στρακώσα. Mm-hmm. Αύριο υπάρχει ρεπό, έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην ομάδα, άρα βλέπει κάποια συμπεράσματα σήμερα στο φιλικό. Αύριο ρεπό και από Πέμπτη πάλι στις προπονήσεις.
0: Και ξεκίνησε και η διάθεση για των εισιτηρίων με τον Όφι,
1: Ναι, ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων κόντρα στον Όφι 10 Οκτωβρίου. Με κόσμο Όφι, να πούμε, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ σημαντικό και αυτό. Mm. Καλό είναι να έρχονται και αντίπαλοι έτσι οπαδοί στη θύρα 48. Mm. Από 15 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια και ανεβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Okay, εντάξει, Μαρία, λίγες ειδήσεις, τι να κάνουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Υπομονή στον κόσμο, τώρα είναι και εθνικές.
0: Ναι, μωρέ. Okay, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μαρία.

0: Και πάμε να ανηφορήσουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ και ακούμε για το τι γίνεται στο Δικέφαλο του Βορρά από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Αυτό που έλεγα και προηγουμένως, χαμός τώρα γίνεται στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και με την εθνική ομάδα. Τώρα μοιράζεστε τις προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία.
1: Καλό μεσημέρι, Σέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί ουσιαστικά την εθνική ομάδα, έχει παραχωρήσει το αθλητικό του κέντρο για να προπονείται η εθνική ομάδα και να γίνεται κάποια συνεννόηση, έτσι ώστε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η εθνική να εξυπηρετούν τις ανάγκες των προπονήσεων που έχουν να κάνουν και οι δύο. Με τον ΠΑΟΚ να δείχνει καλή θέληση και να παραχωρεί στην εθνική ομάδα τις εγκαταστάσεις του για να μπορέσει να προπονηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται η διεθνής μας.
0: Ποιοι επέστρεψαν τώρα για να έρθουν σε αυτά καθεαυτά, ποιοι παίκτες επανήλθαν στην προπόνηση?
1: Αυτοί οι οποίοι έχουν επανέλθει είναι ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ. Αναμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δοκιμάσει και ο Ντεσπότοφ, προκειμένου να δοκιμάσει να μπει σε ένα μέρος της προπόνησης με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και σταδιακά να ακολουθήσει ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης με ολόκληρη την ομάδα. Αναμένεται να επιστρέψει και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είχε υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα και σιγά σιγά επιστρέφουν και αναμένονται να επιστρέφουν και οι υπόλοιποι τραυματίες. Ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος είχε νιώσει ενοχλήσεις, έκανε θεραπεία, ο Λουστόντο το ίδιο. Οπότε αναμένω μέσα στις επόμενες ημέρες να επιστρέψουν και αυτοί οι ποδοσφαιριστές μαζί με τους διεθνείς, έτσι ώστε ο Αλέσιο Λύση να τους έχει συγκεντρωμένους όλους, έτσι ώστε να τους προετοιμάσει για την επιστροφή στις υποχρεώσεις του Δικεφάλου και για το παιχνίδι κοντά στην Καλαμάτα.
0: Οπότε και δεν αναφέρουμε κιόλας καθόλου Παυλένκα και άλλοι, έτσι δεν είναι? Εδώ πάμε για τετράμινο.
1: Όχι, δεν τους ανέφερα καν επίτηδες, γιατί και ο Άλλη και ο Παυλένκα είμαστε σε αναμονή να ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟΚ το πότε θα κάνουν το χειρουργείο. Έχουμε πει πως ο Ιβάν Σαββίδης έχει εντοπίσει έναν γιατρό που εξειδικεύεται σε τέτοιες εγχειρήσεις στο νόμο. Αυτό το οποίο μπαίνει να διευκρινιστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν από την Αστρόμοβη ΠΑΕ είναι το πού θα γίνει το χειρουργείο. Αν θα έρθει ο συγκεκριμένος γιατρός στην Θεσσαλονίκη για να κάνουν το χειρουργείο εδώ ή αν οι δύο ποδοσφαιριστές θα μεταβούν στην χώρα του γιατρού για να κάνουν την εγχείρηση στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που θα κάνουν την εγχείρηση θέλει περίπου 10 εβδομάδες για να επιστρέψουν.
0: Ναι. Εγώ είχα την εντύπωση ότι είχαν χειρουργηθεί ήδη. Εν πάση περιπτώσει, λες δεν ξέρουμε τη χώρα και πώς θα εξελιχθεί. Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό, εάν θα ολοκληρωθεί, ας πούμε, μέσα στη βδομάδα ή πάμε για την μεθεπόμενη.
1: Είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ αναφέρει ότι θα ενημερώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα κάτι συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω. Είναι και κάτι το οποίο το περιμένει και ο ΠΑΟΚ από τον γιατρό που έχει επιλέξει να κάνει τις επεμβάσεις στους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει, φαντάζομαι δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ περιμένει ουσιαστικά να επιστρέψουν οι τραυματίες, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Και προετοιμάζεται όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, γεια.

0: Πάμε, παραμένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Με Γκαρσία τι έγινε?
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινάει ιδανικά το διάστημα της επιστροφής της προπονήσης μετά την ολιγοημεριάδια για τους παίκτες του Άρη. Ο Μανού Γκαρσία, ο οποίος είχε παραπονεθεί τις προηγούμενες μέρες για έντονες ενοχλήσεις στους κοιλιακούς, σήμερα πέρασε από τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν αυτό που φοβόντουσαν οι γιατροί, ότι υπάρχει ένα σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών.
0: Για τι τον, σύνδρομο είναι αυτό, και κοιλιακή και προσαγωγή συνδεόμενη δηλαδή?
1: Είναι κάτι το οποίο χτυπάει γενικά και μπορεί να προκαλέσει και θέματα και στη μέση. Είναι ένα ενιαίο σύστημα αυτό, το οποίο το γνωρίζουμε στον Άρη από τον Φαβιάνο, ο οποίος το ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια από αυτό. Άλλες φορές του επιδεινώνεται κάπως η κατάσταση, άλλες φορές είναι καλύτερα. Και για να αποφύγει το χειρουργείο, το οποίο θα τον αφήσει αρκετές εβδομάδες έξω, θα πάει συντηρητικά το επόμενο διάστημα Μανού, κάτι το οποίο ερμηνεύεται σε μια απουσία 2 με 3 εβδομάδων. Κάτι που σημαίνει και ότι το παιχνίδι με τον Βόλο πολύ δύσκολα έως απίθανο να το προλάβει. Ελέγχεται και επαναξιολογείται η κατάσταση του καθημερινά. Γιατί πρέπει τώρα να πέσουν από πάνω του οι γιατροί, ώστε να μην χαθούν έτσι κρίσιμες εβδομάδες για τον έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του Άρη στο ρόστερ των κυτρινόμαυρων. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου πρέπει τώρα να καταστρώσει τα πλάνα του και με τους υπόλοιπους, γιατί ο Μανού ήταν ένα βασικό και αντικατάστατο μέλος.
0: Κάτι άλλο υπάρχει?
1: Συνεχίζεται και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και για τα επόμενα πολύ λίγα 24 ώρα η προσπάθεια για έβρεση ομάδας για θηλυκό. Κάτι το οποίο όμως το γνωρίζουμε και εμείς και οι άνθρωποι του Άρη και οι άνθρωποι όλων των ομάδων. Σπερλίκο, ότι είναι αρκετά δύσκολο να το πετύχεις. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου πάντως έχει τονίσει στους ανθρώπους του Άρη ότι δεν είναι απαραίτητο το θηλυκό, δεν καίγεται προσωπικά και προτιμά να αποκτήσει μια ομοιογένεια η ομάδα κυρίως μέσω των προπονήσεων και όχι τόσο ενός φιλικού αγώνα που έχει προστίσει και λίγο χρόνο.
0: Ωραία, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε εκεί δίπλα στον Ηρακλή και ακούμε για τις ειδήσεις του κυρίου, τον Θωμά Καλέση.

Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Προς το παρόν, αυτό που σας προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής σχετικά με τον Νίκο.

0: πολύ μία την άλλη. Εκμεταλλευόντουσαν πάρα πολύ, πάρα πολύ εκμεταλλευόντουσαν τα λάθη των αντιπάλων τους, ειδικά πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 44-45 εκεί πέρα ήταν πολύ κοντά. Ήταν μία σου και μία μου η κατάσταση. Σκόραρε π.χ. ένα γκολιάεκ με τον Τοριάνη. Απαντούσε ο Γιασίν.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Δηλαδή ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για κάθε φιλάθλο. Εντάξει, στα τελευταία λεπτά, επειδή μίλησε και η κούραση πάρα πολύ, μίλησε η εξάντληση πάρα πολύ με την ομάδα του Αλέξη Αλβανού να έχει μια πολύ καλύτερη διαχείριση στα τελευταία λεπτά, πήρε ένα προβάδισμα 4 γκολ, το οποίο ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο να χαθεί αυτό το προβάδισμα, όπου εν τέλει η ΑΕΚ επικράτησε 28-24 του ΠΑΟΚ. Πρώτο ντέρμπι της σεζόν, δεύτερη νίκη της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Θα πάμε και στην βαθμολογία. Απλά να πούμε λίγο ότι καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης ήταν με 6 γκολ ο Γκιγέρμε Τοριάνι, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ένωσης, ενώ για τους ασπρόμαυρους ο Αιγύπτιος ο Γιασίν ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Σκόραρε 5 γκολ, ωστόσο αυτά τα 5 γκολ δεν ήταν αρκετά.
1: Ωραία, βαθμολογία τι να πούμε, αφού είναι πρώτη αγωνιστική τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Από τα άλλα, τι έχει συλλέξει?
0: Λοιπόν, από τα άλλα είχαμε τένις. Και είχαμε τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αγωνίστηκε στα προκριματικά του Open στο Τόκιο, που επικράτησε του Αυστραλού Χιγκάτα 2-0 σετ, 6-4-6-3, έπειτα από έναν αγώνα ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση κάποιος να τον πει εύκολο, όποιος τον παρακολούθησε. Ωστόσο, η ποιότητα του Στέφανου Τσιτσιπά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στο τέλος της αναμέτρησης.
1: Και τώρα με ποιον παίζει? Ποιον διασταυρώνεται? Αν το έχεις, αν δεν το
0: έχεις. Το έχω, μην ανησυχείς, γιατί μόλις βγήκε.
1: Α, οκ. Okay.
0: Το έχω γιατί μόλις βγήκε.
1: Γι' αυτό σε θέλω.
0: Θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, τον Ετσεβέρη, στον πρώτο γύρο του Open. Αξίζει να σημειώσω. Να πούμε βέβαια στον κόσμο, γιατί δεν το έχουμε πει, ότι ο Χιγκάτα ήταν ο τελευταίος προκριματικός γύρος για να μπει στο κύριο σταμπλό της Τσιπάς. Τώρα είναι ο πρώτος γύρος. Ετσεβέρη, είναι προγραμματισμένος ο αγώνας για τα ξημερώματα στις 6.30. Βέβαια, τώρα, αν το ξαναπούμε, αυτό θα είμαστε γραφικοί. Ξέρεις πώς είναι το τένις, παρακολουθείς τένις. 6.30 ώρα προγραμματίζεται ένας αγώνας, ξεκινάει 12.
1: Ναι, αυτό. 6.30 που δεν θα σηκωνόμουν και 6.30, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ωραία.
0: Όπα, περίμενε. Δεν κατάλαβα τώρα. Γιατί να μην σηκωθείς 6 να δεις.
1: 6.30 το πρωί να σηκωθώ.
0: Γιατί όχι.
1: Συγγνώμη. Σε παίρνει τηλέφωνο η μαμά σου.
0: Δεν με παίρνει καμιά μαμά μου, μην ανησυχείς. Το Τσιτσιπά λοιπόν, έχω ανοιχτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, τίποτα. Σηκωθώ 6.30.
0: Όπα, περίμενε. Δηλαδή, αν έχει τελικό Αμερικανικού Open ή Αυστραλιανού Open, δεν θα το δει. Δεν θα σηκωθεί να το δει.
1: Εξαρτάται από του αντιπάλου.
0: Ωραία, Γιάννη, σύνερα Αλκαράθ. Σύνερα Αλκαράθ.
1: Οριακά. Ανάλογα τι μέρα είναι.
0: Ωραία, Ναδάλ Φέντερερ.
1: Καλά, εσύ το χόντρι.
0: Ωραία, Ναδάλ Φέντερερ. Θα βλέπει ένα Ναδάλ Φέντερερ.
1: Τι μέρα.
0: Κυριακή.
1: Κυριακή, ναι, γιατί μετά θα την ξαναδούμε.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Δώσαμε τα χέρια, κλείσαμε. Άμα ήταν Ναδάλ Φέντερερ, θα το βλέπε. Τελεία
1: έλα,
0: και παύλα.
1: Έλα.
0: Τελεία και παύλα.

0: Θα μας καλέσει τώρα, κυρίες και κύριοι, στη γραμμή να μας πει ό,τι γίνεται σχετικά με τον Ηρακλή. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι, σώσε με, δεν έχω βρει τίποτα.
1: Χαμός, πανδεσία ειδήσεων.
0: Χαμός, χαμός. Υπάρχει καμιά βούλα.
1: Ποντάρετε σε κοτσό άλογο. Λοιπόν, λοιπόν, το μόνο έτσι που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάηκαν στην αναζήτηση.

0: οι άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν βρήκαν ομάδα για την διεξαγωγή φιλικού στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε και έτσι μάλλον θα πάμε χωρίς φιλικό μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που το ζήτησε και ο προπονητής, είπε από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ομάδες έτσι για να δώσουμε φιλικό, μπορούμε να συνεχίσουμε να μοντάρουμε την ομάδα από τις προπονήσεις μέσα από την εντατική δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Θα επιχειρήσει να αναδιοργανώσει το πρόσωπο του Ηρακλή στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, μια καλή συγκομιδή δεδομένων των αναλογιών που δεν έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα στην έδρα του, προσθέτει και αυτό το όπλο και συν το γεγονός ότι θα έχει κάνει και μια μίνι προετοιμασία εν όψη της επανέναρξης.
1: Τώρα έχει δώσει ο Μαντσάρη ρεπό, κάνουν κανονικά προπονήσεις.
0: Έδωσε αρχικό ρεπό τις πρώτες μέρες μετά την διακοπή, μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη. Τώρα έχουν επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, δεν τίθεται ζήτημα προπονήσεων, ρεπό, παρατεταμένου κτλ. Υπάρχει πολλή δουλειά ούτως ή άλλως. Δίνει πάρα πολύ έμφαση στην βελτίωση της φυσικής κατάστασης και στο αγωνιστικό πρόσωπο γενικότερα του Ηρακλή, τα σημεία δηλαδή στα οποία επέδειξε κάποιες αδυναμίες.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
0: 97,3. Θα ακολουθήσει κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και ενδεχομένως, αν όχι με το παιχνίδι, στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, σίγουρα στο ντέρμπι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ θα είναι στη διάθεση του Βάλτερ Ματσάρη. Και ένα τελευταίο είναι ότι αναμένεται και η επιστροφή του Ρος. Βέβαια θα καθυστερήσει λίγο ακόμα γιατί υπάρχει αυτό το φιλικό προς τιμήν του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής. Θυμίζουμε ότι ο Ρος αγωνίζεται στην Εθνική Μπενίν, οπότε θα είναι και στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση. 6 Οκτωβρίου είναι αυτή η αναμέτρηση. Αμέσως μετά παίρνει το αεροπλάνο, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και μπαίνει κατά πάσα πιθανότητα να παίξει στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό.
1: Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Είμαι κυρία, παρά ένα πρώτο λεπτό, 2. Λοιπόν, με αυτά και μάλλον ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με την Ιτερβέτεν μαζί μας βεβαίως. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός και τώρα ακολουθεί το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πούρναρα και η σύνδεση με το Λίμπερο για όλες τις ειδήσεις και μια σχετική επικέντρωση, η απόλυτη επικέντρωση κιόλας στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και μετά Θέμης Παλιούρας, φίλα μου για μπάλα. Μιλάτε, σας ακούω κάθε μέρα, μιλάτε πολύ για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου, ότι σε 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Επεδόθη η απόφαση ανάκλησης της άδειας της κλινικής που έκανε παράνομα χημειοθεραπεία στην Θεσσαλονίκη. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στην εσφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Έτοιμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές περιλαμβάνει η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζονάκη. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χρησιμοποιώντας τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Στον ασπρόπυργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το τέταρτο γυμνάσιο έκανε λόγο για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε όλη την επικράτεια. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων για το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας που δείχνει να φωνάζει σε μικρά παιδιά μέσα στο προάβλιο. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε στη διευθύντρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρη έως ισχυρή βορειά άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Μέχρι τις 4 θα κάνουμε και πολλές αποκαλύψεις σήμερα. Θα αναφερθούμε και σε κάποια θέματα τα οποία φοβούνται οι περισσότεροι να τα αγγίξουν και ειδικότερα από τη στιγμή που προέκυψε το ίντερνετ στη ζωή μας είναι οι περισσότεροι φρεναριστοί, δηλαδή θέλουν να πούνε κάτι και πατάνε το φρενάκι, όπως όταν μια ταλίκα ας πούμε κατεβαίνει φορτωμένη τριαξονική που λέμε κατεβαίνει την κατηφόρα, αντί να αφήσει το φρένο ο οδηγός πολύ σωστά και αν έχει και την ανάλογη εμπειρία πατάει το φρενάκι δυστυχώς, γιατί εύκολα μπορεί να έχουμε μετατόπιση βάρους. Αυτό εντελώς δωρεάν σήμερα αποκλειστικά από την εκπομπή μας στο ξεκίνημα. Τα υπόλοιπα βασικά να κάνω την ερώτηση την κλασική, γιατί με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε όπως όταν έρχομαι, κύριο στο φανάρια, για μπάσκετ θα μιλήσουμε σήμερα.
3: Κυρίως για μπάσκετ.
2: Κυρίως για μπάσκετ.
3: Κυρίως για μπάσκετ. Είναι εβδομάδα μπάσκετ. Με ματσάρι σήμερα και ματς ΠΑΟΚ αύριο.
2: Αν νόμιζα ματσάρι του Ηρακλή.
3: Όχι. Κι εγώ έτσι το άκουσα όταν το είπα. Αλλά δεν μπορούσα να το μαζέψω. Το είχα πει ήδη. Κοίτα, και εθνική την Πέμπτη.
2: Δύο νέα ακίνητα λέει. Εδώ. Το ένα πόσο εδώ. Αυτό είναι καμιά εβδομάδα. Αυτό δηλαδή που πουλάει, που νοικιάζει τώρα το σπίτι εδώ που μου έρχεται ειδοποίηση. Ναι. Και ο Μεσίτς ταυτόχρονα αποφάσισαν ότι επειδή δεν έχει ενδιαφέρον το σπίτι, ναι, να κάνουν την κίνηση ΜΑΤ και okay, από 700 ευρώ που το έδιναν
3: 680. Έλα ρε φίλε,
2: ναι,
3: εντάξει.
2: Θα γίνει χαμός τώρα. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή,
3: αν δεν ενδιαφέρθηκαν 5, τώρα νομίζω πάνω από 200.
2: Είναι πρόταση πρόκληση από 700 και 680.
3: 20 ευρώ το μήνα. 240 ευρώ το χρόνο.
2: Πόσα το χρόνο?
3: 240 ευρώ. Σε μια δεκαετία 2.400.
2: Σε νοικιαζόμενο δεκαετία.
3: Ναι, ναι, σε μια δεκαετία 2.400 θα εξοικονομήσεις, θα πάρεις ένα μαχανάκι.
2: Ναι. Μου λέει ένας φίλος μου προχτές, λέει, κάνει υπομονή. Σε ένα 1,5 χρόνο, λέει, το πολύ 2 θα πέσουν πάρα πολύ τα ενίκια. Λέω, τι υπομονή να κάνω? Πού είναι, με έχει εμένα για να κάνω υπομονή.
3: Δύσκολα. Εσύ υπομονή.
2: Σε αυτό το θέμα.
3: Ένα μήνα δεν κάνει υπομονή, όχι.
2: Σε άλλα θέματα κάνω ίσα με 10 καϊδούρια, αλλά τώρα δεν. Με τίποτα.
3: Έχει ένα βαρέλι υπομονή, εσύ. Στο οποίο.
2: Τρίπιο.
3: Όχι. Σε θέματα σπιτιών δεν έχει καθόλου. Και όλο αυτό το καθόλου που περισσεύει, όλο λοιπόν το βαρέλι, πάει σε υπομονή σε άλλα πράγματα.
2: Σε άλλα πράγματα, ναι. Αφού εντυπωσιάζομαι και εγώ από τον εαυτό μου.
3: Mm.
2: Λοιπόν.
3: Και γύρω σου.
2: Βάλε τα θέματα στη σειρά.
3: Πού θα πάει ο Άρντα? Είναι αυτό που ταλανίζει την ποδοσφαιρική Φίλιο από χτες.
2: Αλφα ή Β'?
3: Για Β' λένε.
2: Δεν κάνει για Α δηλαδή φέτος?
3: Πώς δεν κάνει?
2: Λοιπόν.
3: Δεν χωρούσε ένα Ηρακλή, δεν χωρούσε σε ένα
2: Αστέρα. Στο Ηρακλή χωρούσε, δεν ξέρω γιατί.
3: Τον είχε ο Ηρακλής πέρσι.
2: Ναι, μήπως έκανε τίποτα καμιά.
3: Αποκλείεται.
2: Ματσακονιά.
3: Αποκλείεται να κάνει ο Άρντα ματσακονιά.
2: Μήπως, ξέρω εγώ.
3: Μια, ένα Αστέρα Τρίπολης δεν χωρούσε. Ένα λεβαδιακό δεν χωρούσε.
2: Τρίπολη για τον Κουρμπέλι, ρε φίλε, πα καλά.
3: Εντάξει, απ' την άλλη θα τον έβαζε.
2: Κουρμπέλι έχω στον Αστέρα.
3: Λεβαδιακό δεν χωρούσε. Πανετολικό δεν χωρούσε. Μια χαρά χωρούσε τέτοιες ομάδες. Να μην σου πω στον Όφη.
2: Τα τελευταία χρόνια δεν κάνει προετοιμασία ο Άρντα, έτσι. Λειτουργεί σαν Αμερικανός του μπάσκετ.
3: Ναι, δεν είναι ο μόνος.
2: Ναι, δεν είναι, αλλά δεν κάνει προετοιμασία.
3: Πολλούς έχει τέτοιους.
2: Σήμερα είναι 29, τελευταία μέρα. Αλλά σήμερα περιμένουμε αν κάτσει κάτι με το Πασχαλάκι.
3: Ναι. Πασχαλάκι σου Άρντα πακέτο.
2: Ναι.
3: Δεν κάνει τον μπαμ. Όχι να πάνε στην ΠΑΜ, που δεν αποκλείεται, αλλά δεν κάνεις τον ΠΑΜ. Είσαι ρε παιδί μου τυχαία τώρα σου λέω, η αναγέννηση Καρδίτσας, είσαι ο Πανιόνιος, είσαι η Νίκη Βόλου.
2: Ναι.
3: Παίρνεις Πασχαλάκι και Ουάρντα, δεν γίνεσαι, δεν χρήζεσαι αυτομάτως φαβορί.
2: Από Β' για να ανεβείς.
3: Ναι.
2: Τα φαβορί πια είπες ότι είναι φέτος, η Λάρισα Πανσεραϊκός.
3: Λάρισα Πανσεραϊκός, Μαρκό.
2: Α, Μαρκό.
3: Και Νίκη Βόλου.
2: Το πέναντι ήταν. Του ή τη Μαρκό είναι. Η Μαρκό είναι.
3: Η Μαρκό.
2: Ήταν πέναλτι του Βελαραμπή.
3: Δεν το είδα. Δεν είδα πώς έγινε το πέναλτι. Είδα την εκτέλεση μόνο.
2: Ωραία. Ποιον είπε τέταρτο? Ποια τέταρτη?
3: Νίκη Βόλου.
2: Νίκη Βόλου. Mm. Συνεχίζει με Μαλεζά.
3: Όχι, έφυγε ο Μαλεζά.
2: Α, έφυγε.
3: Ναι, πήγε ο Βοσνιάδης. Και έκανε και την πρώτη.
2: Μαλεκός.
3: Και έκανε και την πρώτη νίκη.
2: Ναι, προχθές.
3: Mm.
2: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα έχουμε Αλφα Εθνική, έχουμε Εθνική Ομάδα, έχουμε μπάσκετ. Πού να μείνει χώρος για την Β' Εθνική, ρε.
3: Να μιλήσουμε για φούτσαλ.
2: Εδώ, ναι, αυτό εδώ, δηλαδή, χθες με έβαλε και είδα σε ζωντανή μετάδοση από το εθνικό στάδιο της Μίκρας. Κλειστό ήταν, εντάξει. Φούτσαλ. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα φούτσαλ.
3: Χαμός θα γίνει με το φούτσαλ.
2: Έκανα, ένιωσα εχθές Γεωργία Ζαγόρα στην τοποθεσία Λίμπερο, γιατί στη διάρκεια του παιχνιδιού του έκανα τουλάχιστον 500 ερωτήσεις. Τι είναι αυτό, πώς είναι, πόσο έχει εκείνο,
3: πόσοι
2: παίκτες παίζουν, πόσο χρόνο έχει.
3: Τι ήταν αυτό που σ' άρεσε πιο πολύ και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το ποδόσφαιρο το κανονικό σε σχέση με το φούτσαλ? Τι καλό είχε χθες το φούτσαλ? Ότι σταματάει ο χρόνος.
2: Σταματούσε ο χρόνος.
3: Ναι, ρε, κάντε το και στην μπάλα, ναι. Αυτό να μην έχει καθυστερήσει, να μην έχει τίποτα. Βγήκε η μπάλα, out, τέλος.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχασε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ.
3: Ναι, ναι.
2: Κέρδισε η ΑΕΚ τέλος πάντων τον ΠΑΟΚ. 4-1.
3: 1-4, ναι. Τα επόμενα δύο χρόνια θα γίνεται χαμός με το φούτσαλ, θα ανέβει πάρα πολύ.
2: Το φούτσαλ, ε. Mm. Παίζουν λοιπόν 5 παίκτες στο φούτσαλ.
3: Ναι.
2: Ένα θεματοφύλακα και 4 παίκτες. Μέσα, αλλά μπορεί να μπαίνει και το νοτοφύλακα μέσα.
3: Βέβαια.
2: Αρκεί να μην σκοράρουν οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας όταν κλέβουν την μπάλα από τη μία εστία στην άλλη.
3: Η ΑΕΚ το επιχείρησε 10 φορές αυτό. Χθες δεν έβαλε κανένα.
2: Πάνω από 10.
3: Ναι.
2: 10 μόνο στο τέλος. Mm. Εντάξει, οκ. Okay. Σε φάση απελπισίας να έχω την ερωτική απογοήτευση, το ότι δεν θέλω να συνεχίσω να ζω κτλ. Θα κάσω να ξαναδώ φούτσαλ.
3: Δεν πέρασε ωραία χτες?
2: Εντάξει. Δεν πέρασε γιατί κάναμε χαβαλέ μαζί και σε ρωτούσα τι κάνει αυτός και τι κάνει ο άλλος. Και ήταν και ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, τον οποίο τον έχουμε αδυναμία μέσα.
3: Έτσι.
2: Δεν λέμε ποιος είναι.
3: Όχι. Αν δεν πληρώσει.
2: Για να μην το ματζηριάσουν.
3: Αν δεν πληρώσει, δεν λέμε.
2: Αν δεν πληρώσει, ναι.
3: Αν δεν φέρει τα 11 δις, δεν λέμε.
2: Ακριβώς αυτό. Και κάθισα να δω φούτσαλ λοιπόν. Εντάξει, δεν πρόκειται να ξαναδώ, για να πω την αλήθεια. Μόνο όπως σας είπα, σας περιέγραψα. Δηλαδή, ρώτησα αν έξω από εκείνο το ημικύκλιο μετράει για δίγκολο. Μου είπαν όχι. Κανονικά τα σουτ που επιχειρούν κάτω από το κέντρο όταν η εστία είναι άδεια, πρέπει να μετράνε για τρίγκολο.
3: Θα γίνει κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι κάποια ουσία.
3: Σουτ εκτός περιοχής.
2: Ναι.
3: Μετά θα μαλώνουμε αν η μπάλα είχε μπει μέσα στην περιοχή ή όχι. Όταν έγινε το σουτ. Θα έχει εκεί βαρ.
2: Πάντως και επίσης πρέπει να βάλουν αυτό. Εχθές τι ήταν κάτω, δεν ήταν παρκέ.
3: Παρκέ.
2: Παρκέ ήταν.
3: Ναι.
2: Παρκέ ήταν αυτό.
3: Παρκέ είναι τα γήπεδα που παίζουν
2: χάρη. Όχι, αλλά στη Χένια, ρε.
3: Όχι, όχι.
2: Παρκέ είναι αυτό. Τέλο πάντων, γιατί δεν φάνε παπούτσια μετά πε.
3: Θα κάνω πατινά. Σιγά βάλω και σιδερένια.
2: Οι πλαστικέ σιδερένια έχουν από έξω ένα κάλυμα.
3: Ναι.
2: Εκεί και τι να γλιστράει.
3: Στο παρκέ γλιστράει.
2: Στο ποδόσφαιρο, γιατί γλιστράει ο παίκτη που φοράει τάπε. Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι ζημιέ που παθαίνουν οι ποδοσφαιριστέ στο ποδόσφαιρο είναι από τα παπούτσια που φοράνε.
3: Αλήθεια λε. Κοίτα,
2: και
3: μια...
2: δεν λένε να τα αλλάξουν τα παπούτσια.
3: Όχι,
2: να βάλω κάτι άλλο. Να γλιστράνω την ώρα. Δεν θα καρφώνεται η τάπα κάτω και δεν θα βγάζουν χιαστό.
3: Έτσι είναι.
2: Ο Κωνσταντίνας έτσι το.
3: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
2: Και όλοι οι υπόλοιποι έτσι.
3: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
2: Τι κερδίζει δηλαδή.
3: Ότι δεν γλιστρά συνέχεια. Φαντάζεσαι τώρα να παίξει με κανονικό παπούτσι αθλητικό σε ένα ψιλοβρεγμένο αγωνιστικό χώρο γρασίδι. Εδώ περπατά και γλιστρά. Άμα τρέχει κιόλα.
2: Θα έχει μεγαλύτερο θέαμα το ποδόσφαιρο αν παίζετε με παπούτσια.
3: Μεγαλύτερο θέαμα έχει από τότε που ανακαλύφθηκε το build-up. Μην το κάνουμε και λύση από θέαμα.
2: Να. Εγώ προσπαθώ να βάλω τα καδρόνια άμα δουν μπάλα.
3: Εγώ όταν άκουσα ότι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού είναι λάτρης και θειασότης του build-up, λέω θα περάσουμε τέλεια. Καλό στα παιδιά, 0-1 από τον Όφη.
2: Κανονικά.
3: Στο μπάσκετ έχει build-up. Έχει. Ναι, όταν παίζουν την μπάλα κάτω από το καλάθι και προσπαθούν να χτίσουν επίθεση από την άμυνα.
2: Όταν του πιέζουν οι αντίπαλοι στα 4 τέταρτα, αν το πω.
3: Αναγκαστικά build-up-ίζεις εκεί πέρα.
2: Ας πούμε η φάση που συζητάνε όλοι από την Κυριακή το βράδυ.
3: Είναι, δεν είναι φάουλ.
2: Είναι. Α, όχι, αυτό είναι στην επίθεση του Ολυμπιακού.
3: Όχι.
2: Ναι, είναι.
3: Έκανε ένα επιθετικό φάουλ ο Ταϊρή, αν θυμάσαι, σε επαναφορά μπάλας.
2: Ναι.
3: Εκεί πήγε να γίνει build-up. Έκανε φάουλ ο Ταϊρή.
2: Ναι.
3: Okay.
2: Είναι αυτό που λένε pressing, ας πούμε, στο
3: ναι,
2: μπάσκετ.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα ξέρεις, τώρα που ασχολούνται και περισσότεροι με τον μπάσκετ, πρέπει να λες και κάποια πράγματα.
3: Σήμερα.
2: Ήδη αρχίζω και παρακολουθώ στα μηνύματα κυρίως σε όλες τις εκπομπές, όμως στη δική μας τα παρακολουθώ όλα. Παρακολουθώ και αυτούς δηλαδή που λένε «Α, τι ωραία που τα λες Βλαδίμηρε» και από πίσω λέει σε άλλη εκπομπή «Ο Βλαδίμηρος έλεγε ό,τι να είναι σήμερα» και τα λοιπά. Και αυτοί τους παρακολουθώ, ειδικά αυτούς τους έχω δυναμία για να τους στέλνω όπως είναι. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται με μπάσκετ και το καταλαβαίνω, κόσμος που το είχε παρατήσει ή κόσμος που... χθες διάβασα ένα καλό. Λέει αυτοί εδώ που ασχολούνται με το μπάσκετ, όταν βρίσκουν μπάλα του μπάσκετ, δεν έγραψε αυτό το κλασικό που λέμε τόσα χρόνια, την πάνε σε αστυνομικό τμήμα. Ναι. Την πάνε σε δερματολόγο, είπε. Έγραψε ο τύπος. Τον αποθεώνω, δεν θυμάμαι που το είδα, ποιος είναι, πώς, αλλά εσύ που το έγραψες, σε αποθεώνω. Είσαι στο στυλάκι του αυτό που αγαπώ. Και βγαίνει από δεξιά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και κακώς το κρατήσαμε μάλλον, δεν είχαμε βρει κάτι άλλο. Ο Λιθουανός είναι άλλο επίπεδο παίκτης. Θα γεμίσει τη ρακέτα και αν γουστάρει,
3: ναι.
2: Θα δούμε, γιατί θα έρθει τζάμπα προφανώς, θα δούμε ωραία πραγματάκια από αυτόν με την εμπειρία του. Είναι ένας καλάθης σε ψηλό. Λοιπόν, ξαναδιαβάζω. Καλησπέρα, Νίκο. Ο Μωρούγκι έδειξε και στο Super Cup ότι δεν είναι για το επίπεδο της ομάδος πλέον και κακώς του κρατήσαμε.
3: Πού διαφωνείς?
2: Αυτός ο Μωρούγκι.
3: Εξαιρετικός ήταν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Μωρούγκι?
3: Ο ψηλός.
2: Παίχτης του ΠΑΟΚ, δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για ΠΑΟΚ δεν μιλάμε, φίλος.
3: Ναι, για ΠΑΟΚ, ναι.
2: Είδε τον αγώνα?
3: Είδε.
2: Είδε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, είδε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό?
3: Προφανώς για να παίρνει θέση και να έχει άποψη.
2: Ωραία. Γράφει εδώ για έναν παίχτη,
3: ναι,
2: που κατά την άποψή του μπήκε να κάνει τη διαφορά στα παιχνίδια, δεν την έκανε. Ναι. Πίστεψε σε αυτό να πάρει το rebound, να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, να καρφώσει, να παίξει άμυνα. Να δώσει βοήθεια, να στήσει παγίδες, να τα πω όλα, ρε παιδί μου.
3: Τάπες να κάνει εκείνο το άλλο.
2: Να κοψίματα, βέβαια, είναι καλό σε μακριά χέρια. Λέει ο τύπος, ο φίλος αυτός, ότι τον είδε και το Σάββατο και την Κυριακή. Τελειώσε 0-42.
3: Ναι.
2: Τον είδε και το Σάββατο και την Κυριακή και κατάλαβε λοιπόν αυτός ο τύπος που βλέπει, είδε το άθλημα του συγκεκριμένο και τους αγώνες, ότι δεν κάνει ο Μωρούγκι για τον ΠΑΟΚ.
3: Η λέξη κλειδί στο μήνυμα είναι μία. Το και. Και στο Super Cup. Που σημαίνει και στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Α, έδειξε και στο Super Cup, μπράβο. Εννοούσε και το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο
3: τουρνουά.
2: Με την Παρτιζάν και με τον
3: Παναθηναϊκό.
2: Ωραία. Στο Super Cup, ειδικά τώρα, επειδή είναι τα πρόσφατα παιχνίδια, λέει ο φίλος εδώ, 042, ότι αυτό που πήρε αυτός βλέποντας τον Ομορούγκη είναι ότι δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Τον είδε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Ντιαγέ, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό που είχε ο Ολυμπιακός. Δεν έγραψε ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Μιλουτίνοφ, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν έπαιξε στο τελικό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έγραψε ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Λεσόρ. Δεν έγραψε ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον Βεζένκοφ. Είπε γενικά ότι δεν. Βλέποντας το Super Cup την ομάδα του, τον ΠΑΟΚ που παρακολουθεί, κατάλαβε ότι δεν κάνει ο Μωρούκη για τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Εμφανέστατο ήταν.
2: Θέλω το σχόλιο σου να απαντήσει σε αυτόν τον φίλο. Μήπως κάνει λάθος. Δηλαδή, αν έχεις διαφορετική άποψη, δηλαδή, αν εσύ τον είδες καταρχάς.
3: Ναι.
2: Και μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πλέον του ΠΑΟΚ σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται.
3: Να σταθεί στο ύψος μπορεί γιατί είναι ψηλός. Άρα μπορεί να σταθεί στο ύψος.
2: Μπορεί δεύτερον, να διεκδικήσει το rebound.
3: Ναι.
2: Ωραία. Έχει
3: δεύτερον,
2: και μακριά χέρια.
3: Στις φάσεις που αντιμετώπισε ή τον αντιμετώπισε ο Μιλουτίνοφ, τον κέρδισε.
2: Γι' αυτό λες
3: ναι.
2: ότι δεν κάνει.
3: Ναι, ναι. ναι. ναι. Ιδίως με τον Μιλουτίνοφ τα ματσαρίσματά τους, εκεί το έδειξε το παιδί ότι.
2: Μάλιστα. Δηλαδή τώρα έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, ο οποίος πήρε το κινητό του, σήκωσε για να σχολιάσει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι περνάμε, γιατί μην λέτε εσείς για τις δικές σας δουλειές τι περνάτε. Σήκωσε πριν από 22 και 7, 29 λεπτά ένας άνθρωπος, ο οποίος σήκωσε το κινητό του να στείλει ένα μήνυμα να σχολιάσει για κάτι που είδε. Και λέει, είδε τον Ομορούκη να παίζει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Super Cup και έγραψε στον παραγωγό μιας εκπομπής ραδιοφωνικής που προφανώς μιλούσε για τον μπάσκετ. Και του είπε ότι εγώ βλέποντάς τον στο Super Cup κατάλαβα ότι δεν κάνει για την ομάδα. Πρέπει να πάμε να πάρουμε τον. Ποιο να πάρουμε από το NBA,
3: τον Doncic.
2: Όχι, επειδή είναι και τη μόδα τώρα. Τον Σεγκούν. Εγώ αυτόν θέλω.
3: Τούρκος δεν είναι.
2: Τούρκος.
3: Γι' αυτό. Τότε.
2: Θέλω αυτόν. Να γράψει όμως. Μην γράφει μόνο ότι δεν κάνει ο παίχτης. Πες μας και γιατί δεν κάνει, αφού τον είδες.
3: Τι δεν σου άρεσε από αυτό που είδες.
2: Ναι. Δηλαδή λες ότι άρεσε... φάνηκε λίγο ο. Ναι. Πώς τον είπαμε.
3: Ο
2: Μωρούκη. Φάνηκε λίγος γιατί. Ένα, δύο, τρία. Με επιχειρήματα. Μη μου μιλά, μη μου απαντάς όπως όταν μαλώνεις με την κοπέλα σου και της λες: Πες μου, ρε παιδί μου, κάτι. Ναι, έτσι. Πες μου, ναι, αλλά εσύ. Πες μου, κάνα επιχείρημα. Επιχειρήματα. Ο διάλογος βασίζεται σε επιχειρήματα. Όταν θες να περάσεις την άποψή σου, τη γνώμη σου, ή όταν τη μεταφέρεις, όχι να την περάσεις απαραίτητα, στον συνομιλητή σου. Πρέπει να έχεις επιχειρήματα. Είναι νόμος. Και ο παλίκαρος αυτός είδε τον Ομορού και δεν το έκανε. Πες μου λοιπόν τώρα. Τι απαντάς στο φίλο. Σοβαρά όμως.
3: Σοβαρά.
2: Δεν τον γλεντάς.
3: Σοβαρά, σοβαρά. Ναι. Ότι μάλλον έκανε κάτι καλύτερο και τον ζηλεύω. Εκείνη την ώρα που εμείς μεταδίδαμε ζωντανά τα παιχνίδια του μπάσκετ, ο φίλος έκανε κάτι άλλο. Τον ζηλεύω αν έκανε κάτι άλλο καλύτερο από αυτό.
2: Λοιπόν, επειδή θα προσπαθήσουν όλο αυτό το διάστημα, μάλλον ήδη προσπαθούν κάποιοι να εγκληματιστούν. Εδώ προσπαθούν να εγκληματιστούν. Συνάδελφοι που ασχολούνταν με το άθλημα το συγκεκριμένο και είδαν ξαφνικά από εκεί που ήταν τέλος πάντων σε ένα μαγαζί στεναχωρημένο, χωρίς φώτα, τα ποτά, ας πούμε 2-3 ποτά και εκείνα κατσιασμένα, να τη βγάζουν ας πούμε και να περνάνε καλά, ξαφνικά είδαν να αλλάζει το έργο και το μαγαζί να γίνεται κλαμπ, να έχετε κόσμο, να έρχονται ωραίες γυναίκες, να σκάνε ωραία αυτοκίνητα απ' έξω, να γεμίζει ξέρω εγώ μουσικές κτλ. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ακόμα και ένας συνάδελφος που ασχολείται όλα αυτά τα χρόνια του μπάσκετ, που η συντριπτική πλειοψηφία έλεγε: Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με τη σπυριάρα. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ εμείς που το αγαπάμε το συγκεκριμένο άθλημα, δεν το αφήσαμε ποτέ. Θυμόμασταν και τα παλιά τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν ξεχνάμε και εύκολα κιόλας, έτσι. Και το παρακολουθούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί καινούργοι πλέον που το παρακολουθούν αυτό το πράγμα. Σου λέει: Κάτσε, εδώ γίνεται. Ξεκινώντας από την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Μιστακίδη Σαββίδη, σου λέει: Κάτσε, εγώ ποια θέση να πάρω. Α, λέει, σήμερα αυτή τη εβδομάδα θα είμαι με το Μιστακίδη. Άρα τι κάνω, ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Για κάτσε να δω τι γίνεται με τον μπάσκετ και να γίνω σαν τη Γεωργία χθες το βράδυ που έβλεπε φούτσαλ και ρωτούσε στον Κώστα, έκανε 500 ερωτήσεις. Πες μου λοιπόν τώρα αυτόν. Αυτόν εδώ, πού να τον κατατάξουμε στους ανθρώπους που χρειάζονται μία περίοδο προσαρμογής.
3: Ναι.
2: Μεγάλη.
3: Ναι, μια πίστοση χρόνου.
2: Ναι, αλλά όταν μου έρχεται ένας Λατινοαμερικάνος παιχταράς, λες ότι τον πειράζει το jet lag, ας πούμε. Λες, ή έχουμε και Αμερικανός. Λατινοαμερικάνος.
3: Πρώτη φορά το περνάει ποδόσφαιρο. Την άλλη μεριά του Ατλαντικού.
2: Αμερικανός. Παίχτης. Έρχεται. Τον παίρνει. Δηλαδή τελειώνει σήμερα.
1: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέφουμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Θα ολοκληρώσουμε το θέμα της, του προηγούμενου ημιώρου έτσι με δύο πινελιές και θα ασχοληθούμε κάποια άλλη στιγμή γιατί είμαστε σωστοί φίλοι και συνάδελφοι και πολύ καλοί επαγγελματίες πάντα. Την ώρα λοιπόν που μιλάμε για αυτό το μήνυμα που ήρθε και αναπτύσσουμε όλο αυτό το σκεπτικό με το πώς θα πάει μια κατάσταση τώρα που είναι καινούριο το έργο ή για κάποιους πρέπει να ξεσκονίσουν κάποια ρούχα που είχαν βάλει στην ντουλάπα για να τα ξαναβγάλουν, τα δειγματίσουν, παιδί μου, όλοι το έχουμε κάνει. Μας ακούει λοιπόν ο φίλος και συνάδελφος ακροατής που έστειλε το μήνυμα. Τι απορείς?
1: Τίποτα.
0: Και λέει, στο Super Cup, παιδιά, ο φίλος που μας έστειλε το μήνυμα, ο 042. Ο Μουρούγκη έπαιξε μόνο με τον Παναθηναϊκό. Με τον Ολυμπιακό ήταν με πολιτικά, γιατί μάλλον ο coach είχε αποφασίσει να τον αλλάξει. Ξαναδιαβάζω. Μετά από αυτό τη συζήτηση που κάναμε. Λέει, στο Super Cup, παιδιά, ο Μουρούγκη έπαιξε μόνο με τον Παναθηναϊκό. Με τον Ολυμπιακό ήταν με πολιτικά, γιατί μάλλον ο coach είχε αποφασίσει να τον αλλάξει. Θες να ασχολείς κάτι πριν διαβάσω για να το κληρώσω? Δηλαδή ο φίλος λέει ότι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Okay. Οι ακροατές να απαντήσουν. Και η απάντηση του φίλου και συναδέλφου της προηγούμενης εκπομπής στο Λίμπερο 107,4 που έγινε αυτό το περιστατικό,
1: ναι,
0: μας γράφει ο Νίκος Παγκαλίδη.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα του φίλου του 042, του φίλου ακροατή, ήρθε ενώ εγώ μιλούσα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Το κάνει γιάμπαλο τώρα όλο το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά ευτυχώς έστειλε...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Το ξαντλήσαμε. Θα κάνουμε κοιλιά αυτή τη στιγμή.
1: Κι άλλοι. Έχουμε που έχουμε. Okay.
0: Α, ας πούμε εγώ τώρα εδώ φοράω κάτι μπλουζάκια που έχω πολύ καιρό να το φορέσω. Μερικά δεν τα πήρα και δεν τα φόρεσα ποτέ. Τα φοράω τώρα. Πάμε. Τον είδε ο φίλος τον Ομορούγκη να παίζει με τον Παναθηναϊκό. Και γενικά στο πρώτο μήνυμα είπε ότι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά.
1: Και τι έκανε εκείνο το παιχνίδι που έπαιξε έστω και λίγο με τον Παναθηναϊκό?
0: Λοιπόν, να πούμε. Λίγο θέλουν κάποιοι μια προσαρμογή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Κάποιοι το απαξιώσατε το συγκεκριμένο και τώρα το ρίτα και τέρο ρίτα. Τώρα μπορείτε να ασχοληθείτε με κάτι πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο ανωτέρου επίπεδου άθλημα, διανοητικού εννοώ. Λέει ο φίλος ο 043, όχι 042, ο 043. Ναι. Το λέει, γι' αυτό δυσκολεύονται κάποιοι. Δεν υιοθετώ την άποψη του 043. Θέλει μια περίοδο προσαρμογής και θα πάμε παρακάτω. Ολοκληρώσαμε νομίζω το πρόγραμμά μας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έχω
1: ναι,
0: δει τα μηνύματα που ήρθαν από τον κόσμο μετά.
1: Καλύτερα. Εγώ θα σου πω ότι στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet & Get, Odd Boost, 0% γανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επίσης να πω στο φιλοθεάμον κοινό ότι να είστε συντονισμένοι, γιατί κάποια στιγμή μετά το τέλος της πρώτης ώρας και στην αρχή της δεύτερης ώρας, αυτό είναι αποκλειστική είδηση, ότι μετά την πρώτη ώρα έρχεται η δεύτερη ώρα, θα δώσουμε μία πρόσκληση για το Ελλάδα-Γερμανία.
0: Πάλι ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Με έχουν ζαλίσει.
1: Γι' αυτό
0: δίνουμε. Θα πω τον έρωτα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Πρώτη φορά στα χρονικά, δεν θυμάμαι. Εντάξει, με μικρή επιφύλαξη, γιατί.
1: Για εθνική
0: μπορεί να
1: μην
0: θυμάμαι. Για Εθνική Ελλάδος να ποτέ μου ζητάνε εισιτήρια.
1: Νομίζω ποτέ.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι πριν από το 22
1: ήταν,
0: χρόνια.
1: Το σαν ήταν το Ελλάδα-Αγγλία στο Καφτατζόγλου το 03, το 1982.
0: Θυμάμαι το 2004 ότι γινόταν μια τέτοια φάση. Τότε ψάχναμε εισιτήρια και για την Πορτογαλία φυσικά, αλλά και αεροπορικά για να πάμε και να έρθουμε και τα λοιπά.
1: Αεροπορικά,
0: εκεί το θυμάμαι.
1: Με κάτι υλικοφόρο.
0: Και μάλιστα είχα κάνει μια ομάδα με 6-7 ακροατές που φύγαμε μαζί. Δηλαδή το κάναμε μαζί όλο.
1: Πώς λεγόταν εκείνος ο φίλος, ο ακροατής, στο Λίμπερο παλιά? Αριστοτέλους. Θα τον θυμηθώ.
0: Δεν ξέρω. Τότε αυτό γινόταν στο 10, στο σπιτάκι μου, δίπλα στο Παντελάκι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Όσον αφορά στη ζήτηση, έτσι. Δηλαδή το να βγάζει, να γίνεται ένα μελέτη το προηγούμενο διάστημα για την τιμή, για τις τιμές των εισιτηρίων. Μα μια παραπληροφόρηση, όπου ευτυχώς βγήκε μετά και η ανακοίνωση επίσημη της Ομοσπονδίας, είναι μία ακόμη επιβεβαίωση ότι αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, παιδιά, ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να λέει ο Μπάμπης ο Χλιμίτζουρας στο Facebook, δεν ισχύει. Και να τα ξέρει καλύτερα από την ομάδα που θα βγάλει την ανακοίνωση, να τα πει πιο καλά ο Μπάμπης ο Χλιμίτζουρας, δεν ισχύει. Ισχύει το επίσημο. Είναι ο Μπούσουλας. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Χρόνια τώρα.
0: Πώς να το κάνουμε. Ξέρω. Θα πάρω 7 like και την επόμενη, άμα πάρω 11, θα κεράσω όλη την πόλη. Από μια πάστα. Θα πάρω ζωή. Αλλά περιμένουμε το επίσημο. Πάντα. Και το επόμενο, το πιο πάνω τέλος πάντων level που λέμε επίπεδο σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι χθες άνοιξαν τα εισιτήρια και με το που άνοιξαν, μετά από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε sold out και για τα δύο παιχνίδια.
1: Και για τα δύο παιχνίδια. Και είχε
0: για εθνική ομάδα.
1: Αναμονή, δηλαδή άλλες τρεις τούμπες γεμίζαν εύκολα.
0: Που για να πω την αμαρτία μου, από την, πριν το match με τη Σερβία, ίσως, όχι με τη, πριν από το match εκείνο, γιατί λίγο αναπτερώθηκε το ηθικό μετά την νίκη μέσα στην Σερβία. Και κυρίως μετά το, μάλλον όχι, πριν από το match αυτό που θέλω να πω με τη Σερβία, υπήρχε μια ανησυχία στις τάξεις της Ομοσπονδίας, στα γραφεία, στους διαδρόμους, ότι δεν θα πήγαινε πολύ καλά το match. Είχαν μια ανησυχία και φοβόντουσαν μήπως δεν γεμίσει το γήπεδο της Τούμπας για το match με την Ολλανδία και με τη Γερμανία μετά. Λίγο μετά τη Σερβία έγινε ένα μελέ και μετά τη Γερμανία τελείωσε. Δηλαδή πήγαμε από την άλλη πλευρά.
1: Κλιμακωτά πήγε.
0: Ναι, ναι.
1: Κλιμακωτά.
0: Πάντως αυτό οφείλω να το πω, γιατί είναι και η αλήθεια. Δεν είναι κακό να το πούμε, ότι υπήρχε μια ανησυχία ότι η πόλη μας δεν θα, και γύρω-γύρω περιοχές, δεν θα ανταποκρίνονταν με,
1: στο πώς θα λένε,
0: ένθερμα,
1: ναι, ναι,
0: στην παρουσία της Εθνικής εδώ στον αγώνα κόντρα στην Ολλανδία. Ευτυχώς όμως έγινε ό,τι έγινε στη Σερβία, έγινε ό,τι έγινε και στην Γερμανία.
1: Και θα γίνει
0: άνοιξαν, μία που άνοιξαν και μία που έκλεισαν τα εισιτήρια.
1: Και θα γίνει και κάτι καλώς εγώντων των πραγμάτων, γερό να είναι το παιδί, θα γίνει κάτι μεθαύριο αρκετά σημαντικό. Θα παίξει ο Χρήστος Τζόλης σε γεμάτη τούμπα.
0: Α, ναι. Ναι, όντως. Όντως.
1: Δεν το έχει ζήσει.
0: Που για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχει εθνική, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ο Τζόλης. Είναι ο Τζόλης σε ένα επίπεδο αλφα και τα υπόλοιπα παιδιά είναι, ακόμα και η δική μας, η αγαπημένη, η υπόλοιπη αγαπημένη, ναι, γιατί ναι, και ο Τζόλης εκεί ανήκει. Αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ο Τζόλης είναι άλλη φάση. Άλλη φάση. Δεν είναι ο Μάικ Λαμάρ. Δεν θα κάνει εύκολα την τρίπλα που έκανε ο Κωνσταντέλιας ή την τρίπλα που έκανε προχθές ο Καρέτσας. Αλλά ο Τζόλης, ρε φίλε, είναι, δηλαδή, παρακαλάς να πάει μπάλα σε αυτόν.
1: Έχει στόφα μεγάλο παιχνίδι.
0: Έχει, έχει. Πώς να το κάνουμε. Και κρίμα που δεν τον χαρήκαμε στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Κρίμα. Κρίμα για το παιδί, όχι. Αλλά γιατί πέρασε και δύσκολα, έτσι. Πήγε Αγγλίες, αυτό. Πήγε κάτι. Πού πήγε μετά, κάτι Γερμανίες. Πού πήγε. Οκ, ναι. Okay, όχι ότι πέρασε χάλια. Ίσα-ίσα αυτά τον πείσμωσαν. Αλλά κρίμα που δεν τον χαρήκαμε περισσότερο. Φαντάζεστε τώρα να έπαιζε ο Τζόλης στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πόσο σήκω κάτσε θα ήταν στην κερκίδα. Τέλος πάντων. Να είναι καλά το παιδί, να έχει υγεία όπως και τα άλλα παιδιά όλα. Όλα τα άλλα παιδιά. Όχι μόνο της εθνικής, όλων των ομάδων. Και να χαιρόμαστε να τους βλέπουμε. Και ο Τζόλης είναι και καλό παιδί, ρε φίλε. Δηλαδή φαίνεται, δεν είναι τσόγλανος. Είναι τσόγλανος ποδοσφαιρικά που το αγαπάμε πολύ αν το βλέπουμε.
1: Έξω είναι άστο.
0: Παναγία.
1: Αλλαγίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή που βρίζει ο Μπαρτζόκας και όντε το κούμπο.
0: Για πάμε. Πού πάμε.
1: Πάμε, αφού βάλαμε μια παρένθεση ποδοσφαιρική, θα ξαναγυρίσουμε στο φλέγον θέμα που είναι το μπάσκετ. Έχουμε Media Day στο ΠΑΟΚ. Στέλιος Τεργιάδης είναι εκεί και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται.
1: Δόξα τω Θεώ.
3: Από σήμερα με το μάτι του Άρη με τη Λεμάν το βράδυ, ουσιαστικά ξεκινάει επίσημα η σεζόν.
1: Ναι.
3: Το Super Cup που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν μια μικρή παρένθεση, αλλά σήμερα, από σήμερα λέμε καλό χειμώνα. Ειδικά οι πολλοί μπασκετόφιλοι, νομίζω από σήμερα, με τον αγώνα του Άρη με τη Λεμάν που ξεκινάει και επίσημα το EuroCup και αύριο φυσικά στο Παλατάκι με ΠΑΟΚ Μανρέσα στις 7.30, γιατί αυτό ήταν και το θέμα συζήτησης στη Media Day, ένα από τα θέματα συζήτησης, και με τον Αντρέα Τρινκέρι και με τον Άιντερ Μητρουλόν και με τον Νίκο Περσίδη, ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει ο μαραθώνιος. Αν πάρει κανείς το πρόγραμμα μπροστά του ΠΑΟΚ, ας πούμε, θα καταλάβετε από εδώ και πέρα δεν υπάρχει ρεπό ποτέ.
1: Ναι, ξεκινάει η σεζόν ουσιαστικά και με γεμάτες εβδομάδες.
3: Ναι, φυσικά. Τώρα από εδώ και πέρα υπάρχει κάθε Τρίτη ή Τετάρτη ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει αύριο με τη Μανρέσα, την άλλη Τετάρτη θα πάει να παίξει στη Βόσνα, σε Άγεβο, μετά θα πάει να παίξει στη Λιθουανία με την Πανεβέζης, μετά θα υποδεχθεί την Ούλμ και πάει λέγοντας. Και φυσικά ξεκινάει και το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, έτσι.
1: Εκτός αν φτάσουμε στο σημείο, Στέλιο, να πει ο προπονητής ότι είναι κουρασμένη η ομάδα από τα ταξίδια και τα ανέβα κατέβα από το αεροπλάνο. Αν το ζήσουμε και αυτό, οκ.
3: Κοίτα τώρα, με την επερχόμενη προσθήκη και του Μοτσιαγιούνα,
1: ναι,
3: την οποία να πω εδώ ότι δεν θέλεις να τη σχολιάσει ο Τρινκέρι, προφανέστατα.
1: Α, ναι.
3: Okay.
1: Επειδή δεν έχει κλείσει οριστικά.
3: Όχι, εντάξει, τώρα να αφήνει να ανακοινωθεί και μετά.
0: Α, ναι, ναι, σωστό. Okay, γιατί ναι, έφεγε κανένα δυο ήττες φέτος ο Πάοκ, ναι, σε κάτι, ναι, τέτοια.
3: Ναι, ναι, οπότε εντάξει, τώρα μιλάμε
0: για σίγουρους παίχτες στη θεωρία και σε εμάς και στα social media. Κάποιους δεν τους είδαμε και ναι, δεν είχε ανακοινώσει ποτέ η ΚΑΕ ότι είναι σίγουρη. Τώρα ναι, το τι είπε κάποιος ότι εμένα μου το είπε άνθρωπος της ΚΑΕ και για να βγάλει το πρόβλημα αυτό από πάνω του, οκ, okay, εντάξει.
3: Πάντως η ατάκα που είναι η ατάκα που ξεχώρισα στα όσα είπαν οι τρεις που εκπροσώπησαν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ο προπονητής και οι δύο μπασκετμπολίστες.
1: Να πούμε εδώ, συγγνώμη Στέλιο, ότι όσοι θέλουν να δουν τα βιντεάκια έχουν ανέβει ήδη στα social media του Λίμπερο, σε Facebook και Instagram, μπορούν να μπουν να δουν τα βιντεάκια.
3: Η ατάκα που ξεχώρισα εγώ είναι όταν ρωτήθηκε ο Αντρέα Τρινκέρι, αν καταρχήν προφανώς και έχουν πληροφορηθεί όλοι, το match είναι sold out, πρώτον, ναι, και είπε ότι αισθάνομαι πεταλούδες στο μάχη μου, είπε ο Τρινκέρι.
1: Αχα.
3: Ναι, για το αυριανό παιχνίδι. Προφανώς και όλοι στην ομάδα ξέρουν ότι είναι sold out το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι το θέμα συζήτησης στα αποδυτήρια. Ο Τρινκέρι, ο οποίος είπε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Μανρέσα. Εμείς μπορεί να μην πήραμε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Super Cup, αλλά θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση και γιατί να μην το πάρουμε κιόλας. Κατονόμασε τον Άρη και την Παχτή Σεχίρ ως τα δύο άλλα φαβορί της διοργάνωσης.
1: Mm-hmm. Άρα τρία σύνολο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Χαποέλ δεν την έβαλε.
3: Όχι, όχι. Mm. Όχι. Όχι.
0: Η Μανρέσα τώρα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ είναι ανήκει στις δύσκολες ομάδες. Να μου πεις τώρα.
3: Ναι, εντάξει. Όπως είπε και ο Τρικέρη πολύ εύστοχα, Γιώργο και Κωνσταντίνε, τώρα η ισπανική ομάδα δεν μπορεί να την πάρει στα ψήφιστα.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, ναι, αυτά λίμα οποία της διοργάνωσης. Okay.
3: Όχι, όχι, προφανώς. Mm. Εντάξει, τώρα σίγουρα δεν είναι σε επίπεδο του ρόστερ του Άρη και του ρόστερ της Παξής Εκείρα, αλλά μια ισπανική ομάδα που δεν μπορεί να είναι εύκολος αντίπολος για κανέναν. Δεν άφησε ανοιχτό ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ πιο ενισχυμένος αν θα καταφέρει να αγωνιστεί ο Γκρέι. Αν είναι πολύ σημαντική προσθήκη, αν καταφέρει και παίξει αύριο ο Ράικουαν Γκρέι. Από την πλευρά του και αυτός και ο Νάιτζελ Μητρουλόνγκ, ο οποίος έχει τον αδερφό του απέναντι, τον Άρη, φέτος από φέτος ο ΠΑΟΚ.

0: ΠΑΟΚ είναι πραγματικά μια διοργάνωση. Από δύο σκάλες πάνω από τον Basketball Champions League και από το Europe Cup που έπαιζε ο ΠΑΟΚ πέρσι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά σχέση όμως με τον περσινό.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Μην μου λες εκεί στους, επειδή έχουν ενδιαφέρον φυσικά αυτά που μεταφέρεις και τα όσα είπε ο προπονητής, αλλά παρενθετικά εγώ να ρωτήσω γιατί είναι για μένα πιο σημαντικό. Υπήρξε κάποια κουβέντα εκεί, κάποια συζήτηση ακόμα και με ανθρώπους του ΠΑΟΚ για την περιβόητη πρόταση απόκτησης των μετοχών της Ευρωλίγκα ή Ευρωλίγκας από το NBA Europe. Άκουσες κάτι εμάς... εκεί. Γιατί περιμένουμε την απάντηση και δεν τη βλέπω να έρχεται.
0: Κοίτα, καταρχήν αυτό που γνωρίζουμε όλοι και αυτό που λένε και αυτό του ΠΑΟΚ είναι ότι στις 5 Οκτωβρίου έχει γενική συνέλευση EuroLeague.
1: Στο Κόμο.
0: Ναι.
1: Στη Λιμνή.
0: Οπότε εκεί θα, εκεί θα ανακοινωθεί ό,τι ανακοινωθεί.
1: Α, οκ. Okay. Αν είναι, ναι. Εγώ κατάλαβα από τα ρεπορτάζ που είδα όχι μόνο εδώ και γενικότερα και από NBA προέρχονταν αυτά τα ρεπορτάζ ότι έχει κατατεθεί και μία... Δηλαδή κάτι θα έβγαινε, ας πούμε, σαν φήμη.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες. Δεν βγήκε.
0: Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να κάνουν το NBA Europe, δεν τους βγήκαν τα κουγιά και πάνε να πάρουν γύρω όλοι και έτοιμοι.
3: Ναι, παίρνοντάς την όμως έτοιμη, λένε οι πληροφορίες, θα δούμε στις 5 Οκτωβρίου, ότι θα αλλάξουν πολλά.
0: Και πρέπει. Εννοείται.
1: Και πρέπει.
3: Ακόμα και με τον αριθμό, ακόμα και με τον αριθμό των ομάδων.
1: Γιατί καταλαβαίνω αυτοί που έχουν ρόλους και παίρνουν και αποφάσεις κτλ. Μάλλον προσπαθούν να το πάνε λίγο πίσω το έργο στο μπάσκετ τώρα που πάει να ανεβεί. Αυτοί λες και το κρατάνε με γκέμια, ας πούμε, να το πάνε πιο πίσω. Άστο ρε φίλε, μην το ξεφτυλίσεις. Ακόμα και με τους κανονισμούς.
0: Και με τους κανονισμούς και νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα. Γιατί νομίζω ότι η πρόταση των Αμερικανών είναι τόσο μεγάλη που δεν. Είναι αυτό που λένε too good to refuse, νομίζω. Mm. Νομίζω ότι θα σταματήσει και αυτό το άδικο σύστημα με το Final Four. Δηλαδή μια ομάδα μπορεί να κάνει μια τέλεια διοργάνωση 38 παιχνιδιών, να περάσει από τις 16, να περάσει από τις 8 και να έχει ένα στραβό μάτσο ημιτελικό και να μείνει με το αυτό στο χέρι. Νομίζω θα αλλάξει και αυτό σε κάποια φάση. Αν και εφόσον τελειώσει το ζήτημα με το NBA και την EuroLeague, νομίζω από τα πρώτα πράγματα που θα αλλάξουν.
1: Ωραία, άρα για να το κλείσουμε, γιατί το σημαντικό είναι αυτό που έγινε εκεί, μάλλον στους διαδρόμους δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Κάτι, επίσης, μια αναφορά, μια... Κάτι... Ναι, okay.
0: Όπως επίσης δεν ακούστηκε κάτι σχετικά με την επικείμενη ανακοίνωση της επιστροφής του ΠΑΟΚ σε EuroLeague. Σε τι και αυτό που ακούγεται όχι μόνο σήμερα στο διαδρόμο στο ΠΑΟΚ Πόρτα Αρίνα είναι ότι το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση του EuroLeague. Τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
3: Τώρα που το συζητάμε αυτό, διακρίνω εγώ μια ανησυχία στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, και στον Άρη κατ' επέκταση. Γιατί το τελευταίο διάστημα μίλησαν πολύ, ακόμα και ο κύριος Ομπράντοβιτς, όλοι, ο Μπουένο, μίλησαν για τον ΠΑΟΚ, για την Ευρωλίγκα, για όλο αυτό. Και υπάρχει μια ανησυχία ότι αν αγοράσει την Ευρωλίγκα το NBA, ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα και ίσως ο ΠΑΟΚ να μην είναι μέσα σε αυτό. Υπάρχει αυτή η ανησυχία.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
3: Ότι θα μειωθούν τόσο πολλοί ομάδες, πώς το λένε, η αναλογικότητα ως προς τις χώρες, ως προς τις πόλεις, να είναι πιο εμπορικό.
1: Εγώ θα πω ένα εντρικαδόρικο τώρα. Όλη αυτή την ιστορία την κανονίζει ο Σιάο με τις άκρες που έχει εκεί.
3: Ναι.
1: Γιατί με το κατάλαβε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά για να βγει στην Ευρωλίγα και για να μην φάει κανένα ξεφωνητό από τους Αριανούς. Το κανόνισε από εκεί από τους δικούς του να πάρουν τις μετοχές και να μπει και αυτός κατευθείαν.
0: Εγώ από αυτά που γνωρίζω, τα λίγα που γνωρίζω, θα πρέπει να θεωρείται μόνο είτε το πάρει το NBA είτε δεν το πάρει. Το ΠΑΟΚ του χρόνου θα είναι στην EuroLeague. Μετά και τη συνάντηση που είχε ο κύριος Μητακίδης στο Αμπου Ντάμπι πριν από περίπου 10 μέρες με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα, τον κύριο Μπουένο και τους υπόλοιπους, πίστηκαν ότι υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο.
1: Δεν πίστηκαν μόνο από το χαμόγελό του, είδαν και τα γράμματα λίγο.
3: Και τους αριθμούς.
0: Ναι, κάτι.
1: Αλλιώς με το χαμόγελο και με την ωραία, την ευγενική συμπεριφορά.
3: Δεν αγοράζει τίποτα.
1: Δεν τρώνε αυτοί.
0: Όχι, σίγουρα. Όχι. Πολλά κυκλοφορούν ότι κάποιοι ζήτησανε θέραλοι εκεί. Κάτι υποθυμίες είχαμε.
1: Και ξέρεις τι, πιο πολύ γουστάρω εγώ τώρα. Υπάρχουν αυτοί οι ακροατές. Μάλλον αυτή η κατηγορία. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία που αρχίζει και μου γράφει τρέλες όλες αυτές τις μέρες. Μου γράφουν ονόματα κτλ. Δηλαδή, παιδιά, να ξέρετε ότι στις τρέλες αυτές είμαι πρώτος εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Άμα αρχίσετε να μου γράφετε τέτοια πράγματα, θα πάρω μόνος μου το αεροπλάνο του Μιστακίδη να πάω να φέρω το Στεφ Κάρι να παίξει τελευταίο χρόνο στον ΠΑΟΚ. Μην μου γράφετε τρέλες με ονόματα. Ντουράν κτλ.

0: Ηρεμήστε λίγο.
1: Όχι,
0: αν και τον Κέβιν τον έχω. Ναι. Τον έχω να μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Εγώ το όνομα που είδα σήμερα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνει.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 3.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ο Κύκλοπας μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
9: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
11: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
13: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
12: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
13: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
12: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
15: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, Γιάννα Σλάν, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα της δεύτερης ομάδας με τον Έαντα Παναγία στη Θάσο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για το Nations League. Στη Νέα Μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπος του Γαλανόλευκη, ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που τον καθιστούν αμφίβολο για τον αγώνα με τους Οράνιε. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίτα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Άθενης Καλλιθέας. Το γήπεδο του Ελληνικού και κλεισμένο των θυρών. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Νταβίτ Φουστέρι, που συζητάει με τους Πειραιώτες για να αναλάβει πόστο στην πρώτη ομάδα ή στην Ακαδημία. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. 10 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη Μεσοδυτικού Ματέι Σκέγκρο σε σερβικό μέσο. Για το 2-2 στην Λιθουανία, ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν τις Ζαλγκίρις. Το κάνουν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα είναι ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος πιθανότητα θα βρίσκεται και στη 12η. Τζάμπολ στις 8. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννη. Χωρίς τον Χουάν Τσορνάν Γκόμε θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην αυριανή αναμέτρηση εναντίον της Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ο Ισπανός Φόργορ ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στο δεξιό μυρό και θα κάνει αγώνα δρόμου για να δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας προκειμένου να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα των Ασπρόμαυρων στο Παλατάκι με την Μανρέσα για την πρεμιέρα του EuroCup. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Στις 9 οι κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του EuroCup. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψαν Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Ντεσπότοφ, εκτός παραμένουν Λουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό βρίσκονται οι Ασπρόμαυροι. Για τους τελευταίους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 7 Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φιλανδία, Λευκορωσία, στις 10 παρατέρτου Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν και Βουλγαρία, Εστονία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελώνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 παρατέρτου Φενέρ Μπαχτσέ Μπάγερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελ Αβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέρτου Παρί Παρτιζάν. Ενίσχυση στην front line για την Μπασκόνια που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτσιο Σάντος. Ο Βραζιλιάνος forward center υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα από την Βιτόρια. Ο Στέφανο Τσιπάς νίκησε 2-0 τον Αυστραλό Ρίνκι Χίκι Κάτα και προκρίθηκε στο κύριο ταμπλό του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Αργεντινός Τόμας Μάρτιν Ετζεβερή, νούμερο 30 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η Αντριάννα Πούλιο και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή της εκπομπής. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Όσον αφορά την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, και προετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία. Να θυμίσω, Πέμπτη έχουμε Ολλανδία και Κυριακή Γερμανία. Δύο παιχνίδια τα οποία είναι sold out από χθες, σε χρόνο ρεκόρ μάλιστα, καθώς με το που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια, περισσότεροι από 100.000 μπήκαν στην ουρά αναμονής. Κάποιοι πρόλαβαν να πάρουν εισιτήριο, κάποιοι άλλοι δεν τα κατάφεραν. Το θέμα είναι ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Ο κόσμος είναι πάλι δίπλα στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό το κατάφεραν αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να φέρει και πάλι τον κόσμο στο πλευρό της εθνικής, όπου πάντα πρέπει να είναι ο κόσμος δίπλα στην εθνική. Αλλά μερικές φορές το ξεχνάμε, αυτό είναι η αλήθεια. Και πρέπει να μας δώσουν νέες αφορμές, όπως έκαναν τώρα με τις νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Να θυμίσω πως έχει κληθεί από χθες και ο Τσάπρας. Ο Βαλιανίδης έχει κάποιες ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία. Ο Σάλιακας έχει προβάδισμα για το δεξιά άκρο της άμυνας, καθώς ήταν και ο παίκτης που μπήκε αλλαγή με τη Γερμανία και στο δεύτερο ημίχρονο τα πήγε εξαιρετικά. Δεν απειληθήκαμε καθόλου από εκείνη την πλευρά. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία, που θα είναι ακόμη πιο δύσκολος ο αγώνας από ότι κόντρα στους Γερμανούς. Η Ολλανδία έχει πάρα πολύ ταλέντο και το έδειξε και με τη Σερβία αλλά και με την Γερμανία, που μπορεί να έρθει ισόπαλη στην έδρα της 1-1, αλλά ήταν καλύτερη. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα αγώνα για την Ευρωλίγκα. Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Ο Ολυμπιακός παίζει κόντρα στην Ζαλγκίρις, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ σημαντική απουσία, από την άποψη ότι η Ζαλγκίρις έχει τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος είναι εξαιρετικός και θα είναι δύσκολο να τον κοντράρουν για να τον ματσάρουν οι άλλοι σέντερ του Ολυμπιακού. Είτε αυτό είναι ο Ντόντα Χόλ, είτε ο Τέρικ Τζόνς, είτε ακόμη και ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί στην 12η των Ερυθρολεύκων, καθώς είναι τρεις σέντερ με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με αυτά που έχει ο Βαλαντσιούνας, που είναι πιο δυνατό κορμί και πάρα πολύ καλός στα τελειώματα των φάσεων. Μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους, είτε από σουτ μέσα τη απόσταση, είτε να βάλει τους αντιπάλους του μέσα στο καλάθι και να τελειώσει την φάση. Νομίζω ότι εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περιορίσει τον Βαλαντσιούνας. Σαν ομάδα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τη Ζαλγκίρις. Η Ζαλγκίρις πάντως θεωρώ ότι φέτος ήταν η έκπληξη της EuroLeague. Έχει καλή ομάδα και ένα παιχνίδι στην Ζαλγκίριο Αρένα είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια όλη της χρονιάς. Θα δούμε ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια και είναι ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν, το πώς θα ανταπεξέλθει σήμερα. Να θυμίσω, 8 η ώρα είναι το τζάμπολ της αναμέτρησης. Ξαναλέω, 8 η ώρα, Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός, σε περιγραφή του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει την αναμέτρηση. Μιας και μιλάμε για Ευρωλίγκα, να δούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Το κύριο μενού είναι σήμερα, καθώς υπάρχουν συνολικά 8 παιχνίδια. Είπαμε για τον Ολυμπιακό που παίζει στην Λιθουανία κόντρα στη Ζαλγκίρις, 8 η ώρα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. 7 η ώρα η αυλή ανοίγει με το παιχνίδι Dubai Barcelona. 8 η ώρα την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό Εφές Ρεάλ Μαδρίτης. 9 παραδέρα του Φενέρμπαχτσε Μπάγερν. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Χαπόελ Τελαβίβ. 9:30 έχουμε δύο παιχνίδια, έναν Ισπανικό εμφύλιο Βαλένθια Μπασκόνια και έναν Ιταλικό εμφύλιο Μιλάνο
Virtus Bologna και στις 10 παρατέρτο η Παρί φιλοξενεί την Παρτιζάν. Πρεμιέρα έχουμε και για τον Άρη στο EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος μπαίνει με ιδιαίτερες βλέψεις και με υψηλές προσδοκίες στην φετινή διοργάνωση του EuroCup, θέλει να φτάσει πολύ μακριά στην διοργάνωση, για να μην πούμε κάτι ακόμη περισσότερο. Παίζει με την γαλλική Λεμάν εκτός έδρας στις 9. Ο Άρης του Βασίλης Πανούλη θέλει να μπει με το δεξί. Η Λεμάν έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι τη φετινή σεζόν για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, όπου κέρδισε στην παράταση εκτός έδρας στην Γκραβελίν στις 26 του μήνα, δηλαδή το προηγούμενο Σάββατο, 103-97. Ο Άρης είναι το φαβορί στην συγκεκριμένη αναμέτρηση και να δούμε αν θα καταφέρει να μπει με το δεξί στο EuroCup. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω, κόντρα στην Μανρέσα, ένα παιχνίδι που έχει ανακοινωθεί ήδη sold out. Το ΠΑΟΚ είναι ίσως και το μεγαλύτερο φαβορί του EuroCup για την φετινή σεζόν. Από εκεί και πέρα στα των ομάδων, βασικά πριν πάμε στα των ομάδων, να πούμε και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα έχει τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Θα θυμίσω, ο Παναθηναϊκός έχει άλλα δύο εντός έδρας παιχνίδια αυτήν την εβδομάδα. Παίζει με τη Βιλερμπάν αύριο Τετάρτη και την Παρασκευή υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ, και οι δύο αγώνες στο Telecom Center Athens. Ενώ για τον ΠΑΟΚ, που είπαμε νωρίτερα ότι παίζει αύριο κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα, ακόμη περισσότερη ποιότητα και φυσικά μεγαλύτερο βάθος στην ρακέτα του ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπουμε ότι ενισχύεται και θα ενισχυθεί κι άλλο, θεωρώ, κατά τη διάρκεια της σεζόν στην ήδη πολύ καλή ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Τέλης Μιστακίδης υπό τις οδηγίες φυσικά του Αντρέα Τρινκέρι.

0: Επίσης, να μεταφέρουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, την οποία ακούτε και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, Γιάννα Ασλάν, πριν από δύο μέρες, την Κυριακή, στον αγώνα που έδινε η δεύτερη ομάδα του Βίρονα Καβάλας κόντρα στον Νέα Ανταπαναγίας και διεξήχθη στην Θάσο, έχασε τη ζωή του. Το θέμα είναι, αρχικά, να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ένα τόσο νέο παιδί, το οποίο πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και έχασε με αυτόν τον τρόπο την ζωή του. Αλλά το θέμα είναι ο τρόπος που έχασε τη ζωή του. Γήπεδα κατάλληλα, γήπεδα τα οποία δεν έχουν καμία προδιαγραφή ώστε να γίνονται εκεί οι αγώνες. Και όταν μιλάμε για γήπεδα κατάλληλα, δεν γίνεται εν έτη 2026 να γίνονται αγώνες σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε μιλάμε για επαγγελματικούς ερασιτεχνικούς, είτε μιλάμε ακόμη και για παιχνίδια τα οποία γίνονται σε γήπεδα μικρότερων διαστάσεων, 8x8, 7x7 και πάει λέγοντας. Να βρίσκονται τείχοι, γιατί έτσι είχα στη ζωή το παιδί, στο μισό μέτρο από τη γραμμή του πλαγίου out. Για όσους δεν το έχετε δει, σε ένα τζαρτζάρισμα στο τρίτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, όχι να το έχετε δει, να το έχετε ακούσει, προφανώς δεν υπάρχει κάτι και ευτυχώς που δεν υπάρχει, θα πω εγώ, για να δούμε. Σε ένα τζαρτζάρισμα που είναι κάτι φυσιολογικό ανάμεσα σε δύο παίκτες κοντά στη γραμμή του πλαγίου, σε ένα τζαρτζάρισμα το παιδί έχασε την ισορροπία του και χτύπησε με το κεφάλι στον τοίχο, ο οποίος είναι στο μισό μέτρο από τη γραμμή του πλαγίου. Ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς, επανήλθε με κάρπα, υπέστη νέα ανακοπή καρδιάς και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που ήταν ήδη κλινικά νεκρός και σήμερα το παιδί το πρωί απεβίωσε. Πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Και δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που θα πρέπει να γίνει κάτι τόσο δυσάρεστο ώστε να διορθώσουμε καταστάσεις και πράγματα. Και τουλάχιστον τώρα, αφού έγινε ό,τι έγινε, θα πρέπει να διορθωθούν αυτές οι καταστάσεις ώστε να μην έχουμε κι άλλα τέτοια γεγονότα στο μέλλον και να μην έχουμε και τραυματισμούς. Γιατί τώρα είχαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός και το έχει μάθει όλη η Ελλάδα. Ότι υπάρχουν τραυματισμοί σε τέτοια γήπεδα τα οποία είναι κατάλληλα, με δέντρα μες στο γήπεδο, με σύρματα πάρα πολύ κοντά, με φυσικά όπως τώρα οι εξέδρες να βρίσκονται τείχοι στο μισό μέτρο ή ακόμη πιο κοντά σε εκατοστά από την γραμμή του πλαγίου out, όπου ένας παίκτης μπορεί κάλλιστα να φύγει για να πέσει πάνω στον τοίχο και να χτυπήσει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να δίνονται άδειες σε τέτοια γήπεδα για να γίνονται αγώνες. Και πραγματικά να πούμε για ακόμη μια φορά τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του 16χρονου παιδιού που έχασε την ζωή του. Στα των ομάδων λοιπόν τώρα, πάμε και στα πεζά. Ο Ολυμπιακός, μάθαμε χθες ότι έχει έρθει σε συμφωνία ουσιαστικά με τον Νταβίτ Φουστέρ ώστε να αναλάβει ρόλο στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Θα αναλάβει ρόλο, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή συζητιέται το τι ρόλο θα αναλάβει ακριβώς τον Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Αν θα είναι στις ακαδημίες, αν θα είναι στην πρώτη ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι ορισμός που λέμε του τίμιου παίκτη, πέρα από το πάρα πολύ καλό παίκτη που ήταν ο Νταβίτ Φουστέρ. Μια μεταγραφή η οποία όταν είχε πάει στον Ολυμπιακό είχε περάσει τα ψηλά, αλλά στην συνέχεια δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος να έχει παράπονα από την προσφορά του Φουστέρ, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος έβαζε ακόμη και το κεφάλι του, όχι απλά τα πόδια του, και υπήρχε και μάτς συγκεκριμένο με την Μάλμε όπου έχει βάλει γκολ και στην συνέχεια είναι μπανταρισμένος για όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, καθώς δεχθήκε και κλωσιά την ώρα που βάζει το κεφάλι του σε μια διεκδίκηση. Ένας παίκτης ο οποίος είχε προσφέρει τα μέγιστα ως ποδοσφαιριστής. Είναι καλό τέτοιοι ποδοσφαιριστές που ξέρουν το τι σημαίνει κάθε ομάδα να βρίσκονται μέσα στα κλαμπ. Από εκεί και πέρα, να μεταφέρουμε μια αίσθηση τελευταία στιγμής, όπου ο Λεβαδιακός απέκτησε τον Μοχάμεντ Ελνένη, τον Αιγύπτιο αμυντικό χαφ, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει θητεία και στην Arsenal. Μια μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή φυσικά, καθώς βρισκόμαστε στην αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών και μπορούν μέχρι σήμερα το βράδυ οι ελληνικές ομάδες να αποκτήσουν ελεύθερους παίκτες. Είναι 34 ετών ο Μοχάμεντ Ελνένη. Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στην Arsenal, από το 2015 μέχρι το 2024. Είχε έναν δανεισμό στην Μπεσίκτας σε σεζόν 2019-2020. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ξαναλέω, ο Λεβαδιακός αποκτάει τον Μοχάμεντ Ελνένη, τον διεθνή Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ακόμη διεθνής φυσικά με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Ένας παίκτης με πάρα πολλές παραστάσεις από από Champions League, από Europa League, από Premier League φυσικά και όχι μόνο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί για αυτή η μεταγραφή για τον Λεβαδιακό. Μια πραγματική βόμβα όμως, όσον αφορά την δυναμική του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν έχει μπει καλά στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να διορθώσει πράγματα και καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, μια και μιλάμε για τις ομάδες, να πούμε ότι η ΑΕΚ έπαιξε το πρωί στο Ελληνικό ένα φιλικό και κλεισμένο των θυρών κόντρα στην Άθεση Καλλιθέα. Δεν μου έχει ξεφύγει κάτι, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα το σκορ και το ποιοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν. Πάντως είχε. Από το ρεπορτάζ έβγαινε ότι θα παίξουν πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πάρει χρόνο συμμετοχής και είναι λογικό καθώς πάρα πολλοί διεθνείς απουσιάζουν. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν θα έχει. Ο Σωτήρης Κοντούρης δεν θα βρίσκεται στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού για τις επόμενες 10 μέρες μετά το αιμάτωμα το οποίο αποκόμισε στο γόνατο από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο ατζέντης του Γιάγκουσιτς, ο οποίος μάλιστα με την εθνική ομάδα των Ελπίδων της Κροατίας πέτυχε 2 καταπληκτικά γκολ στην προχθεσινή αναμέτρηση και είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν συζητάει καν ούτε για πώληση ούτε για δανεισμό του Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος να θυμίσω, στην αρχή της σεζόν είχε μπει πάρα πολύ δυναμικά, είχε πετύχει και γκολ. Στην συνέχεια όμως και με τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός έχει μπει λίγο στο περιθώριο και το θέμα είναι να δούμε στη συνέχεια και στην πορεία της σεζόν πόσο ο Γιάκουμπ Νίστρουπ θα καταφέρει να αξιοποιήσει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ ταλέντο και νομίζω έχει θέση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αν όχι σαν βασικός, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον εκεί υπάρχει ο Ουναΐ ή ο Παναθηναϊκός επιλέγει να παίξει με δύο φορ με τον Ντέσσερ, τον Τετέ και τον Λιβάη Γκαρσία να παίρνουν τις δύο από τις τρεις θέσεις. Αλλά κάπως θα πρέπει να καταφέρει να τον χωρέσει και τον Γιάγκουσιτς, ο Γιάκουμπ Νίστρουπ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα συζητήσουμε και άλλα πολλά στην συνέχεια μαζί και με τη δική σας βοήθεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 το Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Έλα, καταρχήν. Εχθές, ας πούμε, είδες που είπες ότι προώθησε τον κύριο Τσάτρα Πάτρα εκεί και σου είπα διαχείριση έκανε βυσμάτων. Είδες, επαληθεύτηκα. Μετά από λίγο το είπες και εσύ ότι χτύπησε ο Βαγιανίδης. Ενώ αρχικά είπες ότι δεν είχε, άμα ήθελε να μην τον καλέσει, να βάλει τον Ανδρούτσο και να προωθήσει τον Μουζακίτη τη θέση του Ανδρούτσου. Ναι, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Ναι. Χάρη, περίμενε, κάτσε. Είπα χθες ότι κλήθηκε ο Τσάπρας, γιατί αυτή ήταν η είδηση. Και μετά είπα κιόλας να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και τελικά υπήρχε το Βαγιανίδη. Από τη στιγμή.
1: Εντάξει,
0: okay, αφού θυμάσαι εσύ, πάσο. Δεν πειράζει, θυμάσαι εσύ, Χάρη.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Ναι. Ωραία, πες μου ένα καλύτερο δεξιό μπακ που θα έφερνε. Πες μου ένα καλύτερο δεξιμπά που θα έφερνε.
1: Είχε τον Ανδρούτσο, γιατί να καλύψει.
0: Ο Ανδρούτσο παίζει χαφ. Πες μου, από τη στιγμή που ένα παίζει τραυματία και έχει τη δυνατότητα να φέρει ένα παίκτη. Πες μου, ρε Χάρη, ένα δεξιμπά που θα έφερνε άλλο. Δεν με απαντά όμω. Πες μου ένα άλλο δεξιμπά καλύτερο. Όχι, δεν είναι καλοποίηση. Σε ρωτάω. Συμφωνώ, άκου, Χάρη. Συμφωνώ μαζί σου. Πες μου όμω και εσύ, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ένα καλύτερο δεξιμπά.
1: Σου είπα, είχε το Μουζακίτη εναλλακτικά. Ναι. Εσείς του Ανδρούτσου, που ο Ανδρούτσος δεν τον έβαλε 10 λεπτά, τον έβαλε.
0: Ναι, δηλαδή έχεις τη δυνατότητα, ο Ανδρούτσος αρχικά έπαιξε βασικό στο παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Μπράβο, και ναι. Τον έκανε αλλαγή, δεν θυμάμαι.
0: Δεν τον έκανε αλλαγή, όλο το παιχνίδι έπαιξε.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούσε σε τρεις μέρες να παίξει το πουλέν του, όπως τον λένε ο άλλος, σε δύο παιχνίδια.
0: Ναι, ο ίδιος ο Ανδρούτσος έχει πει ότι δεν είναι δεξιμπακ. Και σου λέω, έχεις τη δυνατότητα να αναπληρώσεις το κενό. Πες μου ένα καλύτερο δεξιμπακ.
1: Και έβαλε, έβαλε το πώς τον λένε, που βγάζει μάτια. Άστο ρε, θε, εντάξει.
0: Σε ρωτάω ρε Σιχάρη, παιδί μου λες ένα καλύτερο δεξιό μπακ, να συμφωνήσω μαζί σου.
1: Το λίγο να καλέσει άλλο, υπάρχουν 10 δεξιά μπακ, γιατί εναλλακτικά.
0: Δεν μου λες ένα καλύτερο όμως.
1: Να καλέσει άλλα παιδιά, δεν ξέρω ρε φίλα, ψάξω να βρω. Εγώ σου είπα τι θα έκανα εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, αλλά εσύ πρέπει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ο λόγος που πήρα είναι έτσι και ελπίζω να με αφήσει και εμένα στο μέτρο του δυνατού, όπως τον κύριο Μπαϊταξάκη χθες, τον οποίο τον άφησε για μια ακόμη φορά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και έκανε τους χαρακτηρισμούς, ας πούμε, μιλάει για κόμπλεξ, για φάρες, για οσοφοπάρες. Δηλαδή, άμα εγώ τον πω λαγό και πράσινη, πώς το λένε, ράτσα τώρα, πώς το λένε, θα με επαναφέρεις, έτσι. Αλλά πριν φτάσω να κάνω χαρακτηρισμό.
0: Χάρη, έχεις και παράπονο.
1: Όχι, όχι, παράπονο δεν έχω και δεν έχω και πρόβλημα. Εγώ είμαι ο μόνος που έχω πει αφήστε άψε τους να λένε, αλλά θα με αφήσει να απαντάω κι εγώ. Έχω πει έτσι τουλάχιστον.
0: Ποιοι ήταν οι χαρακτηρισμοί του Μπιλμπάου, εντάξει, πες μου.
1: Μίλησε καταρχήν για κόμπλεξη. Ονομαστικά για μένα μου πω ότι εγώ ψηφίζω έτσι. Λες και νομίζει αυτός τώρα αυτός κοιμάται όρθιος που είναι ξενοδοχείο. Αυτός που ψηφίζεις ότι μπορεί να κάνουν και αυτά που θέλει. Κάνουν αυτά, πληροφόρησέ τον που θα του πούνε οι Βρυξέλλες, έτσι. Λοιπόν, απλά τώρα αυτός τώρα ήθελε κάτι να πει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα χαρακτήρισε μας είπε κομπλεξικούς. Είπε άλλη ράτσα, σουφουπάδες. Δεν τα θυμάστε, ρε, θέλει κάνεις ότι δεν τα θυμάστε. Να τα θυμίσεις, τα θυμίσεις.
0: Αλλά το κόμπλεξε.
1: Αυτά δεν με πειράζει, αυτά τα αντιπαρέρχομαι. Εγώ τα ακούω και απλά σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που μου αφήνεις και απαντάω. Έστω κι αν αυτό είναι το να αφήνεις ελεύθερα και τα λέει και εμάς. Πάντα μας επαναφέρεις αμέσως. Αυτό όμως που δεν σε δικαιολογώ, έτσι, είναι που τον άφησες, που χαρακτήρισε μια γυναίκα και εδώ έρχεται, είχε χαρακτηρίσει την κυρία Αναστασία κάποια στιγμή,
0: ναι.
1: Και επειδή εγώ δεν το έχω ακούσει, έτσι, το είπαν άλλοι το τι είχε πει, εσύ λες δεν το είπε σε μένα, εδώ όμως εχθές έκανες ένα σφάλμα τρομερό,
0: ναι.
1: Είπε μπροστά σε σένα, είπε αποστολία, Αποστολάκι, Άγιοι Απόστολοι, αυτός ο άνθρωπος θα βγει, θα ζητήσει συγγνώμη, είναι ρατσιστής. Είναι
0: τι, συγχάρη, τι ρατσιστής. Η Αποστολία έστειλε μήνυμα εκεί, με περιμένουμε τον Παναθηναϊκό κλπ. Και λέει, άσε μας Αποστολία, Αποστολάκι, αυτό είπε. Τι είπε.
1: Άκουσε με, Θέμη, το βλέπεις φυσιολογικό να πει Αποστολία, Αποστολάκι και η Αποστολή. Το βλέπεις φυσιολογικό, μια γυναίκα. Εμένα
0: ναι,
1: να πει
0: ότι το ρατσιστής για τον Μπιλ, αυτό που λες δεν ισχύει καν, έτσι.
1: Ο γυναικείος γυναίκες θα μην πειραζεί και πει την κυρία Αναστασία, ναι. Να πλένει τα πιάτα.
0: Αυτό όχι εδώ πριν 10 χρόνια στον
1: αείμνηστο
0: του Γεωργίου. Τώρα μην λέμε, δεν με αφορά εμένα αυτό.
1: Είναι αποστολή και βγήκε το κορίτσι και είπε αυτά που είπε, τι είπε το κορίτσι, το θυμάμαι κιόλας εχθές. Είπε ότι... μίλησε για μένα έτσι πως το πω, δεν θυμάμαι, δεν στάθηκα και πολύ.
0: Ναι, δηλαδή άμα μου πει εμένα Θεμάκο θα παραξηγηθώ, είναι μεγάλη προσβολή.
1: Σε έχω πει και εγώ Θεμάκο και σου έχω ζητήσει συγγνώμη αν το θυμάσαι και μου λέει δεν τρέχει τίποτα. Δεν σου λέω για μένα ας πούμε τι θέλει. Γυναίκες ακουμπάει το άτομο γυναίκα και το έχει κάνει με την κυρία Αναστασία. Αυτό εχθές είναι τρομερό και δεν το δέχομαι. Γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να αντιδράσει.
0: Γιατί δεν μπορεί να αντιδράσει, μια χαρά μπορεί να αντιδράσει.
1: Αν είναι άντρας θα βγει αυτή συγγνώμη. Από την Αποστολία. Για μένα ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα αν βγει η Αποστολία και του δώσει άφεση αμαρτιών, εντάξει.
0: Ναι, σου ξαναλέω όμως ότι αυτό που είπε ο Μπιλ δεν πρόσβαλε, δεν χαρακτήρισε. Είπε Αποστολή, Αποστολάκι, επειδή απάντησε το μήνυμά της.
1: Εσύ δεν είναι σοβαρολογική τώρα. Δεν πρόσβαλε με την κατηπή. Εφόσον την είπε Αποστολή, Αποστολάκι και Άγιοι Απόστολοι. Δηλαδή.
0: Ναι, είπε, δεν ξέρω τι λέει Αποστολία, Αποστολάκια και Άγιοι Απόστολοι. Επειδή έγραφε η Αποστολή ότι έλα Παναθηναϊκέ στο Καρεσκάκι, να σου δείξουμε εμείς αυτό.
1: Τι είναι αυτά, ρε, να πει για μένα, να πει για άντρες, να πάρει για γυναίκα, να πει ο γυναίκα.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι την πρόσβαλε. Άμα την είχε προσβάλει, δεν θα ακουγόταν τον έκλεινα.
1: Εντάξει, αυτή είναι η γνώμη σου, έτσι.
0: Ναι, όχι, η γνώμη μου, δεν τη χαρακτήρισε.
1: Εδώ έχω άλλη γνώμη, ρε, φίλε.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Άλλωστε το είπε κιόλα ότι εμείς οι παππούδες, εσύ που είσαι πιτσιρικάς, τα βλέπεις διαφορετικά και εμείς θα βλέπουμε λάθος.
0: Εγώ δεν μίλησα για στο κελάς, αυτό το λες εσύ.
1: Στην ηλικία σου όμως σε πληροφορώ, έτσι, ήμασταν με τις γυναίκες, τις είχαμε όπως έπρεπε, έτσι.
0: Και καλά κάνετε, και έτσι πρέπει.
1: Εν πάση περιπτώσει, άσε τώρα, μην λέμε παρεθεντογούμε. Εν πάση περιπτώσει, και τέλος ας πούμε βγήκε. Και ο άλλος, το Φάντζα που λέει από τη Νέα Σμύρνη, θες και είπε τι είναι αυτά που λένε και κάνουν. Ο άνθρωπος που είχε πει ότι ποιος Πανούλης και τώρα και τα άλλο. Και καλή κουβέντα δεν έχει πει για παίκτη. Βγήκε τώρα να μας κάνει νουθεσίες και υποδείξει και τώρα και τα άλλο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι άλλο να πεις.
0: Είχε άδικο στα που είπε ο Μάκης σε χάρη. Έγινε, να σε καλά, χάρη. Για. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις σε 3 λεπτά για επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε λοιπόν στα μηνύματά σας πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Ρεντόντο 7 λέει: καλησπέρα Θέμη, χθες είχα στείλει δύο μηνύματα, δεν τα άκουσα όμως, δεν ξέρω αν τα διάβασες. Τα διάβασα, Ρεντόντο. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Τα διάβασα και τα δικά σου τα χθεσινά. Αν νομίζεις ότι δεν τα διάβασα, στείλτα μου να τα διαβάσω και σήμερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να είσαι καλά, Ρεντόντο. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη και καλό κουράγιο. Κάνε μας τη χάρη, κύριε Χάρη. Άσε μας να μιλήσουμε για αθλητικά θέματα, να χαλαρώσουμε. Άσε τις υποδείξεις και τις σύντρικες που από όρεξη λέει. Ο Γιάννης. Ο Τόλης 7 λέει: ρε Θέμη, γιατί προστατεύεις τον Μπιλ? Θα δεις και σήμερα προκλητικός θα είναι, έτσι εξηγείται πάντα. Πλαγιομετωπικά και όχι ίσα και παλικαρίσια, μόνο θρύλος. Γιατί Τόλη, κατά τη γνώμη μου, την πέφτει στον Μπιλ επειδή υποστηρίζει διαφορετική ομάδα από εσάς, όχι για αυτά που λέει. Ο Μπιλ τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ ήρεμος. Δεν προκαλεί πουθενά. Στο παρελθόν προφανώς έχει προκαλέσει στην εκπομπή εδώ τη δικιά μας ελάχιστα σε σχέση με το τι έκανε στο παρελθόν, σύμφωνα με τα όσα λέτε κι εσείς. Και δεν έχει αρνηθεί και ο ίδιος. Αλλά δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι προσπαθείτε να βρείτε κάτι να του προσάψετε. Γι' αυτό. Τόσο απλά. Δηλαδή και χθες ξαναλέω, εμένα με έλεγε Θεμάκο και λοιπά. Okay, τι μου είπε, με έβρισε, με χαρακτήρισε, με πρόσβαλε. Όχι, απλά ψάχνουμε κάτι να παρεξηγηθούμε, ρε σωρές, παιδιά. Χθες απάντησε σε ένα μήνυμα της Αποστολίας, η οποία είπε ότι έλα Παναθηναϊκέ την Κυριακή τάδε να σου δείξουμε και θα. Τι άλλο έγραφε, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Και είπε, άσε μας Αποστολή, Αποστολάκι, αυτό. Ωραία. Okay, δεν λέω ότι είναι το καλύτερο πράγμα, θα μπορούσαμε να το αναφέρει καν. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια τόσο μεγάλη προσβολή για να συζητάμε. Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια, το τηλεφώνημα του Χάρη σήμερα ήταν για να μπει στο Hall of Fame τηλεφωνημάτων ακροατών στην ιστορία των αθλητικών εκπομπών που βγάζουν ακροατές στον αέρα. Βγήκε πρώτο για να χαλάσει πάλι την εκπομπή, αφού σίγουρα θα βγουν τώρα οι υπόλοιποι να απαντήσουν και να ρίξουν ακόμα πιο πολύ το επίπεδο. Ελπίζω όχι. Πάμε λοιπόν στην επόμενη γραμμή, να δούμε τι θα δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Χαίρετε, γεια σου Κώστα.
1: Ο Κώστα, τι κάνει?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, όχι, φίλε, δεν πρόκειται να απαντήσουμε σε κανέναν προκλητικό φίλαθλο, παδό, δεν ξέρω τώρα τι να πω. Τέλος πάντων, καταρχάς συλληπιτήρια στη μητέρα και στον πατέρα και στην οικογένεια αυτού του παιδιού. Είναι κρίμα που έχασε 16 χρονών παίζοντας το αγαπημένο του άθλημα το ποδόσφαιρο. Να χτυπήσει από ό,τι έμαθα στο κεφάλι, έτσι.
0: Ναι, με ένα τζατζάρι, στον τρίτο κιόλας λεπτό είπανε, ένα τζατζάρισμα έγινε στα πλάγια, έπεσε το παιδί, δίπλα ήταν ένας ολόκληρος τοίχος, ο οποίος ήταν από την εξέδρα, χτύπησε το παιδί το κεφάλι του πάνω στον τοίχο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τραγικές καταστάσεις.
1: Αυτά τα γήπεδα.
0: Και δεν υπήρχε καν προστασία πάνω στον τοίχο, έτσι, κάτι τουλάχιστον να βάλουν ένα.
1: Θέμη μου, μένεις Αγίους Αναργυρούς.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει καθόλου στα γήπεδα της ρεοφωνίας? Πριν από μερικά
0: χρόνια. Έχω πάει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο τσιμέντα είχε, τώρα δεν ξέρω. Έχω πάρα πολύ καιρό να περάσω. Πάρα πολλά χρόνια δηλαδή. Αλλά τα δύο μου τα παιδιά που παίζανε μπάλα εκεί, όταν κάνανε τις προπονήσεις, ξέρεις και τα λοιπά, ο τείχος ακριβώς ήταν πάρα πολύ κοντά. Δεν μέτρησα, αλλά πάρα πολύ κοντά στο πλάγιο. Και τα σίδερα από τα τσιμέντα, ευτυχώς βέβαια, τα περισσότερα είναι γυρισμένα, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά αν δεν υπάρχει ένα προστατευτικό, τα χτυπήματα με το κεφάλι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Κρίμα που έφυγε ένα παιδί έτσι με τόσο άδικο τρόπο. Τόσο άδικο τρόπο.
0: Πραγματικά τόσο άδικο τρόπο.
1: Ποιοι είναι υπεύθυνοι του γηπέδου, ποιοι είναι υπεύθυνοι που κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά θυμάμαι το είχα ζήσει και είχα κάνει επανειλημμένες. Τότε.
0: Είναι σε πολλά γήπεδα κιόλας, Κώστα. Είναι σε πάρα πολλά γήπεδα. Πολλά περισσότερα από την.
1: Το ξέρω.
0: Από την μπορώ να φανταστούμε.
1: Από τα πλέγματα. Δηλαδή τα γήπεδα της Αττικής που τα έχω γυρίσει, τα περισσότερα δηλαδή, και παίζοντας μπάλα, αλλά και με τα παιδιά μου αργότερα, υπάρχουν τρομερές παγίδες. Τι να πω. Εντάξει. Ας τα αφήσουμε χθες. Δεν μιλήσαμε. Πολύ χαρούμενος για την εθνική μας. Δεν υπήρχε παίκτης ο οποίος να υστέρησε, όλα τα παιδιά δώσανε ό,τι μπορούσανε απέναντι στην γερμανική ομάδα. Και να πάψουν μερικοί να λένε ότι πια Γερμανία και έτσι κι αλλιώς, αυτό πια το ποιος και τι κάνει, τέτοια γρινιά, ούτε γρινιάρι να παίζανε.
0: Προσπαθούμε να μειώσουμε ακόμα και τις δικές μας επιτυχίες. Έχουμε πάει σε άλλο level πλέον, έτσι.
1: Στενοχωρηθήκαν. Τι να κάνουμε τώρα. Κέρδισε. Βγάζουν τη στενοχωριά τους, γιατί στις προηγούμενες εμφανίσεις που δεν ήταν καλά η εθνική, ήταν έτοιμοι να σταυρώσουν τους πάντες και τα πάντα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, άμα δεις, Κώστα, μου δίνει μια πάσα. Λέμε ποια Γερμανία λένε, βασικά. Όχι, λέμε προφανώς. Στην εθνική Γερμανία, στην 11η προχθές έπαιζαν τρεις παίκτες της Bayern Μονάχου, ένας παίκτης της Σίντερ, ένας παίκτης της Ντόρμουντ, ένας παίκτης της Μπαρτσελώνα και οι υπόλοιποι είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Premier League και στην Bundesliga. Μην αναφέρω τώρα μία-μία τις ομάδες, με εξαίρεση τον τερματοφύλακα, τον Νιούμπελ, ο οποίος παίζει στην Μπεσίκτας, που ξέρουμε το τουρκικό ποδόσφαιρο έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά και τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε και αυτός στην Μονακό και στη Στουτγκάρδη. Αυτή ήταν η Γερμανία που κερδίσαμε. Και λέμε ποια Γερμανία, λέμε εμείς.
1: Εγώ θα πω ποια Γερμανία, όπως το λένε, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτή η ομάδα, η συγκεκριμένη, όπως είπε και ο Κλοπ, έχει χωρίσει 40-44 παίκτες. Αυτοί οι 22 και οι άλλοι 22, εγώ έτσι τουλάχιστον όταν έπαιζα ποδόσφαιρο και ήταν να διεκδικήσουμε κάποια θέση, τα δίναμε όλα. Όταν λέμε όλα, πάρα από τις δυνάμεις. Διότι αυτοί είναι σε μια φάση, πώς το λένε ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, με νέο προπονητή αναδόμησης. Με νέο προπονητή, κοιτάει τους παίκτες και λοιπά. Αυτό δεν ανέρει όπως είναι Γερμανία.
1: Όχι βέβαια. Αυτό το ανέρει τα μυαλά κάποιων ανθρώπων που δεν μπορούν να. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Ο Κουρμπέλης ήταν ο καλύτερος, ας πούμε, που τον έχουμε δει τα τελευταίο καιρό, 32 χρονών. Τι να κάνουμε, το παιδί έβαλε τον γκολ. Όπως μπήκε, η μπάλα πήγαινε μέσα, έτσι. Άσχετα χτύπησε. Έχουν πει χιλιάδες τέτοια γκολ. Θέλει και τύχη. Αλλά και η ισοπαλία να παίρναμε δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν ακατόρθωτο. Τι να πω για το Τσολάκι το παιδί. Φοβερός.
0: Ναι,
1: εκείνος που μου γυρίζει δεκάρι και μου παίζει μέχρι και δεκάρι, ο Παυλίδης, ρε παιδιά.
0: Ναι, καλά, ουσιαστικά έπαιξε πίσω το φόρ τώρα ο Παυλίδης, έτσι δεν έπαιξε καθαρό center forward, ναι.
1: Να σου πω κάτι, οι παλιές που έδινε, δεν τις δίνουν κλασικά δεκάρια.
0: Η αλλαγή παιχνιδιού που κάνει στον γκολ είναι από τις καλύτερες αλλαγές παιχνιδιών που έχει γίνει με πόδρα παγκοσμίως, τι να σου πω.
1: Τι να πω για τα παιδιά αυτά, πραγματικά τα δώσαν όλα και ο Σάλιακας από εκεί πέρα, οι πάντες δώσανε το καλύτερο σε αυτό και μπράβο τους, και μπράβο τους. Και θα πω και κάτι, το μόνο που βλέπω, εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, διόρθωσέ με, είναι ότι δεν μπορώ να βλέπω παίκτες όπως είναι τέτοιας κλάσης. Οι τρεις επιδικοί που έχουμε, Τσόλης, πώς το λένε...
0: Καρέτσης και Παυλίδης.
1: Καρέτσανε, να γυρνάνε για να δημιουργήσουν φάση. Λείπει δεκάρι προσωπικά, ο οποίος να δίνει κάθε τις μπαλιές, να βρίσκει εύκολα παίκτη, να τον ταΐζει δηλαδή. Και αυτή η ομάδα πρέπει να παίζει οπωσδήποτε όταν παίζει με τέτοιες ομάδες που ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να σου κάνουν τον γκολ. Προσωπική μου γνώμη, έτσι την πατήσαμε και με την Αγγλία εδώ, παρόλο που είχαμε κερδίσει μέσα εκεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες με το θάνατο του Μπάλτοκ κτλ. Πρέπει να παίζουμε δύο εξάρια. Δηλαδή ο Κρουμπέλης δεν θα κάνει όλα.
0: Ναι, αλλά Κώστα.
1: Θέλει κλείσιμο. Να μην δεχόμαστε τόσο γρήγορα τη μετάβαση.
0: Πρώτον, βέβαια, Κώστα, πρώτον, δεν έχουμε εξάρια πολλά. Δηλαδή είναι περιορισμένες οι λύσεις εκείνες τις θέσεις. Και δεύτερον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε ένα δεκάρι. Δεν υπάρχει. Υπήρχαν, ήταν ο Μπακασέτας και ο. Πού να παίξει ο Μπουχαλάκης.
1: Ο Μπουχαλάκης θα μπορούσε να παίξει εξάρι. Δεν νομίζω, έτσι.
0: Εντάξει, έχει παίξει εξάρι ο Μπουχαλάκης, ναι. Αλλά είναι περιορισμένες και παρελύσεις. Δηλαδή ο Ζαφίρης, ο οποίος είναι ο πρώτος χαφ που ξεκινάει η εθνική, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ζαφίρης είναι ο πρώτος χαφ.
1: Είναι οχτάρι για μένα.
0: Είναι οχτάρι, είναι... όχι για σένα, είναι οχτάρι.
1: Είναι οχτάρι, δεν είναι.
0: Αλλά...
1: δηλαδή δεν έχουμε ένα παίκτη που να ξέρει και μπάλα, τρεχαλατσί όπως ήταν ο Σιώπης, έτσι ο οποίος τα δίνει όλα.
0: Δεν ξέρει την μπάλα τώρα ο Σιώπης να βγάλει την μπάλα μπροστά.
1: Θέλω να σου πω, δεν τον είχαμε και ένα καλό ποδόσφαιρο. Τον είχαμε για να κόβει τις αντεπιθέσεις.
0: Ναι.
1: Και όσο περισσότερες αντεπιθέσεις τρως, έτσι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, αυτό που μπορούσε το έκανε. Και με το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ένα παίκτη με τα χαρακτηριστικά του νου, ο οποίος να έχει και σουτ, να μπορεί να κάνει και μια πάσα σωστή, πράγματα που δεν τα έχει τόσο ο Σιώπη. Και λέω, γιατί δεν φώναξε Σιώπη. Μην παρεξηγηθώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τον θυμάμαι σε κάποια παιχνίδια που δύσκολα, δηλαδή. Έπαιζε, πρέπει, αν οι άλλοι κάνανε 8-9 χιλιόμετρα, αυτός είχε κάνει 12-13.
2: Ναι, καλά, ότι τρέχει πάρα πολύ, εννοείται, είναι χαρακτηριστικό το αυτό. Κώστα, να σου πω απλά ότι και προχθές με τη Γερμανία, αλλά και στο διπλό είχαμε κάνει στη Σκωτία, που ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Είχαμε παίξει βέβαια με 2 οχτάρια, έτσι. Τότε στη Σκωτία έπαιζε ο Ζαφίρης με τον Μουζακίτη, χθες έπαιξε ο προχθές έπαιξε ο Ζαφίρης με τον Ανδρούτσο. Και επίσης, όσον αφορά το δεκάρι, επειδή πλέον δεν υπάρχει δεκάρι, βασικό δεκάρι θα ήταν ο Κωνσταντέλιας, αν είχε επιλέξει να μείνει στην Εθνική, και φυσικά αν το παιδί ήταν υγιές και δεν είχε τραυματιστεί. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον δεκάρι και έχουμε αυτή την ευλογία να έχουμε 5 καλά center four, κοιτάει ο Γιωβάνοβιτς να το σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει να χωρέσει από τους 5, τους 2. Και στη συνέχεια να μπει και κάποιος αλλαγή ή κάποιοι να μπουν αλλαγή.
1: Ναι, τους έβαλε και τους 5 σταδιακά, δεν τους έβαλε όλους μέσα.
2: Δεν μπορεί να τους βάλει και τους 5 μέσα, δεν θα παίξει 5 σεντερφόρ.
1: Και η δήλωση του Κλόπ με υπερκαλύπτει, όπως πάντα, κυρίως έτσι αγαπημένος μου βοηθής, γιατί ήταν από βοηθή στη Λίβερπουλ. Ναι. Έχω μια καψούρα με αυτήν την ομάδα. Έτσι. Είπε, απλά ήταν πολύ έξυπνο το παιχνίδι που έπαιξε η Εθνική. Σαν να λέει, ας πούμε, ο Γιωβάνοβιτς, ότι με αυτό το υλικό που έχεις, τι άλλο να κάνει. Ναι. Το πάλεψε η Γερμανία, γιατί είχε έρθει από ισοπαλία.
2: Εννοείται, προφανώς.
1: Να μας μείνει η χαρά, το είπα και προχτές, πότε μιλήσαμε την Παρασκευή, για μένα το πιο δύσκολο παιχνίδι από όλα αυτά είναι η Ολλανδία. Έτσι.
2: Ναι, θα το δούμε μεθαύριο.
1: Το μόνο καλό είναι ότι θα λείπει ο Γκάκπο, ο οποίος είναι σε καλή φόρμα. Ναι. Και βάλε και εκείνη την κολάρα.
2: Ναι. Ο Χάκπο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Να κλείσουμε αυτό, Κώστα, σιγά-σιγά για να περάσω και σε επόμενη
1: γραμμή. Θα κλείσω, να δώσω χαιρετίσματα.
2: Να σε
1: τον αγαπητό κύριο Νεόφυτο, στον Bill by Taxis, τον κύριο Θανάση, από το Αγίου Θοδόρους και σε όλους τους φιλάθλους που αγαπάνε την εθνική μας ομάδα.
2: Να σε καλά.
1: Πάμε και θα δούμε στο τέλος. Πιστεύω ότι ακόμα και ισοπαλία να πάρουμε με την Ολλανδία, δεν ξέρω αν τα έχεις μετρήσει τα πράγματα. Έχουμε καπαρώσει 100% την τρίτη θέση.
2: Ναι, βέβαια, άμα πάρουμε μια ισοπαλία θα έχουμε. Καλά, και τώρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσουμε την τρίτη θέση.
1: Δεν μπορεί η Σερβία να πάρει τη θέση αυτή.
2: Όχι, δηλαδή, έστω ότι χάσουμε τελευταία αγωνιστική από τη Σερβία, δεν νομίζω ότι η Σερβία θα κερδίσει για κάποια από τις άλλες δύο μας. Ναι. Έγινε, Κώστα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ακούει το Θέμη.
2: Έλα ρε Μπιλ.
3: Μεγάλη πλάκα γίνεται. Πρέπει να είμαστε σε ακροαματικότητα. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνονται οι μετρήσεις, οι καταμετρήσεις. Δηλαδή ο σταθμός, η εκπομπή σου πρέπει να είναι πρώτη με διαφορά μεγάλη.
2: Εντάξει, είμαι υπερβάλλης, αλλά εντάξει, έχουμε.
3: Έτσι μου φαίνεται, ρε φίλε, έτσι μου φαίνεται. Καταρχάς, ο Κλόπ ειδικά, δηλαδή δεν το λέει, δεν τους γουστάρω εγώ τους Γερμανούς γενικά, ας πούμε.
2: Ο Κλόπ είναι μια κατηγορία μόνος του, Μπιλ.
3: Αλλά είναι, ρε φίλε, είναι η γερμανική σχολή και ο Κλόπ. Η Γερμανία και ο Κλόπ.
2: Εντάξει, έχουμε και εμείς αγαπημένο μας Γερμανό, πάντως ο Ρεχάγκελ, οπότε υπάρχουν και εξαιρέσεις, Μπιλ.
3: Είναι μερικοί, ρε φίλε, εντάξει τώρα, τι να πούμε για τον Νότο, δηλαδή πάντα μες στην καρδιά μας. Είδα και ένα βιντεάκι, έπαιξε ένα φιλικό, η Βέρντερ Βρέμης, η παλέμαχη.
2: Ναι.
3: Συναντηθήκανε πάνω, πολλές και ήταν πατέρας του. Πήγε και τον αγκάλιασε, ας πούμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
2: Πριν προχωρήσεις, να διαβάσω το μήνυμα της αποστολίας, γιατί έχεις σηκώσει τώρα. Λοιπόν, λέει από Θεσσαλονίκη, αποστολία, θέλει να δώσει λυπητήρια στο μικρό Άγγελο. Τίποτα άλλο, παιδιά. Θέλω να πω αγάπη, υγεία. Εγώ θέλω να σας αγαπώ όλους όπως αγαπάτε και εσείς σε μένα. Όπως σέβομαι και αγαπώ το φίλο μας By Taxi. Εύχομαι σε όλους αγάπη. Σας παρακαλώ, όχι κακίες. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν στο νοσοκομείο, ο By Taxi έστειλε τα περαστικά μου, όπως και άλλοι. Από Θεσσαλονίκη, λέει αποστολία, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Νεόφη, τον κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη, Θανάση, Σάκη και όλα καλά και στον κύριο By Taxi. Σας αγαπώ όλους. Αυτό είναι το μήνυμά της.
3: Μπράβο. Χίλια μπράβο, να ζήσει, να είναι γερή, δυνατή. Θυμάσαι, Θέμη, όταν είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια η Αποστολίτσα, λοιπόν, και ήταν χειρουργείο, κάτι πέρασε σοβαρό. Λοιπόν, και είχα πει, είχα κάνει θέμα και είχα πει, με σένα μίλαγα, ποια είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα στην ιατρική. Λοιπόν, η νοσηλευτική, επειδή είναι νοσηλεύτρια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, και δεν κάνω, μιλάω πολύ σοβαρά, έτσι. Ο γιατρός, ο χειρούργος, τους περιμένει να πάνε τους αρρώστους να τους ναι. πάνε στο κρεβάτι.
2: Δεν μπαίνει στον κλάδο της ιατρικής, ενώ ότι μπαίνει στα παραϊατρικά. Αλλά ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Όλο τον κλάδο με τα νοσοκομεία κλπ.
3: Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές τραβάνε τα λούκια. Δεν μπορεί. Ένας θάλαμος, ένας όροφος ολόκληρος και να είναι μόνη της η αποστολία. Πάντε με άλλον έναν. Δηλαδή και να έχουν 50. Μιλάμε για όχι συνάχια και κρυώματα, για βαριά ασθενείς τώρα, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν μου λες κύριε Χάρη, όταν βγήκα λοιπόν και είπα εγώ τα καλύτερα για την αποστολή της από καρδιάς, γιατί μου βγήκες να πεις, ρε Μπιλ, να όπως τώρα ίδια, γιατί μου βγήκες ρε να πεις, γιατί είσαστε μόνο για ρουφιανιά και για
2: ψυχοφαντία. Μπιλ, μην... Ωραία, πρέπει να σε κλείσω τώρα, Μπιλ. Μπιλ, ηρέμησα να πούμε άλλη φορά, κλείσε πάνω. Άλλη φορά, Μπιλ, άλλη φορά. Δεν έχει χαρακτηρισμοί τέτοιοι, μην ξεφεύγουμε. Είπαμε να ηρεμήσουμε, μην το κάνουμε χειρότερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν μας τελείται αυτή η γραμμή. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε μετά στον επόμενο φίλο. Ο Αντών μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου είναι ο Ανδρέας Τετέι και υπογράφει σε ένα μικρό φύλαθλο του Ολυμπιακού την φανέλα. Και το παιδάκι φαίνεται να το χαιρετεί ιδιαίτερα. Αυτές είναι ωραίες εικόνες, Αντών. Να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Το Λύση 7 λέει. Okay, το λύσαμε αυτό το θέμα με την αποστολία. Το όλοι να είσαι καλά. Πάντως, ο Σπίλιος λέει και τη προοδευτική είναι έτσι εδώ, ρε Θέμη, του Πανετολικού είναι έτσι, που είναι Super League και δεν έχει άδικο. Σπίλιο, είναι αλήθεια φίλε, δυστυχώς είναι αλήθεια και απορώ πως εν έτη 2026 δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να φτιάχνει, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να γκρεμίσεις κάτι, μπορείς απλά να μεταφέρεις τις διαστάσεις, δηλαδή να πας στο γήπεδο ή έστω ένα μέρος να γκρεμίσεις ώστε να μπορείς να μεταφέρεις το γήπεδο και τις διαστάσεις έστω μερικά μέτρα πιο μέσα ώστε να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακατόρθωτο. Και είναι, το θέμα είναι πώς δίνονται και οι άδειες στα γήπεδα και ποιος ελέγχει αυτά τα γήπεδα και βλέπει ότι είναι κατάλληλο το κάθε γήπεδο να υποδεχθεί αγώνα. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, δεν είναι το ότι λες, αλλά πώς το λες. Ο Μπιλ το είχε αυτό στο κρατικό πριν κάνα δύο χρόνια. Βγήκε στο τηλέφωνο και έλεγε: Χωριό τη Λαμία, το Αγρίνο, την πέσανε αυτά τα χωριά. Η γνωστή Κολοτούμπα και έλεγε: Πόσο αγαπάει αυτές τις πόλεις. Ξέρεις τι του έχουν κάνει τα χωριά. Είχαν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Χθες δεν είπα για το φίλο από την Κύθνο που είπε τους παιχταράδες που έχουν παίξει το Πανεγιάλιο και πάλι χαιρετίσματα, αλλά άκουσα ότι είπε φωτοβολία τον Πανεγιάλιο, ότι κάποιος είπε φωτοβολία τον Πανεγιάλιο, ίσως να έκανα λάθος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αποστόλη ήταν το ίδιο μήνυμα με τους παιχταράδες που ανέφερε ο φίλος από την Κύθνο που έπαιξαν στον Πανεγιάλιο. Και στο ίδιο μήνυμα στην αρχή έγραφε ότι ο Πανεγιάλιος δεν είναι φωτοβολίδα, γι' αυτό μάλλον μπορεί να μπερδεύτηκες. Όλα καλά, πάντως δεν είπε κάτι κακό για τον Πανεγιάλιο κάποιος. Έχουμε ολόκληρο Αποστόλη εδώ από το Αίγιο. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ακουστεί και κάτι κακό. Γεια σου, ρε φίλε Αποστόλη. Ο Γιάννης λέει: Μια παρατήρηση. Ο Γιωβάνοβιτς ταιριάζει γάτι στην εθνική ομάδα από τη στιγμή που δεν χρειάζονται μεταγραφές. Νομίζω εκεί είναι λίγο αιμονικός, λέει ο Γιάννης. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό είχαν ακουστεί πάρα πολλά για τις μεταγραφές με τον Γιωβάνοβιτς, καθώς πάρα πολλές πλευρές έβγαιναν και έλεγαν ακόμη και σήμερα. Ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν αυτός ο οποίος δεν ήθελε μεταγραφές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είχε καμία σχέση εκείνο το ρόστερ του Παναθηναϊκού με το σημερινό ρόστερ. Δεν είναι καν κοντά σε αυτό. Ήταν ένα ρόστερ πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Και δεν μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Μιλάμε για τη σεζόν 22-23, όπου με αυτό το ρόστερ ο Γιωβάνοβιτς είχε φτάσει στο σύν 8 από την δεύτερη ΑΕΚ. Και εν τέλει, λόγω κατ' εμέ. Και ότι δεν ενισχύθηκε τον Γενάρη όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έπρεπε να πάρει ένα αριστερό μπακ και είχε πάρει τον Πούχατς. Ο okay, Τίμιος, καλό αριστερό πόδι μέχρι εκεί. Ήθελε έναν εξτρέμ καλό, καθώς είχε τραυματιστεί ο Αϊτόρ που είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Είχε πάρει τον Μαντσίνη, ο οποίος ήταν καλό στον Γενάρη, αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι κάπου εκεί χάθηκε και το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό που λες ισχύει. Πρώτον, δεν υπάρχει και η γκρίνια, έτσι. Ότι να, ο Γιωβάνοβιτς δεν ήθελε ούτε εκεί μεταγραφές, δεν θέλει ούτε εδώ. Και δεύτερον, σαν προπονητής, θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς, αν εξαιρέσει κάποια κολλήματα που έχουν όλοι οι προπονητές, έχει κάνει δουλειά στην Εθνική. Είχε αυτή την κακή παρένθεση με, με τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είχε δείξει πιο πριν στο Nations League, αλλά δείχνει και τώρα το τι μπορεί να κάνει με την Εθνική Ομάδα. Και γι' αυτό καλώς στηρίχθηκε και βλέπουμε ωραία πράγματα τώρα. Το θέμα είναι η μεγάλη πρόκληση, είναι τα επόμενα προκριματικά, παιδιά. Ό,τι και να κάνουμε στο Nations League, δηλαδή μπορούμε να βγούμε πρώτοι και να πάμε σε προκριματικά και να μην περάσουμε καν. Εκεί είναι το θέμα τι θα κάνουμε.
0: Από εκεί και πέρα όμως το μήνυμα του Τόλι λέει, που λέει είδες ο φίλος ο Μπιλ. Τώρα Τόλι ναι, τώρα ξέφυγε τον έκλεισα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Δηλαδή μέχρι και η ίδια η αποστολία δεν είχε θέμα. Δεν γίνεται να έχετε εσείς υπόλοιποι. Για τα χθες να μιλάμε πάντα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
4: Να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Ελλάς Σπορ, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και όπως πάντα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω και εγώ από την πλευρά μου τα συλληπιτήρια για αυτό το 16χρονο το παιδί, το άτυχο, γιατί πρόκειται για παιδί πραγματικά και ανήλικο παιδί που έχασε τη ζωή του πάρα πολύ άδικα από ένα ατύχο από ό,τι άκουσα που υπήρχε μισό μέτρο από το γήπεδο απέναντι.
0: Ναι.
4: Δεν προβλέψανε τόσα χρόνια ότι αυτός ο τείχος κάποτε θα γινόταν αυτό το πολύ μεγάλο ατύχημα. Όταν ο ποδοσφαιριστής παίζει ο αγωνιστικός χώρος δεν πρέπει να έχει εμπόδια πουδενά, αφού κάθε λίγο και λιγά

0: πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ. Γι' αυτό και τα συλληπτήρια μου σγοδείς, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι υπομονή, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μεγάλο χτύπημα αυτό που έγινε. Λοιπόν, τώρα να μιλήσω και για τα αθλητικά. Εγώ πιστεύω η Εθνική Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια έχει κάνει τη μεγαλύτερη νίκη. Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση βρίσκεται η Γερμανία. Η Γερμανία, όπως ξέρουμε όλοι, είναι υπερδύναμη και έχει πάρει 4 παγκόσμια και έχει πάει τόσους τελικούς. Και αυτή η νίκη που κάνει η Ελλάδα είναι για μένα ένα από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει.
1: Από άποψη αντιπάλου μαζί με την Αγγλία είναι οι δύο μεγαλύτερες.
0: Και με ποιο προπονητή, το Γιωβάνοβιτς που οι μισοί τον βρίζαν, τέλος πάντων. Γι' αυτό είπαμε πρέπει στον προπονητή να δίνουμε χρόνο. Τώρα να πω για τις ομάδες μας, θα παίξουν Ευρώπη, Ολυμπιακός σήμερα και οι υπόλοιπες, να έχουν καλή επιτυχία όλοι, μακάρι όλοι να κερδίζουν κάθε φορά και να ανεβαίνει το επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού.
1: Τώρα
0: να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην Αποστολή που δεν ξεχνιέται και με τα μηνύματα που στέλνει μας έχει σπλαβώσει. Να πω και το Κώστα από το Εγάλιο που χωρίς να θέλω να πω για τους άλλους κάποια άσχημη κουβέντα, να πω ότι ο Κώστας είναι από τους μοναδικούς που ακούω τόσα χρόνια που είναι πάρα πολύ ήρεμος, σπάνια το βλέπεις να νευριάζει, λέει την άποψή του και άμα έχετε προσέξει, για κανένα δεν έχει κάνει χαρακτηρισμό. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει. Και να δώσω και τα χαιρετίσματά μου και σε όλους τους ακροατές τους υπόλοιπους, τους ευχαριστώ όλους και σε αυτούς όλους τα μηνύματα, τα χαιρετίσματά μου και σε αυτούς.
1: Να είστε καλά. Αυτά, κύριε Νεόφυτε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Θέμη.
1: Γεια σου, Σάκη.
2: Τι κάνεις? Δεν μιλάω για Ολυμπιακό σήμερα, θέλω να είστε καλά στο γιατί. Εντάξει, έχεις και τον Πίλη. Βρήκε και για τον Πίλη, πιο ωραία μιλά. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλους και θέλω να μπει δύο παιχνιδάκια.
1: Για πες.
2: Το μπάσκετ έχω φίλο εδώ πέρα τώρα.
1: Ναι.
2: Από Αφρική ήρθες. Ναι. Και έχει έρθει από Αφρική και έχει φέρει χρήμα ο φίλος. Να παίξουν δύο μπασκετάκια θέλω να μου δώσει.
1: Έλληνας από την Αφρική.
2: Ναι, Έλληνας είναι, παιδί, είναι καπετάνιος.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, καπετάνιος, αλλά είναι και Παναθηναϊκός.
1: Μια χαρά, καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει, είναι και ξύπνοι παιδιά. Όλοι θα πέναν. Ναι, είναι Παναθηναϊκοί. Όλοι αυτοί γιατί έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο. Και είναι όλοι. Λοιπόν, παίρνουν δύο μπασκετάκια, φίλε μου.
1: Τώρα δεν θα έχω και εύκαιρα, αλλά θεωρώ ότι η Φενέρ θα κερδίσει σήμερα την Μπάγερ χωρίς να πάει ψηλά το σκορ.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι στο Ζαλγίρις Ολυμπιακός θα βάλουν και οι δύο πάνω από 80 πόντους και θα πάει σχετικά ψηλά. Δεν ξέρω αν θα πάει πάρα πολύ ψηλά, αλλά θα πάει σχετικά ψηλά. Και επίσης θεωρώ ότι θα. Ναι, σε αυτά τα δύο παιχνιδάκια μου, πες μην εκτεθώ παραπάνω.
2: Καλά,
1: δύο παιχνιδάκια.
2: Τίποτα άλλο, όλοι καλό υπόλοιπο να έχεις και όλους σας. Λοιπόν, και εντάξει, μου κάνετε λίγο πλακίτσα τώρα, ο Χάρης τώρα ξεφεύγει λίγο, Χάρης τώρα. Και εγώ καμιά φορά ξεφεύγω.
1: Εντάξει, τουλάχιστον το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, εννοείται το καταλαβαίνω. Αυτό λέω και εγώ, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Και ο Χάρης ξεφεύγει.
1: Εννοείται, εγώ δεν λέω. Τώρα μιλάω μαζί σου. Στο Χάρη λέω για αυτό. Σε σένα θα πω για σένα.
2: Όχι, μα σου είπα και εγώ, το λέω, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Τώρα λέει κι άλλος ο φίλος τώρα για τον μπάσκετ που λέγαμε τον μπάσκετ. Τώρα εντάξει, ο Παναγιώτης έχει μια ιστορία στον μπάσκετ.
1: Καλέ, εσύ, Σάκη, ιστορικά ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Μπορείτε να πείτε τις απόψεις σας χωρίς να τσακωνόμαστε. Πες εσύ το δικό σου, θα πει ο άλλος το δικό του. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα.
2: Να είσαι καλά, μην είσαι κανένας άλλος.
1: Έγινε, Σάκη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλό ταμείο. Εύχομαι να σε πάρω στο λαιμό μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Προυναρά και επιστρέφουμε σε 6-7 λεπτάκια.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν.

0: κέρδες πάντα. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Του προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος σε σχέση με την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τα 57 θύματα. Την απόφασή του να μην είναι ο ψήφιος της επικείμενας εκλογές ανακοίνωσε ο κύριος Τριαντόπουλος. Επεδόθη η απόφαση ανάκλησης της άδειας της κλινικής που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Η ανάκληση της άδειας αναμένεται να οδηγήσει στην σφράγιση της κλινικής, ωστόσο η διαδικασία δεν σημαίνει ότι η λειτουργία της θα διακοπεί άμεσα. Έτοιμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε 6 συσκευές περιλαμβάνει ανακριτική έρευνα για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζονάκη. Στον Ασπρόπεργο βρέθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 4ο γυμνάσιο έκανε λόγο για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Αύριο Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χρησιμοποιώντας τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, κάλεσε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνω Λιωσίων για το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας που δείχνει να φωνάζει σε μικρά παιδιά στο προάβλιο. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη μιας μητέρας παιδιού που φέρεται να επιτέθηκε στη διευθύντρια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτρια ως ισχυρή βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, το έχασα αυτό. Έκοψε τον ακροατή. Δεν θέλω να σου πω πώς θα κάνεις τη δουλειά σου, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάποιοι τοξικοί ακροατές σε κρατάνε πάρα πολύ πίσω. Ναι, έχεις προχωρήσει. Μπροστά σου εύχομαι καλή εκπομπή, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Όταν ξεφεύγουμε, θα κοβόμαστε. Τόσο απλά. Ρεντόν το 7 λέει μια πρόταση για τα απογευματινά ματσάκια. Έτσι, για να χαζεύουμε με λίγο ρίσκο. Μολδαβία over και Φινλανδία goal goal, λέει ο Ρεντόν το 7 που δίνει τις προτάσεις του. Ξαναλέω, Μολδαβία over και Φινλανδία goal goal, μας λέει ο Ρεντόν το 7. Να δούμε τα σημερινά παιχνίδια του Nations League. Αρχικά να πούμε ότι έχει παιχνίδια και στο Nations League της Αφρικής, αλλά είναι πάρα πολλά. Οπότε θα τα αφήσουμε μέχρι στιγμής. Πάμε στα εκτός, άμα κάποιος ενδιαφέρεται που μπορεί να ρωτήσει στο Viber και φυσικά θα τον ενημερώσω. Πάμε στα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία: Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Αγγλία στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη κατηγορία: Σκωτία, Ελβετία και Σλοβενία, Σκόπια. Και για την τρίτη κατηγορία: Μολδαβία, νησιά Φερόε, Φινλανδία, Λευκορωσία. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στις 7 και στις 10 παρατέταρτο: Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Βουλγαρία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, με συγχωρείτε, και Σλοβακία, Καζακστάν. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Να διαβάσουμε και ένα μήνυμα ακόμα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: Παλιουράκο, αν θες μπορεί να δώσεις το τίλ μου στον Bill by Taxi. Θέλω να νιώθω άσχημα με το θέμα. Ευχαριστώ πάντως που είμαστε φιλαράκια, λέει η Αποστολία. Να σε καλά, Αποστολία. Το αναφέρω το μήνυμα αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, καταρχάς να δώσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του 16χρονου και πάμε παρακάτω. Είμαι και εγώ από αυτούς, έχω χαρακτηριστεί και ανθέλινας, που κάνω κριτική στον Γιωβάνοβιτς. Σχετικά με τα παιχνίδια της Εθνικής, με τις επιλογές του και με όλα αυτά.
0: Βασίλη, δεν θα χαρακτηρίζεσαι, αν θέλει να σα κάνει κριτική.
1: Όχι, χαρακτηρίστηκα, το ξέρω τι λέω.
0: Όχι. Αυτό το αν θέλει, α πούμε, που αναφέρθηκε τι προηγούμενε ημέρε, έχει να κάνει με του Έλληνε, οι οποίοι παίζει εθνική ομάδα και κοιτάνε πώ θα χάσει, πώ θα τι κάνουν κακό, πώ θα βρουν κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, αυτό
0: όχι
1: μακριά από μένα.
0: Κάνουν έτσι, κριτική, άλλωστε, όχι για αυτού που κάνουν κριτική. Αυτοί δεν είναι αν θέλει, κάνουν κριτική.
1: Άλλωστε. Το Σάββατο το βράδυ που είχε βγάλει γραμμές ο Δημοσένης ο Τσαπαλιάρης, εγώ του είπα ότι περιμένω να κερδίσουμε τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Χωρίς να έχω δει τη Γερμανία, απλά από αυτά που άκουγα από τα σχόλια, ότι πάει, κάνει δοκιμές το ένα το άλλο, λέω ευκαιρία μας είναι. Λοιπόν, και πράγματι έγινε. Η κριτική μου ποια είναι, στο προηγούμενο παιχνίδι τώρα, έτσι. Και θα σου πω και τι περιμένω να δω στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Είναι στο πρώτο ημίχρονο, δεν μ' άρεσε που η άμυνά μας ήταν μέσα σε μεγάλη περιοχή. Το διορθώσαμε στο δεύτερο ημίχρονο που βγήκαμε λιγάκι πιο μπροστά.
0: Βέβαια, Βασίλη, πρέπει να υπολογίζουμε και ποιον έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή, η Γερμανία είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Δεν ήταν εύκολο να βγούμε από την περιοχή.
1: Αλλά όχι και η άμυνά μας μέσα σε μεγάλη περιοχή.
0: Ούτε ποιοτικά είμαστε καλύτερα τη Γερμανία που τους κερδίσαμε, έτσι.
1: Όχι, συμφωνώ σε αυτό που λες, έτσι. Μετά. Έβλεπες το Κίμιχ, έκανε όλο το παιχνίδι. Βάλε το να παίχτη πάνω.
0: Και δύο να του βάζει, δεν μασάει αυτό, Μπιλ. Βασίλη.
1: Δεν μασάει, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Παίζει Μπιλ όπως έτσι πέρα. Λοιπόν. Αλλά κάτι έπρεπε να γίνει πάνω σε αυτό το θέμα, έτσι. Λοιπόν. Μετά. Τι δεν μ' άρεσε.
0: Πάντως, πριν περάσουμε στο άλλο, τι δεν σ' άρεσε. Για τον Κίμιχ θεωρώ ότι μια χαρά τον αντιμετωπίσαμε και επίσης παραλίγο να βάλουμε και τον γκολ. Μεγαλύτερη μας ευκαιρία προέρχεται από κλέψιμο πάνω στον Κίμιχ.
1: Του
0: Παυλίδη πάνω στον Κίμιχ που σπάει την μπάλα στον Ιωαννίδη και το χάνει.
1: Ναι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα τώρα. Βάζει τον Δουβίκα και μέσα σε 10 λεπτά σου βάζει τον γκολ και παίρνουμε τη νίκη με τη Σερβία. Δεν πρέπει να τον τιμήσεις.
0: Ναι, αν ρωτάς εμένα. Και εγώ τον Δουβίκα θα προτιμούσα. Αλλά από τη στιγμή που κερδίσαμε είναι όλα καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά συμφωνώ μαζί σου γιατί από τη στιγμή που βάζει τον γκολ θα πρέπει ουσιαστικά σαν επιβράβευση να τον χρησιμοποιήσει.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί να τον έχει τέταρτη αλλαγή. Γιατί ναι. έτσι πήγε στην ουσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εγώ να ήμουνα και εσύ να ήσουνα, θα σπαζόμαστε. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, εσύ Βασίλη, δεν νομίζω ότι σπάζω τα παιδιά που βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα. Γιατί.
1: Κάπου μέσα σου το λέω.
0: Προφανώς και υπάρχει ποδοσφαιρικός εγωισμός και θέλουν να παίξουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει και τόσο μεγάλο θέμα.
1: Όχι, δεν σου λέω μεγάλο θέμα. Εγώ σου λέω, εάν ήσουν ασύ ο Παλιούρας τώρα. Έτσι, στη θέση του Δουβίκα.
0: Ναι, θα έλεγα, ναι, θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να παίξω.
1: Κάπου δεν θα έχεις πίκρα μέσα σου.
0: Έτσι, πίκρα.
1: Πίκρα, πού να σου πω
0: ναι,
1: τώρα,
0: παιδί μου, σαν ποδοσφαιρικός εγωισμός, θα έλεγα ότι κάτσε ρε, φίλε, έβαλα γκολ, θέλω και εγώ να παίξω. Αλλά αυτή μου κερδίσαμε, πήγαν όλα καλά.
1: Αυτό εννοώ, την πίκρα. Αυτή την πίκρα εννοώ, δεν σου λέω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Έτσι, αυτό εννοώ, έτσι. Λοιπόν, χωρίς να έχουμε παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρα ή ερασιτεχνικά ή τέτοια, έτσι. Απλά ξέρω γιατί έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό σαν αθλητής. Λοιπόν, αυτές οι δύο οι επισημάνσεις μου είναι. Τώρα πάμε στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εγώ φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό της Τούμπας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Καταλαβαίνω. Είναι, βγούμε από το πλάνο μας ουσιαστικά λόγω του ενθουσιασμού που θα υπάρχει μετά και τις δύο μεγάλες νίκες. Ναι.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή μην αμολυθούμε μπροστά οι Ρούσοι με τον ενθουσιασμό και πίσω είμαστε άστα να πάνε, είμαστε ξέφραγο αμπέλι, δυστυχώς. Έτσι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω πάντως πως θα το αφήσουν να γίνει.
1: Δηλαδή πρέπει οι παίκτες να δείσουν προσοχή, ο κόσμος υπομονή, να βοηθάει την ομάδα με συνθήματα έτσι, ξέρω εγώ, Ελλαδάρα και τα λοιπά, ξέρω εγώ, να τη δίνει παλμό. Το κυριότερο είναι να δίνει παλμό. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Κάνω παρένθεση τώρα εδώ πέρα, τα αγγλικά γήπεδα, βλέπεις τους φιλάθλους δίνουν παλμό στην ομάδα τους, αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι με
0: την... Βέβαια, το παιχνίδι με την Ολλανδία θεωρώ ότι θα μοιάζει με το δεύτερο ημίχρονο περισσότερο στο μάτς με την Γερμανία, δηλαδή δεν θα μας τόσο πίσω στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και πάλι θα αφήσουμε την κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς γιατί είναι πιο ποιοτική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε στην κόντρα.
1: Κάτι τέτοιο πιστεύω και εγώ. Εγώ πάντως, επειδή σε άκουσα που είπες προηγουμένως, δεν έχουμε Κωνσταντέλια, δεν έχουμε δεκάρι πράγματι, εγώ θα έκανα το εξής. Αφού δεν έχουμε Κωνσταντέλια, έτσι και δεν έχουμε δεκάρι, μπορούμε όμως να βάλουμε τρία οχτάρια.
0: Βέβαια, ρε εσύ, Βασίλη, δηλαδή, έχεις λείψει Ανδρία στα χαφ και πάρα πολλές λύσεις σε επιθετικών. Οπότε πάει σε κάτι που είναι όχι τόσο αδόκιμο, αλλά πάει με παίχτες όπως ο Κοστούλας ή ο Τετέι. Βέβαια τώρα έπαιξε ο Παυλίδης στη θέση. Όπου είναι και πιο. Μπορούν να βγουν από την περιοχή, να βοηθήσουν κλπ. Και να κάνουν και μια ατομική ενέργεια. Και πάει σε αυτό. Και το έχει βγει. Γιατί να αλλάξουμε κάτι τώρα.
1: Α. Δηλαδή, εσύ. Εγώ πώς άπεσα, έτσι. Θα έπαιζα τριάντη. Εγώ επιμένω για το τριάντη. Έτσι, σαν αμυντικό χαφ. Και δεξιά-αριστερά μπροστά του. Τον Ανδρούτσο με τον Ζαφίρη. Με τον Ζαφίρη να έχει ένα ρόλο δεκαριού. Επειδή έχει και δυνατά σου το Ζαφίρη από τη.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά τη... θα έπαιζε με ένα σέντερ φόρ ενώ έχει πέντε και έχει και πέντε παιχταράδε. Αυτό είναι θέμα.
1: Θα έπαιζα, α πούμε, με τον Παυλίδη μπροστά, αριστερά καρέτσα, Τζόλι, δεξιά καρέτσα.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Λύσεις... Και να αλλάξει, ξέρω εγώ, πώς θα μπορούν ή ο Ανδρούτσο που κι αυτό έχει το γκολ, έτσι. Και ο Ζαφίρης να βγαίνουν κρυφοί.
0: Ναι, εντάξει,
1: κατάλαβες, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχει επιλέξει
1: το κάπως πιο αμυντικό, πιο συντηρητικό. Είναι... Το άλλο είναι τον Κοστούλα. Γιατί ο Τετέι δυστυχώς ακόμα, κατά τη γνώμη μου, σου έχω ξαναπεί, δεν κάνει ακόμα. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Και θα το αιτιολογήσω. Έχει το εξής, το οποίο είναι καλό, αλλά και κακό. Κακό είναι όταν έχεις την μπάλα, παράδειγμα, στον χώρο του κέντρου, δεν μπορείς να πας να κάνεις αυτό το που κάνει, δηλαδή το, ξέρω εγώ, πού να το πω, σαν το αγριογούρουνο που πάει, παίρνω φόρα και όποιος βρεθεί μπροστά μου το παίρνω αμπάρισα. Αυτό μπορεί να το κάνει όταν είσαι έξω από την περιοχή, την τρίπλα των τζατζάρι σουτάρις. Όπως το έκανε παράδειγμα με την Καλαμάτα.
0: Ναι, αυτό βέβαια, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κρίνουμε τον Τετέι από το παιχνίδι με την Γερμανία.
1: Τον έχουν φάει λάχανο. Ναι. Όπως συγκινόταν.
0: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κρίνουμε τον Τετέι από το παιχνίδι με την Γερμανία, πάντως.
1: Γιατί όχι, σε αυτό δεν το παιχνίδι. Αυτό... Έτσι, αλλά είδα ναι. το τι πήγε να κάνει, πώς πήγε να παίξει.
0: Δεν είναι και εύκολο, τα τον
1: μάθαμε. Ακριβώς. Και... Γιατί και οι άλλοι είναι δυνατά κορμιά. Έτσι δεν είναι τη Καλαμάτα στα στόπερ.
0: Ναι, προφανώς. Στην Bayern Μονάχου παίζει όταν.
1: Λοιπόν, έτσι, κάπως έτσι. Δηλαδή τον Τετέι δεν τον έβαζα. Τον έβαζα. Σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Θα πήγαινα παράδειγμα με Παυλίδη ή όπως έχω πει, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ ο Δουβίκας γιατί έχει αυτό για μένα το ξεπέταγμα. Έτσι. Ή δεν ξέρω τώρα, ο Κοστούλας θα παίξει.
0: Είναι διαθέσιμος κανονικά.
1: Αν είναι διαθέσιμος, εντάξει, βάλε τον Κοστούλα όπως τον έβαλες, ο οποίος έχει το τσαγανό, ξέρω, γυρνάει πίσω να μαρκάρει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί μας λείπει και το πόη, έτσι, και το ύψος.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι μας λείπει στο κέντρο, ναι, αλλά γενικά έχουμε ύψος σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, ο μέσος όρος του ύψους εθνικής ήταν κοντά στο 83, ο μέσος όρος, ξαναλέω, ναι, στο μάτς με τη Γερμανία. Καλώς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κοντό. Δηλαδή, η στόπερ μας είναι ψηλή, ο Βαγιανίδης είναι ψηλός. Ειδικά για μπάκι.
1: Μιλάω για την 11 τώρα, έτσι. Στον πάγκο, εντάξει, μπορεί να έχουμε ψηλούς,
0: ναι, αλλά λέμε. Για την 11 σου μιλάω.
1: Ναι.
0: Ο μέσος όρος της αρχικής 11 όσον αφορά το ύψος στο παιχνίδι με τη Γερμανία ήταν 1,83, αν δεν κάνω λάθος. Της εθνικής.
1: Εντάξει, καλώς.
0: Οπότε είναι.
1: Και κλείνοντας να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Το νούμερο 1 παίκτης της εθνικής, όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια του καλοκαιριού, κατά τη γνώμη μου, ο οποίος είναι διαστημικός παίκτης. Και είναι και το βαρόμετρο, είναι ο Τζιόλης.
0: Ο Τζιόλης είναι πάρα πολύ καλό. Τζιόλης, έτσι. Όχι Τζιό.
1: Τζιόλης.
0: Ταυζήτα ομικρόν.
1: Ομικρόν. Τζιόλης. Εντάξει. Λοιπόν, είναι αυτός. Από αυτόν ξεκινάνε, δηλαδή, στο επιθετικό κομμάτι, στο να κρατήσουμε την μπάλα, να βγούμε, να κάνουμε όλα τα πάντα ξεκινούν από αυτόν. Ο Καρέτσας, πάρα πολύ καλός. Τριπλαδόρος είναι άλλο στυλ.
0: Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Τζόλης έχει μεγαλύτερη ουσία από τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας, ναι, είναι πιο φαντεζή, ο Τζόλης έχει μεγαλύτερη ουσία, θεωρώ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε, Βασίλη, να κλείσουμε αυτό. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεέ μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Θοδωρή, καλά εσύ?
2: Πάντα καλά, με υγεία μου.
0: Να σε καλά και εσύ το ίδιο.
2: Πήρα τηλέφωνο με αφορμή μια κουβέντα που είπε στην αρχή για το παλικάρι που πέθανε στην Καβάλα.
0: Ναι.
2: Συλληπιτήρια καταρχάς στους οικείους του. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί πάλι, είμαστε η χώρα του εάν και του θα έπρεπε. Είπες, μακάρι να είναι αυτό η αφορμή για να φτιάχνουν τα γήπεδα. Εγώ θα σου θυμίσω κάποια περασμένα περιστατικά. Έπρεπε να γίνουν τα τέμπη με τα παιδάκια εκεί από την Παρκαδόνα, από τα μέρη που ερχόντουσαν στην Αθήνα και τα θέλησε τα λίγα με τα μεγοπάν, για να φτιάξουμε δρόμο. Α, δεν ξέρω αν το ξέρεις το περιστατικό, αν το θυμάσαι τουλάχιστον.
0: Τι εννοείς να θυμάμαι? Με τα ΤΑΕΠΗ, εννοείται Θοδωρή.
2: Έπρεπε να γίνει το Σάμενα με δεκάδες νεκρούς για να βάλουν όρους στα πλοία. Έπρεπε να γίνει το Τέμπι με τα 57 νεκρούς για να πούνε ότι θα φτιάξουμε σιδηρόδρομο.
0: Καλά, δεν δηλαδή, τους φτιάξαμε καν ακόμα αυτούς, αλλά.
2: Αυτό λέω. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζουνάκης για να κλείσουν τα γιατρία και τα πραγιατρία. Έπρεπε να πεθάνει το παιδάκι για να δούνε ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Πρόληψη στην Ελλάδα καμία, έτσι, για κανένα πράγμα.
0: Όχι, και πολλές φορές δεν υπάρχει και καταστολή πέρα από πρόληψη, Θοδωρή. Δηλαδή υπάρχει ότι θα κάνουμε, αφού έγινε αυτό, αλλά εν τέλει δεν γίνεται κάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είπες νωρίτερα. Με τα Τέμπη και με τα τρένα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση ακόμα. Πέρασαν 3,5 χρόνια και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ό,τι ίσχυε τότε ισχύει και σήμερα.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα εκεί θέλω να καταλήξω. Είμαστε η χώρα του εάν και του θα έπρεπε. Τέλος πάντων, Θέμη, πολύ δραματική ιστορία αυτή με το παιδάκι και πάλι σε λιπεκτηρία. Τέλος πάντων, το έχω ξαναπεί και εσένα πολλές φορές, θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα. Έχω μια ελπίδα στη νέα γενιά, γιατί με αυτά που ακούω από τη δικιά μας τη γενιά και την παλαιότερη, πάμε εμείς κατευθείαν για τον τοίχο σαν χώρα να πούμε. Είχα πάρει την Παρασκευή τηλέφωνο και μετά από μένα πήρε ο Χάρης. Και πρέπει να είναι ο μόνος Έλληνας που κατά το χάρη έφταιγε ότι ο Ρέτζος γύρισε την μπάλα πίσω, θυμάσαι που το συζητάγαμε, και έφταιγε ο Τσολάκης που δεν έτρεξε να την πάρει, ας πούμε. Ή για το Σάκη ότι ο Κοστούλας ήταν ο χειρότερος παίκτης με το μάτς με την Σερβία. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέμε, Θοδωρή, ότι πρέπει να κοιτάμε όταν παίζει ειδικά εθνική, πρέπει να κοιτάμε την εθνική σαν μια ομάδα που υποστηρίζουμε όλους τους παίκτες. Όχι να βάζουμε τον κάθε σύλλογο πάνω από τη χώρα μας.
2: Το μόνο που παρατήρησα για το θυμάμαι με τις λέξεις μου δεν έκανα κριτική ήταν αυτό με τον Ρέτζο που γύρισε την μπάλα πίσω. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω λοιπόν, σου είχα πει μετά το παιχνίδι με τον Όφη το τι βλακείς γράφανε τα γερμανικά μέσα, έτσι.
0: Ναι.
2: Τα ίδια και χειρότερα γράψανε και πάλι, τα πιο πολλά τουλάχιστον από ό,τι διάβασα, γράψανε και πάλι με την εθνική. Δηλαδή, αντί να ανεβάσουν την εθνική και να κάνουν κριτική στην ομάδα τους, προτιμήσαμε πάλι να υποβιβάσουμε την εθνική Ελλάδας, έτσι, και να αναδείξουν την μικρότητα της δικιάς της ομάδας. Τέλος πάντων. Τα διάβασα, πιστεύω.
0: Τα διάβασα, εννοείται. Εννοείται. Τώρα, εντάξει, μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία όλα τα χρόνια, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Οι Έλληνες τι έχουν κάνει πραγματικά, αλλά μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία και στα αθλητικά, λέει, το βλέπουμε τώρα που είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα. Εδώ, η ίδια εφημερίδα, Θοδωρή, για να καταλάβουμε γιατί εφημερίδα μιλάμε, πριν από 15 χρόνια με την κρίση κλπ. Έγραφε η Ελλάδα να πουλήσει την Ακρόπολη. Επανειλημμένα. Η ίδια εφημερίδα. Να πουλήσουμε τα νησιά. Πουλήστε τα νησιά κλπ. Για αυτή την εφημερίδα μιλάμε. Τώρα, από τη στιγμή που έλεγε να πουλήσουμε την Ακρόπολη, δεν ακολούσε να. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τώρα τι. Από πού προγύρει αυτό το κόμπλεξ, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά. Τέλος πάντων.
2: Πάμε στα αθλητικά. Ψάξαμε λοιπόν τρεις φίλοι και ανεξέρου μου να βρούμε στήρα για να πάμε δρομή στην Τούμπα με την Ολλανδία. Λοιπόν, από τους τέσσερις μόνο ένας μπόρεσε να πάρει, αλλά επειδή δεν πάμε οι υπόλοιποι.
0: Δεν θα πάει ούτε αυτός, ε.
2: Τι να κάνει μόνος, θα το πουλήσει.
0: Τουλάχιστον να έβρισκε έναν ακόμη να πηγαίνανε διάδα, ρε παιδί μου, να έχει παρέα.
2: Και πού να κάτσει ο ένας εδώ και άλλος απέναντι.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι, Θοδωρή, τώρα άμα έβρισκαν εισιτήριο στην ίδια θύρα, θα τα βόλευαν, έτσι.
2: Μακάρι λοιπόν όλος ο κόσμος που θα πάει να το ευχαριστηθεί. Και μακάρι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να δώσω λοιπόν συγχαρητήρια στην ομάδα για το παιχνίδι με την Γερμανία. Να αφήσουμε τη μουρμούρα και τις γκρίνιες. Το αν ήταν ο παλιός και ο προπονητής και τα λοιπά. Και να κοιτάξουμε λίγο παραπέρα, ρε γάμο. Εθνική ομάδα παίρνει.
0: Ναι.
2: Είπα την άποψή μου μετά με τη Σερβία. Λοιπόν, είναι από τις νίκες που το χαιρόμαστε πραγματικά, έτσι. Μπορεί να μην είναι Euro, μπορεί να μην είναι Mundial. Αλλά είναι ένα βήμα που βλέπεις μια ομάδα με αυτά τα αστέρια, ας πούμε, να παίζει μπάλα για να το χαίρεται.
0: Και που σου δίνει τις δυνατότητες της και να πούμε και ένα πολύ μεγάλο κρίμα που, ας πούμε, αυτή η εθνική ομάδα που έχει εμφανίσει και αυτά τα αποτελέσματα δεν ήταν στο Μουντιάλ το προηγούμενο και μακάρι να πάει στο Euro τουλάχιστον το επόμενο για να γυρίσουμε σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια. Γιατί το αξίζει, δεν υπάρχουν πολλές καλύτερες ομάδες από εμάς. Και είναι κρίμα να μην πηγαίνει αυτή η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Έτσι, και μετά την νίκη της Γερμανίας, το ξαναπάμε την Παρασκευή εκεί με τη Σερβία. Μακάρι, μακάρι λοιπόν.
0: Μακάρι.
2: Να δώσω και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το ΚΑΠ. Αν και εδώ που τα λέμε, όταν μας φτάσανε στο καλάθι, ψιλολαχτάρισα κιόλας.
0: Δεν ήθελε και πολύ να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχει χάσει δύο τρίποντα το καλάθι, όπου τα δίνει βέβαια η άμυνα του Ολυμπιακού. Ανέβαζε ένα από τα δύο, θα πήγαινε το παιχνίδι στην ισοπαλία και θα λέω τι θα γινόταν
2: μετά. Ψιλολαχτάρισα, σου λέω τώρα, τι να πούμε.
0: Λογικό. Έδωσε δικαιώματα ο Ολυμπιακός.
2: Θα μου πει κάτι, δεν έχει σημασία. Εντάξει.
0: Όχι, εγώ με τις άποψεις ότι όλα τα τρόπια έχουν σημασία. Δηλαδή και το ευρωπαϊκό Super Cup, δεν σου λέω τώρα ότι. Δεν κοιμήθηκε ακόμα στο Ολυμπιακό επειδή έχασε το Ευρωπαϊκό Super Cup. Εντάξει τώρα, οκ. Αλλά θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα τρούπο. Δεν είναι πρωτάλμα, δεν είναι Ευρωλίγκα, δεν είναι καν κύπελο Ελλάδος.
2: Ήταν και ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, βεβαίως, τα έχω δει όλα τα παιχνίδια.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και μπράβο στον ΠΑΟΚ και το έχουμε ξαναπεί για τον ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι θα μπει δυναμικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα και μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ομάδες
0: στο
2: ευρωπαϊκό.
0: Και το θέλει και πολύ, και φαίνεται το θέλει πολύ να πάρει έναν τίτλο μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από δεκαετίες, ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό σήμερα, πιστεύω.
0: Και εγώ θεωρώ ότι δύσκολα.
2: Πολύ γρήγορη ομάδα, πολύ. Τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι το μεγάλο πλήγμα είναι ότι λείπει ο Μιλουτίνοφ που θα μπορούσε να ματσάρει τον Βαλαντσιούνας. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα στο πέντε.
2: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το μαρκάρει κάποιος.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε.
2: Να
0: είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια.
2: Και να είμαστε πάντα με υγεία για να αφήσουμε τη μουρμούρα και την κρίνια.
0: Πάντα, πάντα. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Χάρηκα που τα πάμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.
3: Να είσαι καλά. Αυτούς τους δαίμονες, το Μοντέρο, το Βεζέκοφ, το Γάλλο, ποιος θα τους πιάσει. Δεν θα τους βλέπει ο Βαλαντσιούνας, δε, φίλε.
0: Εντάξει, έχει παίξει η Ζαλγύρης. Βαλαντσιούνας στα σέντερ είναι, δηλαδή θεωρώ ότι είναι στους 3-4 καλύτερους σέντερ της Ευρώπης, σίγουρα.
3: Εντάξει, έχουμε το χώρο, λείπει ο.
0: Ναι, απλά είναι τα κυβικά του Βαλαντσιούνας, Γιάννη. Δηλαδή είναι πιο βαρύς και δεν είναι απλά βαρύς, είναι για παίκτης ο οποίος τελειώνει για ωραία τις φάσεις. Δηλαδή θα πάει να αποστάρει, Δεν θεωρώ ότι ο Χόλο, ο Ταϊρίκ ή ακόμη και ο Ντάνστον, ο οποίος ίσως πάρει κάποια λεπτά σήμερα, μπορεί να τον μαρκάρουν με αποτελεσματικότητα όταν μποστάρει.
3: Έχει όγκο εμπειρία. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, όπως τον είδα εγώ, θέμει και στα δύο παιχνίδια. Και θα ήθελα εδώ μια παρένθεση να ξεκινήσει μια εκπομπή, γιατί φαίνεται λείπει από το σταθμό σας, μπασκετική εκπομπή, γιατί νομίζω δεν υπάρχει ανταποκριτής ή δημοσιογράφος.
0: Όχι, δεν υπάρχει τη στιγμή.
3: Θα αμορφύνει λίγο.
0: Είναι μόνο τα παιδιά, ο Γιώργος ο Ιωάννου και ο Νίκος ο Κατσάτος,
3: ναι, γιατί καλύπτουν τον μπάσκετ. Τώρα γίνονται τόσα πολύ ωραία παιχνίδια και να έχει ενημέρωση ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός, αλλά είδα ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλές λύσεις και στο ένα που δεν είχε με τον Μοντέο και τον Μαγκιντάιρ πέρσι, που είναι διαφορετική παίκτη από το Γουόκαπ.
0: Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
0: Και δεν έχει μπει ακόμα και ο Μαγκιντάιρ όσον αφορά το σκοράρισμα, δεν έχει μπει ακόμα καλά στο. Στο ρωτήσι του Ολυμπιακού. Όσον αφορά όμως τις ασίστ και τις πάσες, έχει μπει και με το παραπάνω και είναι ένας παίκτης που μπορεί να το κάνει. Επίσης ο Μοντέρο είναι άλλη κλάση, Γιάννη. Δηλαδή πατάει γκάζι ο Μοντέρο, το είπε και ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή όταν φτάνει ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας να λέει ότι τι να εγκληματιστεί ο Μοντέρο, ήδη ελέγχει την ομάδα και το ρυθμό της ομάδας. Ο Ολυμπιακός στον Άσο είναι για μένα σκάλες πάνω σε σχέση με πέρσι.
3: Ο Μοντέρο με την ποιότητά του είναι ο Γιωβάνι του μπάσκετ. Μπορεί ανά ώρα πάσα και στιγμή και να σου πασάρει και να σου κάνει τρίποδο και να σου κάνει δίσκηση. Είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος και είναι μεγάλος μπελάς για τους αντιπάλους.
0: Ναι.
3: Και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ο Μαγκιντάιρ βλέπω μια σιγουριά στο κατέβασμα της μπάλας που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει το λάθος. Όπως είπες, πρέπει να αρχίσει να σκοράει, αλλά έχουμε και άλλους. Βλέπω και τον Βεντζέκο και τον Φορνιέ και άλλους παίκτες όπου μπορούν να βοηθήσουν μια πληρότητα που πέρσι ο Ολυμπιακός είχε πιο πολλά κενά από ό,τι φέτος που έδειξε στα δύο παιχνίδια. Πιο πολλά κενά.
0: Ειδικά στα γκάρντ, ναι, πέρσι είχε πιο πολλά κενά σχέση με φέτος. Γι' αυτό και πέρσι ουσιαστικά είχε πάει με δύο γκάρντ, με δύο άσους, τον Γουόκαπ και τον Τζόσεφ. Πλέον ο Τζόσεφ, ο οποίος έχει πάρει, είναι από την αρχή της σεζόν, έχει κάνει προετοιμασία, είναι τρίτος. Και υπάρχει μπροστά του ο Μακιντάιρ και ειδικά ο Μοντέρο. Οπότε είναι σίγουρα ο Ολυμπιακός βελτιωμένος στο κομμάτι.
3: Διαφορετικοί παίκτες, διαφορετικοί παίκτες. Και όταν είναι έτοιμος, που δεν είναι ακόμα έτοιμος ο Ολυμπιακός, θα δούμε και πιο καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να πω και για την Εθνική, να δώσω συγχαρητήρια. Είναι μία νίκη, άσχετα κάποιοι που είναι πάρα πολύ κοντά στην Εθνική, κάποιοι που δεν είναι ή τους εμπνέει η σιγουριά. Είναι μία νίκη έστω και σε ένα τουρνουά, το National League, που κάποιοι δεν το έχουν ξαναδεί. Εγώ 53 χρόνια δεν έχω κερδίσει τους Γερμανούς.
0: Όχι, δεν τους έχουμε ξανακερδίσει ποτέ. Πρώτη φορά ήταν.
3: Ποτέ. Όλο αυτό λοιπόν είναι μία εμπειρία. Τώρα άσχετα αν έχουμε προτιμήσει να παίζει ο Δουβίκας ή ο Παυλίδης. Αυτά είναι ανάλογα το παιχνίδι. Αν είναι κλειστές οι άμυνας, είναι καλύτερος ο Παυλίδης. Αν παίζουμε στην κόντρα όπως με τη Σερβία, είναι καλύτερος ο Δουβίκας.
0: Εντάξει, και αυτά σχετικά είναι βέβαια. Ο Παυλίδης αυτή τη στιγμή και ο Δουβίκας είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, πέρυσι ήταν δεύτερο σκόρερ στη Σερί Α στην Ιταλία. Αλλά ο Παυλίδης είναι άλλη κλάση. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι και γκολ βάζει με την εθνική. Μπορεί να μην βάζει τόσο με την Μπενφίκα. Ναι. Αλλά παράδειγμα, η αλλαγή παιχνιδιού που κάνει με το αδύναμο του πόδι σε έναν τόσο κλειστό χώρο και ξεκινάει τον γκολ. Δεν την κάνουν πολλοί παίκτες δηλαδή, στον κόσμο. Ήταν φανταστική.
3: Σου δίνει την αίσθηση ότι είναι βαρύς, αλλά δεν είναι βαρύς. Μέσα στην περιοχή μπορεί να σου κάνει το απρόβλεπτο.
0: Όχι, όχι. Παίκτης. Καθόλου βαρύς δεν είναι.
3: Έτσι, από εκεί και πέρα όλα τα παιδιά, μπράβο τους, ανάλογα τις προτιμήσεις. Αλλά για να καθιερωθούν στο μυαλό των Ελλήνων, θέλουν ακόμα να δώσουν περισσότερα. Είναι μια καλή φουρνιά. Συγχαρητήρια τώρα στην Τούμπα εκεί πέρα με τον κόσμο. Ελπίζω να τους βοηθήσει ο κόσμος. Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα κερδίσουμε. Γιατί έτσι όπως κερδίσαμε και παιχνίδια, μπορεί και να μην τα πάρουμε.
0: Outsider είμαστε, Γιάννη. Το πιο πιθανό είναι να χάσουμε. Outsider.
3: Έχει Van Bobel η Ολλανδία, έχει πολλούς που ευτυχώς κλείσει ο Χάκπο. Είναι δυναμική ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να μειώνουμε μια νίκη που έκαναν οι εθνικοί, έστω με αυτούς του naturalizer της Γερμανίας. Γιατί.
0: Δεν είναι naturalizer, Γιάννη.
3: Κάποιοι ήταν naturalizer.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα naturalizer, παιδιά, στο ποδόσφαιρο. Όλοι οι παίκτες.
3: Πόσοι έχρεμοι ήταν.
0: Δεν έχει σημασία. Όλοι οι παίκτες. Εμείς δεν είχαμε έχρωμο στην εντεκάδα μας.
3: Naturalizer δεν λέγονται.
0: Όχι, δεν είναι naturalizer. Naturalizer είναι όταν κάποιος δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα. Οι συγκεκριμένοι παίκτες της Γερμανίας είναι όλοι παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία και οι μισοί από αυτούς έχουν και Γερμανίδα μητέρα.
3: Ωραία, εντάξει. Δεν θα το συνεχίσω. Το θέμα είναι ότι έστω και με αυτή τη Γερμανία κάναμε μία νίκη και εμείς έχουμε μια καλή φουρνιά. τα παιδιά χαίρεσαι να τα βλέπεις. Τώρα από εκεί και πέρα θέλουμε και διάρκεια.
0: Ναι, λοιπόν, προφανώς.
3: Ευχαριστώ που
0: να είσαι καλά, Γιάννη, καλά απόγευμα.
3: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2 λεπτάκια.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
14: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ο Τόλης 7 λέει: άντε πάλι τα ίδια. Ο Αποστόλης λέει: Θεέ, γεια σου, καλή εκπομπή και τους χαιρετισμούς μου. Σε όλους τους σκεπτόμενους φιλάθλους, μπορούμε να κρατήσουμε την εκπομπή σου σε πολύ καλό επίπεδο, αν θέλουμε όλοι, γιατί το αξίζει. Ιδιαίτερα χαιρετισμούς στην Αποστολή από Θεσσαλονίκη, στον Αποστόλη από το Αίγιο και σε όλους τους Ολυμπιακούς. Αποστόλης 7 από Ούνα, Γερμανία, λέει ο φίλος μας ο Αποστόλης. Να σε καλά, Αποστολή, το ελπίζω, φίλε. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Λευτέρης λέει: Όχι, Βασίλη, μιλάς για τον Τετέι. Θα βγει ο Σάκης για σε μαλλιώσει. Καλησπέρα, Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Γεια σου, Λευτέρη. Καλό απόγευμα έχουμε, φίλε. Ο Απόστολος, όχι, ο Άκης λέει: Κύριε Θέμη, Λεβέντη μου, κάνε κάτι αν μπορείς να απαλλάξει το κρατήριο όσο από τους προπονητές των Ερτζιανών. Βασίλη μου, μπερδεύεσαι με τις καταπληκτικές γνώσεις τους. Ή Μάρτον, δεν συμμετέχω τηλεφωνικά στην εκπομπή σου για να μην χαρακτηριστώ προπονηταράς, λέει ο Άκης. Παιδιά, οι γραμμές πάντως είναι ανοιχτές για όλους. Όποιος θέλει, καλοδεχούμενος είναι. Ο Ρεντόντο 7 λέει: Ο Μάλεν θα παίξει την Πέμπτη γιατί είναι σε τρομερή φόρμα. Είναι μεγάλος παίχτης, λέει ο Ρεντόντο 7. Δεν είχε παίξει τα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Θα το κοιτάξω, ο Ρεντόντο, και θα σου απαντήσω. Αν όχι σήμερα, θα σου απαντήσω αύριο να μου το θυμίσεις. Πάντως, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ακούτε.
0: Ακούμε.
1: Ακούσε με.
0: Ακούω, ναι.
1: Καλησπέρα, Γιώργος μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πω καταρχήν συλληπιτήρια στην οικογένεια του νεαρού. Εκεί δεν υπήρχε ασθενοφόρο, τίποτα.
0: Ήρθε στο ασθενοφόρο άμεσα κιόλας, αλλά ήταν τόσο σφορό το χτύπημα όπου έπαθε να κοπεί κατευθείαν, Γιώργο, με κάρπα τον επανήλθε. Έπαθε δεύτερη ανακοπή, επανήλθε ξανά, ήρθε το ασθενοφόρο το διασωληνωμένο, τον πήγαν στο νοσοκομείο και ήρθε και γρήγορα το ασθενοφόρο και εν τέλει δεν τα κατάφερε το παιδί.
1: Συλληπιτήρια, το θυμόνται. Θα πάω καταρχήν στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στην Εθνική για την νίκη και για την εμφάνιση. Όπως και στο παιχνίδι με τη Σερβία, και προχτές παίξανε πιο έξυπνα ή μαζεμένα.
0: Σωστά.
1: Τώρα το θέμα είναι να έχουμε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Με δύο νίκες.
0: Και το τι θα δούμε και στα προγραμματικά είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι, βασικό.
0: Για να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ό,τι και να κάνουμε στην Εθνική.
1: Ο στόχος αυτός είναι, υπάρχει το υλικό, είναι τώρα. Είναι η γενιά αυτή αρκετοί καλοί παίκτες, είναι και οι πιο έμπειροι.
0: Σωστά.
1: Είναι μια καλή φουρνιά.
0: Μακάρι.
1: Πάω στον μπάσκετ τώρα, ναι. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το Super Cup. Ο Ολυμπιακός είναι δύο κλάσεις καλύτερος από πέρσι, με τρεις, με το Μοντέρο μέσα και το Μακιντάιρ. Μοντέρο για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος στο playmaker της Ευρώπης.
0: Ναι, θα μπορούσε άνετα.
1: Ναι, εντάξει. Είναι ο καλύτερος. Εγώ έχω πει ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης τελευταία χρόνια. Δεν πήρε τίτλο, δεν φύγει στον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια.
0: Για ποιον λες?
1: Που πήγε στην Ανατολού, που έπεσε Μονακό, το Mike James.
0: Ένα
1: πρώτο σκόρερ.
0: Πρώτο σκόρερ ήταν, ναι.
1: Λίγο περίεργο αυτό, πάει δημιουργεί θέμα. Τέλος πάντων, στον Ολυμπιακό δεν
0: Εντάξει, χαρακτήρα ιδιαίτερο.
1: Αλλά
0: δεν έχει πάρει ευρωβουλευτή.
1: Μεγάλη παιχτάρα. Αυτό είναι ο καλύτερο. Για μένα είναι ο Μοντέρο. Ο οποίος έχει πάει μετά από δύο χρόνια, τώρα όσο είναι δύο χρόνια τον απολαύσουμε εδώ, τον βλέπω για NBA. Έχει NBA out το δεύτερο χρόνο.
0: Ναι. Έχει NBA out.
1: Δεν παίζεται.
0: Αλλά είναι άλλο επίπεδο παιδί και μακάρι να είναι υγιέστατος και να πάει καλά.
1: Τι δηλώσεις του. Μου δίνανε, λέει, σε βόλιο με ανοιχτά, λέει, βάλει ό,τι θέλεις. Λέει, και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό λόγω του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, εντάξει, πήρε καλά λεφτά για τον Ολυμπιακό.
1: Να ξέρεις, ποτέ δεν είναι μνή παίχτες. Δημόσια δεν έχει μνήσει ποτέ παίχτη. Ποτέ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι ποτέ να είπε για παίχτη ο Μπαρτζόκας. Ποτέ.
0: Περισσότερο τους έχει υπερασπιστεί, θα έλεγα, όχι να τους έχει μνήσει στο παρελθόν.
1: Ναι, ο Μπαρτζόκας είναι.
0: Βέβαια δεν έχει κατηγορήσει και ποτέ παίχτη του, έτσι. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ό,τι αυτό που λες δεν ξεχωρίζει εύκολα.
1: Εντάξει, βρίσκεται εκεί στον πάγκο, εντάξει, αυτά όλοι έχουν.
0: Εσύ, Γιώργο, προπονητής είναι. Δηλαδή, όποιος έχει πάει σε μια ομάδα και έχει δει λίγο από τα πράγματα, έχει κάποιο ιδιαίτερο επίπεδο. Θα δει ότι υπάρχει ένταση, υπάρχουν και τα βρυσίδια. Εννοείται υπάρχουν.
1: Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι και στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν λέει, μακάρι να μην υπήρχαν, αλλά υπάρχουν.
1: Μα δεν γίνεται αυτά. Υπάρχει ένταση, υπάρχει το. Αδρεναλίνη.
0: Γιατί ο Ιωαννίδης παλιά τι έκανε. Ο Μπράντοβιτς τι κάνει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
1: Ο Ιωαννίδης πέταγε τα φανέλτα αυτά τα μπλουζάκια.
0: Γιατί ο Μπράντοβιτς τι κάνει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
1: Καλά, τώρα που είσαι για τον Μπράντοβιτς, ακόμα που επειδή οι Παναθηναϊκοί έχουν αναποθέσει ελπίδες στον Μπράντοβιτς, ο Μπράντοβιτς καταρχήν ήρθε άλλο πριν 25 χρόνια και άλλο τώρα. Είναι άλλες εποχές, άλλοι παίχτες.
0: Προφανώς δεν έχει καμία σχέση.
1: Μην περιμένουν από τον Μπαρτζόκα, λέω, από τον Μπράντοβιτς, μαγικά. Καταρχήν έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος, φαίνεται.
0: Για ποιο πράγμα λες?
1: Ο Παναθηναϊκός, τη λάθος έχει κάνει για μένα.
0: Ναι.
1: Ότι άφησε τον αυτόν και πήγε στο ΠΑΟ.
0: Τον Οσμάν, συμφωνώ.
1: Ναι, έχει παίξει τον Οσμάν. Τι περιμένει ο Χέρι Ντέβις τώρα να παίξει ο Οσμάν?
0: Ουσιαστικά πήρε τον Μπόγκα στη θέση του Οσμάν. Εγώ θεωρώ τον Οσμάν καλύτερο παίχτη από τον Μπόγκα.
1: Όπως λέω, να πάνε να δώσουν τα φορτούνια του Φορτούνι, τα που έλεγα, που είχα πει πριν καιρό, να δέσουν ο Μπακασέτας με τον Κουρμπέλτα και ο άλλος της ΑΕΚ, ο Μάνταλος, τα κορδόνια του Φορτούνι, να πάνε να δώσουν τα κορδόνια του Οσμάν. Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι επεκταράς ο Οσμάν. Είναι επεκταράς.
1: Τότε τι μου λες, Μπόγκα? Εντάξει,
0: όχι, καλώς, λέω ότι πήρε το Παναθηναϊκό στον Μπόγκα στη θέση του. Καλώς παίξει ο Μπόγκα, ο Οσμάν δεν είναι όμως.
1: Δεν είναι ο Οσμάν, δεν είναι. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Μπράβο, δεν ξέρουν. Άλλη διοίκηση. Σου είπα, άλλη διοίκηση, άλλα χρόνια.
0: Εντάξει,
1: άλλα
0: είναι και επιλογή προπονητή πάντως, Γιώργο.
1: Εντάξει, θα δεις. Εγώ το 2024, το Σεπτέμβριο, είχα κάνει πρόληψη στο Γρηγορόπουλο και στο Σούτο. Σου είπα, Παναθηναϊκός θα πάει πολύ χειρότερα από πέρσι. Για πάει το ευρωπαϊκό. Δεν θα πάει καλά. Και πέρσι είχα πει σε εσένα, θυμάσαι. Και μου λες, μη βιάζεσαι, είναι αρχή, θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Και τώρα τι.
1: Τέλος πάντων, πριν ένα χρόνο, το είχα πει, εντάξει, δεν είναι τόσο. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει ούτε φέτος καλά για μένα. Δεν θα πάει, γιατί σου είπα. Για μένα εκεί το αιτιολόγο.
0: Θα το δούμε. Με τέτοιο ρόστερ, βέβαια, νομίζω είναι πολύ δύσκολο να μείνει εκτός Final Four πάλι.
1: Εντάξει, είναι άλλο. Τέλος πάντων, έχει κάνει πολλές αλλαγές αυτό. Και ένα τρίτο θέμα. Αυτό το ευρυστικό που είπε ο γνωστός υβριστής, αυτό πιάνει 5 εκατομμύρια κόσμο. Η λέξη που είπε αυτή περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια Ολυμπιακούς.
0: Δεν μίλησε για
1: Ολυμπιακούς. Θα σου πω κάτι. Αυτός, επειδή το ξέρω κάποια πράγματα από παλιά, τι έκανε τις εκπομπές, αυτός πάντα με τις εκπομπάρχες μετά τις εκπομπές του έπαιρνε τηλέφωνο στην Μαγνώνα.
0: Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Κρίστο τηλέφωνο
1: εκπομπής. Πώς θέμα εκπομπή δικιά σου, μη πιάσεις λακριτή με αυτόν,
0: ναι. Ναι, εγώ σου ξαναλέω.
1: Μη πιάσεις λακριτή, αυτός είναι ένας τύπος που δεν σταματάει. Όταν πρώτο ήρθε στην εκπομπή, θα σου θυμίσω κάτι. Σου στείλανε 200 μηνύματα, όχι 5 για 10 που έχουμε στείλει για μένα ή για το καθένα, 200 μηνύματα και στο είπαν άλλοι 100 όπως το λέω.
0: Και εγώ σου λέω, Γιώργο, αυτό, θα το έλεγα, δεν έχω κανένα
1: πήγε,
0: θέμα.
1: Τα διέλυσε όλα. Τις εκπομπές τις διέλυσε, κλείσανε εκπομπές, έδιωξε τον κόσμο, όπως τώρα έχει διώξει κόσμο. Τα κριτή με αυτόν μην πιάσει, αυτό θα κλαφτεί, θα κάνει να ξαναγυρίσει. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, Γιώργο, πάντως εγώ σου λέω.
1: Λέω, αυτό το κάνει 20 χρόνια.
0: Δεν έχω κανένα θέμα να σου πω αν με παίρνει τηλέφωνο κάποιος μετά και μιλάμε. Όποιος με έχει πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν έχω κανένα θέμα. Αυτό θα κάνει έτσι λειτουργούσε.
0: Ναι, δεν λειτουργεί. Μαζί μου δεν λειτουργεί έτσι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, ούτε μια φορά με τον Μπιλ εκτός αέρα. Ποτέ. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν έχω μιλήσει ούτε μισή φορά, όχι μια φορά, με τον Μπιλ εκτός αέρα.
1: Πρόσεξε, θα σε περιμένει 5 ώρα για να κλαφτεί. Γιατί
0: ναι, δεν με έχει πάρει ποτέ. Το έχει πάρει σήμερα.
1: Εγώ σου λέω τι έκανε, έχω μάθει.
0: Εγώ σου λέω ότι εμένα δεν με έχει πάρει ποτέ. Όποιος παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό και με ζητάει, φυσικά και
1: θα μιλήσω. Για να ξαναεπιστρέψει, αυτός δεν παίζονται. Και ο άλλος, συγγνώμη, ο άλλος τι είπε, ότι έχω ξεφύγει κι εγώ. Τι δεν απάντησε αυτή, ξεφύγει, βγαίνει κάθε μέρα και βρίζει τον Ολυμπιακό ή το μειώνει.
0: Δεν το βρίζει.
1: Έχει 16 χρόνια πάρει πρωτάθλημα.
0: Άλλο ότι μπορεί να είναι εριστικό μερικέ φορέ και άλλο βρίζω. Έχει διαφορά.
1: Το μειώνει τι είναι, ο μειώνει πια δεν μειώνει. Την ομάδα που έχει πάρει 16, που στα 16 χρόνια έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά και 11 πρωταθλήματα και δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ξέρεις το χειρότερο από όλα ότι έχει πάρει αυτό.
0: Να κλείσουμε αυτό, Γιώργο. Μην μπαίνουμε τώρα πάλι σε αυτές τις
1: 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Το ξέρεις ότι του κλέψαν κάτι ατρόπαια πριν 6-7 χρόνια. Το ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τα τελευταία ατρόπαια δεν τα έχουν. Ήταν στο μοναστεράκι και τα είχαν βάλει στο ίντερνετ. Μιλάνε αυτοί τώρα για τον Ολυμπιακό που δεν υπάρχουν.
0: Καλά, αυτό δεν παίζει ρόλο πάνω στα εγώ.
1: Ποδοσφαιρικά είναι πουθενάδες.
0: Τέλος πάντων, Γιώργο, με χαρακτηρίζουν. Θα τα πούμε άλλη φορά. Γεια. Πάμε που είναι γραμμή.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Εγώ, αγόρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε, κύριε Θανάση?
2: Ωραία. Καλά, παλικάρι μου. Ετοιμάζομαι να φύγω, να πάω πάλι στο χώρο για να πάρω την εγγόνα μου από το φροντιστήριο.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, ίσα σε προλαβαίνω. Λοιπόν, έχουμε και λένε. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα για την εθνική μας να κερδάει η Γερμανία σε όλα τα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, πόλο, να κερδάει και η Γερμανία. Δεν υπάρχει πιο
0: καλά,
2: ωραίο
0: στο μπάσκετ
2: πράγμα.
0: Δεν τους κερδίζουμε, κύριε Θανάση.
2: Ναι, για εθνικές όχι. Σαν ομάδες ναι.
0: Σαν ομάδες ναι. Στο μπάσκετ πάντως ναι. Στις εθνικές τα τελευταία χρόνια.
2: Και την Τουρκία φυσικά. Και την Τουρκία φυσικά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτές τις δύο χώρες να κερδίζουμε πάντα. Τους Τούρκους στα γνωστά 400 χρόνια και τους Γερμανούς που κάνουν ένα πόλεμο εναντίον της Ευρώπης χωρίς λόγο. Ήρθαν εδώ στο χωριό μας, ήρθαν και στο Πεταλίδι Μεσσηνία, στο χωριό μου και σκοτώθηκε ο θείος μου, τον σκοτώσαν οι Γερμανοί. Ο πατέρα μου αδερφός. Και τραβήξανε τότε σπίνα και δυστυχία οι Έλληνες και την πέρανε μέσα στα σπίτια, στα χωριά και πέρανε όλα τα τρόφιμα για να πάνε οι Γερμανοί ως στρατώσεις. Λοιπόν, ένα αυτό. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Αδρούτσο, στα 29 του δικαιώνεται και καλέσει στην Εθνική και το άξιζε και μπράβο και που παίζει και είναι πάρα πολύ καλός. Τι ψυχή έχει αυτό το παιδί. Εγώ να σου πω κάτι. Έτσι όπως έχει τώρα γίνει ο Αδρούτσος, θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό, μια στον Ολυμπιακό, για μια πρώτη και δεύτερη λύση. Εσύ τι λες?
0: Εντάξει, παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίχτη. Ο Ανδρούτσος πλέον έχει γίνει βασικός και αρχηγός στον Όφη. Οπότε έχει πει και ο ίδιος ότι είναι καλά εκεί που είναι. Οπότε ας αφήσουμε το παιδί να το απολαύσει.
2: Αν του μου λέει ο Ολυμπιακός έλα γύρω, θα γύρναγε.
0: Εντάξει, αναλόγω λοιπόν, τον ρόλο που θα του είχε. Προφανώς κερδίζει στην θέση του χορτάρι, αλλά όταν πάρει ένα παίχτη και μιλάει με τον προπονητή ή με την ομάδα, του λένε ότι σε προορίζουμε για βασικό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εσύ σέρνεσαι, δεν θα παίξει βασικό.
2: Εντάξει, εγώ είπα έτσι, εντάξει, ναι. Εγώ την γνώμη μου λέω.
0: Ναι, εννοείται και θα
2: ανασύρει. Δεν είναι εντάξει, για καλό και ο κόσμο. Καλά ήταν για εμάς να ήταν στον Ολυμπιακό, σαν Έλληνα που είναι. Και είναι από τα σπλάχανα του Ολυμπιακού.
0: Σωστό.
2: Αυτό θα να πω.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Θα ήθελα όμω αυτό ο Ντόι, που διαπρέπει στην
0: Πορτογαλία.
2: Ριο Άβε, πορτογαλικό πρωτάθλημα. Μπορεί κάτι να του δώσει μια ευκαιρία γιατί έχει γίνει εκεί στην Ριο Άβε παίζει κόφτη. Δεν παίζει τρεπάτη.
0: Ψάρι παίζει, σωστά.
2: Ψάρι παίζει, μπράβο. Αυτό με τον είχε βάλει ο Μίτσελ κάποτε. Ο Μίτσελ τον ανακάλυψε και τον έβαλε.
0: Ο Μίτσελ τον έβαζε στόπερ τότε. Είχε κάνει ντεμπούτο σε ένα παιδί με τον Όφιο που είχε βάλει αυτόν τον γκολ. Και στη συνέχεια τα είχε πάει πολύ καλά εκείνη τη χρονιά.
2: Εντάξει.
0: Και μετά...
2: Ο Βρουσάη δεν είναι βασικό ο Ριο Άβε.
0: Νομίζω πως είναι, ναι.
2: Είναι και παρά είναι.
0: Ναι.
2: Και πάει και πολύ καλά. Και αντιμετωπίζει κάθε Σαββατοκύριακο ο Μαδάρες.
0: Εντάξει, αλλά πού να παίξει την εθνική ο Βρουσάη, κύριε Θανάση.
2: Θα πω, θα μπορούσε τώρα στη θέση του Βαγιανίδη να καλέσει τον Βρουσάη.
0: Δεν είναι καλύτερο το Βαγιανίδη ο Βρουσάη.
2: Όχι, τώρα που είναι τραυματίας ο Βαγιανίδης.
0: Μα από αυτή την άποψη να καλούσε κάποιον άλλο, λένε οκ. Πήρε την επιλογή να πάρει τον τσάπ.
2: Από την άποψη εννοώ, παιδάκι μου, όχι ότι από τον Βαγιανίδη καλύτερο.
0: Ναι, προφανώς.
2: Από την άποψη λέω.
0: Αλλά οκ. Χάλεσε τον Τσάπρα για πρώτη φορά ήρθαμε.
2: Εντάξει, θα μπορούσαμε να καλέσει τώρα τον Μπουρσάη. Που είναι και μεγαλύτερο, έχει πει και καλύτερο. Είμαι εγώ σίγουρο για αυτό που λέω. Είναι καλύτερο. Ένα άλλο, στεναχωρήθηκα πολύ. Πραγματικά το λέω. Είπα να ξηρωθεί τη φίλη του Παναθηναϊκού. Στεναχωρήθηκα πολύ που έχασε ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Ήθελα να κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και να παίζαμε εμεί τελικό με τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν ευκαιρία τώρα με τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός. 20 ποντάκια διαφορά ήταν ωραία.
0: Δεν νομίζω, κύριε Θανάση, ντέρμπι Ιωνίου είναι πάντα ντέρμπι Ιωνίου.
2: Θα γινόταν. 20 ποντάκια διαφορά θα γινόταν.
0: Δεν νομίζω θα κερδίζει 20
2: ποντάκια. Σίγουρα πράγματα. Oh. Εγώ αυτό βλέπω με την προμαδάρα που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, okay, έχει μαδάρα ο Ολυμπιακός, συμφωνώ, αλλά και με τον ΠΑΟΚ στο πόντο πήγε στο τέλος.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερη ομάδα επειδή ο Παναθηναϊκός έχει 5 απουσίες βασικών παιχτών και κέρδισε με μπάτζερ μπίτερ.
2: Δεν
0: είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
2: Ομαδά είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά με τις απουσίες ήταν ευκαιρία αυτό.
0: Με τις απουσίες, αλλά και πάλι είναι ντέρμπι Ιωνίου. Δηλαδή έχουμε δει κι άλλα. Α πούμε, χαρακτηριστικό παιχνίδι είναι ένα πέρσι, νομίζω ή πρόπερσι ήταν. Που ο Ολυμπιακός είχε κατέβει με μισή ομάδα και όλοι λέγανε ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και εν τέλει κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ή και άλλα παιχνίδια στο παρελθόν όπου είχε κατέβει με μισή ομάδα ο Παναθηναϊκός, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το τελευταίο παιχνίδι του Μπαρτζόκα στην πρώτη του θητεία, όπου είχε κατέβει και έλεγε πάλι ο κόσμος του Ολυμπιακού: πάμε για 20 πόντους. Και εν τέλει με τον Μπατίστα στο τέλος, δηλαδή είναι άλλη περίπτωση. Τα ντέρμπι Ιωνίου είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
2: Ένα ερώτηση. Ο Μαγκιντάιρ αυτός.
0: Ποιο ήταν ο Μαγκιντάιρ, ναι.
2: Ο Μαγκιντάιρ που ήταν στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Σωστά, στον Ερυθρό Αστέρα, ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι καλό παίκτη. Είναι καλό παίκτη. Ναι, θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Επίσης είναι και πληθωρικός παίκτης και πόντους βάζει. Αυτή τη στιγμή δεν βάζει τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά σαν παίκτη βάζει. Και assist δίνει που τι βλέπουμε και τώρα, γιατί φτάνει σε υψηλά νούμερα. Και rebound παίρνει και μέγεθο έχει και άμυνα κάνει. Είναι καλό παίκτη.
2: Έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μας έχει ικανοποιήσει ακόμη.
0: Επιθετικά στο σκοράρι με ειδικά όχι. Στους υπόλοιπους τομείς είναι οκ.
2: Θα δούμε
0: και Θανάση.
2: Καλά, αυτά τα λίγα.
0: Να είστε καλά και Θανάση.
2: Και μετά σε όλους, αποστολία, σε όλο κύριε, ακούω αποστολία μου. Εγώ το 1970 ήμουνα υπερτήσα στο ναυτικό και επί 25 μήνες έκαθα σε μία μονάδα στη Θεσσαλονίκη, ναύτης, δίπλα στη σχολή τυφλών. Ήταν εκεί ένα διόροφο σπίτι που είμαστε εκεί, υπηρεσία είχαμε, είμαστε κάποια αξιωματικοί και ήμουν εγώ ναύτης εκεί. Δίπλα στη σχολή τυφλών, ακριβώς. Εκεί λοιπόν εγώ έκατσα 25 μήνες. Για να ξέρεις ότι εγώ από τη Θεσσαλονίκη έχω να θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από τα χρόνια εκείνα. 25 μήνες ήμουν εκεί. Να το ξέρεις αυτό. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, Θανάση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να μεταφέρουμε μια είδηση. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για το γκράφιτι στο κλειάν της Βιγελίδης, το οποίο είχε ήδη σβηστεί. Μετά την εισαγγελική παρέμβαση όπου είχε γίνει. Να θυμίσω, μιλάμε για ένα γκράφιτι το οποίο είχε γίνει στο κλειάν της Βιγελίδης απ' έξω, όπου ουσιαστικά θεωρήθηκε από την ΔΕΑΒ ότι είναι προτροπή για βία και ήταν όντως προτροπή για βία. Κλήθηκε η ΠΑΕ Άρης και τιμωρήθηκε με ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ. Τώρα βέβαια δεν θεωρώ ότι είχε άμεση σχέση η ΠΑΕ Άρης με τον γκράφιτι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το θέμα είναι και πώς θα μπορέσει κάθε ΠΑΕ, ειδικά όταν μιλάμε για τους δικούς της χώρους, για χώρους γηπέδου ας πούμε, να προστατέψει τη δική της περιουσία και το δικό της το κομμάτι και τη δική της την εικόνα, έτσι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, Σέμι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
3: Λοιπόν.
0: Το όνομά σας.
3: Είμαι ο Κώστας από Καρδίτσα.
0: Γεια σου, Κώστα. Ναι.
3: Κουκορίκο, θα σου πω και το επώνυμο που είχαν οι μπαρμπάδες μου το καφενείο στο σταθμό. Στα τρένα.
0: Ναι.
3: Έχω περάσει αυτό το χωριό σου αρκετές φορές.
0: Με το Μαυρομάτι.
3: Έχω περάσει, ναι. Γιατί έχω κάποιους συγγενείς πιο πάνω λίγο.
0: Ναι.
3: Να μην λέμε ονόματα.
0: Μιλέτε, εντάξει, τι χρειάζεται.
3: Λοιπόν, Θεμή, ένα θα σε παρακαλέσω, επειδή είμαστε πατριωτάκια.
0: Ναι.
3: Αυτός ο ιεροκήρυκας, ο Best Buy, πάει πέρα που λέει και κάτι τέτοια παλαβά να τα αφήσει, γιατί εγώ με μια παρέα 15 άτομα στο καπί, είμαστε ατρόμητοι Πειραιά και δεν θέλουμε να ακούμε αυτά τα λόγια που λέει, επειδή είναι Ολυμπιακός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη, για και είμαστε πατριωτάκια. Θέλω να έχεις υγεία.
0: Να είστε καλά.
3: Να τον ακούνε, γιατί είναι ευγενέστατος ο Βασίλης.
0: Να είστε καλά.
3: Ο Βασίλης είναι ευγενέστατος. Λοιπόν, Θέμη μου, σε χαιρετώ.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, να περνάτε όμορφα. Να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι γραμμές. Ο επόμενος φίλος βγαίνει στον αέρα. Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτάκια. Πάμε στα μηνύματά σας. Ο Τόλης 7 λέει: Θεμάρα, τριάδα για σήμερα. Άσο Σλοβενία, άσο Φινλανδία. Διπλό Ολυμπιακός. Μόνο θρύλος.

0: Είπε Σλοβενία, άσο, Φινλανδία, άσο. Η Σλοβενία παίζει εντός με τα Σκόπια, άσο το βλέπω, ναι. Και Φινλανδία με Λευκορωσία και γεια σου, ναι. Σε αυτά συμφωνώ με μαζί σου. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα ακόμα τελευταία που είναι και να πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Ο Δημήτρης λέει: πάντως θέμα έχουν αλλάξει ισορροπίες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βλέπεις υπερδυνάμεις που είναι σε μεγάλη πτώση και δεν βγάζουν πλέον παίχτες. Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, όσο για τον τύπο το Μενίδη να μιλάει για άλλους, αυτός που είναι ο πιο φανατικός, τοξικός μακράν, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. Λοιπόν, για το πρώτο κομμάτι, ναι, έτσι είναι τα πράγματα όπως τα λες, Δημήτρη. Και γενικότερα βλέπουμε ότι πλέον οι αποστάσεις δεν είναι τόσο μεγάλες όσο παλιά, που έπαιζε μια υπερδύναμη όπως αυτές που αναφέρεις, με μια μεσαίας τάξης ομάδα και έλεγες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει αποτέλεσμα. Έχουν μικρύνει πολλοί διαφορές και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με το ποδόσφαιρο, όπου πλέον οι ποδοσφαιριστές έχουν γίνει πρώτα αθλητές και μετά ποδοσφαιριστές και η τακτική έχει πάει και σε ένα άλλο επίπεδο πλέον και μπορούν να περιορίσουν έστω σε κάποιο βαθμό ακόμη και τους καλύτερους παίκτες των αντιπάλων ομάδων. Αλλά αυτό που λες ισχύει, δηλαδή δεν βλέπουμε τους παίκτες του παρελθόντος. Δεν βλέπουμε στη Βραζιλία ειδικά, άμα δεις το σήμερα με το τότε, εντάξει, ημέρα με τη νύχτα έτσι. Και δεν είναι μόνο η Βραζιλία. Είναι και άλλες χώρες φυσικά. Συμφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, 100%. Και ο Αποστόλης λέει: χαιρετίσματα για μένα στον φίλο στην Γερμανία. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο που χαιρετά τον άλλον τον Απόστολο από τη Γερμανία. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρετέ.
1: Μιχάλης από το δρόμο.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Δόξα τω Θεώ. Τρώμε και την βροχούλα μας. Δεν ξέρω εσύ που είσαι. Εμείς εδώ βρεχόμαστε.
0: Πού βρίσκεσαι, αν επιτρέπετε?
1: Ποτάμι και φυσιά ψηλά.
0: Μα ναι, εγώ στο ήλιο είμαι τώρα, δεν ξέρω τώρα ξεκίνησε να βρέχει.
1: Βρέχει εδώ και κανένα μισάρο.
0: Ναι. Γιατί δεν έχω βγει και στο διάλειμμα τον Κεμισή δεν βγήκα έξω, κάτσα στο στούντιο. Οπότε από τις 4 και μετά δεν έχω εικόνα, γιατί είμαι μέσα στο στούντιο.
1: Άμα δεις και στην πλάτη, στο βουνό από πίσω είναι όλα μαύρα. Ρίχνει κάργα. Μενίδη από εκεί ρίχνει το Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Ρίχνει. Όχι το Θεό, ρίχνει. Εντάξει,
0: ρίχνει. Α, βάλουμε και λίγο κάτι παραπάνω, ρε παιδί.
1: Ναι, βάζουμε και λίγο σάλτσα, όπως βάζουν οι φίλοι μας Ολυμπιακοί για το μπάσκετ.
0: Άστε σε Ολυμπιακοί, αρχίζεις
1: να κάνεις. Άστε τώρα, κότσε τώρα, είμαι και τελευταίος. Άκουγα τον κύριο τον προηγούμενο. Δεν πειράζει, γέλαγα, γιατί εχθές λέγανε που βγήκε ο Μπιλ και λέει τα 15 χρόνια μάχατε μπάσκετ. Πρόσεξε, όχι, δεν μιλάω για την αξία του Ολυμπιακού. Για τους Ολυμπιακούς, τους φιλάθλους μιλάω. Τα 15 τελευταία χρόνια και κάποιοι παρεξηγηθήκανε. Άλλη μια επιβεβαίωση, ο κύριος ο προηγούμενος που είναι και φανατικός οπαδός του Ολυμπιακού και τον ακούμε συνέχεια. Παραλίγο να μου φύγετε τη μόνη με αυτά που έλεγε. Έλεγε εδώ, παιδιά. Εντάξει. Αν είναι, εγώ έχω να κάνω μια πρόταση. Θεέ μου, εσύ που είσαι στα μέσα και στα έξω και ξέρεις και τα θεσμικά. Επειδή πέρσι πήρε ο Ολυμπιακός άξια τους τίτλους που πήρε και ιδίως στην Ευρωλίγκα, που είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, έτσι δεν είναι?
0: 100%.
1: Ωραία. Λοιπόν, να καταργηθεί να υπάρχει πια μπάσκετ, ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ιδίως φέτος που έχει πάρει και τον καλύτερο playmaker του διαστήματος μαζί με τον Μαγκιντάιερ, που ο κύριος Ανάης, ας πούμε, δεν ήξερε και τι είναι ο Μαγκιντάιερ. Εγώ, κατά τα άλλα, βγαίνουν και λένε ότι θέλουν. Δεν υπάρχει λόγος, αγόρι μου, να παίξει ξανά το μπάσκετ.
0: Καλά, δεν είπε κάποιος αυτό, Μιχάλη. Μην πηγαίνουμε στην υπερβολή.
1: Ναι, μα σε υπερβολή, απαντάμε υπερβολή. Να το καταργήσουμε. Απλά δεν μου είπανε προχτές το Super Cup που γελάει ο κόσμος εκεί στο Ντουμπάι, αυτό που μαζεύονται οι ομάδες για να πάρουν τα φράγκα. Ξέρεις εσύ τι εννοώ.
0: Το ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Που πήγανε εκεί πέρα, τι έγινε με τους Ρεάλ πεθαμένοι που ακούω. Υπάρχει λόγος που τα λέω όλα αυτά. Ο ένας πεθαμένος, ο άλλος πεθαμένος, ο άλλος δεν υπάρχει.
0: Καλά, δεν υπάρχει πεθαμένη Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είναι η Ρεάλ και έχει ενισχυθεί κιόλα.
1: Να μην μιλήσω για τις υπερβολές των Ελλήνων δημοσιογράφων του στυλ ότι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό. Κάθε φορά
0: όχι, εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Τα βλέπαμε, είχαμε φτάσει στα play-off που ήταν οι δύο ομάδες μας στο 2-0 και λέγανε κλείνουμε την τηλεόραση, θα δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά είδαμε άλλα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά στην Ευρωλίγκα. Δεν παίζουμε μόνοι μας, παιδιά, είναι 20 ομάδες.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Άρα που καταλήγουμε?
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Να είναι καλά το παιδί. Έχει ακόμα δρόμο.
3: Δεν λέμε να του φτάσει σε επιτεύγματα, να του φτάσει σε αξία αυτή τη στιγμή.
2: Σε αξία, βεβαίως.
3: Εντάξει,
2: βεβαίως,
3: θεωρώ
2: βεβαίως,
3: ότι ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή είναι αν όχι ο καλύτερος στους 2-3 καλύτερους point guard, Μιχάλη. Πάμε να κλείσουμε, Μιχάλη, γιατί έχουμε ξεφύγει. Εντάξει,
2: θα τα πούμε
3: άλλη στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης λέει και εσύ, κύριε Μιχάλη, όταν έκανε μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και πήρε το Ζότσι, έλεγε φέτος θα δούμε άλλα κόλπα. Ο Ολυμπιακός πήγε στο Ντουμπάι στο τελικό, αλλά πήρε και το Super Cup. Εσείς πότε θα έρθετε, λέει ο Γιάννης. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα λέμε αύριο στις 3.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για το 2-2 στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστούν οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα θα είναι και ο Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος πιθανότητα θα βρίσκεται στη δωδεκάδα. Τζάμπολ στις 8, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Εκτός παρκέ θα μείνει για 10 μέρες ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός του Τριφυγιού. Μας πείσμωσε ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε ο Καλετζάκης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος που στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη αναμέτρηση της Πέμπτης με την Ολλανδία για το Nations League. Στη νέα μεσημβρία θα προπονηθούν οι διεθνείς. Νέο πρόσωπο στη Γαλανόλευ και ο Τσάπρας, καθώς ο Βαγιανίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που τον καθιστούν αμφίβολο για τον αγώνα με τους Οράνιε. Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το μάτς της Τούμπας. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της ΣΑΕΚ με την Manchester City στο Etihad για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Με φιλικό στο γήπεδο του Ελληνικού εναντίον της Athens Καλυθέα και κλεισμένων των θυρών, συνεχίστηκε η προετοιμασία της Ένωσης. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη. Στο Ρέντι βρέθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Ντάβιντ Φουστέρο, ο οποίος θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο των Πειραιωτών, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται άμεσα. Επιστρέφουν στις προπονήσεις το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το τριήμερο ρεπό. Δέκα μέρες εκτός δράσης θα μείνει ο Σωτήρης Κουντούρης που ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στο γόνατο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση δανεισμού του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μεσοεπιθετικού Ματέις Γιέργκο σε σερβικό μέσο. Ρε που έχουν αύριο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε επαφές με τον Μιχαηλίδη και τον Ζιβκοβιτς για την ανανέωση των συμβολέων τους. Στο πλάνο των ανανεώσεων και ο Τσιφτσής σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Μεγάλη μεταγραφή για το Λεβαδιακό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Μοχάμεντ Ντελνένι ως ελεύθερο. Ο Αιγύπτιος μέσος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Άρσεναλ, Μπεσίκτας και Βασιλεία, ενώ μετράει 103 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Ώρα Ευρώπης για τον Άρη. Στις 9 οι Κίτρινοι αντιμετωπίζουν στη Γαλλία τη Λεμάν στο πλαίσιο της πρεμιέρας του EuroCup. Εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, η Πουγιανίτη, Στανούλη και Γιώβιτς. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Λιθουανός Σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας προκειμένου να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Μοιραζόμαστε το βάρος του φαβορή με άλλες ομάδες. Το EuroCup ανέφερε ο Ανδρέα Τρινκέρι εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας των Ασπρόμαυρων στον EuroCup με τη Μανρέσα. Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης για τον γκράφτη στο κλάν της Βικελίδης, το οποίο είχε ήδη σβηστεί μετά την εισαγγελική παρέμβαση. Χωρίς τον Αλφαρέλα πραγματοποιήθηκε η προπόνηση των Κιτρίνων. Για τους τελευταίους αγώνες δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, στις 7 Μολδαβία, νησιά Φερόε και Φιλανδία, Λευκορωσία. Στις 10 παρατέταρτο, Ισπανία, Κροατία, Τσεχία, Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Σλοβακία, Καζακστάν και Βουλγαρία, Εστονία. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 7 Ντουμπάι Μπαρτσελόνα, στις 8 Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Μπάιερ Μονάχου, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ, στις 9.30 Βαλένθια Μπασκόνια και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρί Παρτίζαν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάντα από την συχνότητα του Ιντερβέτεν Ελλάδα 943 περιμένουμε και τον Δημοσθένη. Είμαι ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα. Καλώς τον Δημοσθένη και τον Νικολάκη που είναι στα πλήκτρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε και πάλι εδώ. Ναι. Σήμερα είναι προτελευταία μέρα του μήνα του Σεπτέμβρη.
0: Πάει και ο Σεπτέμβρης.
1: Άρχισε λίγο να γίνει και βροχερός πάλι σήμερα. Ναι. Τώρα ξεκίνησε μάλλον λίγο η βροχή εδώ στο λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Από τις κάμερες είδα ότι και στην Ηλία βρέχει.
0: Και στα βόρεια προάστια.
1: Και στην Πρέβεζα βρέχει.
0: Και στα βόρεια προάστια της
1: Πρέβεζα, στην Ηλία, στην Καλαμάτα επίσης βρέχει.
0: Όπου λοιπόν, υπάρχουν ελιές να βρέξει.
1: Βρέξει. Ναι. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Ναι. Θα κάνει ένα πρόλογο ο Γιώργος Καραμπεσίνης και θα. Ναι.
0: Να κάνουμε, ρε Δήμο, να κάνω, αλλά θέλω να εκμυστηρευτώ κάτι σε εσένα και στους ακροατές μας. Αισθάνομαι πολύ διχασμένος. Διχασμένος εντελώς. Γιατί? Από τη μια πλευρά είναι αυτή η εικόνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Βλέπουμε εκεί κάποια νέα παιδιά, κάποια παιδιά που αποπνέουν υγεία, αισιοδοξία και περηφάνεια. Τα βλέπεις να φυλάνε με συγκίνηση το εθνόσημο που φέρνουν στο στήθος και να ψάλλουν τον εθνικό μας ύμνο αγκαλιασμένα. Αυτή ακριβώς είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Από την άλλη όμως, να εδώ είναι ο διχασμός, σέρνεται δίπλα μας η Ελλάδα μιας μιζέριας, μιας ιτοπάθειας και μιας παρέτησης. Έπρεπε, Δημοσθένη, να πεθάνει άδικα ένας δημοφιλής καλλιτέχνης για να σκάσει ιστορία με τους σαμάνους και τους κβαντικούς γιατρούς? Ποιος θα προστατέψει τον κόσμο επιτέλους, και τον κοσμάκι, τον κόσμο και τον κοσμάκι, έλεγε κάποιος. Τώρα λοιπόν ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν κλινικές που κάνανε χημειοθεραπείες χωρίς ογκολογικές διαγνώσεις και χωρίς μονάδες εντατικής θεραπείας. Κανένας ιατρικός σύλλογος, κανένα μεγάλο συγκρότημα ΜΜΕ, κανένας λαλίστατος δημοσιογράφος, καμιά εθνική αρχή διαφάνειας, κανένας πολυπράγμων και πολυκάναλος υπουργός. Όλοι αυτοί δεν ήξεραν τίποτα. Πού? Σε μια Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων που είμαστε όλοι και όλοι. Αν πεις τώρα, εδώ αλλάζει η λίτσα γκόμενο και τα πρωινάδικα παίρνουν φωτιά και λαύρα για ολόκληρες εβδομάδες. Γι' αυτό είμαι διχασμένος, δηλαδή μου.
1: Λοιπόν, έχω να πω εγώ κάτι. Για να γίνονται χημειοθεραπείες χρειάζονται κάποια ειδικά φάρμακα, μια χημεία ειδική, που αυτή για να την προμηθευτεί μια κλινική χρειάζεται να προμηθευτεί από συγκεκριμένες φαρμακαποθήκες ή γενικές φαρμακέμπορους που εισάγουν τα προϊόντα αυτά. Θέλετε να βρείτε, κύριε Γεωργιάδη, αύριο το πρωί ποιες είναι οι παράνομες κλινικές και ποια είναι τα παράνομα εργαστήρια, ποια είναι τα παράνομα ιατρία? Ζητήστε από τις φαρμακευτικές εταιρείες που δίνουν τα χημικά για τη χημειοθεραπεία, που δίνουν τα μηχανήματα των θεραπείων αυτών που κρίνονται δύσκολες να γίνουν εκτός των νοσοκομείων. Γενικώς ελέγξτε με την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ, όταν γίνεται μια χημειοθεραπεία, πώς δικαιολογείται στον πελάτη? Γιατί για να πάει να κάνει μια χημειοθεραπεία ένας πελάτης, ένας άρρωστος, θα πρέπει να κοπεί ένα παραστατικό που θα λέει, αναφέρει τα φάρμακα αυτά τα οποία απαιτούνται για να γίνει χημειοθεραπεία.
0: Έτσι.
1: Εδώ μπορείτε να βρείτε. Εάν εγώ έστειλα στο παιδί μου 50 ευρώ και να με ρωτήσετε γιατί τα έστειλα, ποιος είναι αυτός, και δεν μπορείτε να βρείτε. Αλλά όταν έχεις θεοχάριδες που πέρασαν από το Πασόκ, πέρασαν από το, από το άλλο, πώς λέγονταν, το ποτάμι, ποταμίσιους, πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία και λέει κάποιους Έλληνες κακομύριδες, άρε κακομύρι, άρε κακομύρι, τάβλα που θέλεις, κακομύριδες. Για μαζέψου, κύριε Θεοχάρη, για μαζέψου. Σε είχα και σε μια εκτίμηση όταν ήσουν στο, στο παλιό Υπουργείο Οικονομικών που ήσουν στο ΣΔΟΕ για αυτά που έλεγες. Λίγδωσε τα τεράκι μας τώρα και οι υπόλοιποι είναι κακομύριδες.
0: Θυμάσαι ένα έργο ελληνικό, δεν ήταν ο Εμμύρης
1: και ο Κακομύρης. Ναι, ναι.
0: Α, αυτός είναι ο Εμμύρης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάζεψες, κύριε Μητσοτάκη, όλους αυτούς που τους κατηγορούσαν για κλέφτες οι περισσότεροι στο Πασόκ. Πού τους μάζεψες? Για μάζεψου. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ανέκαθεν δεξιό κόμμα. Τι δουλειά έχουν αυτοί? Έχει καταντήσει πια ένα νέο Πασόκ τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν φταίς εσύ. Οι συνθήκες φταίνε. Που αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις το κουμάντο στο πολιτικό σκηνικό. Για δες λίγο καλύτερα. Αλλά ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα τα δύο μοναδικά κόμματα, μάλλον το μοναδικό, όχι λάθος κάνω, το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που φρόντισε για τους, για αυτούς που το υποστήριζαν, ήταν το Πασόκ. Θέλω να μου πείτε εσείς δεξιοί που πιστεύετε τη Νέα Δημοκρατία, πόσοι στους 10 έχουν ωφεληθεί από τη Νέα Δημοκρατία που είναι νεοδημοκράτες? Εγώ παραπάνω από έναν ή δύο δεν νομίζω. Να μου βρείτε από το ΚΚΕ πόσοι έχουν ωφεληθεί από το ΚΚΕ. Μπορεί και κανένας. Αλλά αν βάλω πόσοι έχουν ωφεληθεί κομμουνιστές από τη Νέα Δημοκρατία, θα μου πείτε 10 στους 10. Για γύρισε το λίγο ανάποδα, κύριε Μητσοτάκη. Για γύρισε το. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που πρέπει να ωφεληθούν, που δουλεύουν 52-53 χρόνια τώρα για αυτή την παράταξη. Για γύρισε το, για κοίτα και από εδώ, για γύρα το βλέμμα σου και από εδώ. Δεν είναι οι εμμύριδες και οι κακομύριδες. Και άρχισε λίγο να ξεσκαρτάρεις τη Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ. Θα έρθει η ώρα που θα το μετανιώσεις. Έχει συγχαθεί ο κόσμος. Αυτούς τους Πασοκτζίδες που σήμερα ήταν στο ποτάμι, στο Πασόκ, αύριο στο ποτάμι, μεθαύριο στη Νέα Δημοκρατία και μεθαύριο θα είναι κάπου αλλού. Αυτά λοιπόν σε ένα ξέσπασμά μου, διότι δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Τους νεόκοπους νεοδημοκράτες, τους νεόκοπους Πασοκτζίδες που σαρώνουν το ταμείο. Για μαζέψε τους. Μας έκανε εντύπωση η χθεσινή δήλωση της Κίμπερλι, της Αμερικανίδας προξένου στην Ελλάδα.
0: Πρέσβειος.
1: Μας κάνει εντύπωση, ε. Είχα μια συζήτηση πριν με τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη για αυτό το θέμα. Για πες τον Γιώργο. Γιατί έκανε εντύπωση, ναι, ότι είπε ότι ό,τι ώρα θέλουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση?
2: Εγώ δεν εντυπωσιάστηκα, γιατί κρατάω αρχείο, Δημοσθένη. Και το αρχείο μου λέει ότι τον Μάρτιο του 1993 πρωθυπουργός τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Είχε κερδίσει τις εκλογές τον Απρίλιο του 1990. Το Μάρτιο λοιπόν εκείνης της χρονιάς, το 1993, ήταν στον τρίτο χρόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα ούτε πολιτική άνοιξη και τα λοιπά. Τα γίνανε αργότερα αυτά, το καλοκαίρι. Ακούσαμε, διαβάσαμε μια δήλωση του τότε Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κρίστοφερ. Και τι είπε μεταξύ των άλλων Υπουργός Εξωτερικών τότε των Ηνωμένων Πολιτειών?
1: Όχι πρέσβης.
2: Όχι, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ανά τον κόσμο.
0: Είπε λοιπόν τότε ο κύριος, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, μακάρι να ζει, ο Κρίστοφερ λοιπόν, ότι εντός 6 μηνών το αργότερο στην Ελλάδα θα έχουμε εκλογές. Για όλους εμάς τότε ήταν σαν να λέμε κεραυνός σε νεθρία. Από πού και ως πού, γιατί εκλογές, η κυβέρνηση είχε την πλειοψηφία στη Βουλή, κυβερνούσε, δεν είχε εμφανιστεί τότε η πολιτική άνοιξη του Αντώνη του Σαμαρά. Και όμως από τον Μάρτιο που έγινε η αναφορά του τότε Υπουργού Εξωτερικών του Αμερικανού, μέχρι το Σεπτέμβριο μεσολάβησε η εξαγγελία της ίδρυσης της πολιτικής άνοιξης τον Ιούνιο του 1993 στη Μεγάλη Βρετάνια, στο Σύνταγμα, και το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ανετράπη, διότι ένας ακόμη βουλευτής, είχε 151 σου θυμίζω τότε η κυβέρνηση, βουλευτές στη Βουλή, με την αποσκύρτηση και του Γεωργίου, πώς λεγόταν ο βουλευτής Κιλκής,
1: Κιλτίδης,
0: που απέσυρε την υποστήριξή του από την Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος άστον τον έχει καταπιεί η ιστορία αυτών. Και έτσι πήγαμε στις εκλογές τις οποίες κέρδισε τον Οκτώβριο ακριβώς το 1993, τις οποίες κέρδισε τότε το ΠΑΣΟΚ με το Μακαρίτη τον Ανδρέα Παπανδρέου σε πολύ, πολύ άσχημη κατάσταση να είναι τότε η υγεία του. Αυτά λοιπόν. Γι' αυτό και δεν με εκπλήσει αν ακούσω πάνω κάτω ίδια πράγματα από την ίδια πλευρά.
1: Είναι τα ίδια που λέγανε και επί εποχής Γεωργίου Παπαδόπουλου ότι είναι Αμερικάνο κίνητη, και τελικά οι Αμερικάνοι έριξαν μετά οι ίδιοι τον Παπαδόπουλο. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Εμείς δεν μπορούμε να υπάρξουμε σε αυτό το στερέωμα, σε αυτό το μέρος που είμαστε, αν δεν έχουμε κάποιον κάθε φορά να μας χειραγωγεί. Και δεν είναι κακό. Πάντα οι μικρότερες χώρες θέλουν την βοήθεια και τη συμπαράταξη σε μια μεγαλύτερη, μια υπερδύναμη, έτσι. Είναι κάτι που είναι φυσιολογικό, δεν είναι αφύσικο. Όλοι θέλουν τις συμφωνίες. Αλλά αυτό που είπε η Κίμπερλι τώρα, δεν νομίζω ότι το είπε τυχαία, Γιώργο. Η Κίμπερλι προφανώς κάτι παζαρεύει. Προφανώς στέλνει κουδουνάκι μήνυμα, κοίταξε κύριε Πρωθυπουργέ, κοίταξε να δεις.
0: Μην κοιτάς μόνο προς Βρυξέλλες.
1: Κοίτα και κατά εδώ. Γιατί
0: και λίγο παραπέρα.
1: Γιατί θα στην κόψουμε τη φόρα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Θα στην κόψουμε τη φόρα. Έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε ένα κράτος που ανήκομαι στη Δύση και κατά τα άλλα τα μαζεύουμε, έχουμε προστάτες τους Αμερικάνους. Πέστε μου, ποιος άλλος μπορεί να προστατεύσει την Ελλάδα?
0: Οι Έλληνες.
1: Οι γνήσιοι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες πρώτου κινδύνου.
1: Όχι, γιατί υπάρχουν και Έλληνες μέσα στην Ελληνική Βουλή.
0: Ναι. Θα σου πω κάτι λοιπόν.
1: Στη Βουλή. Είναι όλοι οι Έλληνες αυτοί που είναι στη Βουλή.
0: Έχεις υπομονή 30 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Ο μεγάλος βασιλιάς της Περσίας, ο Ξέρξης, με τα εκατομμύρια στρατιωτών που είχε και υπέων και ελεφάντων κλπ. Ξεκίνησε να καταλάβει την Ελλάδα. Εκεί είχε έναν σύμβουλο, τον Σπαρτιάτη Δημάρατο, τον οποίο τον είχαν δικάσει στη Σπάρτη, και για να γλιτώσει το κεφάλι του πήγε και εμίδησε, πήγε στην αυλή του Πέρση βασιλιά και έγινε συμβουλάτορας του Ξέρξη. Του λέει λοιπόν ο Ξέρξης του Δημάρατου, θα κάνω εκστρατεία στην Ελλάδα τώρα που τρώγονται αυτοί μεταξύ τους και θα κάνω περίπατο να την καταλάβω την Ελλάδα. Το λέω έτσι απλοϊκά, Του λέει ο Δημάρατος, δύσκολο ο βασιλιά μου, του λέει, αυτό που λες, δύσκολο. Γιατί αυτοί μπροστά στον κοινό κίνδυνο ενώνονται. Έλα μωρέ, του λέει, γιατί, τι τους συνδέει, αφού σκοτώνονται, ξεκυλιάζονται. Του συνδέει, αυτά τα διαβάζουμε στον Όμηρο, στην ιστορία του Όμηρου, του Ηρόδοτου, συγγνώμη, του Ηρόδοτου, συγγνώμη. Του συνδέει βασιλιά μου, του λέει, το όμεμον, το ομόγλωσσον, τα ομότρυπα ήθη και τα κοινά των θεών ενθυμήματα. Δηλαδή έχουν κάτι ανώτερο οι Έλληνες που μπροστά στον κίνδυνο τα αφήνουν όλα αυτά πίσω και τους συνδέει. Βέβαια πάντοτε στην Ελλάδα είπαμε Αθηναίοι, πλην Λακεδαιμονίων, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι
1: φιάλτες.
0: Αλλά αυτό είναι.
1: Το θέμα είναι ότι το ομόθρησκο. Βλέπω το ομόθρησκο Γιώργο σιγά σιγά.
0: Εντάξει.
1: Να χάνεται. Έτσι. Βλέπω δηλαδή πολλά πράγματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα πλέον να μην υπάρχουν. Πάση περιπτώσει.
0: Ας είμαστε αισιόδοξοι ως προς αυτό.
1: Τι να σας πω. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης ότι σήμερα διαφωνεί μαζί μου, λέει, με τη σημερινή μου τοποθέτηση, ότι κάθε κυβερνών κόμμα πρέπει πρώτα να ικανοποιεί τα δικά της. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, κοιτάξτε να δείτε πόσοι ποια κόμματα ικανοποιούν τα δικά τους παιδιά. Πρώτον, την κατάταξη είναι το Πασόκ. Ποιος δεν θυμάται το πώς λεγόταν εκείνο, πρασινό φρουρό ή το πρασινό χαρτο εκείνο, για να πας για να πιάσεις δουλειά ή για να μπεις στην ΕΡΤ. Σοριδών μπαίνανε στην ΕΡΤ με ένα απλό χαρτί διορισμού στην Ολυμπιακή. Ποιος? Είπα ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από τους 10 δικούς της βάζει τους 2, στο Πασόκ από τους 10 βάζαν τους 11. Αυτό είπα. Και αυτούς τους πασοκζίδες έρχονται να μας πούνε κακομύριδες. Αυτή ήταν το σκεπτικό μου. Δεν ήταν το σκεπτικό μου να πω πόσους πρέπει να βάζει ο ένας και πόσους πρέπει να βάζει ο άλλος.
0: Να μην αδικήσουμε τον άνθρωπο και χάρη της ιστορίας, ο βουλευτής που τότε ανεξαρτητοποιήθηκε με αποτέλεσμα να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1993 ήταν ο Γιώργος Σιμπηλίδης,
1: ο
0: γιατρός από το Κιλκίς.
1: Ωραία, πάμε σε μια διακοπή και ερχόμαστε.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
15: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
16: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επανερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε και δύο γραμμές, μια έπιασε υπολογία στο πρώτο μέρος. Να βάλουμε τις γραμμές για να μας να πούν και τη γνώμη τους και οι ακροατές. Ο φίλος ο Σπύρος μου γράφει: η συγγνώμη, αυτή η Κίμπερλι δεν είναι αυτή που μόλις ήρθε στην Ελλάδα, η πολιτική και κυρίως τη Νέα Δημοκρατία ήταν κολλητάρια με εκείνη? Για να μην, το πω πιο άκομψα. Ο Δε Λευτέρης μου γράφει: πόσο δίκιο έχεις, Δήμο. Ξέρετε κάτι, εγώ στις τοποθετήσεις μου όταν τις κάνω, παρακαλάω να μην έχω δίκιο. Τις κάνω για να μην έχω δίκιο. Γιατί εγώ που έχω να φάω, έχω να πιω, έχω να κοιμηθώ, δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Πάντα σκέφτομαι και τον άλλον που δεν έχει. Γιατί αυτός που δεν έχει, όταν θα έρθει η ώρα να μην έχει πια τίποτα, θα έρθει να φάει εσένα που έχεις. Έτσι είναι η κατάσταση. Πάμε, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούω.
17: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
18: Καλησπέρα.
1: Λίγο γρήγορα θα είναι σήμερα, γιατί φάγαμε πολλή ώρα, τη μισή ώρα τη φάγαμε.
17: Ναι, λοιπόν, στα γρήγορα. Αν θυμάστε τότε που είπατε για το Σουιμπιλίδη. Είχε κάνει ο Γιώργος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός τότε μία σύσκεψη των ηγετών της πρώην Γιουγκοσλαβίας ώστε να σταματήσουν τον εμφύλιο πόλεμο. Κάτι το οποίο δεν το ήθελαν οι Αμερικανοί, ήταν στον Αστέρα, αν θυμάστε. Και εκεί πέρα ήταν που έκανε ο Κρίστοφερ την δήλωση, νομίζω.
18: Ναι, ναι, στον Αστέρα ήταν.
17: Ναι, ναι. Και βέβαια. Τότε λοιπόν το κράταγε Μανιάτικο και ο Σαμαράς, γιατί αυτός ήταν ο σημερινός, ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι. Όπου όταν τον έστειλαν στην Λισαβόνα, ο Κωνσταντίνος Καραμάλης ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άλλα του είπα να κάνει τότε στη Λισαβόνα, άλλα έκανε και τον έδιωξαν κλωτσιδών. Και οι τρεις, αν θυμάστε, από το Μέγαρο.
1: Ναι, σε ακούμε, συνέχισε.
17: Όχι, απλά το λέω έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, ναι.
17: Έτσι, και μετά έγινε, μάλλον ο Αντώνης Σαμαράς εξήγηλε ότι σύρει την, αφαιρεί την υποστήριξή του στη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι,
17: και
1: όχι,
17: πήρε
1: όχι.
17: Μαζί του και τον Σιμπηλίδη.
18: Δεν τότε, είπε ποτέ ότι. Όχι, να είμαστε ιστορικά δίκαιοι. Ο Σαμαράς δεν είπε αποσύρω την εμπιστοσύνη μου. Ο Σαμαράς τον Ιούνιο του 1993 εξήγηλε το κόμμα το οποίο το ονόμασε
17: Πολιτική
18: Άνοιξη. Είχαν προσχωρήσει τότε κάποιοι βουλευτές στον Σαμαρά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είχε χάσει την πλειοψηφία της και μάλιστα είχε πει ο Σαμαράς στην εξαγγελία του κόμματος ότι εγώ δεν πρόκειται να πειράξω την κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πάμε του χρόνου. Του χρόνου ήταν λίγοι μήνες αργότερα,
17: στις
18: εκλογές του Μαρτίου ή Απριλίου του 1994, θα πάμε και ό,τι πει ο λαός. Πριν γίνουν όλα αυτά, όμως το Σεπτέμβριο έγιναν αυτά που ξέρουμε.
17: Λοιπόν, σαν σήμερα, 480 π.Χ. ναυμαχία της Αλαμίνος.
18: Σωστά.
17: Οπότε και ο Θεμιστοκλής ήταν μετά και αυτός σύμβουλος κάτω του Ξέρξη. Ο συνήθως, όπως και ο Μιλτιάδης. Είναι αυτό που λέμε και για τον Κολοκοντρώνη. Ο Μιλτιάδης, η μάχη του Μαραθώνα, μετά κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε ότι διασπάθησε χρήματα.
18: Βεβαίως.
17: Το ίδιο και ο Θεμιστοκλής, ο οποίος πήγε κάτω στον...
18: Περισσότερα από αυτούς πεθάνανε στην εξορία. Ναι, έτσι,
17: ακριβώς.
18: Έτσι.
17: Ακριβώς.
18: Έτσι.
17: Και να πω το εξής κλείνοντας. Το ευτύχημα σήμερα, τώρα που έχουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το εξής. Πολύ βέβαια θα ανατριχιάσουμε αυτό που θα πω. Είναι η συμφωνία με το Ισραήλ. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα.
18: Ποιοι θα ανατριχιάσουν? Έναν ξέρω σίγουρα που ανατριχιάζει. Λέγεται Ταγί Περντογάν.
17: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω.
18: Άλλους δεν ξέρω, αλλά αυτόν τον ξέρω σίγουρα.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Αυτό μας δίνει και μεγάλη δύναμη και στο Κογκρέσο μέσα. Λόγω Ισραήλ, έτσι.
1: Ρε Βασίλη, τα βλέπουμε όλα με συμμαχίες. Με συμμαχίες.
17: Ακριβώς.
1: Σήμερα σύμμαχοι είναι το Ισραήλ, αύριο μπορεί να μην είναι.
17: Ναι,
1: εμείς,
17: ναι,
1: να κρατάμε σωστές αποστάσεις από αυτούς, από όλους, ώστε να παίρνουμε το μέγιστο από κάθε τέτοια συμμαχία ή κάτι, οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή μας σε ομάδα.
17: Ακριβώς. Και πιστεύω η δήλωση Κίμπερλι έχει να κάνει με τα ενεργειακά, κάτι τώρα δεν ξέρω, το καλώδιο, ξέρω εγώ, αυτό που θέλουμε να απλώσουμε από την Κρήτη, Κύπρο. Να είναι κάτι άλλο, πάντως πάνω σαν ενεργειακά κάτι πρέπει να πέσει.
18: Θα φανεί, ό,τι
1: μπορεί
18: είναι,
1: να είναι. Και στα λεφτά καμιά φορά, η μοιρασιά όταν γίνεται καμιά φορά, μην ξεχνάς ότι έχουμε την εξόριξη στο Ιόνιο και μπορεί η μοιρασιά να μην έχει γίνει καλά και να θέλουν να ξαναμοιράσουν.
17: Μπορεί. Νοτιοδυτικά της Κρήτης, εκεί
1: αυτά,
17: πέρα. Ξέρω.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Ούτε με ενδιαφέρουν. Δεν πρόκειται να πάρω τίποτα στις μοιρασιές. Δεν πρόκειται να πάρω. Ο ελληνικός λαός, και όπως και κάθε λαός εκεί που βγαίνουν τα καύσιμα, τα ορυκτά, δεν βλέπω τον λαό να ευημερεί. Ούτε στη Βενεζουέλα, ούτε στο Μεξικό, ούτε πουθενά. Στο μόνο μέρος που ευημερούν είναι η Σαουδική Αραβία και εκεί κάτω που. Εν πάση περιπτώσει εκεί δεν έχουν τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
17: Πιστεύετε ότι παράδειγμα δεν θα γίνουμε αλλά Νορβηγία παράδειγμα?
1: Όχι, δεν μπορεί ποτέ να γίνει η Ελλάδα-Νορβηγία, όσο η Νορβηγία δεν έχει τα προβλήματα που έχουμε εμείς με τους γειτόνους μας.
17: Εμείς
1: μην ξεχνάτε το εξής. Όλοι νομίζουν ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι οι Τούρκοι. Κατ' εμένα ο νούμερο ένας εχθρός μας είναι οι Ιταλοί.
17: Το ξέρω.
1: Ο νούμερο ένας εχθρός μας είναι η Ιταλή. Από τους Ιταλούς χάσαμε τη Βόρειο Ήπειρο. Δεν τη χάσαμε από τους Τούρκους.
17: Ιταλοί, Ισπανοί.
1: Έτσι. Μετά, γιατί οι Βούλγαροι είναι καλύτεροι?
17: Το ξέρω. Τώρα κάνω το κουνέλι γιατί είναι οικονομικά
1: Αλβανοί,
17: αδύνατοι. Και
1: οι Αλβανοί
17: τώρα
1: είναι καλύτεροι. Οι Κοσοβάροι. Πώς λέγονται, τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν μπορώ να το πω κιόλας.
17: Σκοπιανοί
1: είναι καλύτεροι. Έχουμε τέτοιο, έχουμε καλές σχέσεις, έχουμε, τι νομίζετε? Όσο τους τροφοδοτούμε και παίρνουν λεφτά, τόσο κάνονται καλά. Η Ελλάδα στην Αλβανία έχει δώσει πολλά εκατομμύρια.
17: Το ξέρω.
1: Πάρα πολλά εκατομμύρια που αν τα έδινε σε έργα εδώ, θα είχαν γίνει τουλάχιστον άλλα 10 νοσοκομεία. Και έχουμε έναν ελληνό πρωθυπουργό της Αλβανίας που τον πληρώνουμε κιόλας να κάνει...
17: Ήρθε εδώ
1: και μας έβρισε κιόλας. Όταν ήρθε στο γαλάτσι εκεί, φώναζαν οι Αλβανοί. Δεν έχουν ακουστεί αυτά που φώναζαν οι Αλβανοί μέσα στο γήπεδο. Δεν έχουν βγει προς τα έξω, γιατί δεν κάνει και καλό να βγουν προς τα έξω αυτά που φώναζαν. Ποια φώναζαν μεγάλη Αλβανία? Ποια μεγάλη Αλβανία? Μεγάλη Ελλάδα. Εμείς έπρεπε να φωνάζουμε μεγάλη Ελλάδα. Όχι να λένε μεγάλη Αλβανία.
17: Γιατί μιλάνε για τους τσάμιδες, οι οποίοι
1: Εγώ τιμώ τους Αλβανούς, αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα και τίμια δούλεψαν, έκανε οικογένειες, έκανε υποστατικά, κάναν περιουσίες. Αλλά αυτούς που σηκώνουν μέσα στην ίδια μου τη χώρα να σηκώνουν και να μου λένε μεγάλη Αλβανία.
17: Ένα είναι αυτό και το άλλο,
1: Δώσε θάρρος στο χωριάτι να ανέβει στο κρεβάτι είναι.
17: Οι τσάμιδες, να το πω αυτό και να κλείσω, οι τσάμιδες που λένε, είχαν εφαιρέσει τη στολή του μελανολοχίτη, πώς το λένε, τέλος πάντων, του φασίστα, του Ιταλού στρατιώτη, έτσι, και της Βέρμαχτ, έτσι, και σκοτώνανε πάνω εκεί στην Ήπειρο, στα χωριά στο Μέτσοβο από εκεί πέρα, ξεκλήρισανε ολόκληρα χωριά.
1: Και όλοι αυτοί που κατέληξαν σε κομμουνιστικά καθεστώτα μετά.
17: Ακριβώς.
1: Για να σωθούν.
17: Όπως και στα Σκόπια, ποιοι είναι τώρα. Τέλος πάντων, άντε να μην αρχίσουμε.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να ολοκληρώσουμε γιατί έχουμε και άλλο. Να είσαι καλά, γεια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έκλεισε. Δεν πειράζει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Γιώργο, μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε γραμμή. Ας πάμε στην γραμμή πρώτα και μετά. Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
19: Γιώργος Μανιέδη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
19: Καλά είστε, κύριε.
1: Καλά, πολύ καλά.
19: Συγχαρητήρια για την εκπομπή και στον κύριο Καραμπεσίν για τις γνώσεις σας.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
19: Ένα άλλο θέμα θέλω να θίξω. Mm-hmm. Καταρχήν είπατε για το τελευταίο που μιλήσατε για το που ρίξε την κυβέρνηση τότε
1: ο Σιμπηλίδης.
19: Τότε ακούγονταν πολλά, δεν χρειάζεται να τα πούμε στον αέρα.
1: Πάνε αυτά τώρα. Έχουν από παραγραφεί τώρα, μετά από 20 χρόνια παραγραφούν.
19: Ναι, δεν τα αναφέρω, λέω, έχουν ακουστεί πολλά. Δεν αναφέρω.
1: Μόνο για την ιστορία είναι αυτά πλέον.
19: Αυτά είναι 30 χρόνια τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
19: Το 93, δεν έχει πάει εσύ, 33.
1: Ακριβώς, πάνω από 30, 35.
19: Ναι. Ένα άλλο θέμα θέλω να θίξω. Σε εκπομπή του κύριου Θέμη, 3-5. Ούτε.
1: Ναι.
19: Βγήκε ο Bill by Taxi και αποκάλυψε τους Ολυμπιακούς Ρουφιάνους. Τον έκλεισε φυσικά ο Θέμης. Τον έκλεισε.
1: Αν το έκανε αυτό Bill by Taxi, εγώ δεν το άκουσα. Εγώ θα ενημερωθώ. Αν το έκανε αυτό Bill by Taxi, μπαίνει σε blacklist.
19: Για Ρουφιανιά είναι καλή, λέει, είναι πρώτη.
1: Ναι, άκου. Θέλω να το ακούσω γιατί δεν το ξέρω. Όπως απέκλεισα τον Βασίλη από το Λονδίνο και τα λοιπά.
19: Ο Γιώργος
1: από το Λονδίνο. Εάν το έχει κάνει αυτό ο Bill by Taxi, θα είναι απαράδεκτος, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι καλών προθέσεων, ένας άνθρωπος καλών προθέσεων. Κάνει αρκετά φορές πλάκα και
19: έτσι. Ακόμα και στην πλάκα δεν επιτρέπονται.
1: Αυτά θα τα πούμε μεταξύ μας όταν θα καθίσουμε να πιούμε το καφέ μας.
19: Όταν πάμε στο καφενείο,
1: εκεί να την κάνουμε την πλάκα. Στον αέρα που ακούγονται δεν επιτρέπονται.
19: Στο καφενείο και στα ταβέρνα αυτά τα λέμε.
1: Εγώ, εάν ακούει ο Bill by Taxi
18: να βγει στον αέρα.
1: Τώρα να βγει στον αέρα, γιατί εγώ δεν το άκουσα. Και θα ζητήσει συγγνώμη για αυτό το πράγμα που είπε για όσους πειράχτηκαν. Εγώ παραμεσία άμα με πει.
19: Όχι για όσους πειράχτηκαν.
1: Εγώ είχα μια άλλη φιλοσοφία. Εμένα, άμα με πει Ρουφιάνο, άμα ξέρω ότι δεν είμαι, δεν με νοιάζει. Αλήθεια στο λέω. Πες ό,τι θέλεις. Άμα με πει κλέφτη και δεν είμαι κλέφτη, δεν με νοιάζει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Την εκδιδόμενη γυναίκα. Αν κάποιος την πει
18: όπως τη λέμε,
1: μπορεί να σκοτώσει.
19: Ναι.
1: Έτσι.
19: Ακούστε. Μία που δεν... Ρουφιάνος, η λέξη Ρουφιάνος είναι χειρότερη από το κλέφτης.
1: Ωραία. Εγώ τον παρακαλώ πολύ να βγει
19: τώρα,
1: στον αέρα.
19: Να του δώσετε συγχωροχάρτη γι' αυτό. Εγώ είμαι αντίθετο.
1: Όχι. Θέλω να πάρει.
19: Γιατί ήταν υπόδειξη.
1: Επειδή δεν το άκουσα. Εγώ δεν το άκουσα.
19: Ήταν υπόδειξη τώρα να δώσει συγχωροχάρτη όταν έχει πει τη μισή Ελλάδα Ρουφιάνος.
1: Ναι, εγώ θέλω. Και το λέω αυτό γιατί με πιάνετε εξ απρόπτου.
19: Συγγνώμη, να σου πω και κάτι. Μας έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές με άσχημες κουβέντες. Mm-hmm. Τώρα συγχωροχάρτη.
1: Όχι, δεν είπα για συγχωροχάρτη. Είπα να ζητήσει συγγνώμη σε αυτούς που πειράχτηκαν και μετά θα αποφασίσω εγώ αν κάνει την παρέα μας. Πρώτα θα ζητήσει συγγνώμη και μετά θα αποφασίσω.
19: Λέω. Επανειλημμένες φορές μέσα από την πλάκα πετάει και κουβέντες.
1: Όχι. Είναι απαράδεκτες. Όποιος και αν τις περάει αυτές τις κουβέντες.
19: Αυτός για τον ίδιο μιλάω. Ναι. Ο ίδιος θα κάνει επί 20 χρόνια. Εγώ ακούω.
1: Ωραία. Να πάμε παρακάτω.
19: Αυτό
1: έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
19: Σαν ακροατές,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Τίποτα, παρακαλώ, κύριε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, άκουγα σήμερα ότι στο Ιόνιο δύο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αμερικάνικες, η Exxon Mobil και μία άλλη, είναι έτοιμες να κάνουν εξόριξη. Ποιος είναι, παρακαλώ, είμαστε ακόμη στον αέρα. Γιατί θέλω να πω και αυτό που... Ναι, ακούω.
20: Έλα, κύριε Δήμο, εσύ.
1: Ναι, ο ίδιος, ποιος είναι.
20: Bill by Taxi.
1: Τι έγινε, Μπίλ, γιατί εγώ δεν σε άκουσα και έχω τα παράπονα ότι αποκάλυψες, λέει.
20: Κοίταξε να δεις. Θέλω να σου πω τι γίνεται. Την ιστορία. Τι λένε, πώς θέλουν και πώς.
1: Ναι, μα γι' αυτό. Εγώ δεν δικάζω κανέναν αν δεν έχω ακούσει.
18: Σε ακούμε, Βασίλη, σε ακούμε.
20: Έχω πει λοιπόν εγώ εχθές, επειδή μιλήσανε ηρωνικά για τον. Ηρωνικά, που λέει ο λόγος τώρα.
1: Ναι.
20: Η Αποστολία. Μια φίλη που παίρνει από τη Θεσσαλονίκη που στέλνει μηνύματα.
1: Ναι.
20: Και είπα εγώ η Αποστολή, θα λέω και η Αποστολία και η Απόστολη και καλά.
1: Ναι, η οποία έχει αφήσει το τηλέφωνό της, ναι. Έχει αφήσει το τηλέφωνό της και μάλιστα λέει στο μήνυμά της να δώσει ο Παλιούρας το τηλέφωνό σου αν μπορεί σε σένα, γιατί νιώθει άσχημα με το θέμα αυτό. Για άρα η Αποστολή είναι ένα άτομο από ό,τι φαίνεται καλών προθέσεων, ένα δεν ξέρω τι. Είμαστε λέει φιλαράκια όλοι, σας αγαπώ όπως με αγαπάτε.
20: Κύριε Δημό, ίσα που είχε περάσει μια μεγάλη περιπέτεια προσωπική, είχε ένα χειρουργείο.
1: Ναι, ναι.
20: Και βγήκα, πρώτος βγήκα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
20: Και της είπα τις καλύτερες ευχές και τα περαστικά μου.
1: Mm-hmm.
20: Και μάλιστα επειδή είναι νοσηλεύτρια. Το θέμα το έφυξα και είπα το εξής. Του λέω του Θέμη ότι ξέρεις ποια είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα στην ιατρική. Μου λέει όχι. Η νοσηλευτική, του λέω. Γιατί οι νοσηλευτές, οι νοσοκόμοι δηλαδή αυτοί, τραβάνε τα χειρότερα λούκια, τραβάνε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Και δεν αμείβονται και καλά.
20: Δεν αμείβονται καθόλου.
1: Αυτό σου λέω, δεν αμείβονται καθόλου.
20: Τα λεφτά που παίρνουν οι νοσηλευτές.
1: Κάποτε έβγαζε και κάνα χαρτζηλίκι από το φιλοδόρημα και τώρα δεν υπάρχει και φιλοδόρημα πια.
20: Δηλαδή,
1: είναι και, έχει...
20: και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Χάρης και πρέπει λέει να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε Αποστολία και Αποστολίτσα. Άκου τώρα σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
20: Άκου σε παρακαλώ πολύ. Εν τω μεταξύ ο κύριος Γιώργος προηγουμένως από το Μενίδη, mm-hmm. που παίρνει τηλέφωνο δεν έχει άλλο θέμα συζήτησης. Κάθε φορά που βγαίνει στο Θέμη, στο τέλος ασχολείται μαζί μου.
1: Mm-hmm.
20: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί ακόμα.
1: Ωραία,
20: Μπίλ,
1: άκου να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έκανα και μία παραδοχή. Είπα ότι εγώ θεωρώ ότι ο Μπίλ Μπαϊτάξ είναι ένας καλός άνθρωπος και καλών προθέσεων και ένας... Αυτό λέω, επειδή θεωρώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που μου το λες αυτό το πράγμα. Αν δεν το ακούσω από εκείνον, να ακούσω την...
20: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
20: Όταν λοιπόν κάποιος χαρακτηρίζει κάποιον άνθρωπο που δεν αξίζει τέτοιο χαρακτηρισμό, εγώ δεν αξίζω τέτοιο χαρακτηρισμό, έτσι, να με χρεώνουν να το πω και έτσι. Δεν αξίζω τέτοιο χαρακτηρισμό.
1: Όχι, εντάξει. Εγώ θέλω γενικώς λοιπόν να αναφέρω κάτι, ότι θα παρακαλέσω εσάς όλους, αν νιώθετε ότι είμαστε φίλοι, αν νιώθετε ότι είμαστε μια ωραία παρέα, μια ωραία οικογένεια αθλητική.
20: Μπορούν να μου λένε οποιοδήποτε, οτιδήποτε που να έχει σχέση, να με πικάρουν με
1: ναι.
20: τον Παναθηναϊκό,
1: ναι.
20: να μου κάνουν καζούρα, οτιδήποτε να. Αλλά να με χρεώνουν και να μου λένε εμένα
1: ωραία, ωραία.
20: Ότι να βγω, να πω συγγνώμη. Η Αποστολή σε το μεταξύ, παπάκι πριν γίνει το τηλέφωνο το δικό μου, περίμενε λέει ο Θέμης.
1: Σου γράφει, αγαπώ το φίλο μας τον Μπάιλ Μπαϊτάξη.
20: Και εύχομαι. Τον Μπίλ που έχει πει τα καλύτερα λόγια για μένα, και
1: ναι.
20: όπως τα εννοώ. Από,
1: ωραία, από μα καλύτερα. Δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις. Δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις.
20: Φίλε, για όνομα της Παναγίας.
1: Εγώ πιστεύω, άμα σου πει η Αποστολία τώρα, κύριε Μπίλ, σε έχω ανάγκη, έλα, θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα πας στη Θεσσαλονίκη.
20: Με χίλια.
1: Το ξέρω, γι' αυτό είπα. Γι' αυτό είπα. Θέλω να ακούσω. Γιατί ως ένας άνθρωπος μπορώ να κρίνω τον άλλον και από τα λόγια του και από τη συμπεριφορά του. Η τοποθέτησή μου
20: είναι το χειρότερο πράγμα σε αυτή τη ζωή, αγαπημένε μου φίλε, δημοσιογράφε και φίλε, είναι το να είστε στην κοφάτη. Το χειρότερο από όλα.
1: Τώρα βέβαια με έβρισες, έτσι. Με είπες δημοσιογράφου.
20: Εντάξει, εγώ έτσι βγαίνει στο μυαλό μας.
1: Σχολιαστής των γεγονότων.
20: Σχολιαστής των γεγονότων. Εάν ήσουν όμως δημοσιογράφος, έπρεπε να είσαι πολύ ψηλά, δηλαδή να είσαι στο αφάν κατέ.
1: Δεν είχα ποτέ τέτοια διάθεση. Εγώ τελείωσα μια ιατρική και δεν θέλησα να την συνεχίσω για πολλούς λόγους και κυριότερο ότι δεν μπορούσα να αντέξω τον πόνο σε σχέση με το χρήμα. Δεν μπορούσα ποτέ να αντέξω αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν η αιτία μου.
20: Δεν μπορείς να λες ψέματα.
18: Δεν μπορούσα, βέβαια. Δεν μπορούσα να λέω στον άλλον ότι έχεις καρκίνο για να τον κάνω καλά δήθεν, για να του πάρω τα λεφτά όπως κάνανε κάποιοι γιατροί. Δεν μπορούσα να λέω στον άλλον ότι έχεις κολικοειδίτιδα και δεν είχες κολικοειδίτιδα, είχε ένα σπασμό εντέρου και του κάνανε εγχείρηση κολικοειδίτιδας για να πάρουν τα λεφτά.
20: Για όνομα της Παναγίας.
18: Γιατί αυτά γίνονται καθημερινά. Μην βλέπετε που δεν ακούγονται.
20: Βέβαια γίνονται, επιμονή μου βάσεως.
18: Μην βλέπετε που δεν ακούγονται. Πας για έναν πονοκέφαλο, πας για έναν πονοκέφαλο και σου λέει έχει όγκο στο κεφάλι. Χωρίς να έχεις τίποτα πολλές φορές. Έχει αυτά τίποτα. Γίνονται.
20: Εγώ να ακούω.
18: Απλώς δεν καταγγέλλονται στη σωστή ώρα και σωστή.
20: Τα τελευταία χρόνια που δούλευα το νοσοκομείο, το Υγεία και το Μητέρα και το Ιατρικό Κέντρο και το ΙΑΣΟ, όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια πριν βγω στη σύνταξη, δεν μπορείς να φανταστείς, φίλε, τι ιστορίες έχω ακούσει, επειδή αυτοί εκεί μέσα. Είναι πανάκριβα νοσοκομεία αυτά. Μπαίνουν εκεί ανθρώποι που έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Λοιπόν, το τι μου έχουν πει, το τι έχουν τραβήξει, πέρα από αυτούς που έχουν μεγάλες ασφάλειες. Έτσι. Οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι εντάξει, δεν είναι όλοι, δεν έχουν λεφτά, ας πούμε, να μην ξέρουν που έχουν τα λεφτά.
18: Όσο περισσότερα λεφτά έχεις, τόσο περισσότερα θα σε ταλαιπωρούν. Γιατί είσαι μια οικότα με τα χρυσά αυγά. Σε αυτά τα νοσοκομεία, καλά είναι αυτά τα νοσοκομεία, γιατί και εγώ στο Υγεία το 1986 το 1986 γεννήθηκε ο γιος μου εκεί.
20: Πάνω σου ζήσει.
18: Όταν ήταν το Υγεία ήταν και μευτική κλινική.
20: Με ευτήριο.
18: Γεννήθηκε εκεί. Γνωρίζω και ξέρω, τα έχω περάσει όλα. Αλλά τα ίδια γίνονται και στα δημόσια νοσοκομεία. Παντού γίνονται.
20: Μπήκε μέσα άνθρωπος στο ταξί μου και μου λέει, ρε φίλε, δεν ξέρω πού έχω τα λεφτά μου. Δεν ξέρω πού είναι οι λογαριασμοί μου, ούτε θυμάμαι.
18: Ναι.
20: Στην Ελβετία, τα βιβλιάρια μου, ούτε θυμάμαι πόσα έχω. Αλλά τι να το κάνεις που έρχομαι και κάνω χημειοθεραπεία και δεν με σώνει, μου λέει. Πάνω από 6 μήνες μου έχουν δώσει. Δηλαδή, θέλω να σου πω.
18: Ξέρετε και κάτι άλλο. Εγώ θα πω και κάτι άλλο τώρα που είναι πολύ πιο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν καρκίνο. Ναι. Και εξαιτίας του ότι κάποιοι γιατροί τους χορήγησαν χημειοθεραπείες, απέκτησαν τον καρκίνο. Η χημειοθεραπεία τι κάνει? Η χημειοθεραπεία σκοτώνει κύτταρα. Και μαζί με καρκινικά κύτταρα σκοτώνει και τα υγιή κύτταρα. Άρα λοιπόν, αν δεν έχεις καρκίνο, σοριδών σκοτώνει τα καλά σου κύτταρα, ας πούμε, τα υγιή.
20: Ρε φίλε Δήμο, ειλικρινά σου μιλάω. Με αυτή την ιστορία, την τεράστια απάτη του COVID. Πες μου, σε παρακαλώ, στο όνομα, στο Χριστό και στην Παναγία.
18: Κοίταξε, για αυτή την τεράστια που λες εσύ απάτη του COVID, εδώ ο σταθμός έχει εισπράξει ένα πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ 25.000 ευρώ επί εποχής Τράγκα. Όταν ο Τράγκας φώναζε και έλεγε, αλλά ο ίδιος ο Τράγκας όταν αρρώστησε πράγματι από COVID.
20: Κοίταξε,
18: θα ήθελα κατόπιν, όταν αναζούσε και να ερχόταν και να έλεγε τι πέρασε. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά μέχρι σήμερα αν ο COVID ήταν πραγματικότητα, αν ο COVID έπρεπε, βάσει του COVID έπρεπε ο κόσμος να κλειστεί μέσα ή να πάρει αυτά τα εμβόλια. Δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά.
20: Στο τέλος αποδείχθηκε και στο στρατιωτικό νοσοκομείο κάποιοι γιατροί στρατιωτικοί που τους είχαν πετάξει, ας πούμε, τους απολύσανε στην κυριολεξία, γιατί ήταν αντίθετοι. Ήταν αντίθετοι στον εμβολιασμό, ήταν αντίθετοι παντού και κερδίσανε τη δίκη. Κερδίσανε τη δίκη, φίλε.
18: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά ήταν γιατί δεν εμβολιάστηκαν. Λοιπόν, Μπιλ, επειδή έχουμε και ένα τελευταίο τηλεφώνημα και φτάνουμε στο τέλος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ στη φιλία που αναπτύσσουμε μέσα από αυτό το ραδιόφωνο. Θέλω και εσύ να είσαι πιο κατανοητικός και να είσαι.
20: Είμαι ο πιο καλοπροαίρετος.
18: Και να είσαι ένας άνθρωπος που να μπορεί. Να μπορεί κάποιος να ξεκινάει από σένα τη συζήτηση. Okay. Εγώ σε σέβομαι, σε αγαπώ σαν έναν καλόν συνακροατή, σαν έναν καλό συνομιλητή. Γι' αυτό έτσι θέλω να λειτουργείς.

0: κάνει πολλά και μάλιστα έχει γίνει και ένα περιστατικό με τον κύριο Θανάση, ο οποίος το ξέρω εγώ, που πήγαινε και από τα Κεσοδόρους, ο οποίος ήταν και στο Θηριάσιο και πήγε ο Μπίλης, που είχαν διαπλευθεί. Πάντα, ξέρεις, ο Παδικά, ρε παιδί μου, σαν φιλάθιο, ο Θανακός, αλλά λέω, πήγε και τον είδε στο Θηριάσιο, τον κύριο Θανάση που βγαίνει από τα Κεσοδόρους. Έτσι, έτσι ακούγεται και λογικά έτσι είναι και μου το έχει πει και το ίδιο. Άλλο τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ας κρατήσουμε λίγα και τους τόνους πιο χαμηλά, γιατί τώρα βγήκε και είπε ο κύριος αυτός. Εμένα με έχει πει ο κύριος αυτός, εμένα τώρα πράσινη φυλή. Λες και κλέβουμε κανέναν, λες και δεν κάνουμε δουλειά. Να μου σου πράσινη φυλή. Τι είναι η πράσινη φυλή? Και την παλιά μέρα, και εσύ και που μένεις από
1: εσά. Πες το, και εσύ γαλάζια φυλή, κόκκινη, ξέρω εγώ, κίτρινη.
0: Είμαστε μια φυλή. Είμαστε ανθρώποι εργαζόμενοι. Βλέπουμε 40 χρόνια, αυτοί μάθαμε, αυτή τη δουλειά έχουμε. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, ούτε και να είμαστε και. Πιστεύω ότι η δουλειά δεν πιστεύω να υπάρχει να έχει, να έχει βαθμολογία, καμία δουλειά. Όλες οι δουλειές πιστεύω είναι, πιστεύω, στο top. Λοιπόν,
1: οι πιο χρήσιμες δουλειές είναι αυτές οι οποίες είναι αυτές που δεν πηγαίνουν και εύκολα κάποιοι να τις κάνουν. Ακόμα και το ταξί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά.
2: Σάκη, σκέφτεσαι τώρα που είχαμε τους καύσονες να είχαν, ας πούμε, ένα μήνα απεργία οι οδοκαθαριστές?
1: Όχι οι οδοκαθαριστές, οι νεκροθάφτες.
2: Όχι,
1: όχι, όχι, οι οδοκαθαριστές. Να μην έθαβαν.
2: Καλά, θα καταργούσαμε το θάνατο, είναι εύκολο εκείνο. Με τους οδοκαθαριστές τι θα γινότανε?
0: Σωστό, κύριε Καβένη, σωστό. Εντάξει, υπάρχουν, πιστεύω, σε όλα και μάλιστα. Και έχω πει και κάτι, γιατί έχω μια γνωστή η οποία ήταν παλιά πρίτανης εκεί σε ένα, σε Γαλλία, σε ένα Ελληνίδα βέβαια, και μου είχε πει ότι δεν μπορούν να γίνουν όλοι, ούτε καθηγητές να γίνουν, ούτε γιατρούς. Και λέω γιατί μου λέει, είναι το πώς θα το μάθεις, τι έχεις μέσα σου. Εγώ σε πληροφορώ ότι είχα στα γράμματα, είμαι καλός, αλλά αφού γεννήθηκα σε ταξί με τον πατέρα μου, είχαν και πάρα μου ταξί, είχα και η θεία μου, είχαν όλοι ταξί. Εγώ πήγαινα με κουρσάκια στο σχολείο, στο δημοτικό. Και έλεγα, αυτό είναι Mercedes, μου αρέσει, αυτό είναι Ferrari. Αυτό. Θέλω να καταλήξω ότι δεν είμαστε όλοι για. Εγώ με τον κόσμο έχω καταρχήν μια πείρα. Είμαι από εδώ στο ταξί και έχω δουλέψει βράδυ, νύχτα, βράδυ, μέρα, Κυριακές, αργίες. Και έχω πει ότι όλος ο κόσμος πιστεύω ότι μια δουλειά που κάνει.
2: Το πανεπιστήμιο της ζωής που έχεις βγάλει εσύ, ναι, Σάκη, ναι, αξίζει, ναι, αξίζει, ναι, ναι, πάρα, ναι, πάρα πάρα πολύ από πολλά άλλα κούφια, ναι, πτυχία.
0: Κύριε Δήμο, το πιστεύεις ότι μου έχουν πει, μου έχουν πιστευτεί, λες και με ξέρανε χρόνια, να μου πει άλλος ότι ο άντρας μου δεν είναι καλός ή οτιδήποτε, πάει εκεί, κάνει αυτό. Και λέω, εμένα τα λες, ναι, μου λέει, πρέπει να τα πω κάπου, γιατί θα σε ξαναδώ. Δηλαδή το βγάζει από μέσα της, κύριε Δήμο και κύριε Καραμπεσίνη, το βγάζει από μέσα. Πολλές φορές μας έχουν πει και λέω, α, γιατί μου τα λέει αυτά, με ποιο εγώ, τι με πειράζει, εγώ να την πάω την κούρσα εκεί, να την αφήσω την κυρία και να φύγει. Και όμως, έχει μου αναπτύσσει μια κάτι στο προσωπικό της επίπεδο, το οποίο, εντάξει, δεν πολύ μου αρέσει, γιατί δεν έχω απάντηση. Τι να πω τώρα, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε, ο ταξιδιτής πολλές φορές είναι ο παλιός εξομολογητής.
0: Ακριβώς.
1: Παλιά ήταν ο κουρέας. Ο εξομολογητής, ναι, που τα, εκεί, ναι, τα, οι περισσότεροι τα έλεγαν, ναι, εκεί, ο παλιός, ναι, κουρέας. Τώρα βέβαια ο ταξιτζής με την είσοδο των Ρωμά.
3: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο

0: 2-67-0-42-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Εγώ σας ενημερώνω για να κλείσω, κύριε Καραμπονιούς. Εγώ με τον κύριο Χάρη, το οποίο δεν το ξέρω πώς θα ανταλλάσσουμε. Ο Χάρης λέει για μένα. Πιστεύω ότι αν βρεθούμε, τον πληροφορώ, θα φύγουμε.
3: Κάποια στιγμή όταν θα έρθετε από εδώ, να κεράσουμε στο καφενείο, ένα εξαιρετικό καφενείο που έχουμε εδώ στη γωνία, με μεζέδες και όταν θα βρεθούμε.

Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Αν έχετε παράπονο, σας συμπεριέλαβα όλους. Όπως κάθε τρίτη απόγευμα στις 6 θα σας κρατήσω συντροφιά με τη συνέχιση του οδηπορικού μου σε κάποιες ασιατικές χώρες, καθώς και με τραγούδια, αλλά και την κουβεντούλα που θα κάνω στο δεύτερο μέρος με το σημερινό καλεσμένο μου. Οδηγώντας, μπορεί τυχαία βέβαια να συντονιστήκατε στους 97,3, αλλά το ραδιόφωνο μας έχει όνομα. Ράδιο Ένωση. Και η εκπομπή μου έχει όνομα. Μουσικά μου το ταξίδια. Μου τη βάφτισε ένας καλός μου φίλος που δεν ζει πια, ο Λευτέρης ο Κάπαρης από την Πάρο. Να σας πω ακόμα πως επειδή όσο απομακρύνεστε βέβαια από την περιοχή μας, σίγουρα θα χαθεί και το σήμα του σταθμού, όμως υπάρχει λύση. Αν θεωρείτε ότι τα λεγόμενά μου βέβαια παρουσιάζουν ένα κάποιο ενδιαφέρον, ανοίγετε τα δεδομένα του κινητού σας και απλά πληκτρολογείτε στο Google radioenosi.gr. Έτσι μια λεξούλα, radioenosi.gr. Τόσο απλά. Τι θα ακούσετε τώρα εάν δεν αλλάξετε σταθμό? Μα ταξίδια. Αλλά πριν συνεχίσω, θεωρώ πως μια μικρή έτσι ανακεφαλαίωση, μικρούλα, είναι απαραίτητη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε 2 Μαΐου από τα άσπρα σπίτια με το αυτοκίνητό μας, που παρεπιπτόντως δεν είναι SUV, δηλαδή κάποιο είδος τζιποειδούς, αλλά ένα απλό σεντάν. Διασχίσαμε οριζοντίως απ' άκρη σ' άκρη την Τουρκία, περάσαμε στη Γεωργία, συνεχίσαμε στη Ρωσία, κατόπιν διασχίσαμε ολόκληρο το Ουσμπεκιστάν, μετά περάσαμε στο Καζακστάν και στη συνέχεια ξαναμπήκαμε στη Ρωσία. Έτσι. Μείναμε και σε αυτήν βέβαια σε αρκετές πόλεις της και φτάσαμε στο Αστραχάν. Από εκεί, από το Αστραχάν, το πρόγραμμα έτσι όπως το είχα φτιάξει έλεγε ότι θα πηγαίναμε στην πόλη Κιζλιάρ. Έτσι, Κιζλιάρ, στο οποίο αναφέρθηκα για λίγο την προηγούμενη Τρίτη. Όμως πριν φτάσουμε στο Κιζλιάρ, στη μέση περίπου της διαδρομής κάναμε μια παράκαμψη για την πόλη Λαγκάν. Η πόλη Λαγκάν βρίσκεται στην αυτόνομη δημοκρατία της Καλμικίας, της οποίας σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι βουδιστές, αποτελώντας το μοναδικό βουδιστικό λαό της Ευρώπης. Πρωτεύουσα της δημοκρατίας, έτσι, της Καλμικίας, είναι η πόλη Ελίστα, για την οποία σας έχω ήδη μιλήσει. Ήταν μάλιστα η πόλη που διέθετε ένα τεράστιο βουδιστικό ναό αφιερωμένο στο Βούδα Σακιαμούνι, που σημαίνει σοφός. Έτσι, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχε ένα μεγάλο αγαλμά του. Και επειδή με τη γυναίκα μου δεν είχαμε ποτέ επισκεφτεί κάτι παρόμοιο, θρησκευτικό οίκημα, έτσι στα ταξίδια μας μείναμε κυριολεκτικά κατάπληκτοι, ειδικά από τη γαλήνη και την αρμονία που εξέπεμπε ο χώρος. Στην περιοχή λοιπόν αυτή της Καλμικίας βρισκόταν και η πόλη Λαγκάν. Αν εξαιρούσες βέβαια την πρωτεύουσα Ελίστα, που έδειχνε σε καλή κατάσταση, η Λαγκάν των 15.000 κατοίκων ήταν έως εξαθλειωμένη. Ούτως ή άλλως ολόκληρη η δημοκρατία είναι από τις πλέον φτωχές και υπανάπτυκτες της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Θα αναρωτιέστε τώρα τι χαρά με πήρα να λαξοδρομήσω, όχι πολύ βέβαια, κάνοντας 25 χιλιόμετρα, άρα 50 πηγενέλα, για να βρεθώ σε αυτή τη σκονισμένη πόλη. Λοιπόν, σε αυτήν υπήρχε ένα βουδιστικό μοναστήρι, έξω από το οποίο ήταν στημένο πάνω σε ένα βάθρο ένα ογκώδες και ψηλό άγαλμα του Σιντάρτα Γκαουτάμα, του επωνομαζόμενου Βούδα. Το άγαλμα είχε ύψος 15 μέτρα και βάρος 30 τόνους και είναι επίσημα το μεγαλύτερο άγαλμα του Βούδα στην Ευρώπη. Διάβασα πως οι κάτοικοι του Λαγκάν υποστήριξαν αυτή την κατασκευή του αγάλματος και το έργο χρηματοδοτήθηκε κυρίως από δημόσιες δωρεές. Πριν συνεχίσω την αφήγηση του οδηπορικού θα βάλω ένα τραγούδι. Και μάλιστα τα σημερινά τραγούδια της εκπομπής μου, σε αντίθεση με αυτά της προηγούμενης Τρίτης, επέλεξαν να είναι χορευτικά και χαρούμενα. Ίσως σας ξενήσουν και τα 2-3 σέρβικα που συμπεριέλαβα, τα οποία μου άρεσαν και είμαι σίγουρος πως θα αρέσουν και στην ηχολήπτρια του σταθμού, τη Σοφία Ματζόρου, και φυσικά σε εσάς. Εσείς είμαι σίγουρος πάντως, εάν βλέπετε βιντεάκια του TikTok, θα έχετε δει, θα τα έχετε ακούσει. Πάμε.

Πιστεύω ότι αν είχατε κότες τώρα με το πιου πιου πιου θα έχουν μαζευτεί όλες γύρω σας. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος, αφηγητής του τελευταίου μας ταξιδιού. Το μας, γιατί έτσι ταξίδεψα με τη γυναίκα μου στην Κεντρική Ασία και την Νότιο-Ανατολική Ρωσία. Ήταν ένα πολύ μεγάλο οδηπορικό και σε μέρες και σε χιλιόμετρα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αντιλαμβάνεστε πως δεν ήταν ταξίδι για τον καθένα, με την έννοια όμως ότι όχι πως δεν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Εντάξει, δεν πήγα δάκη στη Σελήνη ή τον Άρη, αλλά χρειάζεται χρόνος κακά τα ψέματα, που συνεπάγεται ότι θα είσαστε συνταξιούχοι. Για 42 μέρες που διήρκεσε, ούτε άδεια μπορείτε να, θεωρητικά τουλάχιστον να πάρετε, ούτε το κατάστημά σας να κλείσετε. Οπότε υπομονή μέχρι τη σύνταξη. Κάποιος θα θέσει με το δίκιο του και το κόστος. Όποιος όμως έχει τη δυνατότητα να κάνει 15 μέρες διακοπές στη χώρα μας, και δεν εννοώ στις Κυκλάδες, μπορεί άνετα να το πραγματοποιήσει με την προϋπόθεση ότι θα περικόψει και κάποιες από τις χρηματοβόρες συνήθειές του. Λίγη οικονομία, στην τελική δεν έβλαψε κανέναν. Σαν ιδέα, θα επαναλάβω έτσι για να το εμπεδώσετε, πως εμείς με τη γυναίκα μου είμαστε μιας κάποια ηλικίας και αδυνατούμε να μείνουμε κάπου που δεν υπάρχει ιδιωτικό μπάνιο. Έτσι, αν είμαστε 40 χρόνια νεότεροι, μπορεί να μέναμε σε ξενώνες νεότητας. Αν δεν μας πείρασε βέβαια να κοιμόμαστε με άλλους 10 νοματέους, έτσι, πληρώνοντας το ασήμαντο ποσό των 5-6 ευρώ. Εντάξει, εμάς μας πειράζει. Στα B&B και στις πανσιόν, αλλά και στα μικρά ξενοδοχεία, σε αυτό το ταξίδι, σπάνια πληρώσαμε περισσότερα των 25 ευρώ και με πάρκινγκ, που θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση, μαζί με τον μπάνιο βέβαια στο δωμάτιο. Όσο για το φαγητό, σας είπα ότι υπήρχαν ωραιότατα πιάτα μαγειρευτών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Και τέλος, τα καύσιμα, τα οποία κόστιζαν περίπου 60% χαμηλότερα από την Ελλάδα και πολύ περισσότερο βέβαια από την Ευρώπη. Εάν τώρα εσείς θέλετε να ρισκάρετε και να αγοράσετε χαλί από την Μπουχάρα, είναι άλλο θέμα. Άσε που αποκλείεται, εκτός αν είσαστε οι μοιραράκοι, να καταλάβετε αν είναι χειροποίητο ή μηχανής. Ρώτησα από περιέργεια, έτσι, για ένα σχετικά μικρό, και μου πέσαν τα υπόλοιπα μαλλιά, πανάκριβο. Και να επανέλθω τώρα, πανάκριβο, ναι, για ήταν 2 τετραγωνικά και μου είπε 800 ευρώ. Και να επανέλθω σαν του ταξιδιού. Έχοντας λοιπόν φτάσει στη Λαγκάν, επισκεφθήκαμε στα προάστια της πόλης το βουδιστικό μοναστήρι, που δυστυχώς ήταν κλειστό. Και εννοώ πως δεν υπήρχε κανείς, μα κανείς. Ερημιά ήταν. Όμως θαυμάσαμε αυτό το τεράστιο και βαμμένο χρυσό άγαλμα του Βούδα, ο οποίο ήταν στον εξωτερικό χώρο. Περιέργως, αυτός ο χώρος δεν ήταν ιδιαίτερα περιποιημένος, δίνοντας μια έντονη εικόνα εγκατάληψης. Την ίδια εικόνα βέβαια έδινε και η πόλη. Μάλιστα σταματήσαμε σε μια καφετέρια στην κεντρική πλατεία της, που ο Θεός να την έκανε πλατεία, μες στο χώμα και τη σκόνη ήτανε, και ζητήσαμε εσπρέσο. Μην γελάτε, και στη Ρωσία τον έχουν ανακαλύψει και υπήρχαν αυτόματες μηχανές σε όλα τα βενζινάδικα. Στη Λαγκάν ούτε καν τον είχαν ακουστά. Εντάξει, δεν θα το κάνω σαν το φίλο μου τον Ανδρέα, που μου δήλωσε: εγώ στην Τουρκία δεν ξαναπατάω το πόδι μου. Και γιατί, ρε Ανδρέα, τον ρώτησα, φταίνει κάτοικοι? Όχι, μου είπε, ίσα ίσα ήταν πολύ φιλικοί, απλά δεν είχαν εσπρέσο. Και το έλεγε εντελώς σοβαρά. Και να σας πω και το άλλο, πως οι κάτοικοι βέβαια ολόκληρης της περιοχής είναι βουδιστές μογγολικής καταγωγής, που μετακόμισαν με τα κοπάδια τους στη Ρωσία το 17ο αιώνα. Ακούστε πάλι ένα τραγούδι.

Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι στο Λαγκάνι υπήρχε ένα βουδιστικό μοναστήρι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όταν για το βουδιστικό ναό εκεί του μοναστηριού άκουσε και κάτι το πολύ αισιόδοξο. Τρόπος του λέγινε, ουέ και αν ήταν έτσι τα αισιόδοξα μηνύματα. Όταν τον καθαγίασε κάποιος δάσκαλος του βουδισμού, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής που νάτρωγε τη γλώσσα του. Στο εγγύς μέλλον, είπε, οι πόλεμοι θα μέντονται στον κόσμο και πολλοί θα υποφέρουν. Παντού στη γη θα ξεσπάσει πείνα, σκοτώνοντας πολλές ανθρώπινες ζωές. Όλος ο κόσμος θα καλυφθεί από ασθένειες, από τις οποίες πολλοί δεν θα θεραπευτούν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όσα περισσότερα αγάλματα του Βούδα κατασκευάζονται, τόσο πιο επιτυχημένα θα μπορούμε να μειώσουμε τα δεινά και να τα ξεπεράσουμε πλήρως, ενώ θα γεμίσουν με αγάπη και καλοσύνη οι καρδιές όλων των κατοίκων αυτού του κόσμου. Άντε παιδιά, στήστε ένα στρούμπουλο άγαλμα του Βούδα, λίγο μπαμπάτσικο στην αυλή σας, μπας και τις καπουλάρουμε. Αν και κάτι τέτοια είπε και εκείνος ο Παΐσιος, έτσι, κάτι παρόμοια είπε. Α, τα είπε και ο Νοστράδαμος. Στο Λαγκάν λοιπόν δεν υπήρχε κάτι άλλο να δούμε και συνεχίσαμε για το Κιζλιάρ, άλλη μια αδιάφορη ρώσικη πόλη που βρισκόταν αυτή όμως όχι στην Καλμικία αλλά στην αυτόνομη δημοκρατία του Ντάγκεστάν στο βόρειο Κάφκασο της Ανατολικής Ευρώπης κατά μήκος της Κασπίας θάλασσας. Η λέξη Ντάγκεστάν είναι τουρκικής και περσικής προέλευσης που μεταφράζεται σε γη των βουνών. Η τουρκική λέξη «dag» σημαίνει βουνό και το περσικό «stan» σημαίνει γη. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1999, μια ισλαμιστική ομάδα από την Τσετσενία, τη διπλανή δημοκρατία, εξαπέλυσε επίθεση και εισέβαλε στον Ντάγκεστάν για να υποστηρίξει τη δημιουργία του ανεξάρτητου ισλαμικού κράτους του Ντάγκεστάν. Σε αυτή τη δημοκρατία το 82% του πληθυσμού είναι μουσουλμάνοι και δι' ακραίοι και μόνο το 2,4% είναι χριστιανοί. Θεωρητικά είναι η πλέον επικίνδυνη περιοχή της Ρωσίας. Μια περιοχή που μόνο αν είσαι εντελώς παλαβός την επισκέπτεσαι. Όταν είσαι όπως είπα εντελώς παλαβός. Όταν σχεδίαζα το ταξίδι όλα τα site έγραφαν ούτε από ψηλά. Βάζουν βόμβες, λέει, στις κρατικές δομές, αλλά συνηθίζουν να απαγάγουν για λίτρα τους τουρίστες. Τώρα θα μου πεις, γιατί ρε φίλε, ρισκάρισες να πας? Γιατί στην πόλη Ντερμπέντ, έτσι, αυτός ήταν ο στόχος, υπήρχε το Έκροπλαν, κοινώς το τέρας της Κασπίας. Παρακάτω θα σας μιλήσω εκτενώς, έτσι. Γι' αυτό, αλλά αν μπείτε στο site του σταθμού, αυτό το radioenergy.gr και πατήσετε πάνω στο μεγάλο χάρτη, θα το δείτε το τέρας της Κασπίας, αυτό το τεράστιο αεροσκάφος. Όλα αυτά, όπως σας είπα, θα τα δείτε στο radioenergy.gr κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και σε αναμετάδοση την Κυριακή το βράδυ στις 10. Το Ντερμπέντ ήταν ο στόχος και στο Κιζλιάρ απλά μείναμε ενδιάμεσα, γιατί μετά από 33 μέρες οδήγησης μου ήταν δύσκολο να κάνω πλέον πάνω από 400 χιλιόμετρα σε μια μέρα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα που μου αρέσει πάρα πολύ και το λέει εκείνη που την είδα πρώτη φορά στο TikTok, η Τέα Ταΐροβιτς. Για ακούστε εδώ.

Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα αυτό το τραγούδι για την εποχή αυτή τώρα που περνάμε. Εντάξει, ανεβάζει λιγάκι ρε παιδί μου η Ταϊροβιτς, τι να λέμε τώρα. Να σας μεταφέρω τι ακριβώς λοιπόν έγραφε για το Ντάγκεστάν η Wikipedia. Με κόκκινα γράμματα, κόκκινα, μεγάλα, προειδοποίηση. Το ταξίδι στο Ντάγκεστάν δεν είναι ασφαλές λόγω πολιτικής αστάθειας, εγκληματικής δραστηριότητας, βομβιστικών επιθέσεων, ισλαμιστικών τρομοκρατικών ενεργειών και εγκλημάτων γενικότερα. Κατόπιν τούτου, πολλές κυβερνήσεις συνιστούν να μην ταξιδεύετε σε αυτό που μαστίζεται από μια δεκαετία έντονων συγκρούσεων. Αυτά γενικά, συγγνώμη, για την αυτόνομη δημοκρατία του Ντάγκεστάν. Εμείς, όπως σας είπα, είχαμε διανυκτερεύσει στην πόλη Κισλιάρ. Το Κισλιάρ ήταν μια ρώσικη πόλη που ανήκε σε αυτή τη δημοκρατία, του Ντάγκεστάν δηλαδή, χτισμένη δίπλα στο δέλτα του ποταμού Τερέκ, 220 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της πρωτεύουσας του Ντάγκεστάν, της Μαχατσκαλά, και περίπου 33 χιλιόμετρα δυτικά της Κασπίας θάλασσας. Η πόλη έγινε γνωστή όταν το Φεβρουάριο του 2018, όχι μακριά, εγώ ήμουν εκεί το 23, άρα πριν από 5 χρόνια, ένας γενιοφόρος νεαρός με μαύρο γυλαίκο και φόρμα παραλλαγής άνοιξε πυρ με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον γυναικών που μόλις είχαν βγει από ένα χριστιανικό ναό μετά το τέλος του Εσπερινού. Ο 22χρονος δράστης, κάτοικος του Κισλιάρ, πλησίασε τα θύματα και φωνάζοντας «Αλλάου Άκμπαρ» τα εκτέλεσε εμψυχρό. 4 γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου και άλλη μία υπέκυψε αργότερα έτσι, στα τραύματά της. Ο δράστης, ο οποίος τραυμάτισε επίσης και δύο όργανα της τάξης, προσπάθησε να διαφύγει αλλά έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Τόσο ωραία πράγματα. Την πόλη, εκτός από το περιστατικό που σας ανέφερα, τη γνωρίζουν οι Ρώσοι που είναι τρομεροί και φοβεροί πότες, και από το κονιάκ, αδιάσημο κονιάκ που παρασκευάζεται στα τοπικά ηνοπία, αλλά και από τα μαχαίρια, με τα τελευταία να είναι γνωστά παγκοσμίως για την ποιότητά τους. Κατά τα άλλα, ήταν μια μίζερη, κακομήρικη και βρώμικη πόλη. Θυμάμαι όταν πήγα να πλύνω το αυτοκίνητο, και αυτό γιατί το πλυντήριο ήταν ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο μας, μαζεύτηκαν μερικοί άνθρωποι γύρω μας, αφού είδαν τις πινακίδες, και αυτό γιατί το Κισλιάρ είναι μια πόλη χωρίς το παραμικρό τουριστικό ενδιαφέρον και θέλαν όλοι να μάθουν πώς βρεθήκαμε σε αυτήν. Φυσικά γουρλώσαν τα μάτια όταν τους πληροφόρησα ότι είχαμε φτάσει οδικώς από την Ελλάδα και ήταν περίεργοι πώς εμείς οι Έλληνες κρίνουμε τον πρόεδρό τους. Κάποιοι μάλιστα έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική κίνηση του φουσκώματος του μπράτσου, όπως κάνει ο Ποπάη, έτσι, που φανερώνει δύναμη, για να δείξουν την ισχύ του Πούτιν και κοροϊδεύοντας τον Μπάιντεν που πέφτει από τις σκάλες, και σε αυτό βέβαια δεν είχαν άδικο. Και η γυναίκα μου από δίπλα διακριτικά: «Πρόσεχε, μην πεις τη γνώμη σου, γιατί βλέπω να μας πλακώνουνε». Και εγώ: «Good, good, Putin, very good, very good». Αλλά να ξέρετε, πρώτο στασίδι πίστα θα είμαι στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το ταξίδι στην Ολλανδία το έχω ήδη έτοιμο. Τραγούδι.

Λοιπόν, και μη μου παραπονεθείτε σήμερα για τα τραγούδια μου, έτσι, χαρούμενα δεν είναι? Και εσείς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, να ξέρετε πως από το Ράδιο Ένωση ακούτε την εκπομπή «Τα μουσικά μου το ταξίδια». Είναι ένα μείγμα μουσικής και αφηγήσεως που αφορούν ταξίδια του ζεύγους Παπαδάκου, δηλαδή εμένα του Μιχάλη και τη γυναίκα μου Αθηνάς. Και προκειμένου σας μιλάω για τη Ρωσία, ένα ταξίδι που πραγματοποιήσαμε το 2023, έτσι, διάρκεια 42 ημερών. Και ο δικός βέβαια. Έχουμε φτάσει λοιπόν, αν με ακούτε από την αρχή της εκπομπής, στην πόλη Κιζλιάρ. Όταν τακτοποιηθήκαμε στο δωμάτιο του Grand Hotel, έτσι το έλεγα παιδιά, Grand Hotel, που αν και καλό σίγουρα δεν ήταν Grand, αλλά για 20 ευρώ ήταν υπέροχο. Οπότε βγήκαμε βόλτα στην πόλη. Ρώτησα προς τα που να πάμε και μας πρότειναν το πάρκο. Κοντά λέει ήταν, αλλά εμείς πήραμε το αυτοκίνητο και στη διαδρομή είδαμε μια εκκλησία στην οποία είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα που σας είπα το 2018, και οπότε κάναμε μια στάση, βγάλαμε 3-4 φωτογραφίες απλά έτσι για να θυμόμαστε όχι την εκκλησία αλλά το ταξίδι, γιατί η εκκλησία δεν έλεγε σχετικά τίποτε. Για μένα ούτως ή άλλως ήταν αδιάφορο, είναι από θρησκευτικής πλευράς, δηλαδή αδιάφορο πλήρως, και οπότε καταλήξαμε στο πάρκο που επίσης ήταν αδιάφορο και μελαγχολικό. Υπήρχε δε σε μία άκρη και ένα εξαθλειωμένο Λούνα Πάρκ που μπροστά του αυτό που έρχεται στη Λιβαδιά κατά τη διάρκεια του παζαριού να φαντάζει τουλάχιστον Disneyland. Σκέτη απογοήτευση, κατάθλιψη πάθαμε. Ρωτήσαμε επίσης πού να φάμε και μας υπέδειξαν το μοναδικό αξιοπρεπές ρεστοράν, που δεν λέω, καλό ήταν και με ωραίο περιβάλλον ήταν και ποικιλία φαγητών είχε, αλλά δεν σερβίριζαν ινοπνευματώδη, αφού στη δημοκρατία του Νταγκεστάν ζούνε σκληροπυρηνικοί μουσουλμάνοι. Πήραμε όμως φαγητό σε πακέτο. Ρώτησα και ένα νεαρό εκεί απ' έξω, έναν από τους ελάχιστους φιλικούς που συναντήσαμε στη Ρωσία, από που θα αγοράζαμε μπύρες, και προθυμοποιήθηκε να μας οδηγήσει ο ίδιος για να μην χαθούμε, και μάλιστα μου πρότεινε και ποια μάρκα θεωρούσε καλή για να αγοράσουμε. Μουσουλμάνοι όμως. Και εμείς αυτήν θα επιλέγαμε, που ονομαζόταν 9. Ναι, ναι, έτσι ήταν το όνομά της. Και είχε το νούμερο 9 φάτσα κάρτα. Όπως σας έχω πει, πλην του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας, στα σούπερ μάρκετ πουλάνε και κρασιά και μπύρες. Τώρα, αν αυτό δεν λέγεται υποκρισία του κερατά, να μου πείτε εσείς πώς λέγεται. Πάμε ένα τραγούδι. This is...

Λοιπόν, καλά. Την άλλη Τρίτη θα σας βάλω ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 με ζέστη και βαριά ψυχοπλακωτική συννεφιά κατά τις 8. Αφήσαμε λοιπόν το Κιζλιάρ και βάλαμε πλώρη για τον Ντερμπέντε. Κοντά ήταν, 280 χιλιόμετρα ήταν όλα και όλα. Εννοείται πως τη βροχή δεν τη γλιτώσαμε. Αλλά τι μας ένοιαζε, δεν είμαστε με τη μηχανή. Αλλά και με τη μηχανή δεν μας ένοιαζε ιδιαίτερα, γιατί αν μας ενοχλούσε δεν θα ταξιδεύαμε αποκλειστικά με αυτήν για 30 χρόνια. Ίσα ίσα την απολαμβάναμε τη βρόχα που έπεφτε straight through, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Ζαμπέτας, όταν όμως κινούμαστε σε επαρχιακό δίκτυο. Γιατί στις εθνικές, με τα απόνερα και το σπρέι από την Ταλίκες που για δευτερόλεπτα έχανε στο φως σου, εντάξει, εκεί δεν ήταν ευχάριστα. Και βάλισα ο φίλος μου ο Λευτεράκης, νονός όπως σας είπα του ονόματος της εκπομπής μου, τόνιζε όποτε συναντιόμαστε. Μιχάλη μου έλεγε, να ξέρεις πως ο μεγαλύτερος εχθρός της μοτοσυκλέτας είναι το αυτοκίνητο. Είχε δίκιο. Ειδικά το ταξίδι που σας αφηγούμε, δεν νομίζω πως θα καταφέρναμε να το φέρουμε εις πέρας με άλλο μέσο πλην του αυτοκινήτου, βασικά λόγω ηλικίας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε στο τσεπάκι τα 10-15 χιλιάδες χιλιόμετρα με τη μηχανή. Αλλά ως γνωστόν ουκ έρχεται μόνον. Ο συγκεκριμένος δρόμος και μέχρι την πρωτεύουσα Μαχατσκαλά είχε πάρα πολύ κίνηση και με την καταρακτώδη βροχή έπρεπε να ήσουν σε μόνιμη επιφυλακή. Εμείς δεν είχαμε σκοπό έτσι να μείνουμε στη Μαχατσκαλά και θα την προσπερνούσαμε κατευθυνόμενοι στο Ντερμπέντ. Έλα όμως που το GPS είχε διαφορετική γνώμη και μας έριξε στο κέντρο της, ενώ υπήρχε περιφερειακός που την παρέκαμπτε. Και η Μαχατσκαλά δεν ήταν μικρή πόλη, είχε κοντά στους 600.000 κατοίκους. Βροχή και μποτιλιάρισμα απίστευτο. 5 λεπτά για ένα μέτρο. Βλαστημήσαμε μέχρι να βγούμε στην Εθνική. Δεν λέω, είδαμε και κάτι από την πόλη που δεν θα έλεγα έτσι πως ήταν κακή ή ήταν για τα μπάτζα. Και όμορφα κτίρια είχε και μεγάλες πλατείες, αλλά και το τζαμί της είναι από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά οικοδομήματα της Ρωσίας. Να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν το είδαμε. Σε κάποια άλλη εκπομπή όμως που αφορούσε αυτό το ταξίδι, σας ανέφερα τον τρόπο που οδηγούν οι Ρώσοι και ο οποίος τρόπος δεν είναι ο καλύτερος. Εν ολίγη σε δρόμους με μία λουρίδα ανακατεύθυνση και δει σε σημεία που απαγορευόταν η προσπέραση και εσύ είχες μπροστά σου τρεις Νταλίκες κολλητά η μία στην άλλη, σε πλησίαζαν στους 10 πόντους χωρίς να βγάλουν φλας, χωρίς να σου ανάψουν τα φώτα, χωρίς να κορνάρουν, απαιτώντας να κάνεις την πάντα για να σε προσπεράσουν ανεξάρτητα αν κινδύνευε να βρεθεί στα χωράφια. Γενικά όμως οι Ρώσοι, ρε παιδιά, δεν ήταν από τους συμπαθητικούς λαούς. Μόνιμα αγέλαστοι, μουρτζούφλιδες, αγενείς και αφιλόξενοι. Όμως η χώρα τους, έτσι, διαθέτει καταπληκτικά αξιοθέατα και μόνο για αυτά θα τη συνέστηνα. Όταν τελικά μετά από ώρες ξαναβρεθήκαμε στην Εθνική που περνούσε από το Ντερμπέντ για να καταλήξει στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν, ο δρόμος γινόταν έτσι φάρδαινε εντυπωσιακά και αν θυμάμαι καλά είχε τρεις λουρίδες πλέον ανακατεύθυνση. Και πάλι ένα ωραίο τραγούδι.

Μουσικά μοτοταξίδια. Τρίτη 6 το απόγευμα και αναμετάδοση της ίδιας εκπομπής το βράδυ της Κυριακής στις 10. Και βέβαια ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Σταθμός μας το Radio Ένωση 97,3 από τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Αφηγητής σας ο Μιχάλης Παπαδάκος και στους ήχους η Σοφία Ματζόρου. Υποθέτω τώρα ότι θα αναρωτηθήκατε γιατί στον Ταγκεστάν και στην πόλη Ντέρμπεντ παρακάμπτοντας όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Κι όμως, κατά μέ υπήρχε λόγος. Πώς λένε οι Γάλλοι «Λαβεντσούρ, λαβεντσούρ», που προέρχεται κατά βάση από μια ταινία του Κλον Λελούς με πρωταγωνιστή τον Λίνο Βεντούρα. Έτσι, η περιπέτεια είναι περιπέτεια. Γι' αυτό. Υπάρχει και η ελληνική εκδοχή. Το «Όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται», η οποία εκνευρίζει τα μάλα τη γυναίκα μου, έτσι άμα τη λέω. Τα ταξίδια μου τα σχεδιάζω για μήνες. Μπορεί να τρώω φλασιά για κάποιο προορισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα ξεκινήσω χωρίς να τα έχω μελετήσει λεπτομερώς. Και επειδή δεν το παίζω παντογνώστης και ξερόλας, κατά κανόνα επικοινωνώ με άλλους ταξιδιώτες που έχουν κάνει αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου, προκειμένου να συγκεντρώσω όσες επιπλέον του ίντερνετ πληροφορίες μπορώ. Παρά τα αυτά, επειδή δεν είμαι η τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες φορές κάνω λάθη. Λοιπόν, ένας από τους σκοπούς της εκπομπής μου είναι το να σας κάνω να αποφύγετε τα λάθη τα δικά μου στους προορισμούς που σας προτείνω. Εξάλλου το πνεύμα αυτής της εκπομπής είναι το να σας πείσω αλλά και να σας αποδείξω το πόσο εύκολο είναι να βγείτε από τα σύνορα της χώρας μας. Και όχι σε καμία περίπτωση μόνο για τη χαρά της οδήγησης, έτσι, αλλά για να δείτε τα θαύματα που μας περιτριγυρίζουν, είτε αυτά είναι ανθρώπινα έργα είτε της φύσης. Αυτό πρεσβεύουν τα μουσικά μοτοταξίδια. Όταν λοιπόν καταστρώνω το πλάνο του ταξιδιού ώστε να δω όσα περισσότερα πράγματα είναι εφικτό, μεταξύ αυτών που κάνω είναι και το να επισκεφτώ το site της UNESCO με τη λίστα των θαυμάτων της ανθρωπότητας σε κάθε χώρα. Το κάστρο λοιπόν του Ντέρμπεντ συμπεριλαμβανόταν σε αυτήν. Γιατί τα κάστρα είναι η αδυναμία μου, έτσι, είναι η αδυναμία μου και το μεγάλο μου πάθος. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους, ο ένας από τους λόγους μάλλον που έφτασα στο Ντέρμπεντ. Τον άλλον θα σας τον πω αργότερα. Στην πόλη φτάσαμε 6 Ιουνίου του 23. Διάβασα ότι στις 28 του ίδιου μήνα την επισκέφτηκε ο Ρώσος πρόεδρος, αλλά άργησε να έρθει ρε παιδί μου και έχασε την ευκαιρία να με συναντήσει. Αλλά θα φροντίσω να τον συναντήσω εγώ στη Χάγη. Τραγούδι.

Και τώρα να σας πω και κάτι λίγα για το αντικείμενο του πόθου μου. Τα τείχη και την ακρόπολη του Ντερμπέντ, το Ναρίν Καλά. Οι οχυρώσεις λοιπόν του Ντερμπέντ χρονολογούνται από την εποχή των Περσών, προκειμένου να προστατεύσουν, λέει, το ανατολικό πέρασμα των βουνών του Καυκάσου από τις επιθέσεις των ομαδικών λαών. Τα πρώτα μέρη των τείχων χτίστηκαν τον 6ο αιώνα μετά Χριστό, κατά τη διάρκεια της βασιλείας ενός Πέρσι αυτοκράτορα. Το απέραντο πέτρινο τείχος με ύψος έως και 20 μέτρα και πάχος περίπου 3 εκτινόταν για 40 χιλιόμετρα μεταξύ της Κασπίας θάλασσας και των βουνών του Καυκάσου. Αποτελούνταν από δύο παράλληλα τείχη που σχημάτιζαν ένα φράγμα από την παραλία μέχρι το βουνό. Η πόλη Ντερμπέντ χτίστηκε ανάμεσα σε αυτά τα δύο τείχη και έχει διατηρήσει έτσι και ένα μέρος του μεσαιωνικού ιστού της. Το χειρωματικό συγκρότημα έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2003, το ίδιο και η ακρόπολη αυτή που σας είπα, η Ναρίν Καλά. Μέσα στην ακρόπολη βρίσκονταν τα ερείπια και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μιας σειράς κτηρίων, όπως το παλάτι του Χάν. Το Χάν είναι ο υψηλότερος τίτλος ευγενίας πάνω από το βασιλιά, αλλά και τους εμμύριδες. Υπήρχε ένα λουτρό, είδαμε πολλές υπόγειες δεξαμενές νερού, είδαμε μια χριστιανική εκκλησία του 5ου αιώνα, είδαμε και ένα τζαμί του 8ου, που είναι ένα από τα παλαιότερα τζαμιά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το σύγχρονο όνομα του Ντερμπέντ προέρχεται από το περσικό Νταρ, που σημαίνει πύλη, και Μπαντ, που σημαίνει κόκκινο, κόκκινη πύλη δηλαδή, και έχει πληθυσμό περίπου 120.000. Μέχρι τον 4ο αιώνα αποτελούσε τμήμα της Καυκάσιας Αλβανίας, έτσι, που ήταν σατραπία της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εάν ανατρέξετε στους χάρτες του Αζερβαϊτζάν και σήμερα, θα δείτε να αναγράφεται το κομμάτι μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αυτόνομης Δημοκρατίας του Νταγκεστάν ως Αλβανία. Τυχαίο? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Χωρίς να έχω τεκμηριωμένη άποψη, σας μεταφέρω απλά ό,τι έχω διαβάσει και χωρίς την παραμικρή πρόθεση να θίξω τους γείτονες. Διάβασα πως οι Αλβανοί μεταφέρθηκαν από κάποιο σουλτάνο στην αρχαία Ιλυρία, όταν από τους λοιμούς είχε αδειάσει από πληθυσμό και τους εγκατέστησε στη σημερινή τους περιοχή. Δεν παίρνω θέση, αφού δεν είμαι ο Πάπας για να έχω το αλάθητο, και το μόνο που κάνω είναι να σας μεταφέρω μία θεωρία. Δεν πάβει όμως να είναι, έτσι δεν πάβει, να είναι περίεργη σύμπτωση η ονομασία Αλβανία στο χάρτη του Αζερβαϊτζάν. Σας είπα τώρα για το πρώτο αξιοθέατο του Ντερμπέντ, το κάστρο Ναρίν, έτσι, που με έκανε να φτάσω μέχρι εδώ. Όμως υπάρχει και δεύτερο, στο οποίο θα αναφερθώ την ερχόμενη Τρίτη όμως, όπως πάντα, στις 6 το απόγευμα από το Ράδιο Ένωση 97,3, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο εργοστάσιο αλουμινίου του Ομίλου Μυτιληναίου. Εσείς φίλοι μου, μην αλλάξετε σταθμό, αφού μετά τις διαφημίσεις θα έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή ένα καλεσμένο που δεν ταξιδεύει στο εξωτερικό, ούτε με τη μηχανή του, ούτε με το αυτοκίνητό του, αλλά και ούτε αεροπορικός. Ταξιδεύει με αυτοκινούμενο, για να μας πει τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του τρόπου μετακίνησης, αλλά και για τα αξιοθέατα που έχει επισκεφθεί στα ταξίδια του. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσω με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: είσαι ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής μου και να σε ευχαριστήσω έτσι και για την παρουσία σου. Αλλά πριν αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε, ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για σένα, έτσι, με τι έχεις ασχοληθεί, με τι ασχολείσαι κτλ.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος, χόμπι μου είναι το κάμπερ, είναι ένας τρόπος, διακοπών, ο οποίος είναι να ταιριάζει το ζευγάρι για να κάνει αυτές τις διακοπές, και είναι πιο πολλοί συνταξιούχοι κάνουν αυτές τις διακοπές.
0: Ναι, εννοείται ότι θέλει, ότι θέλει χρόνο.
1: Ναι, είναι και ο χρόνος, και για να κάνεις και μια απόσβεση είναι θέμα και οικονομικό, γιατί αν εργάζεσαι δεν έχεις το χρόνο που έχει ένας συνταξιούχος.
0: Ναι, και είναι και το εφάπαξ. Είναι και το εφάπαξ για να αγοράσεις το...
1: Είναι η βάση να μην και να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό το χόμπι που είναι όνειρο πολλών.
0: Ναι. Μα γι' αυτό επέλεξα και κάποιον ο οποίος ταξιδεύει με αυτοκινούμενο, γιατί πολλοί κόσμος είναι αυτός που ενδιαφέρεται με τη σύνταξη.
1: Κοίτα, πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται, αλλά είναι ένα χόμπι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από νέος, να κάνεις κάμπινγκ γενικά. Δηλαδή και με σκηνή και με τροχόσπιτο και σε φίλους, αν δεν έχεις τροχόσπιτο, να έχεις κοιμηθεί, και να δεις πώς είναι η ζωή και μετά να αποκτήσεις το κότερο της στεριάς. Γιατί δεν μπορείς ξαφνικά να βρεθείς σε ένα κότερο χωρίς να ξέρεις τον τρόπο πώς να το χρησιμοποιήσεις.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ έχω κάνει, να είμαι ειλικρινής, θέλω να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου όσον
1: ναι,
0: αφορά...
1: Ναι, ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ως το λέω από τώρα, εσύ θα λες τα θετικά και εγώ θα σε ρωτάω...
1: Ό,τι
0: αρνητικά.
1: Ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις ποιο είναι το κόστος ενός καινούργιου.
1: Κοίτα, το κόστος έχει ανέβει. Το κόστος είναι όπως είναι τα γεωταχή αυτοκίνητα. Υπάρχει αυτοκίνητο και με 15.000 ευρώ, υπάρχει αυτοκίνητο και με 1 εκατομμύριο ευρώ. Ό,τι πληρώνεις παίρνει.
0: Ναι, τώρα δεν μιλάμε για εκείνα τα τεράστια τα αμερικάνικα που είναι σαν τα λύκες.
1: Μιλάμε για Ευρώπη τώρα. Μιλάμε για ένα αυτοκινούμενο από 6,5-7 μέτρα, 7,5, το ανώτερο είναι το 7,40. Το λογικό, γιατί είναι και θέμα πώς θα μπεις σε ένα χωριό μέσα, πώς θα στρίψεις μέσα στους δρόμους, πώς θα μπεις μέσα στο ferry boat. Είναι πολλά. Ένα άλλα 7,40 καλύπτει μια οικογένεια τετραμελή άνετα.
0: Δεν μου λες το να μπει στο ferry boat με όπισθεν και τα λοιπά, με ένα τόσο μεγάλο πράγμα, χωρίς ορατότητα.
1: Όταν μπαίνεις μέσα στο ferry boat, αν μιλάμε για τα τοπικά ferry boat, τα μικρά, σε πηγαίνει ο ναύτης. Τώρα τα καινούργια ferry boat στα πορθμία που υπάρχουν, μπαίνεις, βγαίνεις.
0: Όχι αυτά. Αν πας στην Ιταλία, παιδί μου.
1: Αν πας στην Ιταλία, είναι οι ναύτες επάνω, σε βάζουν στη σειρά. Αυτοί σε καθοδηγούν που θα παρκάρεις, γιατί μπαίνουν πρώτη στάση Ιγουμενίτσα και μετά πας Αγκούνα ή πας Βενετία. Οπότε αυτοί που είναι για Ιγουμενίτσα, ξέρω εγώ, πάνε σε άλλη θέση. Ή αυτοί που πάνε Αγκούνα πάνε σε άλλη θέση. Ανάλογα το που πει ο προορισμός σου, ποιος είναι και με ποια εταιρεία πηγαίνεις.
0: Δεν είναι σαν να οδηγείς φορτηγό. Όχι, ένα μικρό φορτηγό.
1: Όχι, γιατί τα καινούργια αυτοκινούμενα, δηλαδή της δεκαετίας που μας έχει περάσει, είναι καινούριο, είναι το υδραυλικό τιμόνι, και επειδή είναι και περιψωμένο, που είναι σαν φορτηγάκι, το πηγαίνεις με το ένα δάχτυλο και έχεις τεράστιους καθρέφτες που το βλέπεις σαν παιχνίδι στην κρίση με το γεωταχή.
0: Είναι όμως η οδική συμπεριφορά, όχι ότι είναι κακή, μια χαρά οδική συμπεριφορά φαντάζομαι ότι έχουν, αλλά είναι βαρετή η οδήγηση έτσι με χαμηλές ταχύτητες.
1: Η ταχύτητα δεν είναι χαμηλή, γιατί ένα φυσιολογικό αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ξεκινάει από, για να είναι κανονικό και να έχει δύναμη, πρέπει να είναι πάνω από 2-300, αλλά μέχρι 2-300, γιατί μετά ανεβαίνουμε κόστος στην εφορία. Αν είναι με 2,5 ή 3,000 κυβικά, πληρώνει πιο πολλά τέλη.
0: Έχει
1: ενώ
0: και
1: μέχρι 2,300 ναι. Είναι τα τέλη 690 το χρόνο.
0: Έχει και φόρο πολυτελείας.
1: Τα καινούργια έχουν ένα φόρο πολυτελείας μια δεκαετία την πληρώνεις, έξτρα εισφορά, την οποία την περάσαμε αυτή, έγινε απόσβεση τώρα, αλλά κακώς την πληρώνουμε, γιατί μας βάζει σαν να έχουμε ελικόπτερο και να έχουμε κότερο.
0: Το θέμα δεν είναι αν κακώς την πληρώνεις, η ουσία είναι ότι την πληρώνεις.
1: Δεν ναι, πληρώνεις άλλα τόσα περίπου την έκτακτη εισφορά.
0: Μάλιστα. Δεν έχεις και αυξημένη ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια, τυχαίνει ο ασφαλιστής μας να έχει κάμπερ, ο οποίος έχει πάρει μία προσφορά 50% έκπτωση για τα μέλη. Αχα. Που είμαστε στο σύλλογο, γιατί υπαγόμαστε σε ένα σύλλογο που υπάρχουν εγγεγραμμένοι γύρω στα 450 μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνουμε 50% έκπτωση. Δηλαδή με λίγα λόγια ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο χωρίς να δουλεύει καθόλου, ναι, και να είναι παρκαρισμένο,
0: μετάξυνο
1: του πάρκι φυσικά, θέλεις 2.000 τουλάχιστον το χρόνο βασικά έξοδο.
0: Και θέτω το ερώτημα, με 2.000 δεν κάνεις διακοπές?
1: Κάνεις διακοπές, αυτό είναι χόμπι.
0: Α, μπράβο, αυτό θέλω να εξηγήσω στους ακροατές, ότι δεν είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, είναι όχι, και θέμα είναι, χόμπι.
1: Είναι χόμπι.
0: Μάλιστα. Είναι χόμπι.
1: Δηλαδή όπως παιδεύεται ένας εκατομμυρίουχος με πανιά, με ένα κότερο, που μπορεί να έχει μία θαλαμικό, μπορεί να έχει ό,τι θέλει, και παιδεύεται με τα πανιά, θαλασσοδέρνεται. Και το τροχόσπιτο, το αυτοκινούμενο, έχει και αυτό τα υπέρ του και τα κατά του. Έχει να πάει να διέσει χημική τουαλέτα, να πάει να κουβαλήσεις νερά, να πάει να ψωνίσεις, πρέπει να έχεις ενσωματωμένο ένα μηχανάκι, να έχεις ένα ποδήλατο, κάτι. Έχει και αυτό μια γλυκιά ταλαιπωρία. Αλλά θέλεις και το κάνεις, γιατί είναι τρόπος ζωής.
0: Δεν μου λες, Χρήστο, έχεις ταξιδέψει ποτέ και με άλλο ζευγάρι, όχι τα παιδιά, ζευγάρι?
1: Με άλλο ζευγάρι όχι. Δεν το δέχομαι ούτε εγώ ούτε η σύζυγος, γιατί αυτή είναι προσωπικός χώρος του ζευγαριού. Δεν μπορεί δηλαδή να είστε μέσα σε ένα χώρο μικρό, δύο ζευγάρια, να θέλει να γδυθείς, να ντυθείς, να θέλει να πας στο μπάνιο. Είναι ένα προσωπικό θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλοι το δέχονται και κάνουν το ταξίδι για θέμα οικονομικό και μοιράζονται τα έξοδα.
0: Και πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η ιδιωτικότητα, είναι ότι και η πολύ κοντινή επαφή μπορεί να φέρει και γκρίνιες και καυγάδες.
1: Και γκρίνιες, γιατί κοίταξε να δεις, εσύ που είσαι ο οδηγός και έχεις το όχημα και το ξέρεις το όχημα και είναι το χόμπι σου, ο άλλος επισκέπτης που τον παίρνεις μαζί σου είναι άσχετος τελείως. Οπότε όταν εσύ λες δεξιά και αυτός λέει αριστερά, δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Α, είναι και
1: όλα τα άλλα που είπαμε.
0: Σωστά. Βέβαια είναι και θέμα ηχομόνωσης όμως, διότι αν ένας ροχαλίζει.
1: Ναι, τι ηχομόνωση τώρα σε αυτό το χώρο μας. Γι' αυτό λέμε ότι το αυτοκινούμενο είναι για να ζευγάρι.
0: Και μάλλον...
1: Όσα μέτρα, το λέγανε και οι παλιοί, δηλαδή οι καμπερίστες, οι ξένοι, όσα μέτρα και να είναι ένα αυτοκινούμενο, είναι για δύο άτομα.
0: Ή για την οικογένεια. Για την οικογένεια με τα παιδιά.
1: Θέλει τα παιδιά, εντάξει. Αλλά μετά που μεγαλώνεις και μεγαλώνει και τα παιδιά και δεν έρχονται. Όσα μέτρα και να είναι για δύο άτομα. Την ημέρα μπορεί να φιλοξενήσεις φίλους σου μέσα, να παίξετε ένα χαρτάκι, να φάτε μαζί παρέα άμα είναι χειμώνας και τα λοιπά. Εντάξει, μετά το φαγητό και το χαρτάκι οι δρόμοι μας χωρίζουν. Ο καθένας πάει στο τροχόσπιτό του.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, ποιο ήταν το κινητρό σου για να ξεκινήσεις τα ταξίδια? Πώς σου ήρθε?
1: Το κινητρό μου ήταν όνειρο ζωής. Είχα πάει στο εξωτερικό με τροχόσπιτα. Λέω τροχόσπιτα γιατί είχα αλλάξει στη ζωή μου, με βοήθησε ο Θεός, και είχα αλλάξει 5.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπαμε, και αυτό ήταν κόστος, το να τραβάς ένα θηρίο από πίσω και να πηγαίνεις. Αλλά μου άρεσε αυτή η ζωή με το τροχόσπιτο. Και μετά που όταν ελευθερωθήκαν οι άδειες επιτέλους στην Ελλάδα γύρω στο 2005, και αρχίσανε να κουλούνται και εδώ πέρα ελεύθερα, με την πρώτη ευκαιρία μπορέσαμε και εμείς και πήραμε το πρώτο αυτοκινούμενο το 2006. Μετά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τρίτο αυτοκινούμενο και τελειώσαμε.
0: Δεν
1: γιατί μαθαίνεις μετά, δηλαδή το πρώτο που παίρνεις βλέπεις τι ελλείψεις έχει, τι κάνει, τι δείχνει. Και οπότε το τελευταίο που έχεις επιλέξει για να μέχρι, μέχρι πότε μπορεί να οδηγείς, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μέσα τα πάντα, τα κομφόρ για έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, να μην του λείπει τίποτα. Έχει το διπλό ψυγείο, έχει το φούρνο, έχει την κουζίνα, έχει το μπάνιο, έχει την τουαλέτα, έχει το αρκοντίσιον, έχει τη θέρμαση στην περιφερειακή, έχει ηλιακά επάνω που φορτίζουν μπαταρίες, έχει γεννήτρια,
0: έχει
1: τι... ενσωματωμένο μηχανάκι.
0: Εσύ τι προετοιμασίες κάνεις πριν φύγεις?
1: Το μόνο προετοιμασίο είναι τα ρούχα να τα βάλεις μέσα, να βάλεις επάνω το μηχανάκι και ξεκινάς και φεύγεις στο πρώτο σούπερ μάρκετ, παίρνεις την τροφοδοσία σου.
0: Σέρβις, το σέρβις.
1: Το σέρβις γίνεται κάθε 10.000 χιλιόμετρα, αλλάζεις τα λάδια σου, τα ελέγχεις τα λάστιγα σε τι κατάσταση είναι και τι γίνεται. Αυτά τα αυτοκίνητα, δηλαδή ένα Fiat Ducato το οποίο είναι επαγγελματικό, πρέπει να κάνει 120.000 χιλιόμετρα για να αλλάξει μάντα. Ένα αυτοκίνητο Ducato όμως που είναι camper, ναι, το οποίο δεν κάνει χιλιόμετρα αλλά είναι στάσιμο, πρέπει στα 6 χρόνια να αλλάξει τα πάντα, τα λουριά, χωρίς να κάνει χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μου λες, προτιμάς να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι το χρόνο ή γενικά σου αρέσει να κάνεις και πολλά μικρά, μάλλον πολλά μικρότερα?
1: Το ταξίδι το χρόνο, το μεγάλο ταξίδι με τις συνθήκες τις σημερινές, τις οικονομικές, έχουν λιγοστέψει. Κάνουμε, εξάλλου την έχουμε δει την Ευρώπη πάνω κάτω ένα κάρο φορέ. Κάνουμε κοντινά ταξίδια. Σαββατοκύριακο τριήμερα, δεκαήμερα, τέτοια γύρω Πελοποννήσου, πηγαίνει σε ρογός μετέωρα, πας ναύπακτο, πας από εδώ.
0: Πώς δεν πήγες, δηλαδή, πώς δεν πήγες στην Κοζάνη?
1: Ορίστε.
0: Στην Κοζάνη πώς και δεν πήγες?
1: Στην Κοζάνη δεν πήγα γιατί έχουμε κλείσει παρέα να πάμε στο Νάφλιο κάτω για να κάνουμε καθαρή Δευτέρα στον Καραθώνα. Και η Κοζάνη αυτόν τον καιρό κάνει κρύο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και, δηλαδή, οι συνθήκες Κοζάνης μπορεί να είσαι δηλαδή στο διπλανό χωριό και να είναι μία άνοιξη προς άνοιξη και να μπει στην Κοζάνη μέσα και να δεις τη Μαντού. Έχει διαφορά θερμοκρασία.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, όταν είναι να ξεκινήσεις, όταν σχεδιάσεις ένα ταξίδι, το λες γενικά ή το θεωρείς γρουσουζιά ή φεύγεις έτσι μουλοχτά σαν και εμένα? Εγώ φεύγω μουλοχτά που λένε.
1: Έχω την κακή συνήθεια και το λέω και την έχω πατήσει.
0: γι' αυτό την έχω πατήσει και εγώ, γι' αυτό δεν λέω τίποτα.
1: Δηλαδή να σου πω ένα ταξίδι που όταν ήταν το όνειρό μου να πάω στο North Cup, έπαθα 5 λάστιγα στο δρόμο.
0: Καλό.
1: Δηλαδή έσκαγε το λάστιο και το αυτοκίνητο καινούριο με 20.000 χιλιόμετρα και να μου σπάει όλα τα πλαστικά στα πλάγια. Λέω, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πάω και βάζω 4 καινούρια λάστιγα. Άρχισε να ξεφουσκώνει το ένα το καινούριο. Αλλάζω λάστιγα πάλι δύο πίσω. Κατεβαίνω στην Ιταλία να πάρω τα ανταλλακτικά. Βγαίνει έξω ο τεχνικός, μου λέει, κύριε, το λάστιγό σας πίσω είναι σκισμένο. Μου κάνει τραβήξει μακεριά. 6 λάστιγα. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται σε νορμά συνθήκες. Ήτανε μούτια βαρβάτη.
0: Επειδή τα έχω πέσει.
1: Εξακολουθώ και το λέω όμως που πηγαίνω.
0: Όχι, εγώ μια φορά την πάτησα έτσι. Πάλι πηγαίνοντας προς τα εκεί που πήγες και εσύ. Πολωνία πάνω, Βαλτικές Δημοκρατίες προς τα εκεί. Και ήταν τόσο τραγικό το ταξίδι. Πάθαμε τόσα πολλά πράγματα που έκτοτε μόνο τα παιδιά μου ξέρουν που θα πάμε. Κανένας άλλος.
1: Έχω και ένα, πες το σας, σελίδα στο Facebook, η οποία είναι πριβέ, δηλαδή γίνεται σε μέλος, λέγεται Καμπεράτικα. Και βάζω μέσα από όλη την Ευρώπη διάφορα τροφόστοιχα, φαινόμενα, αντίκες, καινούρια, μέρη από τα ταξίδια μου. Παλιά έβαζα και τεχνικά θέματα, αλλά έβλεπα ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον ποιο ήταν, ζήταγα ένα like, όχι οικονομική αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα,
0: ναι,
1: για το κόπο, ένα like. Όταν είδα ότι δεν είναι ενδιαφέροντα για, για τα θέματα αυτά, τα κόπο. Οπότε βάζω μόνο φωτογραφίες.
0: Δεν μου λες, έχεις καθόλου μηχανολογικές γνώσεις?
1: Ναι, εντάξει, μηχανολογικές. Τεχνικός ήμουνα στη ΔΕΗ, έφτιαχνα υποσταθμούς. Δεν είμαι άσχετος. Αλλά σε αυτά τα αυτοκίνητα τώρα δεν επεμβαίνει. Είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Σε βασικά πράγματα μπορεί να επέμβει. Σε ένα λουρί, σε ένα λάστιχο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Όταν πριν ξεκινήσει το πρώτο σου ταξίδι, στην Ευρώπη π.χ., έτσι, εκτός Ελλάδος, είχες καθόλου άγχος?
1: Το άγχος το έχεις πάντα. Το άγχος το έχεις πάντα, όπως θα πας και όπως θα πεις. Αλλά όταν ξεκινάω εγώ να πάω ένα ταξίδι μεγάλο, 4 μήνες πριν, κάνω το ταξίδι εικονικά, όπως το κάνανε οι Ινδιάνοι που έφευγε το πνεύμα του με τον Αϊτό και πήγαινε πάνω από τα σύννεφα και κοίταγε το περιβάλλον, πήγαινε σαν πνεύμα δηλαδή. Ναι. Έτσι πήγαινα εγώ με το Google. Δηλαδή έβαζα τις συντεταγμένες που ήθελα να πάω και πήγαινα με το Google και κατέβαινα και γίναγα το ανθρωπάκι γύρω-γύρω περιμετρικά να δω το χώρο, γιατί το Google πολλές φορές κάνει και λάθη.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή ας πούμε τώρα στο Τροχάιμ, ας πούμε στην Νορβηγία, για να μπεις μέσα στην πόλη μπαίνεις μέσα σε ένα τούνελ. Μέσα στο τούνελ έχει μια πλατεία και, γύρω-γύρω την πλατεία και 3 δρόμους μέσα στο τούνελ. Το GPS δεν πιάνει.
0: Σωστά.
1: Οπότε βγαίνοντας έξω με επιλογή δική σου να πας δεξιά, αριστερά ή ίσια, βλέπω την καμπάνα της εκκλησίας. Ήξερα όμως ότι δίπλα στην εκκλησία ήταν το κάμπερ στοπ. Δηλαδή, αν δεν διαβάσεις, δεν ασχοληθείς, δεν πας έτσι τα καλά καθόμενα επειδή εγώ σου έδωσα το ταξίδι με συντεταγμένες και πάλι. Πρέπει να κατέβεις, να το διαβάσεις, να το δεις, να δεις τους χώρους γύρω-γύρω. Βοηθάει δηλαδή το μυαλό και το GPS, συνεργάζεστε.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν βασίζεστε δηλαδή στο GPS και το.
0: Ναι, κατάλαβα το. Άρα έχεις μαζί σου GPS και προγράμματα GPS.
1: Ναι, ναι. Δεν πηγαίνω, χωρίς πρόγραμμα δεν πάω πουθενά. Και εναλλακτικές λύσεις. Δηλαδή πάμε σε μια πόλη, ξέρω εγώ, το Βερολίνο π.χ. Διαλέγουμε 3 κάμπερ στοπ. Μπορεί να τύχει το ένα να είναι κλειστό. Μπορεί να τύχει το ένα να είναι γεμάτο. Θα έχω την τρίτη εναλλακτική λύση. Δεν πάω έτσι τυφλά.
0: Δεν μου λες, θα ρισκάριζες, ας πούμε, σε μια μεγαλούπολη να διανυκτερεύσεις στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ?
1: Όχι. Δεν το κάνω αυτό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γίνει πολλά κλεψίματα και έχουν γίνει και ζημιές. Το κόστος είναι μικρό στην Ευρώπη έξω, γιατί εμείς είμαστε σε νηπιακή κατάσταση στην Ελλάδα στο θέμα του κάμπερ και το κράτος να μας βοηθήσει με το να οργανώσει κάμπερ stop, να μπορούμε να σταθμεύσουμε και να κοιμηθούμε με ασφάλεια. Το κόστος έξω στην Ευρώπη είναι από 8, 10, 15 ευρώ. Η διανυκτέρευση, νομίζω, για την ασφάλειά σου, το να δώσεις 10-15 ευρώ, δεν είναι ποσό εφόσον δίνεις λεφτά για να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι.
0: Αυτό όσον αφορά το κάμπερ στοπ. Άμα σταματήσει ένα κάμπινγκ όμως...
1: Το κάμπινγκ είναι απληστίαστο, είναι πανάκριβο. Αλλά άκου όμως, πάλι στη Γερμανία συγκεκριμένα, γιατί έτυχε να το τσεκάρω αυτό, και μπορεί και σε άλλες χώρες, αλλά εγώ μιλάω πάντα αυτό που βλέπω. Στη Γερμανία πήγα σε κάμπινγκ, το οποίο το κάμπινγκ μέσα είχε κάμπερ στοπ. Και σου λέει, κύριε, αν θέλετε το κάμπερ στοπ, θα σας δώσω τη θέση 10 ευρώ. Αν θέλετε τη θέση του αυτοκινουμένου, την κλασική, 50 ευρώ.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: Στο κάμπερ στοπ σου παρέχω το χώρο να παρκάρεις, να πάρεις νερό, να διέσεις τουαλέτα και γκρίζα νερά.
0: Ωραία.
1: Στο άλλο σου δίνω το χώρο να πας στα μπάνια, να πας στα εστιατόρια, να πας στην πισίνα, να πας οπουδήποτε.
0: Α, δεν μπορεί να πας στα μπάνια να κάνεις
1: όχι. Είσαι μόνο στο χώρο το ασφαλές για να κοιμηθείς, να διανυκτερεύσεις με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ στην Ελλάδα ο καθένας παίρνει 5 ελιές το λέει άρθρα κατηγορία το αυτό, σου παίρνει, ζητάει 30 με 35 ευρώ το καλοκαίρι, τα οποία δεν τα αξίζουν, δεν τα προσφέρουν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν τους χώρους που πρέπει να έχουν.
0: Δεν μου λες, Χρήστο, για όσο για να αφορά τους ακροατές, έτσι να πω ότι μιλάω με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη.
1: Ναι, δύο φορές πρόεδρος της ΕΛΑΤ, της Ελληνικής Λέσης Αυτοκινουμένων Τροχοσπίτων.
0: Μάλιστα. Και ιδιοκτήτη αυτοκινούμενου. Λοιπόν, ναι, πες μου κάτι. Έχεις ταξιδέψει σε αρκετές χώρες από ό,τι μου έχεις πει.
1: Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη.
0: Ποια θα θεωρούσες έτσι την αγαπημένη σου χώρα, εκτός από τη δική μας?
1: Αγαπημένη μου χώρα είναι πολλές.
0: Την πιο αγαπημένη, παιδί μου.
1: Αγαπημένη χώρα είναι η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Πολύ η Βόρειο Ιταλία. Η Γερμανία, η Βαβαρία.
0: Mm-hmm.
1: Η Βαβαρία. Η Κωνσταντς. Η λίμνη Κωνσταντς είναι η λίμνη που πέφτουν οι τρεις Άλπεις, οι Αυστριακές, Γερμανικές και Ελβετικές. Και στενέβησαν σημείο η λίμνη και γίνεται ποταμός καταράκτης στην Κωνσταντς, στην πόλη Κωνσταντς, δημιουργείται ο καταράκτης που ξεκινάει ο Ρήνος ποταμός και πήγαινε πάνω Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίος δρόμος και αυτό ωραίο ταξίδι είναι ο δρόμος του Ρήνου, που είναι με τους αμπελώνες και με αυτά, με τους πύργους και τα κάστρα.
0: Άρα πήγε ο Νόης Βαστάιν.
1: Θα έχω γυρίσει το κάστρο, το έχω δει.
0: Α, μάλιστα. Δεν μου λες, εντάξει, όσον αφορά αυτό που σε ρώτησα πριν, την αγαπημένη χώρα, αλλά θέλω να μου πεις...
1: Αγαπημένη χώρα. Για μακρινό ταξίδι βάζω την Νορβηγία. Στην κρίση με Ιδία και
0: Φιλανδία.
1: Ιαπωνία και Νορκάτ. Η Νορβηγία έχει τα φιόρ και τους παγετώνες που δεν τα βλέπεις. Είναι μια άγρια μορφιά και τα νησιά Λοφότερ, που πας βόλτα με βαποράκι και βλέπεις σφάλαινα.
0: Μάλιστα, δεν μου λες τους πιο φιλικούς ανθρώπους τώρα, σε ποια χώρα τους γνώρισες?
1: Φιλικούς ανθρώπους πιο πολύ στην Ιταλία. Στη Γαλλία σε κοιτάνε, δηλαδή ξέρουν αγγλικά και δεν σου μιλάνε. Στη Γερμανία σε βρίζουνε γιατί έχεις αυτοκινούμενο, γιατί μας έχουν εδώ στη δάνεια.
0: Αχα, ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Αν μάθεις είσαι Έλληνας, η πρώτη κουβέντα είναι δικό σου είναι. Ναι. Άμα τους πεις δικό μου είναι, μόνο που δεν σου έχουν βάλει φωτιά.
0: Ναι. Το έχω ζήσει και εγώ με τη μηχανή αυτό στην Κροατία.
1: Η Σκανδιναβία πάνω είναι αδιάφορη. Δηλαδή είναι εξυπηρετική όλη. Το παρκάρεις όπου θέλεις, το αφήνεις όπου θέλεις. Είναι οι άνθρωποι σε άλλο επίπεδο.
0: Δεν μου λες αντικειμενικά τώρα τη δική μας χώρα που την κατατάσσεις. Αντικειμενικά όμως.
1: Σε ένα κόμπλεξ.
0: Σε ένα
1: κόμπλεξ. Δηλαδή πηγαίνουμε ελεύθερο, εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές, όπως είπαμε, τα θέματα Κάμπερσπορτ.
0: Ναι.
1: Ενώ αφήνουμε τα λεφτά μας, γιατί όταν πας σε ένα μέρος ελεύθερο, θα πας στην ταβέρνα, θα πας στο φούρνο, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πας οπουδήποτε. Έτσι, αφήνεις τα λεφτά σου. Και αντί να σε δεχτούνε, σε κυνηγάνε. Και φέρνουν το 100 συνέχεια για να σε κράσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κόμπλεξ.
0: Μάλιστα, όχι, είχα την απορία αυτή, γιατί το έχω δει αυτό το πράγμα που λες, γι' αυτό σε ρώτησα τώρα. Ναι, ξέρω ότι δεν είναι...
1: Οι Έλληνες για τους Έλληνες δεν είναι φιλόξενοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι Έλληνες για τους ξένους, για να τους κλέψουν, να τους πάμουν, είναι φιλικοί. Αν θέλω να μιλάμε ανοιχτά.
0: Μα γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι. Οι Έλληνες για τους Έλληνες δεν είναι φίλοι.
0: Ναι. Μάλιστα. Σου έχουν συμβεί στα ταξίδια αυτά έτσι δύσκολες στιγμές, δυσάρεστα?
1: Χτύπα ξύλο, όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Από αυτά που ακούω δηλαδή.
0: Κλεψιές και τέτοια.
1: Ναι, αυτό δεν μου έχει συμβεί. Μέχρι στιγμής χτύπα ξύλο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: αυτό πιστεύεις επειδή λαμβάνεις τα μέτρα σου ή τυχαία δεν σου έχει συμβεί?
1: Όχι, όχι, τυχαίο γεγονός. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν είμαι έξω, λαμβάνω τα μέτρα μου όσο μπορώ να προφυλαχτώ. Θα μπω σε ένα χώρο μέσα να προφυλάξω την περιουσία μου. Γιατί είναι μια περιουσία που δεν την ξαναποκτά. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα οικονομικά στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο να ξαναπάρει τα κάμπερ.
0: Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν μου λες κρατάς σημειώσεις από τα ταξίδια ή από τα ταξίδια σου, ας πούμε.
1: Τώρα πλέον παλιά κράταγα, τώρα τα έχω στο μυαλό μου, είναι σαν κομπιούτερ. Δηλαδή ό,τι και να μου πεις και τόση ώρα που μιλάμε, τα ξέρω όλα απ' έξω. Δεν χρειάζομαι πια να... Γιατί έχω πάει τόσες φορές. Ας πούμε στη Βενετία, στα 45 χρόνια έχω πάει 7 φορές.
0: Ναι.
1: Α, τα ξέρω απ' έξω να με, πού θα παρκάρω. Δεν κοιτάω χάρτες πλέον.
0: Αυτό το...
1: Δηλαδή, μου είναι πιο γνώριμο, επειδή η κόρη μου ζει στην Ιταλία, δηλαδή όταν πηγαίνει 24 χρόνια στην Ιταλία, τι να διαβάσω για την Ιταλία. Δεν την ξέρω ο Ιταλός πως την ξέρω εγώ. Γιατί εγώ πάω για χόμπι, ενώ ο άλλος πάει στη δουλειά του.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Μου λες, ξέρω, φαντάζομαι ότι μαγειρεύεις. Ή μάλλον σε ένα ταξίδι πόσο της 100 μαγειρεύεις και πόσο της 100 τρώτε έξω.
1: 100% μαγειρεύουμε στο τροχόσπιτο.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο, στη βόλτα που κάνουμε, το να φας ένα κομμάτι πίτσα ή να πιεις ένα καφέ, αυτό εντάξει. Σε εστιατόρια όχι, δεν πάω.
0: Άρα χρησιμοποιείς δηλαδή την κουζίνα του,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: αυτοκινούμενου.
1: Ναι, κουζίνα, το δύο καταψύκτη, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Το σπίτι, το αυτοκινούμενο χρησιμοποιείται σαν σπίτι.
0: Τώρα εκεί που θα πας, φτάνεις σε μια πόλη, έχεις παρκάρει το αυτοκινούμενο σε ένα κάμπινγκ απ' έξω. Όταν θα
1: πάμε, πούμε συγκεκριμένα πάω στο Ναύπλιο, σε μια γνωστή πόλη τουριστική.
0: Ναι.
1: Θα παρκάρω λοιπόν στο λιμάνι.
0: Αχα.
1: Θα έχω τις προμήθειές μου, θα μαγειρέψω, θα βγω έξω, θα πάω να πιω τον καφέ μου ή μπορώ να πάω να φάω το βράδυ μια πίτσα, ένα αυτό, αλλά να τα πάω στα βένες αυτά, όχι.
0: Εκεί που θα παρκάρεις, στο Ναύπλιο, ναι, σου επιτρέπουν να βγάλει, επιτρέπεται να βγάλεις...
1: Στο Ναύπλιο υπάγεται στο λιμενικό, το πάρκι του Ναύπλιου στο λιμάνι,
0: ναι,
1: σου επιτρέπει να παρκάρεις ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Πού είμαι γιοταχή αυτοκίνητο.
0: Όχι να βγάλεις τραπεζάκια και τέτοια.
1: Ούτε το χαλάκι, ούτε το σκαλοπάτι.
0: Άρα είναι και αυτό ένα μειονέκτημα όμως.
1: Ναι, να σου πω, τραβάμε συσκοτήσεις, γιατί κλείνουν αυτόματα αυτά όλα.
0: Ναι.
1: Τραβάμε συσκοτήσεις, ανοίγουμε τηλεοράσεις μέσα, βλέπουμε το πρόγραμμά μας, μαγειρεύει η γυναίκα, το τρώμε, βγαίνουμε μετά έξω, κάνουμε τις βόλτες μας, να πιούμε το ποτό μας ή να πιούμε το καφέ μας και ξαναγυρνάμε στο σπίτι μας.
0: Όταν...
1: Δηλαδή στο σπίτι δεν ανοίγεις τα παράθυρα, στην έχει ανοιχτά.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όταν φτάνεις σε μια ξένη χώρα τώρα, έτσι, πόσο εύκολο σου είναι εσένα προσωπικά το να πιάσεις κουβέντα έτσι με μια διπλανή παρέα στην καφετέρια?
1: Πιάνω αμέσως εγώ παρέα κουβέντα και μιλάμε τη γλώσσα την εσπεράντο. Ναι, γιατί δεν μιλάνε αυτοί αγγλικά, δηλαδή μιλάνε τη γλώσσα του.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι παλιά το 1991 ήμουνα στις Κάνες, είχα τροχόσπιτο και είχα παρκάρει σε ένα κάμπερ στο χωρίο, το ξέρω, πήγανε κάτι ταλκέρδες και βρέθηκα δίπλα σε έναν Απολιτάνο με κάτι αλυσίδες, κάτι λέμε αυτά εκεί πέρα και τον άφησα να μου φυλάει το τροχόσπιτο για να πάω εγώ. Όχι, ήμουνα στο Σάντρο Πες και τον άφησα να μου φυλάει το τροχόσπιτο για να πάω εγώ στις Κάνες με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε γνωριστεί, είχαμε πια κουβέντα με νοήματα, μέχρι τη δουλειά κάνουμε.
0: Πάντως όταν γύρισε το βρήκε στη θέση του όμως.
1: Ναι, ήταν στη θέση του.
0: Εντάξει.
1: Είχε πλάκα να με, ναι. Αλλά είχα ξεχάσει ότι περνάει το τρένο από δίπλα και το είχα πάνω στη μαντοπλέγματα και ακούω το βράδυ 12 η ώρα ένα ου που ερχότανε και τρανταχτήκαμε 10 ρίχτερ. Γιατί πέρασε, δεν ξέρω με τι ταχύτητα πέρασε αυτό. Πήγαμε και ήρθαμε.
0: Σου φύγει η ψυχή δηλαδή.
1: Φύγει η ψυχή, ναι. Άμα δεν ξέρεις, μαθαίνεις.
0: Δεν μου λες, πας σε μια πόλη τώρα, ας πούμε σε μια πρωτεύουσα, έτσι να πούμε μια μεγάλη πόλη.
1: Ναι.
0: Όταν βγεις έξω, ποιες είναι οι προτεραιότητές σου, δηλαδή, πας σε ένα μουσείο.
1: Ας πω, θα σου απαντήσω, ναι, γιατί ξέρω, δεν θα με ρωτήσεις. Έχω, από το σπίτι έχω κανονίσει τι θέλω σε αυτή την πόλη να δω. Οπότε, δηλαδή, πόσες μέρες θα κάτσω στην πόλη, το διαιρώ τα αξιοθέατα που θέλω να δω. Έχω πάρει συντεταγμένες από τα αξιοθέατα που βρίσκονται.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε αξιοθέατο βάζω πάνω το GPS, στο τηλέφωνο, το βαστάει η γυναίκα μου από πίσω, το ακούω εγώ στο αυτή και οδηγώ τη μηχανή και πάει απ' έξω από το μουσείο σαν να ήμουν να είμαι στη Ρώμη, να είμαι στο Παρίσι, να είμαι στο Βερολίνο, ξέρω εγώ.
0: Θα πας, το ερώτημα είναι όμως, θα πας, πώς να στο θέσω τώρα, προτιμάς να πας σε ένα μουσείο και αν αυτό το μουσείο τι θα είναι? Θα είναι ένα τεχνολογικό.
1: Τα μουσεία μου αρέσουν η φυσική ιστορία, αρχαία και αυτά επί των πλήσεων. Έχω πάει όμως και σε πινακοθήκες και σε αυτά, αλλά εντάξει, δεν τρελαίνω.
0: Όχι, θέλω να πω, εντάξει, αυτό είναι το ένα σκέλος, το βάζω μαζί αρχαιολογικά και τέτοια, εθνογραφικά και τα λοιπά. Δηλαδή, να βάλω τα τεχνολογικά.
1: Δηλαδή, είχα πάει σε ένα μουσείο έξω από τη Ρώμη, σε μια λίμνη, το οποίο είναι το μουσείο της αεροπορίας, που το πρώτο αεροπλάνο που κυκλοφόρησε, που ήταν από χαρτόνι, τα πτερίγια και το αυτό, μέχρι το πιο σύγχρονο αεροπλάνο. Πήγα σε αυτό, το είδα, μου άρεσε. Στη Γαλλία είχα πάει που είχε αεροναυπηγική. Το είδα, μ' άρεσε. Πηγαίνω στο Παρίσι, πήγα και είδα τα δικά μας. Εντάξει, γιατί είναι και τεράστια.
0: Εντάξει, στο Λούβρο θα πήγαινες ούτως ή άλλως, δεν το συζητάμε. Όχι, η διαφορά ήταν...
1: Στη Μαδρίτη πήγα να δω τους πίνακες εκεί πέρα στο μουσείο. Εντάξει, δηλαδή πήγα γιατί... Έπρεπε να πάω, εντάξει, από ό,τι κάτι είδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ανάστορα μ' αρέσει που βλέπω, δηλαδή, ποιος ήταν αυτός που ταλαιπωρούσε τον κόσμο, γιατί δεν έχουν αρχεία, τι να σου δείξουν αυτό. Πας βλέπεις στο Παρίσι, βλέπεις Βρεσσαλίες. Δεν έχουν αρχεία τα δικά μας αρχεία.
0: Όχι, ιστορία. Αλλά δεν πάβει να ήταν εντυπωσιακές οι Βρεσσαλίες, τα συντριβάνια και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν κάποιοι οι οποίοι διοικούσανε και ταλαιπωρούσαν το λαό, εντάξει. Αλλά πας και βλέπεις πως ήταν η ζωή τότε, ξέρω εγώ.
0: Κοιτάξτε, τώρα επειδή το...
1: Μου αρέσουν πολύ οι μεσαιωνικές πόλεις.
0: Τι?
1: Μεσαιωνικές πόλεις.
0: Α, ναι, και εμένα το ίδιο. Είπες όμως πριν ότι όλα αυτά που... Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, παλάτια, κάστρα και τα λοιπά, ήταν σημεία καταπίεσης των λαών. Όμως το ίδιο δεν είναι και και η γοτθική ναή και η ναή γενικότερα.
1: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δεις οι καθολικοί έχουν μαζέψει όλη την ιστορία του κόσμου και την έχουν κρύψει τα κατάβαθα. Για να τα δεις πρέπει να έχεις 7 διαβαθμίσεις να πας κάτω στα υπόγεια, μέχρι που έρχονται σε επαφή και με εξωγήινους αυτοί που λένε.
0: Λοιπόν, για το Βατικανό τώρα εσύ μιλάς.
1: Για το Βατικανό και τα μεγαλύτερα οργία έχουν γίνει επί παπάδων του Βατικανού. Πολεμοί έχουν γίνει από αυτούς.
0: Λοιπόν, περίμενε Χριστό, επειδή τώρα φτάσαμε στη μέση της ώρας, κάτσε να βάλω ένα τραγούδι, να το σπάσουμε λιγάκι. Ντάκη. Και σε 2 λεπτά λέμε τα υπόλοιπα. Can't stop, won't stop, get guap. 10 white toes and them toy flip-flops. Manicures and pedicures, I'm always tip-top. When they say I'm not hot.

0: Λοιπόν, φίλοι μου, μιλάω με τον κύριο Χρήστο Γαλανάκη, ιδιοκτήτη αυτοκινούμενου, ο οποίος μου λέει και για τα ταξίδια του και για το πόσο χρήσιμο είναι το ταξίδι με αυτό. Λοιπόν, πες μου Χρήστο, μου είπες ότι σου αρέσουν να πηγαίνεις και στις πόλεις, σου αρέσει και η φύση, δηλαδή θα πας σε μια λίμνη να κατασκηνώσεις δίπλα.
1: Σε λίμνες, ποτάμια και βουνά, πάντα με παρέα.
0: Α.
1: Μεμονωμένα είναι λίγο επικίνδυνα, προσωπικά.
0: Και στη χώρα μας εννοείς.
1: Για τη χώρα μας μιλάμε.
0: Α, για τη χώρα μας.
1: Ναι, έξω δεν το κάνω καθόλου, ούτε μπορώ να το διανοηθώ ότι μπορώ να κάνω διανυκτέρευση σε μια ερημιά. Πολλά γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρεις, προκαλεί, το ξένο νούμερο έξω προκαλεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Βγάζεις πολλές φωτογραφίες στα ταξίδια.
1: Ναι, πολλές.
0: Χιλιάδες, δηλαδή. Εγώ χιλιάδες βγάζω.
1: Ναι. Γιατί τις περνάω και μέσα σε αυτό το καμπεράδικα που σου λέω που έχω.
0: Ναι.
1: Άμα ζητείς να γίνεις μέλος, σε κάνω μέλος. Επειδή είναι κλειστό κύκλωμα. Για να μην μπαίνουν και έτσι. Βλέπω ποιος είναι ο καθένας.
0: Αχα.
1: Και τον κάνω μέλος.
0: Μάλιστα. Όταν βγάζεις το πρόγραμμά σου, έτσι, δεν θα πάω εκεί.
1: Όταν βγάλω το πρόγραμμά σου για να πάω ένα ταξίδι εξωτερικό,
0: ναι.
1: Δουλεύω 2-3 μήνες πριν, μπαίνω στο Google και παίρνω τα ταξίδια από ξένους, από Ιταλούς, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους που λέει και το τραγούδι, τα ταξίδια τους, τι βλέπουν αυτοί, κάνω μια γενική επιλογή και βγάζω το δικό μου πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αφού βγάλω το δικό μου πρόγραμμα, τσεκάρω τις δεταγμένες αν πράγματι ισχύουν με αυτά που γράφουμε, γιατί πάντα όταν τυπώνεται μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, το 1, το 2, το 3 και να βρεθείς αλλού. Τσεκάροντας στο Google λοιπόν Earth ότι πράγματι αυτό το μέρος είναι με αυτό που γράφει στις δεταγμένες. Και έτσι βγάζω το πρόγραμμά μου και είμαι σίγουρος για εκεί που θα πάω. Δεν μπαίνω στο αυτοκίνητο και λέω που με βγάλει ή δεν πάω σε μια πόλη και λέω εδώ μου αρέσει, θα κάτσω μια εβδομάδα και δεν πάω πάντα κάτω. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα. Η ώρα που ξεκινάω πάντα είναι η ώρα που ξεκινάω. Δεν έχει κάθον παραπάνω ή πιο λίγο ή πιο πάνω. Είναι πρόγραμμα.
0: Συνήθως τι ώρα ξεκινάς το πρωί?
1: 9 η ώρα.
0: Και θέλεις να σταματάς περίπου τι ώρα?
1: Το θέμα να σταματάς είναι θέμα πού πηγαίνεις. Δηλαδή, πηγαίνοντας για North Cab, όταν ανεβαίνεις απάνω προς North Cab, δεν υπάρχει πλέον δέντρα και υπάρχουν οι θάμνοι, γιατί είναι πολικό το ψύκος επάνω, τα χιόνια αργούν να λιώσουν, οπότε είναι θαμνώδες η περιοχή. Οπότε περνάς 500 χιλιόμετρα για να διανύσεις αποστάσεις οι οποίες δεν αξίζει ο κόπος να σταματήσεις, οπουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να πας όμως σε ένα ταξίδι που μια πόλη να είναι στα 100 χιλιόμετρα η επόμενη πόλη.
0: Μάλιστα. Όχι, σε ρωτάω, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί που θα διανυκτερεύσεις σε μια μεγαλύτερη πόλη θα θέλεις να δεις και τα αξιοθέατα.
1: Ναι.
0: Οπότε τι ώρα υπολογίζεις να φτάνεις εκεί, 4 η ώρα, 3 η ώρα, για να έχεις χρόνο?
1: Είναι προγραμματισμένο αυτό. Φτάνεις εκεί και κουράζεσαι, αν είναι μεγάλο η διαδρομή που έχεις ξεκινήσει για να φτάσεις. Βλέπεις αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δεις απόγευμα, το βλέπεις. Αλλά δεν ξεκινάει η μέρα σου την άλλη μέρα.
0: Ναι, εσύ έχεις και την...
1: Έχω το χρόνο κανονικά. Όταν κάνεις το ταξίδι βάζεις 5 μέρες συμπλήν.
0: Ναι.
1: Για να, αν το κάνεις με βαπόρι. Αν το κάνεις με να περάσεις τα σύνορα, διανύεις γύρω στα 1200 χιλιόμετρα να περάσεις τη Γιουγκοσλαβία με Σλοβενία για να βρεθείς πια Αυστρία, το οποίο η Γιουγκοσλαβία δεν διαφημίζεται και τόσο. Στον εφικό δρόμο γίνονται πολλά. Με ψεύτικη αστυνομία, με ενταλικέρδες, με πάρκινγκ που σταματάς και σου λένε ότι έχει ζημιά από κάτω γιατί έχουν χύσει λίγα λάδια για να σε κλέψουνε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν γίνει πολλά τέτοια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Εσύ δηλαδή πάνω κάτω πόσα χιλιόμετρα υπολογίζεις?
1: Πάντα πηγαίνω με το πλοίο.
0: Όχι, πόσα χιλιόμετρα υπολογίζεις να κάνεις την ημέρα, πόσα κάνεις περίπου?
1: Από 100 μέχρι 500.
0: Α, το ανώτερό σου είναι τα 500 δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Όταν φτιάχνεις το πρόγραμμα λοιπόν αυτό με διάφορες χώρες, μαθαίνεις ή σημειώνεις κάποιες προτάσεις, κάποιες λέξεις που χρειάζεσαι άμεσα, δεξιά, αριστερά, ξέρω εγώ, να ποτήρει νερό, τα μαθαίνεις αυτά ή κοιτάς το κινητό όπως τα μεταφράζεις εκείνη τη στιγμή?
1: Όχι, πηγαίνω και μιλάω αγγλικά. Μιλάω αγγλικά και δεν με καταλάβει αυτός, του κάνω νόημα.
0: Τώρα βέβαια εσύ μιλάς πάντα για Ευρώπη. Εντάξει, αυτό ναι. Κάποιος θα ξέρει αγγλικά, έχεις δίκιο.
1: Ανατολικές χώρες.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μου είπες ότι ημερολόγιο δεν κρατάς. Εντάξει. Οικονομικά στοιχεία κρατάς. Δηλαδή...
1: Ναι, οικονομικά στοιχεία έχει πλάκα. Γιατί πάντα έβαζα ένα μπλοκάκι. Έλεγα πρώτη μέρα τόσα χιλιόμετρα, τόσα λεφτά για βενζίνη, τόσα λεφτά για φαΐ, τόσα λεφτά για κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Τρίτη μέρα ανοίγω το παράθυρο, το πετάω έξω.
0: Όχι, εγώ έχω τη γυναίκα μου που τα σημειώνει αυτά. Εγώ δεν ασχολούμαι καν.
1: Τα σημειώνει η γυναίκα μου. Αλλά το πρόγραμμα πετάω έξω, αυτά που έγραφα. Που έλεγα χαλάω τόσο, χαλάω τόσο, χαλάω τόσο. Γιατί βγαίνει παραπάνω, κατάλαβε.
0: Πάντα βγαίνει παραπάνω.
1: Ναι, ότι τα σημειώνει η γυναίκα μου.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Το πρόγραμμα πετάω έξω.
0: Τα ταξίδια, τα ταξίδια σου, τα κουβεντιάζεις με φίλους σου? Γιατί εγώ κάποτε τα κουβέντιαζα, είδα ότι δεν πολύ ενδιαφέρονται, οπότε έπαψα να συζητάω.
1: Δεν τα κουβεντιάζω, όχι, δεν τα κουβεντιάζω με φίλους. Αν με ρωτήσουν να τους πω τη γνώμη μου, είναι, έχω το ψώνιο και τη χαρά να τους βοηθήσω. Αλλά να το συζητήσω, να πάρω γνώμες, όχι.
0: Α.
1: Γιατί... Είναι τέτοια η πείρα που έχω ξεκινήσει μόνος μου, αυτοδίδακτος που λένε.
0: Ναι.
1: Γιατί στην αρχή δεν ήξερα που πήγαινα, γιατί παλιά πήγαιναμε με χάρτες.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, δεν είχαμε τα GPS. Τώρα πηγαίνεις και η Κουτσή Μαρία πάει. Δηλαδή ξεκίνησα και έφτασα σε επίπεδο πιο πάνω δεν έχει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, αν δεν σε ρωτήσει κάποιος, δεν αρχίζεις πρώτος να του εξηγείς που πήγες?
1: Όχι, αν θέλει τη βοήθειά μου, πολύ ευχαρίστω. Και με έχουν ερωτήσει πολύ. Τους έχω δώσει και ταξίδια μου, ό,τι που τα είχα. Τους λέω ναι, αλλά το θέμα δεν είναι να δώσεις το ταξίδι. Το θέμα είναι να κάτσεις να το διαβάσεις το ταξίδι. Να το ζήσεις πριν ξεκινήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με ένα φίλο που είχαμε πάει North Cup, τον οποίο... Ήταν τόσο άσχετος, αν είχα πάρει τον εγγονό μου, το μικρό που είναι τώρα πάει κοντά στα 2. Λοιπόν, χρονών. Τόσο βοήθεια είχα. Του έλεγα δεξιά, φεύγω, αυτός πήγαινε αριστερά. Του έλεγα μην μπαίνει στα διόδια που είναι με κάρτα, μπαίνουμε από την άλλη μεριά. Πήγαινε από εκεί. Γιατί να σπρώξεις τώρα εσύ τροχόσπιτο με αυτοκίνητο, να το πας πίσω όπιστε στα διόδια.
0: Ναι,
1: και... Το βοηθούσα, δηλαδή, του έλεγα το πρόγραμμα, το έδινα. Να το βοηθήσω να κάνει, να μπορέσει μόνος του να κάνει, να μπει μπροστά. Δεν έμπαινε. Προτιμούσε να βλέπει δύο φανάρια που πηγαίνουν μπροστά να τα ακολουθεί, παρά να κάνει να βάλει το μυαλό του να το ακονίσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν παίρνεις παρέα μαζί σου, έχεις και το άγχος να μην ρεζιλευτείς και πει ο άλλος μπιπ, αυτός... Το ταξίδι ήταν μπιπ.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω
0: ναι.
1: Που πήγαινε. Το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα, τα ξέρω, τα έχω περάσει αυτά.
1: Πρέπει εσύ να είσαι τέλειος για να πει τα καλύτερα λόγια ο άλλος.
0: Και επειδή τα έχω κάνει και επειδή το έχω καταλάβει, γι' αυτό ταξιδεύουμε με τη γυναίκα μου, οι δυο μας.
1: Έτσι
0: για να τα χνότα μας να είναι να ταιριάζουν.
1: Όπως το λες.
0: Κάνεις και τέτοιο οδική ασφάλεια, οδική βοήθεια όταν
1: φεύγεις? Χωρίς οδική βοήθεια δεν βγαίνεις έξω. Αλλά τώρα υπάρχει πρόβλημα με την οδική βοήθεια. Παλιά ήμασταν στην ΑΝΤΑΚ.
0: Ναι.
1: Γερμανική ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Η οποία την είχε ο κύριος Ζαμπέτας που είναι επάνω Θεσσαλονίκη. επειδή είχε, οι γονείς του είχαν, ήταν από τη Γερμανία η μητέρα του, δεν θυμάμαι κάτι, είχε επαφές με Γερμανία και μας είχε ασφαλίσει. Αλλά η Αντάκη έχει ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει το άτομο. Δεν ασφαλίζει το όχημα. Δηλαδή μπορεί να, όσο αυτοκίνητα και να έχεις, είσαι ασφαλισμένος για ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή που καβάλας όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε εμείς οι Έλληνες αλλάξαμε τα φώτα της ΕΝΤΑΚ, μας έβγαλε έξω η ΕΝΤΑΚ. Μετά η ΕΛΠΑ έκλεισε, μετά ήταν η Ιντεραμέρικα, η Ιντεραμέρικα χαλάσαν 2-3 αυτοκινούμενα και έπρεπε να τα κάνει επαναπατρισμό, ήταν ασύμφορο, την πέραν τηλέφωνο συνέχεια για μπαταρία, ενώ έπρεπε αυτό να έχει αλλάξει μπαταρία, πηγαίνουν του το βάζανε μπρος. Και μετά τα σταμάτησε για να ξαναπάρει μπρος, ξανά έπαιρνε τηλέφωνο, αυτά είναι και γραμμένα. Οπότε μαζευτήκαν 2-3 τέτοιοι άσχετοι και μας έβγαλε και η Ιντεραμέρικα.
0: Η Μοντιάλ.
1: Τώρα έτσι, ψαχνόμαστε τώρα, ξέρεις. Άλλοι είναι γραμμένοι εδώ, άλλοι είναι γραμμένοι εκεί, αλλά δεν έχουν σωστά συμβόλαια. Και η Ιντεραμέρικα για να μας καλύψει, σου λέει στα βαρέα οχήματα. Γιατί, κυρία μου, στα βαρέα οχήματα, όταν το αυτοκίνητο είναι ως 3,5 τόνους, είναι στην κατηγορία των νορμάλ αυτοκινήτων. Τα βαρέα οχήματα είναι πάνω από 3,5 τόνους. Γιατί με εκβιάζεις να πάω από τα 70 ευρώ που σου δίνω να πάω στα 250.
0: Παναγία μου.
1: Συν όλα τα άλλα έξοδα που θέλεις για το αυτοκινούμενο. Κατάλαβες.
0: Δεν μου λες, πριν το αυτοκινούμενο έκανες ταξίδια χωρίς αυτοκινούμενο, με το αυτοκίνητο σκέτο.
1: Έκανα ένα ταξίδι και πήγα Ισπανία. Ας δώσω ένα παράδειγμα, το ίδιο ταξίδι το έκανα με αυτοκινούμενο. Πήγα λοιπόν με τον κύκλο, είναι γνωστός ο κύκλος. Έχει Ισπανία, Πορτογαλία, Νεμπές. Πήγα λοιπόν 8 μέρες το 2006 και έδωσα 3.000 ευρώ. 1.000 ευρώ το άτομο, κάτι εξτρά και κάτι δωράκια, 3.000 ευρώ. Για 8 μέρες.
0: Ναι, πολλά.
1: Πήγα λοιπόν μετά εγώ μόνος μου, με τα εγγόνια μου μαζί, δηλαδή 5 άτομα. Πήγαμε Ισπανία, πήγαμε Γαλλία, πήγαμε Disneyland, πήγαμε Ελβετία, πήγαμε Αυστρία, πήγαμε Ιταλία και χαλάσαμε 5.000. Ενώ ο φίλος μου που ήταν μαζί, που ήταν 2 άτομα, χάλασε 2.500. Μην κοιταστικόμουν πενταμελής οικογένεια για να μπεις μέσα στο Disney 5 άτομα, θέλεις μια περιουσία. Ναι. Ή που πεινάγανε τα μικρά και θέλανε να φάνε και φάγαμε το τίποτα, κάτι χαρτιά, κάτι χαρτόνια πίτσα φάγαμε και είχαμε δώσει 500 ευρώ. Μέσα στην Disney ήταν.
0: Ναι, αλλά είναι στην Disneyland όμως.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι θέμα πόσα άτομα είναι, πόσες μέρες έξω, αλλά συμφέρει το αυτοκινούμενο. Αλλά να ξέρει τα κυκλοφορείς. Δεν κυκλοφορούν όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Γαλανάκη, ό,τι μας είπες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω και οι ακροατές θα μετρήσουν τα θετικά και τα αρνητικά, αλλά πάνω απ' όλα μου είπες ότι είναι χόμπι. Και έτσι πρέπει να χόμπι. Το δούνε.
1: Ναι, σαν χόμπι.
0: Σαν χόμπι.
1: Σαν χόμπι και να συμφωνεί η σύζυγος ή η φίλη ή οτιδήποτε να συνυπάρχει μέσα σε αυτό το χώρο, να μπορεί, να μην θέλει την πολυτέλεια του ξενοδοχείου, γιατί είναι μια γλυκιά ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα. Μείνε στη γραμμή,
1: γιατί
0: εγώ...
1: Ο άντρας είναι από το κάθισμα του οδηγού και μπροστά. Από το κάθισμα του οδηγού και πίσω είναι η γυναίκα που κάνει κουμάτι.
0: Ωραία το έθεσες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όμως πρέπει να σε αφήσω όμως τώρα, Χρήστο.
1: Να, καλά.
0: Να σε ευχαριστήσω. Μείνε στη γραμμή όμως. Να σε ευχαριστήσω έτσι για την παρουσία σου στην εκπομπή μου, για τις πληροφορίες που μοιράστηκες με τους ακροατές μου και μάλιστα όσους από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη, έτσι, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της απόκτησης, έτσι, ενός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου. Όσο για σας φίλοι ακροατές, ελπίζω να βγάλατε κάποια συμπεράσματα το αν αξίζει να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για μια επένδυση έτσι που φτάνει την αγορά σπιτιού με το κόστος να παραμένει αναμφίβολα ανασταλτικός παράγοντας, έτσι. Γιατί ακόμα και ένα μεταχειρισμένο, από ό,τι μου είχε πει ο κύριος Γαλανάκης, στοιχίζει, έτσι δεν είναι, Χρήστο, τουλάχιστον 30.000 ευρώ.
1: Κοίτα, υπάρχουν τα αυτοκινούμενα και με 8 και 10 και 12 είναι κάτι πτώματα.
0: Όχι, αν τώρα να μένεις στον δρόμο.
1: Ναι, ακριβώς. Αν θέλεις να μπεις σε περιπέτεια, πας εκεί. Ο καθένας ανάλογα τι διαθέτει. Γιατί για τον καθένα, ναι, ό,τι αυτοκίνητο και να έχει είναι Mercedes για τον καθένα με τα οικονομικά του.
0: Σωστό. Λοιπόν, φίλοι μου,
1: normal, ναι. Normal, με 30-35.000 παίρνεις ένα καλό μεταχειρισμένο.
0: Μάλιστα. Παρά λοιπόν, φίλοι μου, το υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης, πρόκειται για έναν τρόπο διακοπών ο οποίος είναι πολύ διαδεδομένος στις ευρωπαϊκές χώρες, εκεί στην Ιταλία, στη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κτλ. Το σίγουρο είναι πως αυτός ο τρόπος ταξιδιού έχει τη φιλοσοφία του, είτε την αποδέχεσαι είτε όχι. Για τη δική μου τουλάχιστον ψυχοσύνθεση, έτσι, Χρήστο, δεν κάνει. Για εσάς βεβαίως, τους υπόλοιπους μπορεί να είναι η απόλυτη απόλαυση, η απόλυτη τελειότητα. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Άλλο τρόπο διακοπών κάνεις εσύ, άλλο τρόπο διακοπών κάνουμε εμείς.
0: Αυτό
1: το
0: λέω.
1: Το οποίο και τα δύο είναι μια χαρά. Είναι χόμπι.
0: Διαλέγετε είναι και παίρνετε.
1: Έτσι, είναι χόμπι και το διονό. Ο ένας πάει με μηχανή, ο άλλος πάει με κάμπερ.
0: Οπότε, φίλοι μου, και πριν μπείτε στο πνεύμα της αγοράς ενός αυτοκινούμενου, καλύτερα πρώτα να νοικιάσετε, έτσι, να διαπιστώσετε εάν σας ταιριάζει, πριν προβείτε σε μια αγορά που μπορεί να σας απογοητεύσει. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Έτσι πρέπει ακριβώς να κάνει κάποιος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όμως για σήμερα, φίλοι μου, τελειώσαμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την άλλη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος» στο Ράδιο Ένωση, στους 97,3 στα FM και στο διαδίκτυο radioenosi.gr.
1: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Σας κρατάμε συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
1: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
1: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
1: Την επιλογή των τραγουδιών και την έρευνα για την εκπομπή κάνει η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Το τραγούδι της εισαγωγής ήταν το τραγούδι Αλεξάνδρεια σε ερμηνεία Γιάννη Κότσιρα, στίχους Άρη Δαβαράκη και μουσική Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
1: Εν αρχήν ο λόγος, λόγος και αντίλογος, οι δύο ήμεροι και ταυτόχρονα ανήμεροι δράκοι που πλάθουν ανθρώπους και εξευγενίζουν ψυχές.
0: Οι τέχνες είναι το μέσον, το μέσον που οι θνητοί ερωτοτροπούν με το αθάνατο.
1: Η παράδοση για τους λαούς είναι ότι η αναπνοή για τα όντα. Πεθαίνουν οι λαοί που ξεχνάνε την παράδοσή τους. Πατάμε στην παράδοση και τραβάμε προς το μέλλον.
0: Και πριν σας καλωσορίσουμε με τον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής, ας ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι με τίτλο «Νεράιδες». Σε μουσική Θοδωρή Λεμπέση, στίχους Δημήτρη Τζουβάλη και ερμηνεύει η Έφη Γεωργάκη.

0: ζουν ανάμεσά μας. Άνθρωποι δημιουργικοί, άνθρωποι σπουδαίοι, που με την παρουσία τους και την προσφορά τους κάνουν τη ζωή μας καλύτερη.
1: Άνθρωποι σεμνοί, που δεν τους γνωρίζουμε και όμως ζουν ανάμεσά μας και είναι το αλάτι της κοινωνίας μας.
0: Τους αντιλαμβανόμαστε να δρουν δίπλα μας και θεωρούμε πως είναι το φυσιολογικό σκηνικό της ζωής μας. Όπως ακριβώς φυσιολογική θεωρούμε την ανατολή του ήλιου, την εμφάνιση του φεγγαριού.
1: Δεν περνάει από το νου μας πως αυτά είναι τα καθημερινά θαύματα στη ζωή μας.
0: Σημερινή μας καλεσμένη, η Έφη Γεωργάκη. Η κοπέλα που πριν από λίγο ακούσατε
1: να τραγουδάει
0: ένα τραγούδι στους υπέροχους στίχους του Ζουβάλη του Δημήτρη και την μουσική του Θοδωρή του Λεμπέση.
1: Την υπέροχη μουσική του Θοδωρή του Λεμπέση.
0: Ναι, υπέροχη πραγματικά. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Έφη Γεωργάκη από μακριά αλλά τόσο κοντά μας. Γεια σου Έφη.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε βρίσκουμε πού?
2: Με βρίσκεται στην Αθήνα, στο μπαλκόνι μου. Και σωματικά, νοητικά είμαι δίπλα σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτόν.
1: Σε ευχαριστούμε που με την υπέροχη φωνή σου είπες ένα τόσο όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Θοδωρής ο Λεμπέσης.
0: Να σε ρωτήσω. Λοιπόν, ξεκινάει η ανάκριση. Δεν ξέρω αν καταλάβατε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι σήμερα θα παρουσιάσουμε το δεύτερο βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, Έφη, έτσι?
2: Ναι, είναι
0: το δεύτερο μυθιστόρημα.
2: Δεν θα μπορούσα να το πω ακριβώς μυθιστόρημα.
0: Οπα, με πας στην επόμενη ερώτηση. Δεν θέλω να μου πεις τώρα τι είναι, ας το πούμε απλά βιβλίο αυτή τη στιγμή.
2: Ναι,
0: και πριν πάμε παρακάτω, έτσι θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για το ποια είναι η Έφη Γεωργάκη και ίσως να καταλάβουμε στο τέλος της εκπομπής ποια είναι και τι κάνει. Έχει σπουδάσει στην ανώτερη δραματική σχολή Ράμπα. Έχει σπουδάσει θεατρικές σπουδές, υποθέτω, έτσι?
2: Ναι, δραματική σχολή.
0: Ωραία.
2: Ηθοποιός.
0: Ωραία. Ευρωπαϊκό πολιτισμό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δημιουργική γραφή και μεταπτυχιακό, το οποίο το τελείωσες, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι.
2: Το τελείωσα πριν από λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο, παρουσίασα τη διπλωματική μου.
0: Την οποία θα σε ρωτήσουμε παρακάτω. Από ό,τι κατάλαβα, η διπλωματική σου είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο θα είναι υποέκδοση, σωστά?
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχει γράψει θέατρο, έχει γράψει σενάρια, έχει εργαστεί, συνεργαστεί για 15 περίπου χρόνια σε διάφορες παραγωγές με το κινηματογραφικό τμήμα της ΕΡΤ. Είναι το δεύτερό της βιβλίο. Θα το πούμε έτσι. Το πρώτο ήταν ο Χρόνης από τις εκδόσεις Μωραΐτη το 2016 και το δεύτερο είναι το Σελοφάν από τις εκδόσεις Συρτάρι το 2020. Εκτός αυτού έχεις δημοσιεύσει όμως και άλλα κειμενά σου, διηγήματα υποθέτω, σε κάποιες συλλογές, σωστά?
2: Ναι, ναι.
0: Και στο διαδίκτυο, αρθρογραφή σε διάφορα ηλεκτρονικά περιοδικά και διάφορα έντυπα νομίζω, σωστά?
2: Τον τελευταίο καιρό γράφω στο εμβιβλίο.
0: Γράφεις στο εμβιβλίο.
2: Γράφω στο εμβιβλίο. Παλιότερα είχα και άλλες συνεργασίες διάφορες. Τώρα κυρίως γράφω στο εμβιβλίο. Στο διαδίκτυο.
0: Να τελειώσω με το βιογραφικό, το μεγάλο βιογραφικό. Σταχυολογώ και σας λέω συνδεικτικά κάποια πράγματα για την Έφη. Μαθήματα δημοσιογραφίας, ζωγραφικής, κεραμικής, δεν θα πω άλλα. Αυτό που με εντυπωσίασε όμως, μάλλον θα πω ένα ακόμη, είναι ο κλασικός χορός. Ήπειρος και κλασικός χορός.
2: Πώς γίνονται? Έχω κάνει και παραδοσιακούς χορούς πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια
2: σαν παιδί. Γιατί κρατάω τις ρίζες μου, γιατί κουβαλάω μέσα μου τη γιαγιά μου από την Ήπειρο, και αγαπάω πάρα πολύ την ελληνική μουσική. Όμως όταν ξεκίνησα το θέατρο, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, ανακάλυψα τον κλασικό χορό και ήταν η γυμναστική που ήθελα να κάνω, γιατί με βοηθούσε και στο σώμα και στο μυαλό.
1: Πολύ ωραία αυτά
2: έτσι,
1: που μας
2: είπες. Έκανα αρκετά χρόνια κλασικό χορό, κάτι το οποίο δεν κάνω πια βέβαια. Είμαι θεατής.
1: Έχασε ο χορός δηλαδή.
2: Ο χορός, ναι, δεν νομίζω ότι είχε κερδίσει και ποτέ από μένα. Ναι. Μάλλον χαμένος ήταν εξ αρχής.
1: Δεν μου λες, Έφη, εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος τώρα. Τι είσαι τέλος πάντων, μελωδός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιήτρια, συγγραφέας, ζωγράφος, χορεύτρια? Τι από όλα αυτά, ναι, πώς τα χαρακτήριζες, ας πούμε, τον εαυτό σου?
2: Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι Έφη.
1: Έφη.
2: Αυτό είναι ένα αστείο που κάποια στιγμή
1: τα δε Έφη, Έφη.
2: Είχα ρωτήσει εσύ τι είσαι, αγόρι κορίτσι, όταν ήμουν μικρή, και είχα πει είμαι Έφη.
1: Είναι ειδικό γένος. Μάλιστα. Ωραία, καλό αυτό. Πάντως εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, σε οτιδήποτε έχω δει ειδικό σου, οποιαδήποτε ιδιότητα και αν χρησιμοποιείς για να κάνεις ένα έργο, είσαι πολύ καλή.
2: Μπαίνω μέσα με αγάπη. Δεν ξέρω αν είμαι καλή. Μπαίνω μέσα με αγάπη σε αυτά που κάνω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι που μας μένει τελικά, και από αυτό κερδίζουμε. Όταν κάνουμε πράγματα που αγαπάμε, όταν τα αγκαλιάζουμε ζεστά,
0: τα κάνουμε και καλά.
2: Ναι, δηλαδή, και δεν είναι το παλεύω, να παλεύεις τα πράγματα στη ζωή, είναι πιο πολύ να τα χορεύεις.
0: Α, ωραία.
2: Άμα τα χορεύεις είναι πιο ωραία.
0: Και με αυτή την ατάκα της Έφης Γεωργάκη, ότι τα πράγματα είναι καλύτερα να τα χορεύεις και όχι να τα παλεύεις, πριν μπούμε στο βιβλίο σου, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, να κοιμηθούμε αγκαλιά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγαπητοί ακροατές, εκπομπή στο Ράδιο Ένωση, όταν υπάρχει λόγος, με τον Δημήτρη Τζουβάλη και τη Δήμητρα Παρασχαράκη. Κοντά μας σήμερα, με την ιδιότητα της συγγραφέως, η Έφη Γεωργάκη. Έφη, αφορμή αυτής της συνέντευξης, το τελευταίο σου βιβλίο, με τίτλο «Σελοφάν», από τις εκδόσεις «Συρτάρι». Σαν απλή αναγνώστρια θα σου κάνω όποιες ερωτήσεις. Δεν δηλώνω ούτε ειδικός, ούτε ειδήμων, ούτε τίποτε από όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που αγαπάει το βιβλίο. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Αυτό που αποκόμισα διαβάζοντας το βιβλίο είναι ότι είναι, καταρχάς, το βιβλίο δεν κάνει πουθενά κοιλιά. Είσαι συνεχώς σε ένα τεντωμένο σκηνί που τρέχεις. Τρέχεις ακροβατώντας. Ακροβατώντας ανάμεσα σε πάρα πολλά διαζευκτικά. Πόσα διαζευκτικά έχεις από την αρχή στο τέλος του βιβλίου, έχεις μετρήσει?
1: Όχι.
0: Όχι. Με έβαλε ως ψυχαναγκαστικό άτομο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καθίσω να τα μετρήσω, έτσι για να σου το πω. Και απ' την άλλη, αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι είναι ένας συνεχής διάλογος με τα μέσα, δηλαδή να μιλήσω για τη συγγραφέα, έτσι, όχι για την πρωταγωνίστρια μάλλον της συγγραφέως, η οποία μιλάει συνεχώς με τον εαυτό της. Ανελαίητα όμως, την πυροβολή από παντού. Και ένας διάλογος που σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβει ο αναγνώστης, γίνεται ένας διάλογος του αναγνώστη με τα δικά του ερωτηματικά. Τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα εγώ. Για πες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε να γίνει, ήθελα να γίνει αυτό, ήθελα να είναι ένας διάλογος της πρωταγωνίστριας με τον εαυτό της. Ήθελα να φέρνει συνέχεια πράγματα στην επιφάνεια με αφορμή τον τόπο πάντα, δηλαδή με αυτά που βλέπει, να παίρνει τα ερεθίσματα και να τα τραβάει μέσα της και να βλέπει πώς μιλούν αυτά στον εσωτερικό της κόσμο. Νομίζω ότι αν το βιβλίο αυτό αγγίζει και φτάνει στους άλλους ανθρώπους, που είναι κάτι που με χαροποιεί φυσικά πάρα πολύ, είναι γιατί έχει θέματα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Δηλαδή για το ποια είναι η θέση μας σε αυτή τη ζωή, ποια είναι η σχέση μας με τους γύρω μας, με τους φίλους μας, με τους ερωτές μας, με τους καινούριους έρωτες, τους παλιούς. Είναι θέματα που μας αφορούν. Ποια είναι η σχέση μας με τους ξένους. Δηλαδή έχει κομμάτια που δεν είναι αδιάφορα, και δεν πιστεύω ότι είναι αδιάφορα καθόλου στην ελληνική κοινωνία, που θεωρώ ότι έχει πολλούς τρυφερούς ανθρώπους με πολύ βαθιά συναισθήματα. Νομίζω ότι μας χαρακτηρίζει αυτό σαν λαό, αυτό το στοιχείο, τα βαθιά μας συναισθήματα, το ότι μπαίνουμε μέσα στα πράγματα και βέβαια και τα αμφισβητούμε και πάρα πολύ, και γι' αυτό και έχουμε το σαΐ. Αλλά όταν μπαίνεις βαθιά, πρέπει να αμφισβητήσεις. Μπαίνεις αυτό το ταξίδι. Και το ταξίδι της ηρωίδας μπορεί να είναι από τον Ταύρο μέχρι το Σύνταγμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα εσωτερικό ταξίδι. Είναι μια εσωτερική αναζήτηση.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, Εύη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Άλλο η ευτυχία, άλλο η ευθυμία. Είσαι ευτυχισμένη ή ευθυμή?
1: Το λέω πολλές φορές μέσα στο βιβλίο.
2: Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, λέω μην μπερδεύετε την ευτυχία με την ευθυμία. Δηλαδή είναι άλλο κάνω πλάκα και άλλο είμαι βαθιά ευτυχισμένος. Η ευτυχία είναι μια κατάσταση πολύ ανώτερη και πολύ ιδιαίτερη, και μακάρι να μπορούσαμε να την κατακτήσουμε. Το ότι μιλάμε με φίλους, γελάμε και στην καθημερινότητά μας, δεν σημαίνει ότι είμαστε βαθιά και πραγματικά ευτυχισμένοι.
2: Ναι. Αλλά ένα γνώρισμα της ευτυχίας μάλλον, είναι και η ευθυμία, δεν είναι?
1: Είναι, γιατί είναι και λίγο τρόπο ζωής. Δηλαδή, αν αποφασίσεις ότι θέλεις τη ζωή σου να βλέπεις λίγο και την πλάκα, να βλέπεις λίγο και το αστείο, να γελάς και λίγο παραπάνω, ακόμα και σε στιγμές που ίσως να μην έπρεπε. Νομίζω ότι τότε πάμε ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία. Κάθε φορά πάμε έτσι, ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία. Δηλαδή ένα παράδειγμα σε αυτό είναι ότι, ας πούμε, είμαστε στο δρόμο μποτιλιαρισμένοι και γίνεται χαμός και έχουν σπάσει τα νεύρα μας κτλ. Αν εκείνη την ώρα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι, ακούσουμε έναν ωραίο σταθμό, αρχίσουμε και τραγουδήσουμε ένα τραγούδι, Αμέσως πάει αυτή η ένταση του πω τι κίνηση έχει και είναι πω τι ωραίο αυτό το τραγούδι.
2: Δηλαδή η ευτυχία είναι κάτι μεγάλο ή είναι κάποιες στιγμές της ζωής μας που...
1: Η ευτυχία είναι και στιγμές. Είναι, εντάξει, πολλές φορές το λέω στο βιβλίο ότι είναι ένα σημείο ανάμεσα. Ανάμεσα πολλές φορές σε πόνο και πόρνο η ευτυχία έρχεται και μας βρίσκει.
2: Για να γνωρίσεις την πραγματική ευτυχία δηλαδή πρέπει να περάσεις λίγο από το κατώφλι της δυστυχίας, έτσι.
1: Ναι. Πρέπει να το περάσουμε για να μάθουμε να την αναγνωρίζουμε κιόλα. Για να μάθουμε να την επιλέγουμε σε ένα βαθμό, στον βαθμό που είναι στο χέρι μας.
2: Και να την εκτιμάμε.
1: Δηλαδή οι μικρές στιγμές με καλούς φίλους, το λέω μέσα στο βιβλίο, που θα πιεις ένα ποτό και θα ξεφύγεις και θα πεις και λίγο τα ισοψυχά σου, θα κάνεις και λίγο πλάκα, θα ευχαριστηθείς και τον τόπο που βρίσκεσαι. Μπορεί να είναι στιγμές ευτυχίας που μπορεί να κρατάνε λίγο, αλλά είναι στιγμές ευτυχίας που μας δίνουν δύναμη για να αντέξουμε τις δυσκολίες. Όχι τις δυστυχίες, θα πω τις δυσκολίες.
2: Έτσι είναι. Η ευτυχία είναι κάποιες στιγμές στη ζωή μας που μας κάνουν να θέλουμε να ζούμε, να θέλουμε να συνεχίσουμε.
1: Αλλά πιστεύω ότι η ευτυχία είναι και λίγο ένα κομμάτι επιλογής. Δηλαδή σε ένα βαθμό πρέπει να επιλέξουμε στη ζωή μας να το παλέψουμε, να το χορέψουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψεις να προσπαθήσω να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σου και μετά να πάμε σε ένα μικρό τραγούδι αφήνοντας τους ακροατές να σκεφτούν όλα αυτά τα ερωτηματικά που θέτεις. Λοιπόν, είναι στην σελίδα 105, δεν θυμάμαι ποιο κεφάλαιο είναι, δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Εκεί, στην πλατεία πριν χρόνια, ένας φίλος είχε φτιάξει ένα κοτσανολόγιο με όλες τις κοτσάνες που πετούσαμε μαζεμένες. Μία δική μου ήταν το «Κάθισα σε βρεγμένο νερό». Γελούσαμε τόσο πολύ τότε και τώρα που οι κοτσάνες της ζωής μου έχουν γεμίσει βιβλία. Κι όμως... Δεν έχω διάθεση να γελάσω πια. Έχασα το χιούμορ μου. Δεν είχα ποτέ. Δεν ήταν ποτέ αυτά αστεία. Πού πήγε το γέλιο? Μου το έκλεψαν? Ή μήπως εγώ δεν το φρόντισα αρκετά και αφού ασθένησε τώρα το θρηνό? Επιλογή ή μαρμένη? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει η Έφη Γεωργάκη στο τελευταίο της βιβλίο «Σελοφάν» από τις εκδόσεις «Συρτάρι». Σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε το τραγούδι «Ιδανικός και ανάξιος εραστής» σε ερμηνεία Κώστα Καράλη, ποίηση Νίκου Καβαδία και μουσική Γιάννη Σπανού και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως κοντά σας.

0: Εύη Γεωργάκη. Και το βιβλίο σου «Σελοφάν». Γιατί σελοφάν, τι σημαίνει αυτό? Γιατί επέλεξες αυτόν τον τίτλο για το βιβλίο σου?
1: Το σελοφάν αναφέρεται κάπου στην αρχή του βιβλίου και στη συνέχεια του. Το σελοφάν έχει τις εξής ιδιότητες. Από τη μία σε προστατεύει, δηλαδή το χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα, να τα προστατέψουμε, να τα κρύψουμε, να τα κλείσουμε κτλ. Από την άλλη όμως πνίγει. Και είναι ίσως και αυτό ένα ερωτηματικό. Δηλαδή μήπως μερικές φορές αυτά που βάζουμε στον εαυτό μας εμείς ή μας βάζουν οι άλλοι μας προστατεύουν αλλά μας πνίγουν κιόλας, και πώς τα διαχειριζόμαστε?
0: Πάντως όλο το βιβλίο σου είναι ανάσα ζωής, δεν πνίγεται πουθενά κανείς όταν το διαβάζει?
1: Όχι, αλλά ξεκινάει από το αρχικό ότι η ηρωίδα θέλει να βγει μια βόλτα, γιατί πνίγεται μέσα στο σπίτι, και επειδή έχει ανάγκη για αυτή τη βόλτα, για τον αέρα, επιλέγει να κλείσει την πόρτα πίσω της και να ξεκινήσει μια διαδρομή, να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της.
0: Να βγει από το σελοφάν δηλαδή.
1: Να βγει από το σελοφάν. Θέλει να βγει από το σελοφάν και νομίζω ότι βγαίνει σιγά σιγά.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το βιβλίο δεν έχει κάποια μεγάλη πλοκή, είναι ένα βιβλίο που η ηρωίδα σιγά σιγά βγαίνει από το σελοφάν.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, δηλαδή το είδος του βιβλίου πώς θα το χαρακτήριζες? Διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα ή μια φιλοσοφική αναζήτηση?
1: Λοιπόν, το φιλοσοφική αναζήτηση δεν το τολμώ να το πω, όμως εγώ θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα πεζογράφημα. Γιατί είναι μια κυρία πεζή και είναι ένα γραπτό που μιλάει για μια κυρία που περπατάει. Οπότε νομίζω ότι το πεζογράφημα μου αρέσει πάρα πολύ, και όσον αφορά αυτό το κομμάτι που προσπαθεί να φιλοσοφεί ή όπως το λέω και μέσα, να αμπελοφιλοσοφεί, γιατί για μένα η φιλοσοφία είναι κάτι που δεν νομίζω ότι μπορώ να το πιάσω, ας πούμε, τόσο πολύ. Πώς το λένε, είναι πώς ήταν στην αρχή Ελλάδα οι φιλόσοφοι περιπατητές? Εντάξει, δεν το τολμώ να το πω, είναι αστείο, αλλά αυτή η σκέψη μου είχε έρθει στο μυαλό, ότι περπατάω και σκέφτομαι και αναρωτιέμαι για τη ζωή μου, για τη ζωή της ηρωίδας, γιατί είναι ένα βιβλίο που φυσικά έχει δικά μου στοιχεία, θα σας το πω αυτό, θα το εκμυστηρευτώ. Έχει πολλά δικά μου στοιχεία και έχει σίγουρα όλο δικές μου αλήθειες, που όμως κάποιες από αυτές είναι μέσα από... βγαλμένες από ψέματα, από ένα μύθο. Λοιπόν, εγώ θα αυτό το βιβλίο, πέρα από νουβέλα, που είναι μια νουβέλα, θα το χαρακτήριζα πεζογράφημα.
0: Πεζογράφημα, αλλά πετάς φιλοσοφικά. Όταν κάνεις φιλοσοφικά ερωτήματα, μεγάλα ή μικρά, μην νομίζεις ότι και οι αρχαίοι φιλόσοφοι συζητάγανε όλο για με προβλήματα βαθιάς φιλοσοφίας. Έτσι, η φιλοσοφία είναι να μιλάς για τη ζωή, και εσύ αυτό κάνεις στο βιβλίο σου.
1: Ωραία, τότε θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα βιβλίο που θέτει μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα ενός μικρότατου ανθρώπου.
0: Ενός μεγάλου ανθρώπου, καλού ανθρώπου, αγαπημένου.
1: Καλού, ευχαριστώ. Είναι πολύ αμοιβαίο αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό λέει κάπου μέσα στο βιβλίο κάτι που θα ήθελα να το μοιραστώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι πολύ ωραίο να προσπαθούμε να μαθαίνουμε την αγάπη, να διδασκόμαστε την αγάπη και να τη διδάσκουμε και στα παιδιά μας.
0: Έτσι θα γινόταν ο κόσμος καλύτερος.
1: Ναι, και εγώ είμαι αυτή που πιστεύω ότι η αγάπη μπορεί να διδαχτεί, και μέσα από τον τρόπο και μέσα από την κουβέντα και μέσα από την παιδεία και μέσα από την καλλιέργεια και μέσα από την καλοσύνη. Δηλαδή και όλα τα άλλα να μην τα έχει κανείς, αν έχει καλοσύνη διδάσκει την αγάπη.
0: Έτσι, περισσότερο είναι να διδάσκουμε με τις πράξεις μας.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω ότι διδάσκεται τη αγάπη. Εμένα η γιαγιά μου, η πυρώτισσα, δεν έλεγε σ' αγαπώ. Δεν έλεγε ποτέ σ' αγαπώ.
0: Ναι,
1: Αλλά μας περίμενε με πίτες, με ζυμωτά ψωμιά, με κριτσινάκια που ήξερε ότι μας άρεσαν εμάς τα παιδιά στα ντουλάπια, με καραμέλες στις τσέπες.
0: Να λοιπόν, η αγάπη στην πράξη. Δεν χρειάζονται κουβέντες για την αγάπη.
1: Και η αγάπη έχει αυτό το μεγαλείο. Ότι η αγάπη υπάρχει και ότι είναι, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο να την προσφέρουμε ή να την κατακτήσουμε. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφαιθούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα ξεφεύγοντας από τον τίτλο του βιβλίου σου, κοιτάζω εδώ χαμηλά, λέει εκδόσεις Συρτάρι. Τι είναι η εκδόσεις Συρτάρι, πες μας.
1: Η εκδόσεις Συρτάρι είναι ένας νέος εκδοτικός οίκος, ο οποίος ξεκίνησε πριν από κάποιους μήνες. Είναι το τρίτο βιβλίο το Σελοφάν. Το πρώτο βιβλίο ήταν μια ποιητική συλλογή, τα 33 αντικείμενα της Άννας Βασιάδη. Το δεύτερο ήταν οι προσωπογραφίες και της Βιργινίας Παπατρέχα, και το τρίτο είναι το Σελοφάν. Υπάρχει όμως το εκδοτικό πρόγραμμα συνέχεια. Πίσω, ένας από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις εκδόσεις Ιπτάρι είναι ο Πάνος Αντωνόπουλος, με τον οποίο έχω μια πολύ όμορφη φιλική σχέση, ο οποίος υποστήριξε, ήταν από τους πρώτους που διάβασε το Σελοφάν και το υποστήριξε πάρα πολύ, είπε αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι αξίζει και πρέπει να προχωρήσει.
0: Μπράβο.
1: Αυτό που έχω να πω για τις εκδόσεις Ιπτάρι είναι ότι όλο το φρόντισαν πάρα πολύ και εμένα σαν συγγραφέα, ενώ με ενθάρρυνση, με έστησαν πλάτη και μου έστησαν το χέρι δυνατά και μου είπανε πάμε μπροστά, αλλά φρόντισαν πάρα πολύ και την εικόνα του βιβλίου. Δηλαδή πάρα πολύ ωραία η ποιότητα της έκδοσης, εξαιρετικά τα γραφιστικά, γιατί το team των εκδόσεων Συρτάρι είναι εξαιρετικό, εξαιρετική η επιμέλεια την οποία την έκανε ο Γιώργος Χουδαλάκης, και αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Γιώργος Χουδαλάκης μου έκανε μια εξαιρετική επιμέλεια στην οποία υποστήριξε πάρα πολύ το προσωπικό μου ύφος, δεν το αλλίωσε καθόλου. Και μάλιστα, φυσικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Να πει το μπαν.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό για τις εκδόσεις Ιπτάρι, ότι για μένα είναι ένα σπίτι, είναι το σπίτι μου πια και είναι ένα σπίτι στο οποίο νιώθω ζεστασιά και νιώθω όμορφα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να πει στον Πάνο τον Αντωνόπουλο ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή επιλογή βγάζοντας το βιβλίο.
1: Δεν σας ακούω καλά, συγγνώμη.
0: Δεν με ακούω. Να πει στον Πάνο τον Αντωνόπουλο, ναι, ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή επιλογή εκδίδοντας το βιβλίο σου.
1: Ναι, θα του το πω και βέβαια και του χρωστάω, δηλαδή του έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και ευγνωμοσύνη και... Ναι.
2: Ωραία. Σε αυτό το σημείο, για να αποφορτιστούμε και λίγο, θα πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι. Αυτή τη φορά από τον Παντελία Θαλασσινό, στίχους, μουσική και ερμηνεία, αγαπημένο και νομίζω είναι από τα τραγούδια που ίσως αγαπάς και εσύ, το Αναθεμάσαι.
1: Ναι.

0: Έφυγε οργάκι. Χρονογράφημα είπαμε το χαρακτηρίζουμε πλέον. Όχι.
1: Πεζογράφημα.
0: Πεζογράφημα. Ναι, πεζογράφημα, συγγνώμη.
2: Με φιλοσοφικές τάσεις.
0: Με φιλοσοφικές τάσεις από τις εκδόσεις Συρτάρι. Ένα βιβλίο όπου αφορμεί μια βόλτα χωρίς σκοπό. Μας χρειάζονται τέτοιες βόλτες χωρίς σκοπό, Έφη.
1: Μας χρειάζονται.
0: Τελικά.
1: Μας χρειάζονται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί η ζωή μας είναι όλο λίστες, όλο υποχρεώσεις, όλο πράγματα που μας κυνηγούν, που έχουμε να κάνουμε, πράγματα που δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε και τελικά δεν κάνουμε αυτό το δώρο στον εαυτό μας, να κάνουμε μια βόλτα χωρίς σκοπό για να ευχαριστηθούμε τη βόλτα. Είτε είναι στην πόλη, είτε είναι στη φύση. Δηλαδή νομίζω ότι το περιβάλλον έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και εμπνεύσεις και ιστορίες. Οι τόποι αφηγούνται τις ιστορίες τους. Μας μιλούν.
0: Κουβαλάνε μνήμες.
1: Κουβαλάνε μνήμες. Και είναι πολύ όμορφο γιατί κάνοντας μια βόλτα είναι σαν να θυμάσαι ότι υπάρχει και άλλη ζωή που δεν έχει να κάνει με λίστες και με υποχρεώσεις και με πράγματα που μπορεί να σε βαραίνουν ή να σε πληγώνουν. Υπάρχουν και ωραία πράγματα στη ζωή τα οποία μπορεί να είναι πολύ απλά, να είναι μια μικρή βόλτα.
0: Σε αυτή τη διαδρομή από τον Ταύρο στο Σύνταγμα σου δημιουργούνται διάφορες ερωτήσεις, διλήμματα για αποφάσεις που πήρες ή που θα πρέπει να πάρεις. Μέσα σε αυτά έχω έτσι επισημάνει κάποια πράγματα. Λες κάποιες στιγμές, αναφέρεις πολλές φορές τη λέξη αχάιδευτος, αχάιδευτη, ζωή χωρίς χάδια. Το λες 3-4 φορές. Θεωρείς σημαντικές τις αγκαλιές και τα χάδια στον άνθρωπο?
1: Ναι, πάρα πολύ, και τώρα με τον κορονοϊό
0: έρχεται και αποδεικνύεται.
1: Θεωρώ ότι αυτό που λένε κάποιες θεωρίες που δεν τις έχω μελετήσει βέβαια τόσο καλά, αλλά λένε ότι το χάδι είναι θεραπευτικό, θεωρώ ότι ισχύει. Και δεν είναι θεραπεία, είναι θεραπεία και για το σώμα και για την ψυχή. Μάλιστα κάποια φίλη μου έλεγε ότι στην Αγγλία υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και κάνουν χάδια, χαϊδεύουν ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία και πονούν.
0: Σωματοποιούμε τον πόνο μας, όπως λέει η συγγραφέας.
1: Ορίστε.
0: Σωματοποιεί ο σύγχρονος άνθρωπος τον πόνο του. Κάπου αυτό αφήνεις και διαφαίνεται σε κάποιο σημείο, ναι, στο βιβλίο σου.
1: Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι...
0: Είναι πλέον πολύ... αυτή είναι η συνήθις πρακτική του ανθρώπου, να σωματοποιεί τα άγχη του.
1: Ναι, μα νομίζω ότι αρρωσταίνουμε πέρα από τη φυσική φθορά που έρχεται, γιατί αυτή είναι η μοίρα μας και είναι προδιαγεγραμμένη. Προκαλούμε πάρα πολύ κακό στον εαυτό μας. Δηλαδή αρρωσταίνουμε ακριβώς από πράγματα που το προκαλούμε εμείς στον εαυτό μας. Πιστεύω ότι αν σε αυτό χαρίζαμε το χάδι πιο πολύ, στους αγαπημένους μας, τα παιδιά μας, τον...
0: Βρίσκαμε το χρόνο.
1: Βρίσκαμε το χρόνο, και μερικές φορές δεν είναι μόνο χρόνος. Νομίζω ότι μερικές φορές θέλει και λίγο να βγεις από τον εαυτό σου για να χαϊδέψεις.
0: Έπιασα τον εαυτό μου πριν κάποιες φορές να θέλω να γελάσω. Αφορμή, ας πούμε, στη σελίδα 132 που θα το διαβάσω, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο, είναι πολύ μικρό. Μόλις τελειώσω θα βάψω το σπίτι. Μην τύχει και έρθει κανένας γιατρός και είναι χάλια. Από αυτό το μικρό, τελικά κουβαλάμε τα άγχη των μανάδων μας. Δηλαδή αυτό θυμάμαι τη μάνα μου που έλεγε να φροντίζεις πριν φύγεις από το σπίτι, να το συμμαζέψεις στο σαλόνι, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει, μπορεί να έρθει ο γιατρός, μπορεί κάτι να γίνει. Δηλαδή έπεισε ακριβώς την ατάκα τη δική σου.
1: Εγώ νομίζω ότι τα κουβαλάμε όλα αυτά. Τα κουβαλάμε όλα αυτά. Όπως και εγώ προσωπικά κουβαλάω το ότι θα πας σε μια επίσκεψη παιδί μου και θα πρέπει να έχεις γλυκά ή λουλούδια. Δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια. Δεν είναι κακό όμως που τα κουβαλάμε. Δεν είναι κακό. Δηλαδή κάποια πράγματα που τα κουβαλάμε από παλιά, εγώ νομίζω ότι έχουν μια ομορφιά. Δηλαδή αυτό που λέει ότι να βάψω το σπίτι μου, ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί φτιάχνω το σπίτι μου, γιατί προετοιμάζω τον εαυτό μου για κάτι άλλο, για μια άλλη διαδικασία. Και μάλιστα αυτό το λέει ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας φίλος που συναντά στο δρόμο, που είναι 78 χρονών, που λέει, ξέρεις, θέλω να φύγω στο σπίτι μου, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό έχει μία πολύ πολύ βαθύτερη στην πραγματικότητα έννοια από αυτό που φαίνεται.
2: Την ανανέωση.
1: Αυτός ο άνθρωπος ετοιμάζεται για ένα άλλο ταξίδι και θέλει να κλείσει τις δουλειές του. Γι' αυτό έχει και αυτές τις λίστες.
2: Μάλιστα.
1: Είναι όμορφο να κλείνουμε και κάποιες δουλειές. Όχι όλες δεν κλείνονται ποτέ. Αλλά κάποιες είναι όμορφο να τις κλείνουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Εν τέλει, Έφη, τι είμαστε? Αυτό που νομίζουμε πως είμαστε ή αυτό που νομίζουν οι άλλοι πως είμαστε? Αναθεωρούμε ποτέ την άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας? Κάνουμε επανεκκίνηση κάποια φορά?
1: Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα.
2: Το περιγράφεις στο βιβλίο σου βέβαια, οπότε...
1: Δεν ξέρω τι γράφω στο βιβλίο μου, αλλά θα πρέπει να
0: το διάβασες.
1: Σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει συχνά να κάνουμε επανεκκινήσεις. Δηλαδή πρέπει συχνά να μηδενίζουμε το κοντέρ και να ξεκινάμε από την αρχή. Δεν μηδενίζεται 100% το κοντέρ, όχι, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή μας βάζουν πολλές ταμπέλες που λέμε είμαι και αυτό, είμαι και εκείνο, είμαι και το άλλο, και κάποια στιγμή λέμε μπάστα, όχι. Όχι, και ξαναψάχνουμε να δούμε τι είμαστε και λέμε okay, ας τα πάρω από την αρχή. Ας κάνω ένα περίπατο με τον εαυτό μου, να δω τι έχω εισπράξει μέχρι τώρα, τι έχω καταλάβει, τι έχω ζήσει, τι έχω αγαπήσει, τι με έχει πληγώσει, για να δω πώς θα πορευτώ.
2: Το ταξίδι
1: είναι και αναζωογονητικό, δηλαδή κάθε φορά που το κάνεις αυτό, που είναι μια διαδικασία η οποία είναι επίπονη πολλές φορές, ξαναγίνεσαι με κάποιο τρόπο παιδί και έχει αυτή την ομορφιά ότι λες okay, ναι, ωραία, οπ. Και νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που έχει ο άνθρωπος, όπλα καλά που μπορεί να έχει, είναι το να δει τα στραβά του, τα λάθη του και να τα αναγνωρίσει και να πει είναι δικά μου. Το να δούμε τα λάθη μας μας δίνει την πιο μεγάλη δύναμη.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
1: Και να πάρουμε και τις ευθύνες μας. Δηλαδή αν πάρεις την ευθύνη του λάθους σου, αμέσως το λάθος μαλακώνει την ψυχή. Δεν είναι αυτό που σε κυνηγάει, δεν είναι ο εφιάλτης πια.
2: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, σοφή που έγινες στο δρόμο της ζωής, απάντησες στο φοβερό ερώτημα οι Ιθάκες τι σημαίνουν, γιατί αναφέρεσαι τα ταξίδια προς την Ιθάκη.
1: Οι Ιθάκες τι σημαίνουν? Για μένα η Ιθάκη είναι η επιλογή του να φτάσει η ηρωίδα στο Σύνταγμα. Και όχι κάπου αλλού. Για μένα το Σύνταγμα, από την αρχή που είχα σκεφτεί αυτή την ιστορία μέσα μου, γιατί πρώτα την έζησα μέσα μου πριν τη γράψω, επέλεξα το Σύνταγμα γιατί για μένα το Σύνταγμα είναι ένας συμβολικός τόπος. Είναι ο τόπος της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
0: Και κάπου εδώ μάλλον θα πρέπει να διακόψουμε την κουβέντα μας, γιατί η Σοφία άρχισε να κουνάει χέρια πόδια από εκεί. Έχει περάσει μία ώρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αν σε πονέσαμε πάρα πολύ με τις ερωτήσεις μας. Δεν το καταλάβαμε καθόλου. Ήταν μια ευχάριστη διαδρομή, ένα ευχάριστο ταξίδι. Ευχαριστούμε την Έφη Γεωργάκη που σήμερα ήταν κοντά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνατε αυτό το ταξίδι μαζί μου.
0: Το χαρήκαμε, πίστεψέ με.
1: Το πιο όμορφο δώρο σε αυτή τη ζωή είναι το να κάνουν άνθρωποι αυτή τη διαδρομή μαζί μου. Είναι το πιο όμορφο. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ήταν μαζί μας ένας σπουδαίος ήλιος που ανατέλει καθημερινά στη ζωή μας και τη ζεσταίνει. Η Έφη Γεωργάκη με το βιβλίο της «Σελοφάν». Να προσέχετε και να εκτιμάτε τους ήλιους και τα φεγγάρια που λαμπρύνουν τη ζωή μας. Είναι θαύματα, δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είμαστε τυχεροί που ζουν ανάμεσά μας.
0: Ήταν η εκπομπή μας με τίτλο «Όταν υπάρχει λόγος».
2: Μια εκπομπή λόγου και ενίοτε παραλόγου. Μια εκπομπή γραμμάτων, τεχνών και παράδοσης.
0: Μια εκπομπή που σας κρατά συντροφιά κάθε Τρίτη 8 με 9 το βράδυ.
2: Και σε επανάληψη 10 με 11 το πρωί του Σαββάτου.
0: Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Τζουβάλης
2: και η Δήμητρα Παρασχαράκη.
0: Στην κονσόλα και στη ρύθμιση του ήχου η Σοφία Ματζόρου.
2: Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να περνάτε καλά και να αγαπάτε περισσότερο.
0: Σας χαιρετούμε με ένα τραγούδι σε ποίηση Γιάννης Καρύμπα, μουσική Γιάννης Πανού, ερμηνεία Κώστα Καράλη, Σπασμένο Καράβι. Ως την επόμενη φορά, καλό σας βράδυ.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή.

και υπευθυνότητα πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική κοινωνία κατά τη μεταβατική περίοδο της εκβιομηχάνησής της ήταν η ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών στρωμάτων που δημιουργούνταν από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Το πρόβλημα αυτό εκδηλώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα των κοινωνικών ανακατατάξεων που προκάλεσε η παρατεταμένη αγροτική κρίση εκείνης της περίοδου. Απασχόλησε όμως την ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα, συνιστώντας το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα. Πραγματικά, μετά το 1905 αυξήθηκε προοδευτικά ο εργατικός πληθυσμός των πόλεων και άρχισε να συγκροτείται βαθμιαία η πολιτική και συνδικαλιστική ενότητα ενός νέου κοινωνικού υποκειμένου, της εργατικής τάξης. Οι εξελίξεις αυτές υποκίνησαν την ανάδυση ενός νέου φαινομένου στην ελληνική κοινωνία, των κοινωνικών θεσμών και της κοινωνικής πολιτικής. Μέχρι τότε, τα κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονταν με ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Όμως, οι διαγραφόμενες νέες κοινωνικές διαιρέσεις και οι πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις που προέκυψαν από την αύξηση και κυρίως την πολιτική οργάνωση και πολιτική αυτονόμηση των εργατών στις πόλεις ανέδειξαν τον πολιτικό χαρακτήρα των κοινωνικών προβλημάτων και όθησαν ορισμένους πολιτικούς και διανοούμενους να συνηγορούν υπέρ μιας κοινωνικής πολιτικής η οποία αποσκοπούσε στο να προλάβει ή να αμβλύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις. Η μισθωτή εργασία, 20ος αιώνας. Η δεύτερη φάση στο σχηματισμό της εργατικής δύναμης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και σχετικά άμεσα με την αγροτική έκρηξη που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Τότε ήταν που η εποχική απασχόληση στα φύδα κατέρευσε, προκαλώντας προβλήματα επιβίωσης στους μικροϊδιοκτήτες. Γενικότερα, οι παλιές παραγωγικές σχέσεις δέχτηκαν την πίεση των ενοποιητικών διαδικασιών της εθνικής αγοράς, γεγονός που προκάλεσε την εμφάνιση σε μεγαλύτερες εκτάσεις σχέσεων μισθωτής εργασίας στη βιομηχανία, στα μεταλλεία και στην ναυτιλία. Οι εξελίξεις αυτές υποχρέωσαν την Ήπεθρο στις αρχές του 20ου αιώνα να στραφεί στην εξωτερική μετανάστευση αλλά και να τροφοδοτήσει τις γειτονικές πόλεις με μονιμότερους εργάτες. Άλλοι ήταν απόβλητοι της αγροτικής παραγωγής, θύματα των ανισοτήτων της αγροτικής κοινωνίας και της τάσης για συγκέντρωση μεγάλης εγκύου ιδιοκτησίας και άλλοι μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να παραμείνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις πόλεις επειδή οι ευκαιρίες μισθωτής απασχόλησης στη γεωργία είχαν μειωθεί. Οι οικογένειές τους όμως εξακολουθούσαν να μένουν στο χωριό. Για πολύ καιρό, οι δύο φάσεις συνυπήρχαν αναμειγνύοντας στοιχεία και τρόπους απασχόλησης. Διατηρήθηκαν κυρίως η διπλή εξάρτηση από την πόλη και την Ήπεθρο, η δράση υπεργολαβικών ομάδων και η εποχικότητα της εργασίας. Για την περίοδο αυτή, τα στατιστικά στοιχεία είναι περισσότερα. Έτσι, οι τάσεις στο σχηματισμό του εργατικού δυναμικού μπορούν να ανιχνευθούν και μέσα από τους αριθμούς. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ στα 1907 ανέρχονταν σε 727.000 άτομα, στα 1920 περιλάμβανε 1.610.000 άτομα. Οι ρυθμοί αστικοποίησης εντάθηκαν επίσης στα 1907, οι πόλεις συγκέντρωναν το 24% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ στα 1920 το ίδιο ποσοστό ήταν 27%. Εδώ μέτρησε βέβαια και η επέκταση της χώρας την περίοδο αυτή, Κρήτη, Ήπειρος, Θράκη και κυρίως Μακεδονία. Ακόμα και έτσι όμως φαίνεται η τάση συγκέντρωσης των εργατών στις πόλεις. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν στις πόλεις είχαν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της προσφερόμενης εργασίας τους, την εποχικότητα. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή απέκτησε έναν εποχικό χαρακτήρα που ανανέωνε ως αίτιο πλέον την εποχικότητα στην απασχόληση. Λίγες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο το έτος. Το 20% των επιχειρήσεων σταματούσε τις εργασίες του για την περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Στα 1917, το 44% των εργατών σε Αθήνα και Πειραιά ήταν υποαπασχολούμενο, ενώ στο 1920 το ποσοστό των εποχικά εργαζόμενων ήταν πάνω από το 50% των εργαζομένων στο δευτερογενή κιόλας τομέα. Η κατάσταση ήταν παρόμοια στην νεοπροσαρτημένη Μακεδονία, όπου οι καπνεργάτες, το κυρίαρχο στοιχείο του εργατικού πληθυσμού εκεί, έμεναν χωρίς εργασία για 4 μήνες το χρόνο τουλάχιστον. Η εποχική φύση της απασχόλησης φαίνεται πως οθούσε την εργατική δύναμη στην αυτοαπασχόληση και το μικρεμπόριο. Τα 1920, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι στο λιανικό και πλανώδη εμπόριο, στις υπηρεσίες ή σε αυτό που ονομάζουμε δουλειές του ποδαριού, απασχολούσε σχεδόν το 1/4 του ενεργού πληθυσμού.
Στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούσαν τη βασικότερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής. Επρόκειτο για μικρά εργαστήρια όπου εργάζονταν ο ιδιοκτήτης τους μαζί με τα μέλη της οικογένειας τους και σπανιότερα με ένα ή δύο βοηθούς το πολύ. Οι επιχειρήσεις αυτές συγκέντρωναν το 57% των 147.000 ατόμων που κατέγραψε η απογραφή του 1920 ως απασχολούμενα στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 25 εργάτες δεν ξεπερνούσαν το 1,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στα 1920. Η αποφασιστική στιγμή για τη μετατροπή της περιοδεύουσας και εποχιακής εργατικής δύναμης σε εργατική τάξη ήταν η μεταφορά των δραστηριοτήτων της αγροτικής οικογένειας από την Ήπεθρο στην πόλη. Αυτή συνέβη με δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, η αποδοτικότητα της γεωργίας ήταν χαμηλή και μάλιστα φθήνουσα σε όλη τη διάρκεια της περίοδου 1917-1932, γεγονός που περιόριζε πολύ το αγροτικό εισόδημα. Δεύτερον, η εναλλακτική λύση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπήρχε πια μετά το 1921. Σε αυτή τη φάση όμως, οι πόλεις δέχτηκαν όχι μόνο το εργατικό δυναμικό που αποδεσμεύονταν από την αγροτική οικονομία, αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρασιατική Ακτή. Η παρουσία των προσφύγων επηρέασε κέρια και πολυσήμαντα τη διαδικασία σχηματισμού του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. Από τη μία μεριά, προμήθευσε τις πόλεις με εργατική δύναμη χωρίς αγροτικούς δεσμούς και δυνατότητα επιστροφής στο χωριό, γι' αυτό το 1922 πρέπει να θεωρηθεί τομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης φάσης. Από την άλλη όμως, φαίνεται ότι προκάλεσε εμπλοκή στη διαδικασία αγροτικής εξόδου των γηγενών, προσδιορίζοντας ιδιόμορφη χρειά στα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας, διότι τα πλεονάσματα του εργατικού δυναμικού που δημιουργούνταν με αυτόν τον τρόπο αποτελούσαν πλέον κοινωνικό και συνάμα πολιτικό πρόβλημα. Το ζητούμενο επομένως από την πλευρά των κυβερνήσεων ήταν η δυνατότητα του αγροτικού χώρου να συγκρατήσει τα πληθυσμιακά του πλεονάσματα, κάτι που επιτεύχθηκε τελικά μέσω της σημαντικής συρρήκνωσης των αγροτικών εισοδημάτων. Συμπερασματικά, αυτός ο τύπος της αγροτικής εξόδου που περιγράψαμε προσδιορίσε τις συνθήκες συγκέντρωσης του εργατικού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Πρώτον, η διπλή εξάρτηση της εργατικής δύναμης από τις οικονομικές δραστηριότητες του χωριού και της πόλης επέτρεπε την ευελιξία της. Η προσφορά της αυξάνονταν ή μειώνονταν ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην πόλη ή στο χωριό, χωρίς να δημιουργεί εξάρσεις ανεργίας. Οι άνεργοι εργάτες μπορούσαν να γυρίσουν στο χωριό τους και να επιστρέψουν πάλι στην πόλη όταν οι συγκυρίες γίνονταν ευνοϊκές. Δεύτερον, μικρός μόνον αριθμός πρώην αγροτών συγκεντρώθηκαν στις βιομηχανίες. Αντίθετα, οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με το μικρεμπόριο ή αυτά που ασχολούνταν στα δικά τους μικρά εργαστήρια. Τρίτον, οι παραδοσιακές σχέσεις εργασίας διατηρήθηκαν μαζί με τη μισθωτή εργασία καπιταλιστικού τύπου. Σε μια σειρά οικονομικούς τομείς όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός εργατών, μιλεργάτες, λιμενεργάτες αλλά και ράφτες, τυπογράφοι κλπ. Επιβίωσε το σύστημα των υπερεργολαβιών. Ο υπερεργολάβος προσελάμβανε εργάτες οι οποίοι είχαν συνήθως ιδιαίτερη σχέση με αυτόν, είτε συγγενική είτε τοπική, και απασχολούνταν με σύμβαση έργου. Τέταρτον, η εποχικότητα ήταν το βασικό στοιχείο της παραγωγής σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στα 1919, οι εργάσιμες ημέρες κυμαίνονταν από 120 μέχρι 280 ετησίως. Στα 1930, το 1/4 των βιομηχανικών επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να διακόπτουν την εργασία τους μέχρι 6 μήνες. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.